Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

Τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέ

συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η οικογενειακή τραγωδία με τρεις νεκρούς σημειώθηκε χθες το απόγευμα μετά από τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Από τη σύγκρουση ανασύρθηκαν νεκροί, 28χρονη μητέρα και το 6μηνών βρέφος της οικογένειας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο οδηγό και πατέρα της οικογένειας, καθώς και τη μεγαλύτερη κόρη 7 ετών. Αργότερα χθες βράδυ στο νοσοκομείο κατέληξε ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνη. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως είπε, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα, ο κύριος Δούκας θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών, έχει καταγραφεί στη Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο Δήμος Γλυφάδας ενημερώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Ολοκληρώθηκε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχο αστροβρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν τα συστήματα αεράμινας στην Τεχεράνη, καθώς οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν σημειώθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της Ιρανικής πρωτεύουσας ή αν η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμινας έγινε προληπτικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, στο Τσαμπαχάρ, στον Μπανταραμπάς και στην Αχφάζ. Για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπακάι στο Αχφάζ έκαναν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Κατά την ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να γεμίσει τον μπιτόνι και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφταναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ,

0: Αχ τι καρπό, αχ τι καρπό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι καρπό, αχ τι καρπό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
2: Φυλαχτό, πάει εκεί Μαρό Κοντού. Ρε παιδί μου, πώς φεύγουν, τι κακό. Τώρα θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί, με συντρέλα είσαι και εσύ. Καλημέρα σας καταρχήν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όσο καλά μπορεί να είναι. Αλλά τώρα με αφορμή και την απώλεια της Μάρος Κοντού, που εντάξει είναι η κλασική ατάκα, ότι μεγαλώσαμε με τις ταινίες. Μεγαλώσαμε, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή πέρα από την κυρία Κογοφίκου, η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Η άλλη καταπληκτική ταινία, από ό,τι θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, και είχε για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ήταν μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Λοιπόν, που έπαιζε την Ιταλίδα καταπληκτικά. Και έγχρωμη, γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Κωστάκη, μην τα κρύβεις. Ο Γιατζόπλου του μεταξύ γενέθλια σήμερα, άσχετο. Αλλά επειδή κάτι το αντιρρώω, ψηκώθηκα, θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Χρόνια πολλά, Μιτσάκο, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φεύγουν οι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε στην κυριολεξία. Το πόσες φορές έχω δει σε επανάληψη όλες αυτές τις ελληνικές ταινίες δεν περιγράφεται. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι από εσάς που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Ενδεικτικό πάντως είναι ένα κομμάτι μιας συνέντευξης που είδα, που έχει δώσει στο Sky η Μάρο Κοντού. Μία, κατά την άποψή μου, καλονή, ψηλή, αεράτη, μια γυναίκα που νομίζω τα έχει όλα. Και όπως μου έλεγε ο κύριος Γιαννίρης, που ήταν εκεί κοντά στη γειτονιά του, ένας άνθρωπος που τα έχει καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα ζητήματα. Σήμερα λοιπόν στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία και αμέσως μετά θα γίνει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως λένε αυτοί που τη γνώρισαν. Και ξαναλέω, φεύγουν άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Ήταν χαρακτηριστική και η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, νομίζω, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι δεν τα είχαμε συμφωνήσει έτσι. Προφανώς στις κουβέντες που κάνανε μεταξύ τους, το δρομολόγιο εντωμεταξύ μπορεί να ήταν διαφορετικό. Αλλά ποτέ δεν οριοθετούνται τα πράγματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, διότι τα σχέδια είναι σχέδια και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λοιπόν, ντεμπούτο έκανε το 1954, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα μικρό ρόλο στο χαρούμενο ξεκίνημα του Ντίνου Δημόπουλου από τη Φίνος Φιλμ, η οποία και η Φίνος Φιλμ την αποχαιρέτησε. Το 59 κάνει την πρώτη θεατρική της συνεργασία με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Το 60 παντρεύεται, ο πρώτος της γάμος, με τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Λοιπόν, το 94 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Το 99 εκλέγεται βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και το 2021, πριν από 5 χρόνια, ήταν ο τελευταίος της ρόλος σε τηλεοπτική σειρά. Και όπως έλεγε η ίδια, το 2025 είναι εκπληκτικό, λέει, ότι ακόμα με φωνάζουν για να παίξω σε σειρές ή στο θέατρο. Καλό ταξίδι να έχει η Μάρο Κοντού και μαζί της, νομίζω, παίρνει ένα κομμάτι του εαυτού μας, όλων μας. Μάλιστα, αυτά για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Τώρα, επειδή λέω να ξεκινήσουμε, παιδιά, πρωί-πρωί δεν γίνεται δουλίτσα. Θα τα πούμε αύριο με την κυρία Σούζη. Παιδιά, εδώ στις 4 και 10 έχει 29,5 βαθμούς Κελσίου. Κωστάκη, μην κουνάς το κεφάλι σου, ήσουν με τη μηχανή σήμερα, κατάλαβες τι έγινε. Λοιπόν, χθες λοιπόν το μεσημέρι χρειάστηκε να κυκλοφορήσω. Καταρχήν, παιδιά, 3,5-4 ώρα τη κολάσεω στο. Πού δεν έχετε πάει διακοπές ακόμα, πού είναι τα αυτοκίνητα αυτά. Παιδιά, είχε στη Φιλαδέλφεια 38,5. 38,5. Βέβαια, φεύγοντας και πηγαίνοντας τέλος πάντων στο δαχτυλίδι στο Μάρος, ή 34-35. Αλλά στη Φιλαδέλφια, τι γίνεται εκεί, εκτός από την ΑΕΚΑΡΑ, ζεσταίνεται το κλίμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κωστάκι, θυμίζω ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Ρίζο λίγο νωρίτερα. 7:30, λόγω μιας υποχρέωσης που έχουμε για να μιλήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και θέλω να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό με τον κατάλληλο άνθρωπο. Άρα, ό,τι ερωτήματα έχετε για τον κύριο Ρίζο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης καταγράφει τα μηνύματά σας. Αλλά θυμίζω ότι τρόπο επικοινωνίας έχουμε και τον ηλεκτρονικό skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μήνυμα, την καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και αποστολή, πουθενά αποστολή. Και πατάτε το κουμπί και έρχεται στα χέρια μου. Στην οθόνη που έχω μπροστά μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Κύριος Κώστας Πανός, μεγάλη επιτυχία απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα είναι 16η μέρα του Ιουλίου, μπήκαμε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λέει σήμερα, Κωστάκη. Δεν μ' αρέσει το ξύνισμα στο πρόσωπό σου. Να ξέρεις ότι υπάρχουν, λέει, 3.900 είδη φιδιών που βρίσκονται παντού εκτός από την Ανταρκτική. Στην Ανταρκτική δεν έχει κάνει κρύο, δεν μπορούν. Δεν θέλουν. Δεν πάνε. Δεν πάνε τα φίδια εκεί πέρα. Επίσης θέλω να πω ότι από τα 3.900 είδη φιδιών, 600 μόνο, λέει, είναι δηλητηριώδη, και μόνο, λέει, το 1/3 από τα 600 ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Αλλά γενικά έχουμε, ρε παιδί μου, μια τάση να τα φοβόμαστε τα φίδια. Πώς όμως και τα φοβόμαστε, αλλά στην αρχαία Ελλάδα τα φίδια, λέει, συνδέονταν με την θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται, λέει, με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν, αν δεν ήταν πλάι, το ένα φίδι. Δύο φίδια τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα, λέει, του θεού Ερμή, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα τα φίδια είχαν, εντάξει, και άλλη επικοινωνία και μήνυμα. Ο χριστιανισμός, βέβαια, να τα πούμε και αυτά, που είναι ο κύριος Κιμιονής, ο φίλος μου, τα φίδια τα συνδύασε με την εξαπάτηση και το κακό. Η ιστορία της Εύας, το φίδι, το μήλο, ο παράδεισος. Πώς γίνεται τώρα, τα φίδια είναι καλά ή δεν είναι καλά τώρα, δεν σας θέλω. Βέβαια τώρα επί του πρακτέου, τα φίδια, λέει, ως αρπακτικά είναι μέλος σημαντικού υγιούς οικοσυστήματος, κυρίες και κύριοι. Φτάνει για τα φίδια, δεν ξέρω, έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με φίδι? Κωστάκη, έχεις έρθει? Έχω πάει κάπου, δεν θυμάμαι, κάπου στη Γαλλία είμαι. Κάπου εκεί στα Μεσόγεια της Γαλλίας, όχι τα Μεσόγεια τα δικά μας. Κάπου Νίκαια, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είμαι. Λοιπόν, και είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κάτι φιδούμπες, δεν ξέρω τι φιδούμπες είναι αυτές, και τη βάζει στην πλάτη και σε φωτογραφίζει. Λοιπόν, εγώ χωρίς να έχω τέτοια τάση, είμαστε με μια παρέα εκεί, πριν ξέρω από 30 χρόνια, μου παίρνει, λοιπόν, ένα βόας αυτός, ξέρετε, αυτός είναι σφιχτήρας, σφίγγι, και μου το βάζει στο λαιμό, κόκαλο ο ψάλτης. Εν τω μεταξύ είναι παγωμένο το φίδι, δεν έχει... Δεν είναι ζεστό, είναι κρύο. Λοιπόν, και το βλέπω σιγά σιγά και κάνει κάτι, βγάζει και τη γλώσσα, τη διχαλωτή. Λέω, τώρα θα έρθει το εγκεφαλικό, τώρα θα έρθει η ανακοπή, τώρα. Με έβγαλε μια φωτογραφία, δεν ξέρω πώς βγήκα, να σας πω την αλήθεια, αλλά ήταν η πρώτη και τελευταία επαφή με τα φίδια. Αυτό ήταν η ιστορία των φιδιών. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να θυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μωραΐτη, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε σήμερα, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές που τη ζητήσαμε να βρούμε τραγούδια με την Μάρο Κοντού, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 8. Να θυμίσω ότι σαν σήμερα, το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με την Καθολική, και αφορίζεται, λέει, από τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας. 2015, το τρίτο, το τέταρτο, δεν έχει σημασία. Ενώ το 16 την επόμενη μέρα του, των γεγονότων που είχαμε στην Τουρκία με το πραξικόπημα. Πραξικόπημα. Τέλος πάντων, με αυτό το οποίο έγινε εκεί, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε, δεν έχει σημασία. Ένα Black Hawk, ένα τουρκικό ελικόπτερο, εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το θυμάστε. Μέσα ήταν 8 άτομα, φορούσαν στρατιωτική στολή, χωρίς διακριτικά. Δύο ταγματάρχες, ένας λοχαγός, τέσσερις στρατιώτες και ένας πολίτης. Ζητούν πολιτικό άσυλο, φεύγουν από την Ελλάδα. Το ελικόπτερο το παραδώσαμε την ίδια μέρα στην Τουρκία. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι ζητούσε τότε και τους επιβαίνοντες, αλλά εμείς είπαμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει θέμα πολιτικού ασύλου, δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε πίσω. Τέλος, να μην το ξεχάσω, ψάχνοντας λίγο παραπάνω την ιστορία της σημερινής ημέρας, 1935, το 35 παρακαλώ πάρα πολύ, σχεδόν πριν από 100 χρόνια, στην Οκλαχώμα τοποθετήθηκε το πρώτο παρκόμετρο. Σιγά σιγά τα παρκόμετρα απλώθηκαν παντού. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα. Τώρα θα μπει στις έπιασες ψάλτη, τίποτα δεν έπιασε, αλλά ήταν κάποια που θέλω να σας τα πω, να σας πω την αλήθεια. Να τόσο ο κύριος Κιμιώνης στην παρέα μας. Για να δω λοιπόν σήμερα τι έχει, που είναι Πέμπτη. Αθηνογένους Αμούν Αντιόχου Ησυχίου Θεοφράστου Κλεονίκου Φαύστου και 15.000, πω πω, 15.000 μάρτυρες. Χαμός, ε! Ανατολή του Ηλίου 6 και 16, τα βαπόρια βλέπω έχουν κόσμο. Ε, βέβαια, θα φύγει ο κόσμος. Και Δύση στις 8 και 47. Χάνουμε ένα λεπτό το πρωί, ένα λεπτό το απόγευμα. Κλασικά, ε! Λοιπόν, πολλά πολλά θέλω να σας πω σήμερα. 36 δισεκατομμύρια, συγγνώμη τώρα με τα νούμερα που θα σας πω, αλλά είναι συγκλονιστικά. Δόθηκαν χθες τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Τα έσοδα λοιπόν του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 36 δισεκατομμύρια. Και από ό,τι διαβάζω λοιπόν από τα στοιχεία, τα έσοδα λοιπόν 36 δις υψηλότερα κατά 1,1 δις σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού, χάρη, προσέξτε τώρα γιατί πώς προκύπτει αυτό, στην υπεραπόδοση των φόρων. Μπα, άκου Κωστάκι να δεις, που έφεραν λέει στα κρατικά ταμεία αυτό το ποσό που σας είπα. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε λίγο περισσότερο λέει από 37 δισεκατομμύρια, μπα, έναντι υπολογισμού για δαπάνες 38,1 δισεκατομμύρια. Πολλά δισεκατομμύρια πάνε και έρχονται. Μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Χαμός. Λοιπόν, τώρα βέβαια, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, πέρα από τα δισεκατομμύρια, τι είναι αυτό το οποίο έγινε, ρε παιδί μου, στην υπόθεση της σύγκρουσης χθες στον δρόμο Νέα Μουδανιά Νικήτη. Μπορείτε να μου πείτε. Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Τρία άτομα, μπαμπάς, μαμά και ένα παιδί, το άλλο παιδί σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο. Σύγκρουση με βιτιοφόρο λέει. Ενώ στη Μυτιλίνη, σε σημείο που πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε το θάνατο δύο παιδιών πάνω σε ένα μηχανάκι, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο Παναγούδας Μόριας, στη Λέσβο. Ένα σημείο λέει που, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους εκεί για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει, μάλλον έχει λέει μια κατασκευαστική αστοχία εκεί ο δρόμος. Δηλαδή αντί να βάλουν λέει τις μπάρες μπροστά από μια, από ένα στήλο φωτισμού, τις βάλανε πίσω. Ο δρόμος λέει σε πετάει εύκολα έξω, με αποτέλεσμα η σύγκρουση με, με το στήλο να είναι μοιραία. Μάνι μάνι, τέσσερις άνθρωποι εκεί χάσαν τη ζωή τους. Μήπως πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, λέω εγώ, πρωί-πρωί. Εν τω μεταξύ, στο Μενίδη λέει έχουμε μια φωτιά σε μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Βλέπω και εικόνες την ώρα αυτή που μιλάμε και ο δρόμος είναι αποκομμένος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί ισχυρές, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Μας έχει στείλει ήδη ένα ενημερωτικό το πυροσβεστικό σώμα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικά θα έλεγα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα Έχουμε αρκετές πυρκαγιές επιχειρήσεις και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να σας πω την αλήθεια αυτό. 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα είναι κατάστημα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Μάλιστα. Για να δούμε. Άλλο μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με τις ρογμές σε κτίρια, σε αρκετά κτίρια στην Κυψέλη. Χθες συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά την καθησυχαστική ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, οι κάτοικοι ζητούν παραπάνω στοιχεία και δεδομένα. Σήμερα θα υπάρξει συνάντηση του Δημάρχου της Αθήνας με τον εκπρόσωπο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία και των αντιπροσωπείας κατοίκων της περιοχής, για να δουν πώς μπορούν τα πράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί εκεί. Διότι έκανα μια βόλτα στην περιοχή, να σας πω την αλήθεια, και διαπίστωσα ότι έχουν βάλει και μετρήσεις για να δουν αν υπάρχει, λέει, υποχώρηση του εδάφους. Καθησυχαστικοί είναι οι επιστήμονες. Είναι η γραμμή 4, αν δεν κάνω λάθος. Έχει σταματήσει, λέει ο Μετροπόντικας. Οι ρογμές δεν είναι καινούργιες, είναι κανένα τρίμηνο. Και μάλιστα υπάρχουν οικογένειες οι οποίες από την ανησυχία και τον φόβο τους έφυγαν από τα σπίτια τους, από τα διαμερίσματα, πήγαν κάπου αλλού. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό για όλους, όπως καταλαβαίνετε. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί. Θυμίζω πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε και εκεί μια διαρροή και έβγαινε υγροποιημένο μπετό. Είναι αυτό που ρίχνεται όταν κατασκευάζεται η στοά γύρω γύρω, και αυτό προφανώς από κάποια ρογμή, από κάποια τρύπα βγήκε στην επιφάνεια του εδάφους. Μίλησα και με έναν καθηγητή του Μετσόβιου για στατικότητες και λοιπά, και μου είπε ότι εκείνη η περιοχή ενδεχομένως να έχει και άλλα ζητήματα. Εκεί μπορεί να είχαν κάποια ρέματα τα οποία μπορεί να έχουν δημιουργήσει κάποια ζητήματα. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέγω, σας το έλεγα και χθες, υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά και να βοηθήσει τους κατοίκους να ησυχάσουν, να ηρεμήσουν, αρκεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Τα οποία, επαναλαμβάνω, υπάρχουν στη σύγχρονη τεχνολογία για να ηρεμήσουν και οι άνθρωποι. Λογικό το βρίσκω. Τώρα τα του πολέμου, από το κακό στο χειρότερο, ακούω διάφορες δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, βλέπω και αντιδράσεις που υπάρχουν πλέον και μέσα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών για τον πόλεμο αυτόν. Για να κλείσω, οι αγορές οι οποίες είναι ανοιχτές, η Ιαπωνία υποχωρεί σχεδόν 3%, 2,7 τώρα μόλις μειώθηκε, το Χονγκ Κονγκ ενισχύεται 1,85. Ο χρυσός, όπως και χθες πάνω κάτω, στα 4.038 δολάρια η ουγγιά. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, μου κάνει εντύπωση, το βλέπα και χθες, αλλά το παρατηρώ και σήμερα, είναι δύο αμερικανικά πλοία, με αμερικανική σημαία παρακαλώ πάρα πολύ, ακριβώς στο ίδιο σημείο και χθες και σήμερα. Είναι, το ένα είναι κάργο και το άλλο τι είναι, τάνκερ. Είναι ακινητοποιημένα στη μέση των στενών του Ορμούς. Γιατί άραγε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα πετρέλαια ψηλά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Τίτλοι ειδήσεων. Η ημεράνια είναι εδώ. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπελίσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σήμερα τραγούδια με τη φωνή της Μάρος Κοντού, που ήταν και τραγουδίστρια, αλλά όσο έπρεπε τέλος πάντων για τις ανάγκες της και τις υποχρεώσεις της κινηματογραφικές τέλος πάντων. Ε. Λοιπόν, ξαναλέω, 92 η Μάρο Κοντού, σήμερα, όχι σήμερα, αύριο στις 11 θα ψαλεί η νεκρόσιμος ακολουθία στην Μητρόπολη και αμέσως μετά στο πρώτο νεκροταφείο, μάλιστα. Τι έγινε, παιδιά, χθες στο Μουντιάλ? Γιατί σας βλέπω, μου στέλνετε και διάφορα μηνυματάκια και λοιπά. Τι που τα στέλνετε, σαν πως εγώ έπαιζα, δεν έπαιζα. Εγώ ούτε κάτι το είδα, να σας πω την αλήθεια, γιατί σας έχω πει είναι αργά για μένα το 10. Μη γελάς, Κωστάκη. Δεν υπάρχει 2,5 ώρα, το μάτι ανοίγει. Τα παππούδια δεν έχουν τέτοια. Το ωράριο είναι συγκεκριμένο. Σας το λέω να το ξέρετε και αμαρτία και έχω. Βλέπω όμως, γιατί έχω καλούς φίλους μου. Στείλανε λοιπόν ένα παλικάρι, καλή του ώρα. Μου λέει, Ψάλτη, εσύ κοιμάσαι τέτοια ώρα, γιατί με ξέρει, καταλάβατε τώρα. Και μου έστειλε λοιπόν τον πανηγυρισμό που έκανε ένας Αργεντινός επιστήμονας, ναι, επιστήμονας είναι αυτός, φορώντας φανέλα κοντομάνικη, έχει σημασία το κοντομάνικη, στην Ανταρκτική, στο κομμάτι που ανήκει στην Αργεντινή. Είναι επιστήμονας, δεν έχει βγει. Εν τω μεταξύ, έξω λέει έχει μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Μπες στον ψόφο. Και βγήκε αυτός λοιπόν με τη σημαία της χώρας και το φανελάκι. Μπήκε, βγήκε, μην νομίζετε. 15 δευτερόλεπτα μπήκε, βγήκε για να πανηγυρίσει για την νίκη της Αργεντινής επί της Βρετανίας. 2-1, ε. Άρα τελικώς Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Με ποιους είστε, με τους Ισπανούς ή με τους Αργεντίνους? Απλώς σκεφτόμουν όταν καταρχήν διάβαζα διάφορα πράγματα χθες το βράδυ. Πλακωθήκανε μεταξύ τους, λέει, οι Αργεντινοί. Δεν πλάξαν οι Εγγλέζοι, περιέργως πώς. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά πλακωθήκανε μεταξύ τους. Μετά, λέει, το μεταξύ, υπήρχε, λέει, το γνωστό και μη ξερωτέο θέμα με τα Φόκλαντς. Ξαναθυμήθηκαν και οι μεν και οι δε τα Φόκλαντς. Που τα Φόκλαντς τα λένε οι Βρετανοί, οι άλλοι τα λένε πώς τα λένε. Τα λένε κάπως αλλιώς, δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Θυμάστε εκείνη την περίοδο που ήταν με την συγχωρεμένη την Πρωθυπουργό της Βρετανίας που έστειλε την αρμάδα να κατέβει κάτω και έκανε, ξέρω εγώ, 15 μέρες να πάει. Μάλιστα. Τώρα που λέω για το παρελθόν, να μην το ξεχάσω. Χθες ο Μητσοτάκης στη επίσκεψη που έκανε στη Βόρεια Εύβοια θυμήθηκε το 93, 33 χρόνια πριν, πώς έπεσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ε, γιατί άραγε να θυμήθηκε το 93 ο σημερινός πρωθυπουργός? Διότι τότε, τώρα 33 χρόνια, πού να τα θυμάστε κι εσείς, ε, είχαμε τα ζητήματα με την με τον Αντώνη Σαμαρά. Ε, τα θυμάστε? Μπορεί και να τα θυμάστε, μπορεί και να μην τα θυμάστε. Αλλά επειδή ενδεχομένως το λεγόμενο target group που λένε και αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις των υποψήφιων οι οποίοι σκέφτονται να ψηφίσουν αύριο, αν και εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του, είναι, λέει, κάποιας ηλικίας, θυμήθηκε, γιατί για τους νεότερους που να θυμάται τώρα ο 40ης τώρα ή ο 45ης τι έγινε το 93. Ακόμα και αν είναι νεοδημοκράτης, θέλω να πω, ε. Θυμήθηκε, σκεφτείτε τώρα τι γίνεται λοιπόν και τι ψάχνουν να βρουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Αντώνη Σαμαρά. Ε, τι λέτε κι εσείς επί του ζητήματος αυτού? Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί πρέπει. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο. Ξαναλέω, αυτή την εβδομάδα, δηλαδή σήμερα, θα τον βρούμε στις 7.30 και όχι στις 8 παρατέταρτο. Άρα δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει πάλι στο κλασικό δρομολόγιο για ασπρόπυργο από Γλυφάδα. Είχαμε, λέει, κρούσμα του γιού του Νίλου στην Γλυφάδα, λέει. Από κουνούπι, το έμαθες? Το έμαθα. Και σήμερα, λέει, ξεκινήσανε οι ψεκασμοί. Σε καλό δρόμο είστε, γλυφαδιώτες. Σε καλό δρόμο είστε, που λέω κι εγώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, στο Ήλιον. Γεια σου, Ηλία. Γεια σας, κύριε Κιμιώνη, τι κάνετε? Λοιπόν, αυτό που με ρωτάτε για την ιστορία της έρευνας για τον κύριο Παναγόπουλο και τα σεμινάρια, μαθαίνω εξωδίκως ότι δεν έχουν κληθεί όλοι, λέει, για την ιστορία αυτή να δώσουν εξηγήσεις στις υπηρεσίες. Να ξέρετε, κύριε Κιμιώνη, γιατί εγώ ρωτάω. Άσχετα αν κάποια πράγματα δεν τα λέμε, αλλά δεν έχουν κληθεί ακόμα κάποιοι εμπλεκόμενοι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στη γειτονισά μου, χαιρετισμούς. Γεια σου, Τάκη. Με βάση, λέει, τις αυτικές εφημερίδες, ο Παναθηναϊκός που γοήτευσε πριν λίγες μέρες, λέει, με την Grasshoppers, έπεσε σε λάκκο με φίδια. Το είδα χθες τον αγώνα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν είμαι ειδικός. Επίσης, εγώ είμαι αεκάρα, αλλά άσχετο αυτό. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες μου φάνηκε λίγο κουρασμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, ενδεχομένως η δουλειά που γίνεται για την προετοιμασία. Και έχει υποχρεώσεις επίσημες, νομίζω, προς τα τέλη του μήνα ο Παναθηναϊκός. Άρα, εντάξει. Το θέμα δεν είναι τι κάνει στα φιλικά μεταξύ μας. Και η Ρίστο Εμπαρόδο έχει πάρει αρκετούς παίκτες φέτος η ομάδα. Από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, δεν είμαι ο ειδικός. Έτσι. Καλημέρα στον αγαπητό μου Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο. Μου λέει, είναι δυνατόν σε ένα καινούριο, λέει, ΒΟΑΚ να μένουμε χωρίς σύνδεση οι σχολές του Πανεπιστημίου, λέει, προς Ηράκλειο στην περιοχή Ανιφαντής και καθηγητές κάτοικοι να κάνουν επιπλέον 10 χιλιόμετρα, λέει, για να μπουν στον αυτοκινητόδρομο για το Ηράκλειο. Παράλογο μου φαίνεται, αγαπητή Γιάννη, αν ισχύει αυτό που μου λες. Πιστεύω ότι ισχύει. Προφανώς γίνονται κάποια έργα, υποψιάζομαι, αλλά 10 χιλιόμετρα είναι υπερβολικό, δεν είναι. Καλημέρα και στον Ανδρέα, ο οποίος μου λέει κάτι πιο απλό, αλλά χαρακτηριστικό. Στην οδό Ρήμορα Ετίνη, στο παλαιό Φάληρο, ένα μήνα τώρα, λέει, ένα από τα ποτιστικά μπέκ στα παρτέρια έχει χαλάσει, λέει, και το πρωί που ανοίγουν για πότισμα, λέει, το νερό εκτρουξεύεται 3 με 4 μέτρα. Μου έχει πει η σύζυγος που δουλεύει απέναντι, λέει, στο κτίριο. Το έχουν πει, λέει, σε αυτούς που περάνε κάθε πρωί με το απορριμματοφόρο να ενημερώσουν τον Δήμο, αλλά τίποτα. Τι να κάνουν και αυτοί τώρα, σιγά μην ασχοληθούν. Πήραν και 2-3 φορές τηλέφωνο, λέει, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Δεν το σηκώνουν. Γιατί δεν το σηκώνουν εκεί, αλήθεια. Καλά, δεν τα βλέπουν. Είναι όπως εγώ που έρχομαι, κατεβαίνω το πρωί, παιδιά. Σας το έχω πει, εκεί στον δρόμο που είναι μπροστά από το Χίλτον. Τώρα δεν λέγεται Χίλτον, λέγεται Ηλίσιαν. Αλλά εμείς Χίλτον το ξέρουμε, Χίλτον το λέμε. Δεν αλλάζει αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι κάποια παρτέρια λίγο παρακάτω που πάνε εκεί προς το Καλλιμάρμαρο. Ποτίζονται. Υποτίζεται ο δρόμος, δεν ποτίζονται τα παρτέρια. Φεύγουν από τα παρτέρια και τρέχει το νερό. Είναι το κλασικό τραγούδι που λέει τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή αυτά να τα ελέγξουν. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο. Χθες με πήρε μία ακροάτρια και το έψαξα λίγο, αλλά δεν έχω βρει ακόμα λύση, αλλά να το πω, έχει ενδιαφέρον. Είναι δυνατόν και δασί προς αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνομαι. Νομίζω το και δασί υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Να έχει βγάλει ταμπέλα ανακοίνωση ότι κλείνει από τις 15 Ιουλίου και θα ξανανοίξει 31 Αυγούστου. Δηλαδή και κάποιοι που θέλουν τώρα κάποιες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν, τι θα κάνουν. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτό να είναι αληθές. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με το συγκεκριμένο και δασί, δεν απαντούσε κανείς. Δεν ξέρω αν είναι λόγω εργασίας ή αν είναι λόγω ανυπαρξίας ανθρώπων να σηκώσουν τα τηλέφωνα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανακοίνωση? Πήγε η γυναίκα και με πήρε τηλέφωνο έξαλλη. 15 Ιουλίου, λέει, με 31 Αυγούστου κλείνει, λέει, το κεδασί. Μπα! Γιατί, παιδιά? Συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να είναι κλειστή τόσο καιρό. Να είναι μια εβδομάδα, το καταλαβαίνω. Αν λείπουν όλοι. Και πάλι πρέπει κάποιος να υπάρχει εκεί να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις. Γιατί διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πώς αξιολογεί, λέει, ο πολίτης στο δημόσιο. Άριστα, λέει, στο gov.gr. Βέβαια, εκεί εξυπηρετήσει αυτόματα. Κωστάκι, έτσι δεν είναι? Κάτω από τη βάση, λέει, στους Δήμους. Μπα, γιατί οι Δήμοι κάτω από τη βάση? Τι δεν πάει καλά, δηλαδή, με τους Δήμους? Υψηλό βαθμό διαβάζω, λέει, βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, άρα να γίνουν περισσότερες. Όσο περισσότερες, τόσο το καλύτερο, προφανώς. Α, εχθές μπήκε το μεταξύ και το μπορείτε να βάλετε, λέει, στο wallet και το διαβατήριο. Προσπάθησα, αλλά δεν έμπαινε. Έκανα κανένα δύο προσπάθειες. Έβαλα τη νέα εφαρμογή του gov.gr. Την κατέβασα στο κινητό κι εγώ. Σύγχρονη τεχνολογία μου. Μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά εγώ, δηλαδή. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ωραίο είναι. Δεν είναι κακό η διαδικασία αυτή να γίνεται όλο και πιο πλούσια και να μην χρειάζεται ο κόσμος να πηγαίνει και να στείνεται στις ουρές. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μίλησα με το ΚΕΠ εκεί στη γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια, εκεί με έναν υπάλληλο, τέλος πάντων, και μου έλεγε ότι μόνο, λέει, κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες, εμείς τα γερόντια που λέω και εγώ ευγενικά, πηγαίνουμε στα ΚΕΠ για να κάνουμε δουλειά. Οι υπόλοιποι το κάνετε, λέει, πλέον ηλεκτρονικά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν, γιατί σήμερα στις εφημερίδες επειδή είναι Πέμπτη και έχει τις νέες ταινίες, αναφέρεται και για την ταινία Οδύσσια, η οποία προβάλλεται και στη χώρα μας. Μάλιστα, Κρίστοφερ Νόλαν, ναι, Οδύσσια. Έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις κλπ. Υπάρχει λοιπόν κινηματογραφική αίθουσα, με ενημέρωσαν, και γεμάτη παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία ξεκίνησε την προβολή 4 τα ξημερώματα, Κωστάκη. Τελειώνει 7.30. 3.5 ώρες.
1: Έπος.
0: Έπος, με όλη τη σημασία της λέξης. Αλλά 4 η ώρα το πρωί, γεμάτο όλοι μου είπανε. Πήγε ένας δικός μου, δεν μπορώ να πω περισσότερα, να μην τον εκθέσω. Μάλιστα μου έστειλε και μήνυμα. 4 παρά μου λέει: δεν ήξερα να γίνει αυτό το πράγμα. 4 παρά μου λέει: σηκώνομαι μόνο για να πάω διακοπές. Σήμερα λέει: πήγα να δω κινηματογράφο. Έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων. 84,5 είναι το Brent τώρα, με μια υποχώρηση 0,48%. Το αμερικανικό, το WTI, είναι κάτω από τα 80 στα 79,3, με μια υποχώρηση 0,33. Ξαναλέω, στα στενά του ορμού που παρακολουθώ, βλέπω μια κίνηση, όχι τίποτα τρελά πράγματα, κάτι βαπόρια με ανοιχτούς πομπούς βρίσκονται κοντά. Τα περισσότερα πάντως είναι προς την πλευρά του Ιρακινού διαδρόμου και όχι του Ομάν, του διαδρόμου του Ομάν. Το βράδυ ακούσατε, είχαμε χτυπήματα. Η αμερικανική πλευρά λέει ότι μας πήραν τηλέφωνο, λέει, οι Ιρανοί και θέλουν διαβουλεύσεις. Θα δούμε αν θα κάνουμε διαβουλεύσεις. Στα αξιοσημείωτα πάντως, να το πω και αυτό για να μην το ξεχάσω, είναι, λέει, τα λεφτά που βγάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει, λέει, απτόητος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό δεν είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια? Μπορεί, ρε παιδί μου, ο Αμερικανός πρόεδρος να συνεχίζει όταν έχει τέτοιο θόκο? Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ευχαριστώ, Πέτρο. Μου ήρθαν και καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι νόμιμο που λέγαμε και εμείς εδώ. Είναι και ηθικό πάντως αυτό. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω καλημέρες αμέσως στο Στέφανο στο Γέρακα, το Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδρι και τη φίλη μας την Άννα από το Βόλο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης μου λέει: καλημέρα, Αργεντινή, κέρδισε την Αγγλία, όχι τη Βρετανία. Σωστό. Γιατί ξέρετε ότι η άλλη Αγγλία, άλλη Σκωτία, έχει άλλη εθνική ομάδα. Σωστά και αυτό, βέβαια. Δίκιο έχεις, Γιάννη μου. Λοιπόν. Τι λέει ο Τάκης, στον αθλητισμό κερδίζει, λέει, η Αργεντινή. Καλά, εντάξει, στη ζωή, λέει, η Μεγάλη Βρετανία. Μεταξύ μας, μια Θάτσερ, λέει ο Τάκης, θέλουμε, λέει, εδώ μπας και σωθούμε. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα, τότε που είχε δώσει την εντολή η Μάργαρετ Θάτσερ για τον Στόλο και βγήκε ο Στόλος και τον κατέγραψαν. Καλά, είχαμε και εμείς τέτοιες. Θυμάστε εδώ που είχε βγει ο Στόλος από το Μποντισαλαμίνα. Ε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, παλιά χρόνια αυτά, μετά τις κρίσεις των Τούρκων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Έρχεται η ώρα για τη μεγάλη ετήσια συναυλία που το Όλοι Μαζί πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και κρύβει πίσω της πάρα πολύ δουλειά, να ξέρετε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε και κλείστε και αγοράστε τα εισιτήριά σας. Θα ταλαιπωρηθείτε προς το τέλος, σας το λέω. Θα περάσουμε υπέροχα. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν όπως πάντα για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις γυρίζουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κύλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κύλη είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Δεν μου
1: λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου
6: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
18: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
17: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
19: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 53 πρώτα λεπτά, δηλαδή 7 λεπτά πριν από τις 7. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι, μου στείλατε ένα μήνυμα, στο ρεύμα ανόδου, λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Πρέπει να υπάρχει κάποια ψηλοσύγκρουση, κάποια κινητοποίηση. Αν έχετε περισσότερα στοιχεία, παρακαλώ στη διάθεσή σας. 210-48-0-170-174. Εκεί λοιπόν παρατηρείτε μία ανάσχεση της κυκλοφορίας. Σχεδόν έχετε ακινητοποιηθεί. Μόλις περνάτε, ίσως λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Και μετά βλέπω αρκετή κίνηση εκεί στον κόμβο της, στο ύψος, εκεί που γίνονται και τα έργα. Στην Αττική Οδό. Εκεί έχουν κάνει διαγράμμιση διαφορετική. Μάλιστα υπάρχει και μια πινακίδα που λέει εργοτάξιο. Okay. Και εκεί έχει λίγο τα πράγματα μπλοκαρισμένα. Ξαναλέω, έχουν κάνει κίτρινη σήμανση στο δρόμο. Έχουν μετατοπίσει λίγο πιο αριστερά το ρεύμα ανόδου, επαναλαμβάνω. Πέρασα χθες εκεί από με τη μηχανή. Κάτι, μάλλον γίνονται τα έργα εκεί για να τα ανοίξουν, μπας και υπάρξει καλύτερη διευθέτηση της κυκλοφορίας, γιατί εκεί υπάρχει ουσιαστικά ένα πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί, αλλά θα δούμε πότε θα αντιμετωπιστεί και υπό ποιες συνθήκες. Τώρα στο Γαϊδάρι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Αυτό που λέει ο Κολιομιχάλης, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση, όχι τίποτα τραγικό, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Και στο λιμάνι του Πειραιά, βέβαια, στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κινησούλα και στην Κόνονος και στην Αλιπέδου και εκεί μέσα στο δακτυλίδι του, του λιμανιού. Λογικό το βρίσκω, φεύγουν τα πρωινά πλοία τώρα και είναι έντονη η κίνηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Εντάχει, 3-4 πράγματα που έχω σημειώσει και τα θεωρώ σημαντικά, επειδή ξεχάσαμε τη Βενεζουέλα και τους σεισμούς, το 7,5 και το 7,2. Ακουμπάει σχεδόν τους 5.000 οι νεκροί, κυρίες και κύριοι. Περίπου 17.000 τραυματίες, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Ενώ πρέπει να σας πω ότι ακόμα ο αριθμός των αγνοουμένων είναι πολύ μεγάλος, χωρίς να οριοθετείται ο αριθμός. Έτσι. Κρατήστε το και αυτό. Σημαντική η είδηση της εξόδου από το νοσοκομείο της κυρίας Νέστορα, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχει τραυματιστεί, θυμίζω, στην εμπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έχασε τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Λοιπόν, με εγκάβματα κλπ. Έστειλε και το μήνυμά της σε δηλώσεις που έκανε, γιατί προφανώς πρόκειται για μια δολοφονική επίθεση, δεν το κουβεντιάζω καν. Και μάλιστα συνδυάζω όλο αυτό με το γεγονός, λέει, που αναφέρει σήμερα σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το δικαστικό κομμάτι, τέλος πάντων, που λέει σχεδόν μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες για επιθέσεις, λέει, με

0: στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά δεν έχω άλλο χρόνο. Αμέσως θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Η Μελάνια, όπως τη λέω εγώ, και το έχετε παρεξηγήσει μερική, αλλά δεν πειράζει. Αμέσως μετά πάλι παρέα και θυμίζω 7.30 τον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τα ερωτήματά σας περιμένω στο 210-48-0-170-174 και στο skyradio.gr. Πάμε.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν, το αυτοκίνητο που επέβαιναν προς έκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από το ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φαίνοντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ραγμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρου Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδη. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Οι πυροσβέστες ανέσυραν από γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια χωρίς τις αισθήσεις τους, τη μητέρα και το βρέφος της. Απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους τον πατέρα και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά με ένα γιοταχή αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας στο οποίο επέβαινε η οικογένεια. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμού του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ραγμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάσταση των σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Ο κ. Δούκας δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως ανέφερε, πολυκάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky, σπουδαία ηθοποιός, τον Απρίλιο του 2025.
1: Δεν ξέρω πού οφείλεται η επιτυχία μου. Πάντως, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να γίνω 90 ετών και να με χρειάζονται όλες οι δουλειές. Δεν έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ νομίζω ότι το υλικό το έφτιαξα από μία ηλικία και μετά μόνη μου, με τη θέλησή μου. Υπήρχε το DNA αλλά όλα τα παιδικά τραύματα, τις ανασφάλειες, αυτά που σε καίνε, κατάφερα με πολύ κόπο να τα ξεπεράσω. Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις. Και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή. Γιατί παίρνοντας την άδεια, πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας. Και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθεση. Όλα ήταν πολύ ωραία. Η μουσική, οι τέχνες όλες.
0: Να έρθουμε στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδο της χθες από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές δολοφονικές ενέργειες και επίσης πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω υπερήφανη τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα, ανέφερε η κυρία Νέστορα στις πρώτες της δηλώσεις.
2: Ευχαριστώ για όλη τη σκέψη, όλη τη συμπαράσταση, όλους τους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα, τηλέφωνα σε μένα, στον πατέρα μου, στα φιλικά μου πρόσωπα. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε εντωμεταξύ μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Σημειώνεται πως προφυλακιστές έχουν εκριθεί επίσης ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται πως τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται άμεσα μέσω της εφαρμογής MyErgani χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Το νέο σύστημα, που απευθύνεται κυρίως σε τουρισμό και εστίαση, μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρισμού, δήλωσαν συντετριμένοι για το περιστατικό. Και στους 2 επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Από την φωνική έκρηξη, ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ ακόμη 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη 8 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες σε πολίτες του Σορεού στη Βόρεια Εύβοια. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
3: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου από την ηγεσία του κόμματος ζητά ο Παύλος Πολάκης για την εκλογή Προέδρου του κόμματος εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο. Από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη τονίζουν πως η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει χθες νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια διαδικασία στην οποία τελικά συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές και στην οποία δεν παρέστη ο πρώην πρόεδρος του κόμματος.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν. Με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά. Τέλος, θα αποστείλω στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόπιν δηλώσεώς του.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35. Ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε επίσης ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτό το νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, δήλωσε πως είναι εκπληκτικό ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται αυτή τη μεταφορά, καθώς όπως τόνισε, όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και το σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και το αμερικανικό δίκαιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και ντρόνους, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενό όπλο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό αεροσκάφος ακινητοποίησε το όπλο, αφού εκτόξευσε πυράβλους Hellfire στην καπνοδόχο του. Η αεράμυνα του Κουβέιτ αντιμετώπισε επιθέσεις από ντρόνς, ενώ σιρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Σε ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στη Πενσιλβάνια, επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ουκρανία ανακοίνωσε τη δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη κυβερνητικός ανασχηματισμός στο Κίεβο.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισοπαλός 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ!
7: Θα έρθω από μένα.
8: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λίγη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Είναι η ώρα τέτοια. Έχουμε κίνηση λιγότερη από την αναμενόμενη, αλλά έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Δεν έχουμε καθυστερήσεις σχεδόν καθόλου στη Λεωφόρο Σχιστού σήμερα και αυτή την ώρα, αλλά όλο το βάρος έχει πέσει στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, τα οποία έχουν προβλήματα. Το μέναν οδικό από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το δεκαθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζεν είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα 5η, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω είναι πιθανότητα μπόρες, θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα 5η, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Είναι η φωνή της Μάρος Κοντού, κυρίες και κύριοι. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας. Την αποχαιρετούμε σήμερα εδώ και εμείς από τον Sky 100,3. Επαναλαμβάνω, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, ότι η νεκρόσιμος ακολουθία αύριο στις 11 στη Μητρόπολη της Αθήνας και μετά στο πρώτο νεκροταφείο θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία. Λοιπόν, καλό της ταξίδι. Είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα και σήμερα διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Δεν είναι πρωτότυπη, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, της Greenpeace, που λέει ότι οι θερμικές παγίδες, λέει, τα ελληνικά σπίτια τα καλοκαίρια. Οι θερμοκρασίες, λέει, που φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις για την θερινή ενεργειακή φτώχεια οδηγεί σε θερμοκρασίες περίπου 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στα σπίτια, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε ότι αν ζεσταθούν τα σπίτια και τα τούβλα, μετά κάνεις αμάν για να δροσιστούν. Και αν και τη νύχτα, που ακόμα εμείς φέτος είμαστε και σε καλό δρόμο, δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και αν ζεσταθούν πολύ, μετά κάνεις ικανό χρονικό διάστημα για να επαναλαμβάνουν να δροσιστούν. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, γιατί βγάλανε μια ανακοίνωση που αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και τους εργαζόμενους, που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και εξηγούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει καταστρατήγηση συμβάσεων εργασίας, εργατικής νομοθεσίας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας από ό,τι διάβαζα, και επίσης υπάρχουν και καταγγελίες, λέει, για ξυλοδαρμό εργαζομένων. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επειδή ο τουρισμός, ξαναλέω, είναι μια βαριά βιομηχανία, και επειδή πρόσφατα, τα έλεγα και χθες στους ακροατές, βρέθηκα στην Κάρπαθο, σε ένα ξενοδοχείο, που εκεί είδα πάρα πολύ κόσμο που δούλευε και ήταν ξένοι, αλλοδαποί. Από το Λάος, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από εκεί, διότι μιλάμε για μετακλήσεις, για τις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού. Έχετε εικόνα ως Ομοσπονδία πόσες μετακλήσεις έχουν γίνει?
1: Έχουμε ζητήσει τρεις φορές εγγράφως από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας, να μας ενημερώσει για το πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκριθεί, πού εργάζονται οι συνάδελφοι αυτοί από τις τρίτες χώρες, πού διαμένουν και πώς αμείβονται. Αυτά δεν τα ζητάμε γιατί είμαστε detective ή γιατί θέλουμε να κάνουμε τον ελεγχτή στον Υπουργό ή στην Υπουργό. Είναι η νομοθεσία τέτοια,
0: ναι,
1: για τις μετακλήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι εργαζόμενοι αυτοί ακολουθούν τα δεδομένα των Ελλήνων εργαζομένων όσον αφορά αμοιβές, ωράρια κλπ. Ό,τι ισχύει αυτό, δηλαδή, για την, ό,τι ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τους Έλληνες εργαζόμενους, ή είναι διαφορετικές οι συνθήκες για αυτούς?
1: Αυτό θα έπρεπε να ακολουθούν βάσει νομοθεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, εκτός αν θέλει να μου πει κάποιος ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που είδατε από το Λάος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μάθαν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους.
0: Ναι, το μόνο που μου είπανε, ναι, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που μου είπανε είναι ότι οι συμβάσεις τους είναι πεντάμινης διάρκειας, τουλάχιστον για την Κάρπαθο μιλάω, και μετά επιστρέφουν στη χώρα τους. Δεν παραμένουν εδώ, δηλαδή δεν εγγράφονται προφανώς σε ανεργίες κλπ. Έτσι. Είναι για χρονικό διάστημα που τους καλύπτει τη σύμβαση, το ξενοδοχείο στο οποίο δουλεύουν εδώ. Τώρα, από εκεί πέρα, τι γίνεται γενικά με τις συμβάσεις εργασίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ομοσπονδία μας ήταν από τις πρώτες, η πρώτη μάλλον, που έκανε χρήση της κοινωνικής συμφωνίας,
0: ναι,
1: και υπογράψαμε τρεις κλαδικές συμβάσεις. Και προχθές, να σας δώσω και μια είδηση, κύριε Ψάλτη, τελειώσαμε με τις έκτη κλαδικές συμβάσεις που υπογράφαμε. Υπογράψαμε και αυτή για τους εργαζόμενους στα σταχυροπλαστεία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή με αυξήσεις, αφορά περίπου 25.000 εργαζόμενους όλη τη χώρα.
0: Αυτές καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων, όλες οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας?
1: Εφόσον κηρύσσονται υποχρεωτικές, είναι για το σύνολο των εργαζομένων και για το σύνολο των επιχειρήσεων. Όμως, προσέξτε τι συμβαίνει. Διαπιστώνουμε, είδατε ότι πριν λίγους μήνες υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας, αυτή του επισιτισμού, που αφορά σχεδόν 400.000 εργαζόμενους και 80.000 επιχειρήσεις. Τι διαπιστώσαμε στις περιοδίες που κάναμε και στα στοιχεία που ελέγχουμε από τους κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας κατά από το βάθμιο σωματεία? Ότι ούτε στο 5% των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζονται.
0: Έλεγχοι γίνονται, κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς αυτό θα πω. Και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να παραμένει ανεξάρτητη αρχή, να έχει σημείο αναφοράς, να μην έχει μάλλον σημείο αναφοράς στον εκάστοτε υπουργό, την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές, τουριστικές περιοχές, ναυαρχίδες, όπως η Μύκονος, η Πάρο, η Σαντορίνη, οι οποίες δεν έχουν κάνει επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει να πας στη Σύρο για να κάνεις την καταγγελία σου. Υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες επίσης σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη και η Ρόδος και η Χαλκιδική. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν έχει σημασία, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να υπογράφουμε τις συμβάσεις, να πανηγυρίζουμε, να βγάζουμε βιντεάκια στο TikTok, να καπηλευόμαστε τη δράση των κοινωνικών εταίρων και να λέμε ότι εμείς ως κυβέρνηση δώσαμε συμβάσεις και αυξήσεις και στην πραγματικότητα να μην τις εφαρμόζει κανείς.
0: Το ότι υπογράφηκαν οι συμβάσεις απέχει από τον έλεγχο των συμβάσεων. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι υπογράφηκαν, υπογράφηκαν και ήταν όλοι εκεί. Εγώ το θυμάμαι, το θυμάστε κι εσείς. Και εσείς ήσασταν εκεί. Και το τραπέζι. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Άλλο το ένα, αυτό μπορεί να το πει η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με την εφαρμογή της σύμβασης. Και επίσης κάτι άλλο που έμαθα περίεργο. Τι γίνεται με τις ψηφιακές κάρτες?
1: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, νομίζω το έχουμε χαρακτηρίσει το μεγαλύτερο όπλο που έχει στα χέρια του εργαζόμενος για να αποτυπωθεί πραγματικά ο εργάσιμος χρόνος. Δυστυχώς αυτό το μέτρο, αυτό το όπλο ευθυλίστηκε. Για να μην πω, ξεφτυλίστηκε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει εργαζόμενος, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός κεριού οι εργαζόμενοι που χτυπάνε την κάρτα οι ίδιοι. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας χτυπιέται από τα γραφεία προσωπικού, από τους εργοδότες, κατά το δοκούν. Αλλοιώνονται τα δεδομένα. Δεν προσμετράται πλέον ο εργάσιμος χρόνος ο πραγματικός.
0: Καλά, και τα στοιχεία που λέει το Υπουργείο ότι οι παραπάνω ώρες και οι υπερορίες που πληρώνονται επιπλέον κλπ. Αυτά τι, δεν είναι αληθινά στοιχεία?
1: Ήταν αληθινά στοιχεία το πρώτο διάστημα που εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θυμάστε ότι παρηγυρίζανε γιατί λέγανε ότι εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες κατά 1000%.
0: Ναι.
1: Κατά 1000%. Που θα έπρεπε να πάνε να κρυφτούν. Γιατί στην ουσία επαληθευτήκαμε για αυτά που λέγαμε για τα εξαντλητικά ωράρια. Για τα 12, 13, 14 ώρα. Όμως μαζί με την εκτόξευση των υπερηρεών εκτοξεύθηκε και το μισθολογικό κόστος. Και στην αρχή βρήκαμε το τρικάκι να νομοθετήσουμε τη 13 ώρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη. Και τώρα εμφανιζόμαστε, αν δείτε στα στοιχεία του Εργάνη, πολλοί εργαζόμενοι, όχι πολλοί, η πλειοψηφία των εργαζομένων στον επιστημισμό και στον τουρισμό, να δουλεύουμε περισσότερο 40 ώρα. Ταφνικά γίναμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή το τυπικό ωράριο, με αυτή την έννοια το λέτε.
1: Το τυπικό ωράριο, ακριβώς. Ναι. Ενώ στην ουσία το 7ήμερο πάει σύννεφο, το 13ωρο, 14ωρο, 15ωρο πάει σύννεφο και η ζωή συνεχίζεται.
0: Θα ψάξω να βρω, κύριε Πρόεδρε, και την αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας για το ζήτημα αυτό. Γιατί βλέπω ότι, αν καταλάβα καλά, για να κλείσουμε, βλέπω ότι ως Ομοσπονδία θα ξανακάνετε κινητοποίηση με αφορμή την ιστορία αυτή.
1: Ναι, βεβαίως, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Θα το φτιάξουμε τον κλάδο. Θα τις φτιάξουμε τις εργασιακές συνθήκες. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι, με οποιοδήποτε κόστος. Ξέρετε, έχει βγει προς τα έξω και εύχομαι να μην είναι αλήθεια, αλλά το μαθαίνω από κύκλους του Υπουργείου Εργασίας, ότι η Υπουργός δεν συναντιέται πλέον με την Ομοσπονδία μας και η αιτία είναι η δράση της. Δεν πειράζει, ας το συνηθίσει. Εμείς τα υπαρξιακά μας τα έχουμε λύσει. Δεν μας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες με τους εκάστοτε υπουργούς, μας ενδιαφέρουν οι λύσεις.
0: Και το ζήτημα, ξαναλέω, κύριε Πρόεδρε,
1: όλο μας το είναι.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι μεγάλη ιστορία και πρέπει να υπάρχει ένα καλό κλίμα στον τουρισμό. Πέραν όλων των άλλων, εργασιακά θέλω να πω. Καταλαβαίνω την πίεση που ασκείτε κι εσείς, καταλαβαίνω την άλλη πλευρά των εργοδοτών ενδεχομένως για τα δικά τους ζητήματα, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να υπάρξει αυτό που λέμε κοινωνική ειρήνη με τις προϋποθέσεις που βάζει η πολιτεία. Μέσω των νόμων, αν καταλαβαίνω καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Παρακαλώ, για να κλείσουμε.
1: Θα σας πω την ατάκα που είπε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ότι?
1: Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός, για να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ. Αυτό το λέω για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του τουρισμού.
0: Δεν το, εγώ το επιμένω να σας το πω, σας το είπα και χθες, ότι τα νησιά μας ζουν σε ένα παράλληλο κόσμο, γιατί τώρα κυριαρχεί ο τουρισμός. Τελεία. Δηλαδή δουλεύουν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πολλά επαγγέλματα, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Όπως ήταν η υποδομή, τώρα είναι ο τουρισμός.
0: Σωστό, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Χότζογλου, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργατών Επισητισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Ζωμάτ πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό Great Place to Work. Για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θυγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η ΖΟΜΑΤ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στο σεβασμό, τη διαφάνεια και τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου της ΖΟΜΑΤ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο. www.izomat.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Ταπαστούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Υπόελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προς έκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Σεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί το μεσημέρι με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Μετρό. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχομένη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ιστορία του Κεδασί. Κάποιοι από εσάς είστε εκτός ελέγχου για την ιστορία των Κεδασί. Μου λέτε πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Θα το ψάξω όμως και με το αρμόδιο Υπουργείο. Λοιπόν, τώρα πάμε στην παρέα μας να βάλουμε τον κύριο Ρίζο. Τον κύριο Διονύση Ρίζο, εκτάκτος σήμερα νωρίτερα. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε μια υποχρέωση για να κουβεντιάσουμε αργότερα για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία λίγο νωρίτερα σήμερα. Πριν πάμε στα ερωτήματα, έχουμε κάτι για να συζητήσουμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα που να ανέβηκε αυτές τις ημέρες. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο χτες σε μια εφημερίδα για τα θέματα των όριων ηλικίας, αλλά το θέμα των όριων ηλικίας έχει κλείσει. Δεν υπάρχει αύξηση στα γενικά όρια ηλικίας, ούτε αναλογιστικές μελέτες που να δείχνουν ότι είναι απαραίτητη αύξηση. Κάτι τέτοιο σαν μια κουβέντα πάει ίσως μετά το 2033-34.
0: Μάλιστα. Γιατί εκεί είδα και ειδικές κατηγορίες, να ξέρεις. Δηλαδή, θέλω να πω και ποιους ακουμπά και ποιους δεν ακουμπά, ποιες ηλικιακές ομάδες κλπ.
1: Ίσα-ίσα το αντίθετο. Από ό,τι είδαμε, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει μια πολύ γενναία παροχή στη συντάξη κυρίας, αυξάνοντας όλες τις συντάξεις κυρίας στο 70%.
0: Ναι.
1: Κοιτάνε όλοι να δουν τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης. Κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα είναι πλήρως βιώσιμο, αφού δίνει τέτοιου είδους παροχές.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας λόγος αύξησης της ηλικίας υπό την έννοια αυτή.
0: Ναι, ακούω, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως αυτό το ποσό το οποίο κάθε χρόνο έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να δίνει στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, ίσως να φτάσει στα όρια της εθνικής σύνταξης. Είναι κάτι το οποίο το θεωρείς βιώσιμο, δηλαδή μια ακόμα εθνική σύνταξη πάνω
1: από. Νομίζω είναι ο στόχος αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω ο κυβερνητικός, θα δούμε τι θα
0: ανακοινωθεί και στη ΔΕΘ.
1: Και από ό,τι κατάλαβα και με βάση την κοστολόγηση του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει στόχο σε κάθε περίπτωση τη χορήγηση ενός ποσού που θα φτάσει στα όρια της 13ης σύνταξης.
0: Ναι, να σου πω, η 13η σύνταξη όμως είναι περίπου 2,4 δισεκατομμύρια, καλά δεν κατάλαβα. Μηνιαίως, δηλαδή αυτό.
1: Νομίζω μια αρκετά έντονη εβδομάδα σύγκρουσης για αυτό το νούμερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η ερμηνεία του ότι είναι περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρά ποσά,
0: ναι,
1: δαπάνες του δημοσίου, και η άλλη άποψη λέει γύρω στα 2,6 με 2,7 σε μεικτά ποσά, αναλόγως. Να υπενθυμίσω εγώ τεχνικά ότι όταν έγινε η περικοπή των 13ων της 13ης σύνταξης, το 2012 μνημονιακά, το ποσό είχε κοστολογηθεί γύρω στα 1,8 δισευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στα ερωτήματα τώρα. Η φίλη μας η Άννα από το Βόλο λέει το εξής: 30 χρόνια είναι στο ΤΕΒΕ με την μικρότερη σφορά και 1000 ένσημα λέει του ΙΚΑ με την μικρότερη σφορά πάλι. Είναι σήμερα 67 ετών. Τι σύνταξη θα πάρει?
1: Με 33 χρόνια ασφάλιση θα κινηθεί γύρω στα 700 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα ερωτήματα λίγο πιο διαφορετικά. Ποιες κατηγορίες χρόνου, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, εξαγοράζονται σήμερα? Τι ισχύει για ανέργους ή στρατιωτική θητεία?
1: Στον ιδιωτικό τομέα εξαγοράζονται ο πλασματικός χρόνος των τέκνων, ένας χρόνος για το πρώτο παιδί, δύο για το δεύτερο, δύο για το τρίτο, δηλαδή σύνολο 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, τα κενά ασφάλισης που υπάρχουν ανάμεσα στις ασφαλίσεις και δωρεάν η ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια.
0: Φίλια ακροάτρια λέει: έχω εξαγοράσει δύο πλασματικά έτη για να πάρω μειωμένη στα 62. Αν δεν τα πλήρωσα ακόμη, μπορώ να κάνω αίτηση για τη σύνταξη? Ή πώς θα
1: μπορεί
0: τα πληρώσω?
1: Μπορεί να κάνει αίτηση για τη σύνταξη, αλλά δεν θα πληρώσει τα πλασματικά, γιατί δεν αναγνωρίζονται πλασματικά έτη στη μειωμένη σύνταξη. Προσοχή σε αυτό, εκτός αν σου λείπουν για να θεμελιώσεις δικαίωμα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται αυτά τα πλασματικά, και εφόσον υπάρχει η ανάγκη αυτή, η εξόφληση να γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη.
0: Ο φίλος ο Μανώλης λέει το εξής: έχω αναπηρία 75% από ΚΕΠΑ και 1800 ένσημα. Μπορώ να πάρω σύνταξη αναπηρίας?
1: Αν έχει τα τελευταία 5 χρόνια 600 ένσημα, θα μπορέσει να πάρει σύνταξη αναπηρίας.
0: Φίλος ακροατής, ο οποίος μας στέλνει ένα μήνυμα από τη Γερμανία, λέει ότι εργάζομαι στη Γερμανία από το 2019, δηλαδή με τώρα 7 χρόνια εκεί. Πριν είχα 27 χρόνια εργασία στην Ελλάδα, είμαι ήδη 65 ετών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνταξιοδότηση και τι κομμάτια θα λάβω από το ένα και το άλλο κράτος?
1: Από την Ελλάδα θα λάβει το χρόνο ασφάλισης του ελληνικού φορέα, δηλαδή ότι έχει πληρώσει φορές στην Ελλάδα θα το πάρει σαν ποσό από δόση, είναι ένα μέρος εθνικής σύνταξης. Τα υπόλοιπα από το γερμανικό φορέα.
0: Ένας φίλος μας πάλι, ο Δημήτρης, λέει το εξής: είχα, λέει, ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ ταυτόχρονα για 6 χρόνια από το 2004. Θα πάρω δύο συντάξεις ή θα θα προσθεθεί ένα κομμάτι στη σύνταξη την οποία θα πάρω τελικά.
1: Θα πάρει δύο συντάξεις, θα δηλώσει στην συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο ασφάλισης μεταξύ ΙΚΑ και της ΜΕΔΑ και την περίοδο που έχει ασφαλιστεί παραλλήλως θα τη λάβει προς αύξηση τη σύνταξη.
0: Mm-hmm. Άλλος φίλος ακροατής, ο οποίος στέλνει μήνυμα μέσω Καναδά. Λέει, είμαι 7 χρόνια στον Καναδά και δουλεύω εδώ. Στην Ελλάδα ήμουνα 23 χρόνια, είμαι 67. Τι πρέπει να κάνω για να πάρω σύνταξη?
1: Να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ελληνικό φορέα, δηλαδή στον ΕΦΚΑ,
0: ναι,
1: δηλώνοντας ότι έχει και χρόνο στον Καναδά και θα πάρει αναλογική σύνταξη εδώ για όσα χρόνια έχει πληρώσει την Ελλάδα σε ένα τμήμα της εθνικής σύνταξης.
0: Μετά το Καναδά πώς θα γίνει δουλειά? Θα γίνει αυτόματα.
1: Θα κάνει αίτηση στον καναδικό φορέα.
0: Α, θα κάνει και εκεί. Ναι. Διονύση, σε αυτές τις χώρες που υπάρχει πώς να το πω, υπογραφή πέρα από τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε σε άλλες χώρες, Αμερική, Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, εκεί υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες ούτως ώστε όλα τα χρόνια να προσμετρηθούν.
1: Σε όπου έχουμε διμερείς συμβάσεις μεταξύ της, του ελληνικού φορέα και των φορέων του εξωτερικού, γίνεται κανονικότατα η διαδικασία.
0: Okay. Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια λέει το εξής. Είμαι, λέει, νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα είχα, λέει, και ΙΚΑ. Είναι δικαιούται, λέει, σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
1: Τα 62 δικαιούσε μειωμένη σύνταξη, μόνο περίπτωση πρόορης μειωμένη σύνταξη. Για να την πάρει την πρόορη μειωμένη πρέπει να έχει 101 ετών την τελευταία πενταετή. Αν δεν έχει αυτή την προϋπόθεση, πάει στα 67.
0: Λοιπόν, φίλος λέει, ο φίλος ο Γιάννης, είμαι 62 ετών, μέχρι το 2014 ελάμβανα σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό 55% και είχα συμπληρώσει 6.500 ημέρες εργασίας. Δικαιούμαι σήμερα να λάβω σύνταξη γύρατος, έστω και μειωμένη?
1: Σύνταξη γύρατος δικαιούται στα 67.
0: Οκ, okay, άρα πρέπει να περιμένει μέχρι εκεί. Πάμε και σε δύο ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον και έχουν να κάνουν με τον ΝΑΤ από ό,τι βλέπω. Ο Κώστας λέει, γεννημένος το 69, δικαιούται σύνταξη από τον ΝΑΤ. Έχω 17 χρόνια ΝΑΤ και 7 χρόνια ΙΚΑ από το 1998 έως το 2005. Γεννημένος το 69.
1: Ναι, μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότηση στο ΙΚΑ, αν το ΙΚΑ είναι τελευταίος φορέας και επειδή είναι 57 ετών, το ΙΚΑ θα μεταβάσει το φάκελο στο ΝΑΤ, όπου το ΝΑΤ θα του ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της σύνταξης αν έχει παραπάνω από 12,5 χρόνια στο ΝΑΤ και το άθροισμα μεταξύ του χρόνου ασφάλισης σύν την ηλικία κάνει πάνω από 72.
0: Οκ, okay, και τελευταίο ερώτημα. Φίλια ακροάτρια, η Ελένη είναι 60 ετών, έχει παιδί 29 ετών με ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρους ζωής. Τα ένσημά της είναι περίπου 9.000. Είναι διαζευμένη και την επιμέλεια του παιδιού την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Επίσης είναι, λέει, και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορώ εγώ να συνταξιδοτηθώ με την ευνοϊκή διάταξη της μητέρας με ανάπηρο παιδί?
1: Ναι, δεν είναι ανάγκη να έχει την επιμέλεια σε αυτήν την περίπτωση. Μπορεί να υποβάλει έτσι συνταξιδότηση ως μητέρα ανικάνου τέκνου, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις που από ό,τι φαίνεται με το χρόνο ασφάλισης της πλήρη.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος, στην παρέα μας κάθε Πέμπτη, όχι Τετάρτη, Ψάλτη. Συνήθως είναι στις 8 παρατέταρτο. Σήμερα είχαμε πιο νωρίς ραντεβού, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις ήταν κοντά μας η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, για να κουβεντιάσουμε για το Ταμείο, για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πριν όμως, 2-3 μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχήν, στο φίλο μου τον Πέτρο που μου κάνει το παράπονο του ότι τρέχεις πάρα πολύ τα θέματα, λέει, και δεν προλαβαίνω, λέει, να καταλάβω. Μήπως πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε, λέει, και πιο αναλυτικά. Αυτό το θέμα θα το δούμε την Κυριακή. Θα είμαστε εκτάκτος παρέα, Πέτρο, από τις 10 μέχρι τις 12. Το έχω ήδη προγραμματίσει για αυτό που κουβεντιάσαμε για τα στοιχεία της Greenpeace και θα τα δούμε αναλυτικά, μη στεναχωριέστε. Δεν έχω, τα έχω οργανώσει στο μυαλό μου και θα τα δούμε αναλυτικά. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και την Κυριακή το πρωί, επαναλαμβάνω, 10 με 12, εδώ θα είμαστε για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Επίσης να πω, Αβραάμ, καλημέρα. Μου στέλνει μήνυμα ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη για το θέμα της Κυψέλης και των γεγονότων εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, που με αποκαλεί συνοδηγό του. Τιμή μου, Γιάννη, να ξέρεις. Και ένα μήνυμα θέλω για τα κεδασί. Η Κατερίνα μου λέει το εξής. Δεν ξέρω, μου λέει, για το συγκεκριμένο κεδασί στο οποίο αναφέρεσαι, αλλά συνήθως, λέει, λειτουργούν με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, των οποίων η απόσπαση τελειώνει τέλος Ιουνίου. Επίσης, το καλοκαίρι δεν μπορούν να γίνονται αξιολογήσεις παιδιών, λέει, για μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Και τα σχολεία είναι κλειστά. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας οφείλουν να ανοίγουν κάθε Πέμπτη για να εξυπηρετούν τους πολίτες για τα κεδασί. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ενώ ο Μάριος είναι έξω φρενών. Κλείνει, μου λέει, το κεδασί. Ξέρεις γιατί, μου λέει? Γιατί είναι όλοι με δεκάμινες συμβάσεις για να μην γίνουν μόνιμοι. ταλαιπωρούν εμάς και τα παιδιά μας για να μην κάνουν τους υπαλλήλους του Κεδασί μόνιμους. Αυτό είναι άλλο από αυτό που είπε η φίλη μας η Κατερίνα, που είπε ότι είναι αποσπασμένη εκπαιδευτική, τον οποίο η απόσπαση λήγει τέλος Ιουνίου. Δεν δικαιολογείται όμως να μην υπάρχει προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες των γονιών που θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα των Κεδασί το καλοκαίρι. Το θεωρώ επίκως απαράδεκτο να αναφέρεται ότι από 15 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου το Κεδασί το συγκεκριμένο που μου είπανε είναι κλειστό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής. Τα 25 έτη.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο,
12: Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα τη κίνηση, αλλά Δημήτρη μας.
10: Όπως ενημέρωσε, καλημέρα Γιώργο μας, φίλος ακροατής, τον Πέτρο Μωραΐδη, τον συναδελφό μας. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα. Λίγο μετά το Μαρκόπουλο, λόγω πτώσης δικυκλιστή, υπάρχει και τραυματισμός κατά τα φαινόμενα, θα το δούμε. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Κηφισού και σήμερα, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια και τα δύο ρεύμα της Κηφισού μεγάλες καθυστερήσεις. Αρκετές καθυστερήσεις έχει ο Σκαραμαγκάς, η κάθοδος Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και η παραλιακή προς Πειραιά στο Νέο Φάληρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας, για να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά με το σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνήσεις ασχολούνται με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, πρέπει να σας πω. Υπάρχει και άλλο νομοθέτημα. Δεν περπάτησε όμως όπως αναμενόταν. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν τα νέα δεδομένα θα αλλάξουν την συμπεριφορά και των εργαζομένων και των εργοδοτών γύρω από το ζήτημα αυτό. Εκτιμώ ότι έχει να κάνει και με το συνταξιδοτικό γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
11: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ξυπνάω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω.
11: Όχι, λοιπόν, έχω,
0: χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ. Θέλω όσο πιο συνοπτικά γίνεται να καταλάβουμε τι αλλαγές φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
11: Καταρχάς να πούμε ότι πραγματικά όντως υπήρχε προηγούμενη νομοθέτηση, ο νόμος 5028 του 2023, που ήταν ένας νόμος που έθεσε πολύ πραγματικά υψηλές προδιαγραφές εποπτείας και λειτουργίας των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και μετέφερε την εποπτεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά, άρα έχουμε αυτό το νόμο ως πυλώνα και βάσει εκεί χτίζουμε, ναι, και να δούμε αυτά τα δύο χρόνια τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι περιθώρια βελτίωση υπάρχουν. Ερχόμαστε λοιπόν και έχουμε θέσει σε διαβούλευση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, ένα νομοσχέδιο με το οποίο εμείς θέλουμε να μιλήσουμε και με την κοινωνία. Και τι να τους πούμε, να τους πούμε ότι πέρα από την σύνταξη που παίρνουν από το κράτος, τη δημόσια σύνταξη, με βάση τις φορές που τους έχει παρακρατήσει.
0: Okay, το εθνικό κομμάτι και το κομμάτι της ανταπόδοσης, μπράβο.
11: Ακριβώς. Έχουν τη δυνατότητα, όποιος μπορεί, στο βαθμό που μπορεί και στο μέτρο που μπορεί, εφόσον το θέλει, να αποκτήσει μια δεύτερη σύνταξη.
0: Αυτό μπορεί και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μισθωτός.
11: Λοιπόν, ναι, αυτό τώρα μπορεί και ο μισθωτός και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πώς γίνεται πλέον, πώς το έχουμε διευρύνει πιο πολύ? Δηλαδή, μέσω της δυνατότητας των ανοιχτών ΤΕΑ. Τι γίνεται δηλαδή? Γίνεται ένα μεγάλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και εκεί μέσα, ως ταμείο ομπρέλα λειτουργεί, μπορεί να κάτσουν και να μπουν μικρότερες επιχειρήσεις. Εξάλλου, αυτή είναι και η δομή της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Ήταν δύσκολο να φτιάξει μια πιο μικρή επιχείρηση ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Τώρα, με τη δυνατότητα που δίνουμε αυτή, μπορεί και μια πιο μικρή επιχείρηση να εντάξει λοιπόν τους εργαζόμενους τους σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, δηλαδή αυτό που θα δίνει ο εργοδότης ως μια επιπλέον παροχή στο μισθό τους. Αν θέλουν, ματάρουν και οι εργαζόμενοι ένα κομμάτι από το μισθό τους να το εισφέρουν εκεί και έτσι θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν, να προσδοκούν μια δεύτερη συμπληρωματική.
0: Ένα επιπλέον ποσό, με λίγα λόγια. Ωραία. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν όρια και προς τα πάνω και προς τα κάτω των χρημάτων τα οποία δίνουν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ταμεία?
11: Υπάρχει ένα πλαφόν, ναι, λέγεται, ναι, το οποίο κατέτος δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% για ψηλό επαγγελματία του επαγγελματίας του εισοδηματότητος, ναι, και τις 35.000 ευρώ για τους μισθωτούς.
0: Ηλικιακά.
11: Το 35% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 35.000 ευρώ κατέτος για τους μισθωτούς. Ναι. Παλιότερα αυτό ήταν 20% και 20.000 ευρώ. Άρα έχει διευρυνθεί.
0: Ναι.
11: Και εμείς αυτό που θέλουμε πρώτον είναι να είναι ένα σύστημα αξιόπιστο, πολύ αξιόπιστο. Γιατί να σπαθεί.
0: Θα ξέρει από πριν, ανάλογα με το ποσό που δίνει, τι λεφτά θα πάρει ο εργαζόμενος?
11: Κοιτάξτε, αυτά τα χρήματα είναι κουμπαράδες.
0: Ναι, okay.
11: Αν ένα ατομικό κουμπαρά είναι, λέγεται πάει με το σύστημα της κεφαλαιοποίησης.
0: Ωραία.
11: Σύστημα, τα χρήματα λοιπόν αυτά επενδύονται. Μπορεί να τα παρακολουθεί εφόσον συγκεκριμένου κάθε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που ενημερώνει τους ασφαλισμένους του.
0: Okay.
11: Υπάρχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές ενημέρωσης, διαφάνειας. Αυτά είναι πολύ
0: υπάρχει,
11: για να είναι αξιόπιστο, για να
0: συμφωνώ,
11: να μπορέσω να επενδύσω.
0: Ωραία, το ερώτημα το δικό μου είναι ότι υπάρχει, πώς να το πω τώρα, σχέδιο όσον αφορά τις επενδύσεις, γιατί οι επενδύσεις πολλές φορές βγαίνουν και κάποιες δεν βγαίνουν. Θέλω να πω, δηλαδή, θα είναι
11: μακροχρόνιες επενδύσεις.
0: Αυτό λέω. Μοιρασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν και τους κινδύνους των επενδύσεων.
11: Υπάρχει η Επενδυτική Επιτροπή.
0: Okay.
11: Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που λειτουργούν κατά μια επαγγελματική ασφάλεια.
0: Δικλείδες δηλαδή ασφαλείας.
11: Εσωτερικός έλεγχος. Okay. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές με τις οποίες γίνονται οι επενδύσεις ακριβώς για να μπορέσει να εξασφαλιστεί μια θετική απόδοση.
0: Προφανώς
11: υπάρχουν και απρόβλεπτα γεγονότα, αλλά αυτό που θέλουμε και αυτό που και εξασφαλίζει και η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες, να το πω έτσι, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.
0: Δύο ερωτήματα.
11: Να μπορέσει ακριβώς να γίνει πολύ αξιόπιστο το σύστημα, να αυτό να επενδύσω.
0: Και, από και να πέρα... πιστεί ο εργαζόμενος να μπει σε αυτό το
11: πράγμα.
0: Πάμε παρακάτω. Μιλάμε για όλες τις ηλικίες, κύριε Υφυπουργέ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που είναι 30 χρονών, εντάξει, καταλαβαίνω, να μπει. Άλλος που είναι 55 ή 60 να μπει, μπορεί να μπει.
11: Θέλουμε και τους 55 πλάς να έρθουν, λέει κάμερς, έτσι όπως είναι ο όρος, ώστε εμάς μας ενδιαφέρει με το νομοσχέδιο αυτό να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα. Αυτό είναι η επαγγελματική ασφάλιση, είναι στο δεύτερο πυλώνα.
0: Ναι.
11: Και θέλουμε να έχουμε να κλειδώσουμε στο σύστημα όσους περισσότερους γίνεται, για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται.
0: Okay.
11: Γιατί έτσι, όσοι περισσότεροι μπουν, θα μπορέσουν να έχουν μια δεύτερη συμπληρωματική, δηλαδή σταξιδιωτική παροχή. Και όλα αυτά, αυτές οι επενδύσεις, μάλλον οι αποταμιεύσεις, αποτελούν, ξέρετε, μια πολύ

0: Ναι, είναι αφορολόγητα. Όταν τα βγάζει, έχει πλέον πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η διαφορά που έχουμε κάνει είναι ότι πρώτον έχουμε πραγματικά πολύ δυνατά φορολογικά κίνητρα, ένα. Και δεύτερον, το συνδέωμα, ο πυλώνας μας, είναι να συνδεθούν με τα έτη συνταξιοδότησης. Δηλαδή, σε ποια ηλικία βγαίνουμε, ποιες ηλικίες βγαίνουμε για τη σύνταξη, 62 και 67.
1: Ναι.
0: Με αυτά λοιπόν συνδέεται, μπορείς να πάρεις την παροχή σου. Και ακριβώς το θέλουμε αυτό για να ταυτιστεί πρώτον για λόγους πιο λειτουργικούς και δεύτερον για να μπορέσει να ταυτιστεί στη συνείδησή μας ότι αυτό είναι μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Για να αποκτήσουμε λοιπόν μια κουλτούρα, όπως πολύ σωστά που το είπατε, να μπορέσουμε να αποταμιεύουμε όσο είναι αφικτό για να δώσουμε.
1: Να έχουμε κάτι επιπλέον, υποψιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υφυπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός εργασίας για τα ταμεία αυτά. Για να δούμε πώς θα περπατήσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
15: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στην Αττική Οδό μετά το Μαρκόπουλο, λόγω τροχαίου με πτώση διακυκλιστή. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφορός συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπει τις πορείες του κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Μια γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικείδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή υπερασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ραγμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται άμεσα μέσω της εφαρμογής Μεργάνη, χωρίς χρονοφόρες διαδικασίες. Το νέο σύστημα που απευθύνεται κυρίως σε τουρισμό και εστία σημειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτόν τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε δεξαμενόπλαιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν επιθυμεί διακάω συμφωνία, επανέλαβε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπόφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων τους λέω. Πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, 16 Ιουλίου σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα όπως κάθε μέρα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή μας παρέα εδώ, που συναντιόμαστε σε τακτική βάση, εσείς από το εξωτερικό συμπατριώτες και συμπατριώτισες, και εμείς εδώ από την ελλαδική επικράτεια, άλλοι συμπατριώτες, με αυτά που ζούμε καθημερινά, ο καθένας στον δικό του μικρό κόσμο, προσπαθώντας να τα φέρουμε σε μια ισορροπία τη ζωή μας και με μια παρακολούθηση των γενικότερων ζητημάτων. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει το παλεύουμε. Παλεύουμε με την καθημερινότητά μας και απαιτούμε αυτή η καθημερινότητα να βελτιώνεται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι, πώς θα το πω, γενικής χρήσεως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι. Ο Πρωθυπουργός, για να μπω έτσι με τα πολιτικά της ημέρας, αν και για πολιτικά, μισό λεπτό. Σήμερα μπαίνει στους κινηματογράφους ο Οδυσσέας του Νόλαν. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή φωτογραφία από έναν λεζάντα μιας φωτογραφίας η οποία εικονίζει τον τεράστιο δούριο ύπο ο οποίος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν του Βρετανού. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής γράφει Καθημερινή, κέρδισε τελικά το ομυρικό στοίχημα δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Στη σελίδα 3, αφιέρωμα του Εμίλιου Χαρμπή με τον τίτλο «Ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του», κέρδισε θριαμβευτικά το ομυρικό στοίχημα με την Οδύσσια που τοποθετείται στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του, διαβάζω. Δεν έχω εξειδικεύσει περαιτέρω στο δημοσίευμα, αν και μια ίδια αντίληψη, χωρίς να διαβάσω λεπτομέρειες, δεν τα πρόλαβα όλα να σας πω την αλήθεια, ανάλυση του Γιάννη Ζουμπουλάκη σήμερα στη εφημερίδα Τα Νέα. Τίτλος: «Ένας Οδυσσέας σε κατάθλιψη». Υπότιτλος: «Η ουσία της εξαιρετικά προσεγμένης και τρομερά φιλόδοξης Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, που προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους, δεν είναι το ηρωικό πνεύμα του βασικού χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ταυτότητά του». Τώρα, λέει για αυτό που μας έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μάλιστα, οφείλουμε, λέει ο Γιάννης. Βάλει λίγο μουσική, ρίση, Κωστάκη. Θα επιμείνω λίγο, γιατί δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όπως πρέπει. Αυτός είναι ο Κουβανός Άγχελ Ρόκε. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Γράφει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης σήμερα στα Νέα ότι η τόνη μελανιού και τα εκατομμύρια λέξεων σε ψηφιακά κείμενα που σπαταλήθηκαν για τα περισκούρου χρώματος της ωραίας Ελένης Λουπίτα Νιόγκο είναι μια τρύπα στο νερό. Ήταν μια τρύπα στο νερό. Από την αρχή ανήκα, σημειώνει ο ορθογράφος, σε εκείνους που προτιμούσαν να μην πουν κουβέντα αν δεν δουν πρώτα την ταινία. Πόσο μάλλον να την απορρίψω. Και πράγματι, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όλος αυτός ο θόρυβος που προηγήθηκε έγινε απλώς για να γίνει. Συνεχίζει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ούτως ή άλλως πρέπει ντε και καλά να γίνεται πάντα θόρυβος, άπαξ και ένα κινηματογραφικό θέμα αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, η κατάμαυρη Νιόγκο ουδόλως προσβάλλει το έργο, πόσο μάλλον τον Όμηρο. Η φαιά ουσία των προφητών του γλυκού νερού καταλήγει στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί η ωραία Ελένη εμφανίζεται στιγμιαία στην ταινία, τόσο σύντομα που κυριολεκτικά την ξεχνάς, πέρα από το ότι δεν είναι η μόνη μελαμψή ως χαρακτήρας στην κινηματογραφική Οδύσσια, κάτι που προσωπικά όχι μόνο δεν με ενόχλησε, αλλά το βρήκα και πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ας μην λέμε τα ίδια και κουράζουμε. Η ωραία Ελένη δεν προσδιορίζεται εμφανισιακά στο κείμενο του Ομήρου, ο ποιητής αφήνει την αποκριστάλλωση της μορφής της στην φαντασία του αναγνώστη. Επομένως, ο Νόλαν δεν έκανε ο ίδιος την υποδειγματική σεναριακή διασκευή της Οδύσσιας για την ταινία του, την έβαλε όπως τη φαντάστηκε και τη φαντάστηκε μπαύρη και καλά έκανε, ακόμα και αν άλλοι λόγοι ήταν που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, με γεια του, με χαρά του, μια χαρά τα κατάφερε. Μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι δεν χρειάζεται να νιώθουμε αποδυναμωμένοι επειδή έτσι εκφράζεται ο παγκόσμιος κινηματογράφος. Δεν ξέρω, τι να σας πω, εγώ λέω ότι με βάση την μόρφωση του καθένας και κάθε μία από μας ως Ελληνίδες και Έλληνες, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση ότι δηλαδή δεν φοβόμαστε. Ο Όμηρος είναι ένα κλασικό κείμενο και θα παραμείνει στους αιώνες το μεγαλύτερο κλασικό κείμενο από όπου εκκινεί και η αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό οποιοδήποτε μαύρος, κίτρινος, κόκκινος, λευκός δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα γιατί πρέπει να είμαστε φοβικοί, δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε και η ίδια πρωταγωνίστρια, νομίζω είναι του Yale απόφυτος, ήταν και η ίδια με ανασφάλεια απέναντι στον Όμηρο. Συνέκρινε, Φερρυππίν, ένα πράγμα βασικό που μαθαίνεις πριν πας στο πανεπιστήμιο, είναι πόσο μάλλον να πας να κάνεις σπουδές ιστορίας, ας πούμε, ή κλασικής αρχαιότητας, είναι ότι δεν συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα με τα σημερινά δεδομένα για το ποια ήταν τα πρότυπα της κοινωνίας τότε. Το 800 λέμε π.Χ. από όπου αρχίζει η αφήγηση αυτής της ιστορίας, με προφανώς προσμίξεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους αιώνες όσο πηγαίνουμε προς τα έτη του Ιησού, ενώ προς το μηδέν. Λοιπόν, άρα και η ίδια πρωταγωνίστρια λέει τι θα έλεγε σήμερα ο Όμηρος. Ο Όμηρος ήταν τότε, έζησε στην εποχή του, δεν ξέρω αν ο Όμηρος αναστρεφόταν με μαύρους. Δεν ξέρω, ή είχαν ταξιδέψει οι πρώτοι Κινέζοι και είχαν ανταμώσει τον Όμηρο και βάζοντας την άρπα ακούγαν τα ωραία τραγούδια του με τα ωραία ελληνικά και τα καταλάβαιναν κιόλας. Άρα Άρα άλλο η εποχή του Ομήρου, άλλο η εποχή της πρωταγωνίστριας σήμερα. Διαφορετικά δεδομένα, αν πάμε να τα προσμίξουμε δεν καταλήγουμε σε κανένα συμπέρασμα. Οπότε ανασφαλίστηκε η κυρία Λουπίτα Νιόγκο χωρίς λόγο. Αλλά και εμείς ρε παιδί μου, γιατί τόση ανασφάλεια? Δεν καταλαβαίνω. Εμείς δεν είμαστε που επερώμεθα ότι όταν οι πρόγονοί μας έγραφαν Όμηρο και τραγουδούσαν Όμηρο, οι άλλοι ήταν στα Μπελανίδια? Άρα τι φοβάσαι από αυτούς που ήταν πάνω στα Μπελανίδια, Ηλία μου, για ποιο λόγο? Στέρεοι πρέπει να είμαστε με βάση αυτά που έχουμε μάθει, αυτά που καλλιεργούμε τον εαυτό μας, χωρίς να φοβόμαστε. Δεν τον βλέπεις άλλωστε? Για κοίτα τον, λέει θα κάνω εκλογές τον στην ώρα τους, την άνοιξη. Αυτός επιμένει. Οι άλλοι, γιατί τόση ανασφάλεια και αγωνία, δεν καταλαβαίνω.
8: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων.

0: θα το συζητήσουμε αυτό των πρώτων εκλογών. Δεν έχει κανένα νόημα. Τι να σας πω. Όλοι οι αναλυτές, επειδή ακριβώς έχουμε μάθει μια ζωή να, οι εκλογές να γίνονται όποτε βολεύουν τον κυβερνήτη, τον πρωθυπουργό, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η πολιτική ζωή. Μας έχει τύχει τώρα ένας τύπος εδώ, ονόματι Μητσοτάκης, ο οποίος λέει θα πάει να κάνει τις εκλογές στην ώρα τους. Τι να σας πω. Το λέει κάθε μέρα. Αν κάποιος το λέει κάθε μέρα, ένα πράγμα το λέει κάθε μέρα, το λέει για να μας κοροϊδέψει. Αν αποδειχθεί ότι μας κοροϊδεύει, θα το βγει σε καλό. Τι να πω, για ας το σκεφτούμε. Να είμαστε και εμείς πολίτες με αυτοπεποίθηση. Θα επιλέξουμε μεθαύριο και έχω την αίσθηση ότι θα μας βάλει ζόρια στο τέλος και θα μας βάλει και εμάς πρώτων ευθυνών μας να ψηφίσουμε όχι με την ψυχούλα μας, όχι με την καρδιά μας, αλλά να ψηφίσουμε με το μυαλό μας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για όλους, δεν το ξέρω. Δεν έχω και πολύ βεβαιότητα ότι είναι εύκολο πράγμα να ψηφίσει κανείς με το μυαλό του. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω συνέρθει ακόμη από το από αυτό που ζήσαμε πέρσι, κυρίες και κύριοι, ότι 8 στους 10 χειραγωγήθηκαν, 8 στους 10 πολίτες χειραγωγήθηκαν από την ξυλολιάδα. Δεν έχω συνέλθει ακόμη. Εξακολουθεί αυτό και με βαραίνει, διότι μεθαύριο το λέει εξελικτικά, όπως το λένε οι μαρξιστές, θα το πω, η φύση το λέει. Θα εμφανιστεί ένας λαοπλάνος δημεγέρτης, ο οποίος θα είναι καταρτισμένος σε τέτοιο σημείο μορφωτικά και εκπαιδευτικά. Συνδυασμός, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να βρεις οποιονδήποτε άνθρωπο έξω στην κοινωνία που να μην έχει εκπαιδευτεί αλλά να είναι μορφωμένος, γιατί ο ίδιος θέλει να μορφωθεί, και μπορεί να βρεις στούρνους και γίδια απελέκητα τα οποία να είναι εκπαιδευμένα, τα οποία να έχουν και τα πτυχιακά τους, τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, αλλά να είναι σκεπάρνια στο φυσικ, στην αντίληψη, στη ζωή, στην συμπεριφορά, στο είναι τους. Έτσι, αυτά μακάρι όμως, προσέξτε, μακάρι να μπορεί να τα συνδυάσει αυτά και τα δύο. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι δεν θα το αποφύγουμε. Κάποια στιγμή η φύση ίδια, η ζωή δηλαδή, πώς θα το πω, θα γεννήσει έναν τύπο ο οποίος θα είναι καταρτισμένος και εκπαιδευμένος και μορφωτικά και εκπαιδευτικά, ο οποίος θα έχει και μια δυνότητα προφανώς στο λόγο να παραμυθιάσει την κοινωνία. Και τότε θα πηγαίνει η κοινωνία που θα έχει μάθει να σκρολάρει, αλλά να μην καταλαβαίνει τι της γίνεται, σε μια γυδίλα τελείωτη δηλαδή, και να πει: α, νάτος ο ηγέτης. Δεν μπορεί, θα εμφανιστεί μια μέρα. Τώρα που θα σε πάει αυτός ο ηγέτης, τι να σας πω, πριν από 100 χρόνια ας πούμε, πλησιάζουν τα χρόνια για να κλείσουμε την εκατονταετία, να κλείσουμε τον αιώνα, ένας εμφανίστηκε με έναν μαγεμένο αυλό, με ένα ωραίο φλάουτο, και ζωγράφος ήταν μάλιστα. Έπεφτε η φράτζα λίγο έτσι κάπως. Είχε ταλαιπωρηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλαμμένος ήταν, δεν το συζητώ. Αρχιβλαμμένος, ζωγράφιζε όμως. Από την Αυστρία, εκεί είχε γεννηθεί, στην Αυστρία. Ο οποίος έπαιζε πολύ ωραίο φλάουτο και τους είπε: ένα είναι το έθνος. Πάντα είχαν το Uber alles, ήταν πάντα βλαμμένοι, δηλαδή πάντα είχαν το ότι ήταν ανώτεροι. Αυτό είναι και ιστορικό. Θα το δείτε σε εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει από το φθινόπωρο το Σεπτέμβριο. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές για την ιστορία της Γερμανίας. Λοιπόν, και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έρχονται αυτά από το Σεπτέμβριο, με το καλό. Λοιπόν, βρήκα καθηγητές οι οποίοι, Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι έχουν αυτή την πρόσθετη μόρφωση, λοιπόν, στα προσόντα τους. Και κάναμε τις ιστορίες. Λοιπόν, το Uber alles το είχαν πάντα. Ήρθε ένας και τους είπε: ποιο Uber alles, εγώ το εκφράζω το Uber alles, η Γερμανία ανώτερη όλων. Μας συνθρίψανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας κάνανε, μας έτσι, μας δεν βάζεις από κάτω το Άγγελ. Τι περιμένεις, Κωστάκη? Όταν θα ακούσω εγώ, θα σταματήσω, Κωστάκη μου. Σε παρακολουθώ κι εγώ, μην ανησυχείς. Δεν μιλάω μόνο, σε βλέπω κιόλας. Οπότε τους πήρε με το μαγικό του αυλό. Έχει διαβάσει την ιστορία του μαγικού αυλού. Περπατούσε ένας και μαζεύε τότε στην εποχή της Πανούκλας. Έτσι βγήκε το παραμύθι αυτό. Περπατούσε, έπαιζε τον αυλό το ωραίο, και από πίσω τρέχαν τα ποντίκια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι σαν ποντίκια τρέξανε πίσω του και πήγαν στον κρεμό όλοι μαζί. Στον κρεμό θα κατέληγαν, ναι. Αλλά αν δεν ήταν ένας Τσόρτσιλ, ας πούμε, θα κατέληγαν στον κρεμό. Για φαντάστε, δηλαδή βάλτε στο μυαλό σας ένα συνδυασμό, θα μου πεις μετά αν δεν γράφετε ιστορία, αλλά βάλτε μια εκδοχή των πραγμάτων. Στάλιν από τη μια πλευρά, Χίτλερ από την άλλη πλευρά που είχαν συνάψει και συμφωνία εξωτερικών, οι κομμουνιστές φίλοι μου θα εξεγερθούν, αλλά η συμφωνία Ρίμπεντροφ ήταν συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα. Ο Στάλιν είχε έρθει σε συμφωνία με τον Χίτλερ, αλλά αν ο Χίτλερ χύμιξε μετά στο Στάλιν, μια άλλη ιστορία. Αλλά σε πρώτη φάση πήγανε μαζί. Και αν δεν ήταν ο Τσέρτσιλ, ο οποίος είπε με αίμα θα ποτίσουμε με αίμα την ελευθερία μας, δεν βρισκόταν αυτός. Δεν βρισκόταν και από την άλλη πλευρά της Αμερικής, δεν πήγαιναν οι Ιάπωνες να τους βομβαρδίσουν και δεν μπαίνανε στον πόλεμο. Για φαντάσου ένα συνδυασμό σήμερα απομονωτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, λέω. Και τότε υπήρχε αντίληψη απομονωτισμού ότι δεν έχουμε καμία δουλειά να μπλακούμε στις υποθέσεις της Ευρώπης, έλεγαν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Για όλα αυτά κλείνουμε 100 χρόνια όπου να είναι. Έτσι λοιπόν τότε βρέθηκε ένας με ένα τσουλούφι και ένα μίστακα εκεί στο ενδιάμεσο, κάτω μουστάκι, μπας φυτός αυτό τώρα με το μυαλό σου, και όπως κούναγε και το κεφάλι του έπεφτε και η φράτσα. Λοιπόν, και όπως τους είπε, πάμε παιδιά, πάμε. Και πήγανε. Και πήγανε και μετά, άστα τα μετά. Γιατί τα έλεγα όλα αυτά? Γιατί είμαι βέβαιος ότι στο τέλος ο Μητσοτάκης θα μας βάλει και σε εμάς την ευθύνη να αποφασίσουμε. Θέλουμε τον Μητσοτάκη, θέλουμε κάποιον άλλον. Ποιος θα είναι αυτός ο άλλος? Ποιος θα είναι ο άλλος? Ποιος θα είναι ο άλλος που θα υποδηθεί το Πασόκ του σήμερα, ας πούμε? Θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι ο Ανδουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας που το παλεύει? Δεν ξέρω τι να σας πω. Μέχρι να ακούσουμε έτσι μια ολοκληρωμένη πρόταση που λέμε εναλλακτική στο Μητσοτάκη. Δεν τον θέλουν τον Μητσοτάκη, μάλιστα δεν τον θέλουμε. Άλλοι τον θέλουν. Εγώ παίρνω τώρα την εκδοχή αυτών που δεν τον θέλουν. Αλλά τι αντιπροτείνεται? Δεν ξέρω. Αντιπροτείνεται κάτι που θα έχει σχέση με την καρδιά, με την ψυχή? Τι πράγμα απ' όλα. Πήγε και 26 ώρα. Έχω κρατήσει μια επιστολή από τη Βόρεια Εύβοια από τις 16 του περασμένου Μαρτίου. Μου στέλνει λόγω προσωπικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, καθώς διατηρούμε επιχείρηση η οποία συνεργάζεται με πολλούς κτηνοτρόφους στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια, θα ήθελα να επαναφέρω στο προσκήνιο το πολυσυζητημένο σχέδιο ανάκαμψης της περιοχής. Επικεφαλής του σχεδίου τέθηκε ο πολλά υποσχόμενος κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ωστόσο φαίνεται να μην έχει παραδώσει κανένα ουσιαστικό έργο έως τώρα. Η Εύβοια, μια περιοχή με πλούσια κτηνοτροφική ιστορία, η οποία πλέον κοντεύει να εκλείψει, έχει αφαιθεί πλήρως στην τύχη της. Σας παραθέτω ενδεικτικά άρθρο από το 2022 με κάποιες από τις υποσχέσεις και τα σχέδια που έχει εξαγγείλει ο κύριος Μπένος. Ουδέν από αυτά είχε έρθει εις πέρας. Αγαπητή Ιωάννα, εσείς μου γράψατε στις 16 του περασμένου Μαρτίου και έχω κρατήσει το μήνυμά σας. Παρακαλώ, από αυτά που ακούσατε χθες από τον Πρωθυπουργό έχετε καλυφθεί? Περιμένω την κριτική σας, παρακαλώ, έτσι ώστε να αντιπαραβάλω, κυρία Ιωάννα. Σας παρακαλώ πολύ, θα κάνετε μια δουλειά για μένα τώρα. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Να αντιπαραβάλω τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του. Την τα έχει κρατήσει ο κύριος Γιαννίνης, γιατί αυτός είναι ο επιμελής εδώ στην τάξη που έχουμε. Με αυτά που θα μου γράψετε εσείς το μήνυμά σας. Εγώ θα διαβάζω το μήνυμά σας και ταυτοχρόνως θα ακούμε τον Πρωθυπουργό. Να δούμε τι από αυτά που ακούσατε χθες σας κάλυψε, τι από αυτά που περιμένατε έγινε ή τι από αυτά που περιμένατε δεν έγινε. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννα, δεν διαβάζω το επώνυμό σας. Φαντάζομαι ότι όταν θα υπογράψετε την κριτική σας προς τον Πρωθυπουργό, να θέλετε να βάλετε και το επώνυμό σας, έτσι ώστε να έχουμε αξιοπιστία όλοι. Και εσείς απέναντι στο κοινό και εγώ απέναντι σας, όπως έρχομαι με το ονοματεπώνυμό μου και λέω κάθε μέρα με την ευθύνη που αναλογεί και με τα μπινελίκια που θα ακούσω από τους βλαμμένους που είναι δόξα τω Θεώ και αυτοί έτσι υπάρχουν στην κοινωνία. Δεν ξέρω πόσοι είναι, λίγοι πολλοί, αλλά υπάρχουν. Εγώ όμως έρχομαι με το ονοματεπώνυμό μου και λέω τη γνώμη μου ευθαρσώς. Αλλού μπορεί να κάνω λάθος κάτι, να γνώμη σας, αλλού μπορεί να είμαι σωστός. Εσείς θα με κρίνετε και θα σας πω ποια είναι και η τελευταία αξιολόγηση που με κρίνετε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημοσιεύτηκαν χθες προχθές τα στοιχεία ακροματικότητας και σας ευχαριστώ ολόθερμα, διότι κλείσαμε την περίοδο πρώτη και στην πρώτη ώρα και στην δεύτερη ώρα στην αξιολόγησή σας, δηλαδή με ακροματικότητα μεγαλύτερη από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, μουσικούς και ενημερωτικούς, το 2 ώρα 8 με 10, και αυτό οφείλεται σε εσάς. Και σε μένα βέβαια, αλλά σε εσάς που με προτιμάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Ιωάννα, περιμένω τα νεότερα από εσάς λοιπόν. Το Πανεπιστήμιο Κιν, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλευε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην ανώτατη αρχή Στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Έτσι, η πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα εξασφαλίζεται με τα πτυχία του Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Οι απόφοιτοι, οι πτυχιούχοι, θα έχετε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, είτε απασχοληθείτε στο ιδιωτικό τομέα, είτε επιλέξετε τον δημόσιο τομέα. KILGREECE.gr.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
9: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
8: Open Mind.
9: Τηλέφωνο 2610 3434
10: 94. Sky 89,4.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Ιερά Οδό. Αν είπε ότι η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχιώδη στοίχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος, ακολουθεί και ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, ο νόμος είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Βάλεν Χόλεν. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στον τελικό της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολυμιχάλη, πάμε παρακαλώ.
3: Καλημέρα, θα σας δυσαρεστήσω λιγάκι έτσι για αρχή. Εδώ και ώρα έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα. Κατά μήκος του Μαρκοπούλου είναι το μποτιλιάρισμα. Έχουμε τραυματισμό, δικυκλιστή. Κάντε υπομονή, φίλες και φίλοι. Δεν είναι πολλές οι εναλλακτικές σας, δυστυχώς. Η Κηφισού είναι κατά τα άλλα ο δυσκολότερος δρόμος, αν εξαιρέσουμε τη Μαρκοπούλου, η οποία ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη γέφυρα της Αχαρνών έχει σημαντική καθυστέρηση και στα δύο ρεύματά της η Λεωφόρος Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στα συνήθη ύποπτα σημεία, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα είναι βεβαρημένοι σήμερα, κατά μήκος κυρίως της Δάφνης, και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Άγχελ Ρόκε, Κουβανός πιανίστας, καλλιτέχνης, γεννήθηκε το 64 νομίζω είμαστε μαζί και ζει από το 80, εννοείται από 16 χρόνων έφυγε από την Κούβα και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αλλού. Στην οποία Κούβα βέβαια οι άνθρωποι εκεί είναι σε δραματική κατάσταση, με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος διαβάζουν που κρατούν από 24 ώρο και πάνω. Πλάκα πια είναι με τους έρμους τους Κουβανούς, ότι υπάρχουν εν Ελλάδη, δεν μιλάω για κάπου αλλού, εν Ελλάδη υποστηριχτές της Κούβας με γιούρο στην τσέπη, με την ευζοία μας όλοι, αλλά κομμουνιστές στην ιδεολογία, οκ, okay, εντάξει, υποστηριχτές του Κουκουέ, οι οποίοι λέμε «Βάστα Κούβα». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κωμωδία από αυτό, έτσι. Εσύ με τα δολάρια στην τσέπη, εγώ δηλαδή. Όταν είμαι δολάρια, εννοώ τα γιούρο, με τα σπίτια σου, τα εξωτερικά σου, τα αυτοκίνητά σου, το πέρα δόθε. Αλλά ιδεολογικά, βρε παιδί μου, είμαστε κομμουνιστέ, ας πούμε, ναι. Πολύ ωραία, και φωνάζουμε όλοι από μακριά: Κουβανέζοι, βαστάτε, μην πέσει ο σοσιαλισμός στην Κούβα. Μην παρασυρθώ παραπάνω, να κρατήσω τον εαυτό μου, να αυτοσυγκρατηθώ που λένε, και να κατεβολώσουμε όλοι μαζί την μεγάλη κυρία Μάρο Κουντού, η οποία ήταν, για φανταστείτε τις ταινίες που έπαιξε η Μάρο Κουντού. Τώρα θα τολμούσα να πω η κυρία Κουντού, ξέρω ότι όταν εκδημήσει ένας άνθρωπος δεν τον προσφωνούμε ούτε κυρία ούτε κύριο, αλλά μερικοί άνθρωποι τι να κάνουμε έχουν ένα χαρακτηρισμό το κυρία που τους συνοδεύει μια ζωή και με τα θάνατον. Τώρα επαναλαμβάνω, λανθασμένη είναι η προσφώνηση, δεν το συζητώ. Τι εκπροσωπούσε όμως η Μάρο Κουντού από τις ταινίες δηλαδή που τις έχουμε δει? Εκπροσωπούσε την γυναίκα την αστή, η οποία έβγαινε από το δράμα του πολέμου και του εμφυλίου στην Ελλάδα, τη μεγάλη τραγωδία, και εκπροσωπούσε τον εξυγχρονισμό της ελλαδικής κοινωνίας με βάση την αστή γυναίκα η οποία έλεγε Αντωνάκη κάτσε καλά, εντάξει, δεν θα φοβάται η γυνή τον άντρα. Λοιπόν, και που αυτή η γυναίκα η αστή, επαναλαμβάνω η γυναίκα η αστή, θα οικοδομούσε το αύριο της ελλαδικής κοινωνίας. Αυτό εκπροσωπούσε η Μάρα Κοντού με μεγάλη αξιοπρέπεια, μεγάλο ταλέντο πρώτα απ' όλα, με μεγάλη αξιοπρέπεια. Δοκίμασε την τύχη της στην πολιτική, μάλλον δεν είχε ρόλο στην πολιτική, αυτό είναι το δράμα, αυτό είναι το δράμα. Ήταν εκτός από την πολιτική, εκτός από βουλευτής, ήταν για πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος. Εκεί ίσως βρίσκει ο άνθρωπος καλύτερη θέση σε σχέση με την πολιτική, αλλά αυτό είναι δραματικό για την πολιτική. Δηλαδή, για να το τρέξω πολύ γρήγορα, μας περιμένει και ο υπουργός ο κ. Κικίλιας. Αυτή η εικόνα χθες, προσέξτε, αριστεροί φίλοι, ψηφίσατε εσείς οι αριστεροί φίλοι, δικαίωμά σας να εκφράζεστε όπως θέλετε, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Γιατί πρέπει να εξηγώ πότε κάνω, πότε ειρωνεύομαι, πότε όχι. Είμαστε στο θέμα της κατανόησης κειμένου που λέμε, δια του προφορικού λόγου εδώ. Λοιπόν, δεν ειρωνεύομαι καθόλου, ψηφίσατε και εκλέξατε 47 βουλευτές. Από αυτούς τους 47 βουλευτές τους οποίους εκλέξατε για να σας εκπροσωπούν στη Βουλή, να εκπροσωπούν την ιδεολογία σας, να σας εκπροσωπούν όχι μόνο εγκεφαλικά αλλά και συναισθηματικά, να σας εκπροσωπούν και με αυτό που λέτε εσείς ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, ότι είσαστε οι ηθικοί άνθρωποι, δεν είναι ξεφτύλα, δεν είναι απαξίωση πλήρως και της ιδεολογίας σας, αλλά προπάντων η ιδεολογία σας, αν θα ξετυλιστεί, δεν με νοιάζει να σας πω την αλήθεια, δεν με αφορά καθόλου. Αλλά δεν είναι απαξίωση και ξεφτελισμός του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος που σας δίνει το δικαίωμα να εκφράζεστε, όπως δίνει το δικαίωμα να εκφράζουμε και σε μένα και στον άλλον και στον παραδίκη. Δίνει το δικαίωμα από τον ακραίο ναζιστή ακροδεξίο μέχρι τον πλέον ακροαριστερό, ακόμη και τρομοκράτη, να εκφράζεται, να υπάρχει η δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία, η οποία όμως χθες εξευτελίστηκε από τους 47 βουλευτές, οι 40 αυτοστάθμευσαν τον εαυτό τους, αυτοπάρκαραν δηλαδή τον εαυτό τους κάπου, αναμένοντας τον μεγάλο αρχηγό να τους κάνει το νεύμα και να τους πει θα έρθείτε μαζί μου, διότι κάποια στιγμή αυτά τα καινούργια πρόσωπα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και άρα θα ξαναγυρίσει στους παλιούς. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων, θα συμβεί. Αν δεν συμβεί και δεν επιβεβαιωθώ, εδώ είμαι να κάνω την αυτοκριτική μου. Θα μου το υποδείξετε. Άλλωστε, μου πείτε, Άρη, εκεί έκανες λάθος. Δεν σου βγήκε η πρόβλεψη. Περιμένω. Αλλά η παρουσία χθες μόνον 7 βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σύνολο 47. 40 άνθρωποι βουλευτές, ο απόλυτος εξευτελισμός, παρκάρουν τον εαυτό τους κάπου και λένε μισό λεπτό να δούμε τι θα μας πει αυτός ο μεγάλος, ο ηγέτης. Τι να σας πω, ντροπή, είναι πολύ μεγάλη ντροπή. Έτσι θα έρθει. Κοιτάξτε, όσο δίνουμε χώρο σε αυτούς τους εξευτελισμούς και σε αυτή την απαξίωση του πολιτεύματός μας, έτσι θα έρθει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι εξελικτικά θα το παραγάγει η φύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγει δηλαδή ένας καταρτισμένος και εκπαιδευμένος και μορφωμένος με διπλή κατάρτιση, όχι μόνο ως εκπαίδευση πανεπιστήμιο ή μεταπτυχιακά ή διδακτορικό, αλλά θα έρθει και ως μορφωμένος συνδυαστικά, και αυτός θα έχει ένα χάρισμα, θα είναι δημεγέρτης και δημαγωγός, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να παρασύρει την κοινωνία με βάση το περσινό δεδομένο, το οποίο μου έχει κάτσει πέτρα στο στομάχι, να σας πω την αλήθεια, ότι 8 στους 10 επιτρέψαμε τον εαυτό μας να χειραγωγηθούμε, να χειραγωγηθείτε, να με συγχωρείτε, γιατί εγώ το πάλεψα. Ήμουν από αυτούς που με βγάζανε πρωτοσέλιδα κάτι φυλάδες της δεξιάς αντιλήψεως, τη λένε Δημοκρατία. Μια φυλάδα με είχε κάθε μέρα, και θυμάμαι χθες όπως σκάλιζα τη βιβλιοθήκη μου να βρω ένα βιβλίο, έπεσα πάνω σε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, την οποία κάτι δεξιούλιδες την αγοράζετε. Τώρα θα μου πείτε ότι σας προσβάλλω με το δεξιούλι της, αλλά τι να σας πω, πάρτε το όπως θέλετε, που έλεγε «Πορτοσάλτε, που βρήκες τα βίντεο». Τώρα θα σου έλεγα που τα βρήκα τα βίντεο, αλλά άστο για μεθαύριο. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κύριε Κικίλια, καλημέρα σας.
17: Υπότιτλοι AUTHORWAVE, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Κικίλια. πώς πάνε τα πράγματα, εξυπηρετεί το τουρισμό διαμέσου της ακτοπλοείας, είναι εντάξει τα πράγματα? Πριν εξειδικεύσω στο θέμα Ραφίνα και ζητήσω τη γνώμη σας, γιατί μας δίνετε τώρα η ευκαιρία να τα πούμε μετά την πρόκληση του θέματος εκεί με τις απεργίες και τα σχετικά, αλλά η γενική εικόνα ποια είναι φέτος, Υπουργέ?
17: Κοιτάξτε, είπα προχθές από το λιμάνι του Πειραιά, 10 εκατομμύρια 700.000 εισιτήρια από το λιμάνι του Πειραιά. Σιγά σιγά οι πληρότητες θα φτάσουν το απόλυτο, το 100%. Είναι αυτός ο μήνας μέχρι και το 15 Αύγουστο, που μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Όλος ο κόσμος με τον Α ή Β τρόπο θέλει να κάνει τις διακοπές του, οι νησιώτες μας, οι Αθηναίοι, οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και οι τουρίστες. Ο μαζικός τρόπος μεταφοράς στους νησιωτικούς προορισμούς και τουριστικούς είναι τα πλοία μας της ακτοπλοείας. Εμείς προτάσουμε την ασφάλεια πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Έχουμε κάνει πάνω από 1.500 έκτακτους ελέγχους σε όλη τη χώρα γι' αυτό. Την εξυπηρέτηση, την ευγένεια και το σέρβις των λιμενικών μας σε όλο τον κόσμο που ταξιδεύει. Το σεβασμό στα πληρώματά μας και στους ναυτικούς μας. Έτσι, νομίζω επαγγελματικά και σοβαρά θα αντιμετωπίσουμε το πολύ μεγάλο κλάδο που έχουμε, που μας φαίνει και το maximum των εσόδων μας. Δηλαδή, ακτοπλοεία, ναυτιλία δηλαδή, τουρισμός και υπηρεσίες μαζί με το real estate. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να δει στην ιδιωτική οικονομία να γεμίζουν οι τσέπες του και τα ταμεία του κράτους και όλο αυτό να βοηθήσει στο να προσπαθήσουμε να έχουμε παραγωγή πλούτου. Δεν είναι μόνο η ακτοπλοεία βέβαια, εξήγησα, είναι τα επαγγέλματα της θάλασσας, είναι η ενέργεια εφεσαριού γεωτρήσης, είναι τα ναυπηγεία, είναι ο εμπορικός κόσμος γύρω-γύρω από τα λιμάνια. Όλο αυτό είναι ένα κλάστερ επαγγελμάτων πολύ καλά πληρωμένων και θεωρώ για την τρίτη τετραετία την οποία διεκδικούμε, και πρέπει αυτό να είναι μέσα από δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα, θα δώσει και δίνει πολύ καλά πληρωμένες δουλειές για την επόμενη γενιά. Πολύ καλά πληρωμένες δουλειές, πολύ πάνω από το μεσόωρο, 17.000 ευρώ 16 και 15 αν είσαι πλοίαρχος, 12, 13, 14 και 15.000 το μήνα αν είσαι μηχανικός, 11, 12.000 αν είσαι ηλεκτρολόγος, 11.000 ευρώ μέσα σε ένα πλοίο αν είσαι σεφ, 4.500, 5.500, 6.500 ευρώ στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Ο εμπορικός κόσμος γύρω από τα λιμάνια και τις επενδύσεις ξαναπαίνει μπροστά. Από αυτό γίναμε μεγάλοι κάποτε. Αισθάνομαι ότι τα παιδιά μας για να μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν οικογένεια, να ευημερίσουν και να ζήσουν καλύτερα από εμάς. Όλο αυτό το πλέγμα των επαγγελμάτων είναι απανταδόρικο, είναι, δίνει αν θέλετε ελπίδα και πρόσημο θετικό.
0: Ναι. Είναι σε αυτό το επίπεδο οι σχολές εκπαιδεύσεως εμπορικού ναυτικού, οι δημόσιες σχολές είναι αντάξιες αυτή την προσπάθεια, και θα το πω ευθέως κύριε Υπουργέ, θα κατανοηθεί φαντάζομαι και από το κοινό και από εσάς κύριε Κικίλια, αντάξιες της σχολής του Καπταντσάκου στοιχείο?
17: Εμάς μας αρέσουν και δεχόμαστε.
0: Οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός, το καταλαβαίνω.
17: Βέβαια, προφανώς. Είναι μια ελεύθερη οικονομία και οι ιδιωτικές σχολές και φυσικά οι ανώτερες σχολές του εμπορικού ναυτικού. Προσέξτε, και κτηριακά βάζουμε επενδύσεις και παραπάνω λεφτά για αυτά τα χρόνια που έρχονται για να τη στηρίξουμε. Και simulators και νέα τεχνολογία και δυνατότητα τα παιδιά μας να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακαδημαϊκά τους χρόνια. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάντα παίρνει και υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Και καλά λέτε. Εγώ θεωρώ ότι το κριτήριο για τον κόσμο και την κοινωνία είναι αυτά που κάνουμε πιο πολύ. Η δική σας δουλειά να τα σχολιάζετε και να τα συζητείτε. Εδώ για τους υπουργούς υπάρχει αδύνατη ανάγκη μέχρι να αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα σε εκλογές. Να συνεχίσουμε και να σπρώξουμε μπροστά και τη δουλειά και τις μεταρρυθμίσεις. Και αυτό να είναι αποδοτικό και πραγματικό στην κοινωνία και να φέρνει μετρήσιμο αποτελέσμα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα τώρα, μια που αναφέρει την Εύη, εγώ πάω στο ναυπηγείο έξω από την Χαλκίδα, υπάρχει σε πολύ καλό επίπεδο, δουλεύει φούλα το 2023 μέχρι τώρα, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και δίνει εργασία στην περιοχή. Σε μία-δύο μέρες στα νησιά μας πάλι, όπως πω κάθε εβδομάδα, για να εγκαινιάσουμε τις αφαλατώσεις στην Αμοργό. Ο κόσμος σε τοπικό επίπεδο και στην τοπική οικονομία θέλει να βλέπει αποτελέσματα και δουλειά, και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που κερδίζεις τους συμπατριώτες σου, την κοινωνία, τους ψηφοφόρους και τους ανθρώπους οι οποίοι συγκρίνουν αυτό που κάνεις, όχι αυτό που λες, έναντι αυτών που λένε όλοι οι άλλοι που φιλοδοξούν να κάνουν.
0: Ναι, μπορώ να κάνω διάλειμμα και να επανέλθουμε, κύριε Κικίλια, σας παρακαλώ.
17: Για τη Ραφίνα, όπως μου είπατε.
0: Βεβαίως, για τη Ραφίνα, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος...
18: Ε, Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
19: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
18: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
19: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
20: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
18: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
19: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
21: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
22: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
23: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
24: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
23: Είναι του τύπου σας.

0: συζήτησή μας με τον Υπουργό Εμπορικής Δακτυλίας Βασίλη Κικιλιά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέμα Ραφίνας. Προέκυψαν με αφορμή τις απεργιακές κινητοποίησεις. Ακούσαμε για την αντίδραση των κατοίκων ως προς τη λειτουργία του λιμένος, διότι λέει το καλοκαίρι δίνεται περισσότερες άδειες και έρχονται τεταχύπλα τα οποία δεν μπορούν όλα να προσδέσουν στην προβλήτα, κάποια μένουν αρόδου, υπάρχει ένας, επειδή ακριβώς και ο κινητήρας, οι μηχανές τους δουλεύουν σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, βγαίνει ένα βουητό που φτάνει στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στα παράλια, και μια σειρά θεμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Τα ιεραρχώ για να καταλάβει και όλος ο κόσμος τι γίνεται. Μία μέρα απεργιακή κινητοποίηση. Πάμε στα θέματα της ασφάλειας. Η στρατιωτική ηγεσία, δηλαδή ο λιμενάρχης και η ηγεσία του λιμενικού σώματος, ορίζουν το θέμα της ασφάλειας. Ο κ. Λιμενάρχης αποφάσισε ότι μόνο 4 πλοία θα ενλιμενίζονται και αδιανυκτερεύουν. Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για παραπάνω. Αυτό είναι ο νόμος, αυτοί είναι οι κανόνες ασφαλείας. Τις ελεύθερες δρομολογήσεις, γιατί όποιος ακτοπλός θέλει, αν δεν επιδοτείται από το κράτος, μπορεί να πάει και να δηλώσει το συμβούλιο στο ΣΑΣ ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Είσαι λοιπόν ο ανταγωνισμός. Από τη στιγμή που στα θέματα της ασφάλειας λέει το λιμεναρχείο και άρα η στρατιωτική ηγεσία ότι 4 ή 5 πλοία μπορούν να διανυκτερεύουν, τα υπόλοιπα και γραπτώς δεσμεύτηκαν οι εταιρείες πριν πάνω τις γραμμές, πρέπει να πάνε το βράδυ και να διανυκτερεύσουν αλλού σε άλλα λιμάνια. Για του λόγου τα λιθές. Έγιναν κινήσεις από την ηγεσία του λιμενικού σώματος και για το Λαύριο και για άλλα λιμάνια προκειμένου αυτό να διευρυνθεί. Ένα. Δύο. Θέματα τιμών και ανταγωνισμού.
0: Έφυγαν όμως. Έφυγαν. Πήγαν να.
1: Κάποια πηγαίνουν στο Λαύριο.
0: Κάποιοι όμως δεν πηγαίνουν από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και κάποιοι, είναι κάποιοι γίνονται συζητήσεις τώρα προκειμένου να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι πάμε στα θέματα ανταγωνισμού και τιμών. Γιατί αυτό είναι το μέγα θέμα το οποίο συζητάμε, μια που καταφέραμε η κυβέρνηση και εγώ να μην αυξηθούν οι τιμές τα τελευταία 2 χρόνια. Προσέξτε τι έχει φέρει ο ανταγωνισμός. Εκεί που τα εισιτήρια σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να ήταν 60 ευρώ και 65 και 50 και 55, τα εισιτήρια έχουν πέσει στο 1/3 κάτω των τιμών και υπάρχουν εταιρείες που στην επιστροφή στη Χαλκίδα, στην Ραφίνα, κοστολογούν 1 ευρώ την επιστροφή. 2/3 κάτω της τιμής. Άρα λοιπόν οι ταξιδιώτες από όλη την Αττική και γενικώς προτιμούν το λιμάνι της Ραφίνας, γιατί ο ανταγωνισμός έχει λειτουργήσει στην ελεύθερη οικονομία. Και οι τιμές είναι καλύτερες. Άρα και δεσμευμένες είναι οι εταιρείες να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τους κανόνες που έχει βάλει το λιμεναρχείο και να μην υπάρχει κανένα ρίσκο, κανένα θέμα ασφάλειας. Και οι ταξιδιώτες έχουν καλύτερες τιμές. Πάμε στη Ραφίνα και στους κατοίκους. Τους σέβομαι, τους αγαπώ και με απασχολεί. Τι? Ότι οι δρόμοι στη Ραφίνα είναι πολύ στενοί και πολύ μικρή πρόσβαση από και προς το λιμάνι. Ότι εκεί υπήρχαν 2-3 πλοία. Έτσι έγιναν 5-6 τα πλοία, γιατί οι εταιρείες που υπήρχαν ήδη είχαν αυξήσει τα πλοία τους και ήταν παραπάνω σε αριθμό από ό,τι χωρούσαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ, και τώρα ήρθε και τρίτη εταιρεία. Για αυτό το λόγο λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφαλώς η ακτοπλοϊκή περίοδος, θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή και με την Περιφερειακή Αρχή και με τους συναδέλφους βουλευτές, το Λιμεναρχείο ή η αστυνομία, και θα δούμε ρεαλιστικά ποια είναι η δυνατότητα ως προς την πόλη, αν η Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι και η πόλη αποφασίσει ότι αυτή η κίνηση αυτοκινήτων δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να την αντέξει η πόλη, να το πω έτσι, γιατί οι δρόμοι είναι αυτοί και δεν μπορούμε να τεινάξουμε ξαφνικά τις πολυκατοικίες και τα σπίτια για να δημιουργήσουμε φαρτίδες δρόμους για το λιμάνι της Ραφίνας, τότε θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας σε νομοθετική πρωτοβουλία που θα περιορίζει σε μονοψήφιο αριθμό και πολύ λιγότερα τα πλοία τα οποία θα ενλιμενίζονται και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Θα μειωθεί και η οικονομική κίνηση, θα μειωθεί η κίνηση στο λιμάνι, θα μειωθεί η κίνηση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μειωθεί η κίνηση στο εμπορικό κόσμο.
0: Και προφανώς θα καταπέσει και ο όποιος ανταγωνισμός, αν καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, προφανώς. Όμως, εμείς σεβόμαστε, ακούστε, είμαστε μια κυβέρνηση που τα ακούει τον κόσμο, και εγώ ειδικά. Αν, γιατί θέμα ασφαλείας δεν τίθεται, είναι από πάνω όλοι οι άνθρωποι, είναι 20% παραπάνω το προσωπικό των λιμενικών στη Ραφίνα, συνεργαζόμαστε στην ελληνική αστυνομία και την τροχέα, είναι όλοι από πάνω μέρα νύχτα. Αν όμως αυτή είναι η προϋπόθεση της ποιότητας ζωής και αν αυτή επιβαρύνει, γιατί πρόσφατα μιλάμε για 2 ώρες, 6.30 με 8.30 το πρωί και 6.30 με 8.30 το απόγευμα που γυρίζουν τα πλοία. Αν πάει κάποιος σε κάποια άλλη ώρα στο λιμάνι της Ραφίνας, δεν υπάρχει ούτε κουνούπι. Παρ' όλα αυτά όμως, η δέσμευσή μου είναι ότι αν αυτό θέλει η Δημοτική Αρχή ή οι κάτοικοι, από την επόμενη χρονιά θα υπάρχουν 3 ή 4 πλοία τα οποία θα κινούνται μόνο

0: έκανε ρεπορτάζ, μίλησε με καθηγητές εκλογικής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με άλλους εταιριών που αναλύουν δεδομένα για το ποια μπορεί να είναι η διείσδυση του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, αγαπητέ μου κύριε Νικόλε. Είναι ένα ρεπορτάζ. Δεν είναι θέμα μιας γνώμης, δεν έχω να πω κάτι. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς έχει κάποιους που τον ακούν. Τι να σας πω, όλη αυτή η ιστορία, αγαπητέ Νικόλε, δεν ξέρω ποιο είναι το επώνυμό σας, θα κριθούν την Κυριακή των εκλογών. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόση, ειλικρινά σας λέω, τόση φασαρία. Όποιος θέλει θα ψηφίσει όποιον θέλει και τελειώνει εκεί το πράγμα. Όταν θα έρθει η ώρα θα κάνουμε τις εκλογές. Λοιπόν, μην μακρηγορούμε, δελτίο ειδήσεων, μάλλον διάλειμμα δεύτερο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Sky.
1: Καλημέρα κύριε Ζεκίνη, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή που συνέβη νωρίτερα. Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε και στις τρεις γέφυρες στο σημείο συνάντησης του στρατηγού Καλάρη με την οδό Ρεγκούκου με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και οι δύο δρόμοι της διασταύρωσης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άρση το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία,

0: κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Αν είποτε τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στην Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας και αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αύριο σε 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιο ακολουθία και η ταφή τη αγαπημένη ηθοποιού Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο. Η ηθοποιό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση κατάσταση υγεία τη. Τον επικίνδυνο θα εκφωνήσει ο πρόεδρο Βουλή και στενό τη φίλο Νικήτα Κακλαμάνη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη τη οποία δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκοκλοφικέ δραστηριότητε και συνακόλουθε εκβιαστικέ συμπεριφορέ στην Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των 2 αρχηγικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χάρτων νομισμάτων, 3 αποδείξεις σύσπραξης από τυχερό παίγνιο με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμών κερδών συνολικής αξίας άνω των 8.000 ευρώ, 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών συσκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ίδιος ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπι με μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από τον ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκα θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με drones σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλέγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ενόπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια. Λίγο νωρίτερα σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι μετά τα νέα αμερικανικά πλέγματα στο Ιράν στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δεν έχει κανέναν λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διεμήνησε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35. Ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του Αμερικανός δημοκρατικός γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτόν τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στο τελικό της Κυριακής.
1: Χρειάζεται να είσαι. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε...
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610-3434.
0: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκοπούλου.
4: Λόγω σε διακόπτω. Τρελό μποτιλιάρισμα στο Μαρκόπουλο. Εγκλωβισμένοι όλοι μέσα στην πόλη και ουρέσω στα καλύβια. Εγώ ξέφυγα από τον πίσω δρόμο της Προφάρτας. Δεν ξέρω τι είναι αυτά του Γιαβρόγλου που τα ξέρει αυτά. Είναι ο Γιάννης Γιαβρόγλου. Αν ξέρετε ποια είναι η Προφάρτα, ξέρετε κύριε Γιάννη, εσεί.
0: Εσείς
4: οι Μαρκοπουλιώτες γνωρίζετε λοιπόν. Όποιος ξέρει να φύγει από εκεί. Δεν ξέρω, βοήθησα.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Ο Γιάννης είναι εκεί, του ξέρει τα κόλπα.
7: Ναι. Και για όσους δεν γνωρίζουν, είχε γίνει τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, αμέσως μετά το Μαρκόπουλο, πριν μπούμε δηλαδή στην Αττική Οδό. Άλλο ένα τροχαίο όμως με τραυματισμό δικυκλιστή συνέβη στη Στρατηγού Καλάρη. Κατεβαίνοντας στη Στρατηγού Καλάρη και βγαίνοντας στις τρεις γέφυρες που αριστερά κάνουμε για Λιωσίων και δεξιά για Ρεγκούκου, εκεί έγινε ένα ατύχημα, λεωφορείο με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, τραυματίστηκε εκεί ο δικυκλιστής. Μην μπαίνετε Στρατηγού Καλάρη, συνεχίστε την Αχαρνών και μπείτε από Βικέλα ή από Τσούντα ή όποια άλλη κάθετη παράλληλη οδό θέλετε. Η Κηφισού συνεχίζει να σας δυσκολεύει και στα δύο ρεύματά της, κυρίως όμως τώρα στο ανωδικό, από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Έχουμε λίγη κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της για να πάμε προς τη Λαμία. Στο Σκαραμαγκά έφτιαξε ισχυστού, κρατάει λίγη κίνηση ακόμα η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω. Στο κέντρο της Αθηνάς, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή να προσέξετε και ανόδους Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Βελτιώνεται όμως και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό 5η 16 Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε κάνετε ακρόαση από την ελλαδική επικράτεια, είτε κάνετε ακρόαση από το εξωτερικό. Και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Θανάση Βάλαρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την καλημέρα σου. Μαζί μου στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Χρήστος Θεάζης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο κύριος Θεάζης, πολιτικής επιστήμης, μελετητής του φαινομένου Ερντογάν. Καλημέρα σας κύριε Θεάζη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα.
4: Τι γίνεται, όλα
8: μια
4: καλά.
8: Μια χαρά.
4: Παίρνεις, στο τέλος αρχίζεις να μιλάς ελληνοτουρκικά από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Όχι. Μόνο εσωτερικά Τουρκίας. Τίποτα άλλο.
4: Όχι, στην εκφορά του λόγου σου λέω, στην προφορά σου.
8: Μου το έχουν πει.
4: Το ξέρω. Αδελφέ, έτσι γίνεται, αν ζεις κάπου στο εξωτερικό και εσύ...
8: 27 χρόνια δεν έχει λίγα.
4: 27 χρόνια μιλάς τουρκικά. Πάλι καλά που μιλάς ελληνικά. Λοιπόν, γιατί υπάρχει, είναι, πρόσεξε, εγώ το, έτσι παρομοιάζω. Εμείς οι πολίτες μιλούμε τουρκοελληνικά. Εγώ ως παλιός γεννηθής μεν, αλλά που έχω χάσει την, αν μείνω κι εγώ κάποιο χρονικό διάστημα, εξοικειωθώ πλήρως με τη γλώσσα, δεν το συζητώ. Έχω ευχαίρεια, δόξα τω, αλλά εγώ μιλώ ελληνοτουρκικά. Δηλαδή τα τουρκικά μου είναι ελληνικά. Τα δικά σου ελληνικά είναι τουρκικά.
8: Ακριβώς.
4: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
8: Απόλυτα.
4: Αυτό σημαίνει όταν. Αλλά,
8: και λογικό είναι.
4: Ναι, αλλά θα ζήσεις παραπάνω γιατί εκφράζεις σε πάνω από μία γλώσσα.
8: Ναι.
4: Θα ζήσεις παραπάνω. Το εγκέφαλό σου θα έχει καλύτερη. Διάβαζα προχθές ότι. Το είσαι στην Καθημερινή. Ότι οι άνθρωποι που μιλούν μπελοβιένουν σε γλώσσες έχουν καλύτερη. Είναι αντιληπτό, δεν θέλει καμία φωσοφία, απλώς το επιδεικνύουν οι επιστήμονες. Αλλά θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να το σκεφτεί.
8: Βοηθάει
4: κάποιος,
8: και στο
4: ότι...
8: θέμα, λένε, της άνοιας, Πάρκινσον.
4: Αυτό,
8: όλα
4: αυτό.
8: Αυτά,
4: ναι. Ναι, ναι, αυτό, αυτό, φίλε.
8: Ελπίζω.
4: Όλα
8: δεν πάρουν τίποτα.
4: Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Τι γίνεται.
8: Και μία μικρή διόρθωση.
4: Ναι.
8: Είμαι και υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Συγχαρητήρια.
8: Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσα μία μελέτη υπό την αιγίδα του Ιδρύματος για τα εσωτερικά της Τουρκίας. Εκεί για πρώτη φορά ανέφερα για ποιο λόγο θεωρώ ότι ο Νουμάνο Κουρτουλμούς, ο νη πρόεδρος της Βουλής, θα είναι εκείνος που θα είναι μετά τον Ερντοάν και θα ηγηθεί το πόλο των δημοκρατικών.
4: Ναι, έχεις φάει κόλλημα με αυτόν τον, με τον
8: η
4: πρόεδρο
8: έρευνα
4: της Βουλής.
8: Αυτό έχει δείξει. Μάλιστα. Από το 2011. Ναι. 10...
4: Τώρα βέβαια οφείλω να πω στον πρόλογο ότι, ναι, ότι επιβεβαιώνεσαι σε τι. Εδώ, επειδή εγώ είμαι μόνος που... Δηλαδή εγώ... Συγγνώμη για το εγώ. Θα πω το εγώ και το κοινό. Δηλαδή το κοινό που μας παρακολουθεί μέσω εμούρα, το πω έτσι, για μην, γιατί σε πολλούς μπορεί να δεν αρέσει το εγώ, το αντιλαμβάνομαι. Μέσω ημών, μέσω εμού, στο κοινό, το κοινό που απευθυνόμαστε, έχει μάθει από σένα από καιρό και όποιος μπορεί να σε παρακολουθήσει, θέλει να σε παρακολουθήσει, ότι είχες πει ότι ο Ερντογάν και θα φτιάξει τη διαδοχή του ιδίου του εαυτού του και του κόμματός του, ας πούμε, αλλά θα φροντίσει και την, να πει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Το έχεις πει αυτό.
8: Ναι.
4: Ναι, το έχεις πει. Βέβαια, για Παλαβό σε περνούσαμε. λέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε ακούν, δεν ξέρω αν σε ακούει, δεν σε ακούει το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας. Αμφιβάλλω αν σε ακούει, γιατί όπως ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα είδος, λέει, τι είσαι, εσύ τουρκολόγος. Ξέρεις τουρκικά, όχι. Δεν πειράζει. Είσαι τουρκολόγος όμως. Οκ. Okay. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Λοιπόν,
8: μα το είχε πει ο Ερντοάν πριν, ναι, από 12-13 χρόνια. Είχε πει ότι αν προκύψει αντιπολίτευση, εμείς θα τη φτιάξουμε.
4: Μάλιστα.
8: Το είπε ο άνθρωπος.
4: Ναι, αγαπάει το λαό του, άνθρωπος φροντίζει.
8: Το είπε.
4: Είναι αυτό που λέμε ο Χατζή Μπαμπά.
8: Το είπε.
4: Έτσι, μπράβο. Εμείς που είμαστε από εκεί, τουρκόσποροι και τουρκομελίτες, ξέρουμε. λοιπόν.
8: Τι μέρη γενέστε.
4: Ναι, θα τα πεις αυτά σε λίγο. Το πραξικόπημα, πες μου, τι έγινε. Χθες βγάλανε κάτι καράβια, είδα στο Βόσπορο, ρίχανε νερά, κάνει ιστορίες για στην.
8: 10 χρόνια πέρασαν.
4: Το ξέρω,
8: 10 χρόνια, 10 χρόνια και λίγα.
4: 10 χρόνια τα οποία άλλαξαν τον Ερντογάν. Δηλαδή το πραξικόπημα αυτό, ότι άλλαξε την Τουρκία, την άλλαξε, δεν το συζητώ. Άλλαξε και τον ίδιο τον Ερντογάν. Τι έχεις καταγράψει, είσαι και. Δηλαδή και τον παρακολουθείς πολιτικά και ψυχομετρικά ή απλώς πολιτικά.
8: Πολιτικά.
4: Καλά, εντάξει, δεν
8: έχει τύχει να το γνωρίσω, να κάτσουμε, ναι, να κάνουμε συζητήσεις. Το θέμα ποιο είναι, ότι.
4: Δεν σε αναγνωρίζεις ένα από τα μάτια όπως το Μανώλη.
8: Όχι. Δεν έχει τύχει.
4: Καλά, δεν ξέρει ότι υπάρχει Έλλην. Δεν μπορεί να μην ξέρει.
8: Υπάρχει, του έχουν μιλήσει για μένα.
4: Ότι υπάρχει Έλληνα. Δημόσιος υπάλληλος της Τουρκίας, Έλλην υπήκοος. Δεν μπορεί να μην το ξέρει.
8: Το ξέρει. Του είχαν μιλήσει για πρώτη φορά για μένα το 2013.
4: Μάλιστα.
8: Είχε πάει ένας ναι, από το Ισλαμικό κίνημα που είναι μαζί χρόνια φίλοι, ναι, μαζί με τα θέματα που έχω να συζητήσουν. Μου είχε πει αυτός ότι θα του δώσω και το βιβλίο σου, γιατί σημεία ήταν πρωθυπουργός. Του λέει, πρόεδρε, για δες και το βιβλίο αυτό. Και μου το είπε ο ίδιος, μου λέει, Χρήστο, με είχε 20 λεπτά καθόμουνα και κοίταγε το βιβλίο σου.
4: Ότι τώρα έγραψε ένας Ιουνάνης.
8: Ένας Έλληνας.
4: Ένας Ιουνάν. Έγραψε το βιβλίο για τον Ερντογάν.
8: Του λέω, όταν το κοίταγε το βιβλίο, μου λέει, έπαθε σοκ, γιατί έχεις γράψει πράγματα που τα ξέρει μόνο ο συγκεκριμένος κύκλος, μου λέει. Τούρκος ακαδημαϊκός, δεν έχει μπει σε αυτές τις λεπτομέρειες. Μετά από 20 λεπτά φωνάζει τον ιδιαίτερό του και του λέει, αυτόν θα μου τον φέρει στην Άγκυρα, προσωπικό μου επισκέπτη, που σε εκλειμμένο, και θα κανονίσεις το πρόγραμμά μου έτσι
9: ώστε να έχω χρόνο μαζί του.
4: Έγινε αυτό.
9: Ο φίλος μου λέει, νόμιζε ότι ήμουν Αθήνα καθηγητής εκεί. Λέει ο φίλος, μην μπαίνεις στα έξοδα, λέει. Εδώ λέει, είναι λέει, στα 500 μέτρα, λέει, καθηγητής και στο πανεπιστήμιο. Παθαίνει δεύτερο σοκ, γιατί πανεπιστήμιο Άγκυρας είναι το πανεπιστήμιο που ιδρύει τη φιλοσοφία του κράτους της Τουρκίας.
4: Σωστά.
9: Έπαθε το δεύτερο σοκ. Και του λέει, θα μου τον φέρεις. Μετά γίνεται ο καυγάς με τον Γκιουλέν. Οπότε μετά πλέον χαιρετίσματα.
4: Μάλιστα.
9: Έτυχε να...
4: Λοιπόν, το παξικόπημα άλλαξε την Τουρκία. Την άλλαξε.
9: Αυτό που θέλω να πω.
4: Άλλαξε
9: είναι...
4: και τον Ερντογάν πολιτικά τώρα.
9: Πολιτικά τον άλλαξε. Πολιτικά τον άλλαξε.
4: Γιατί... Αστειευόμουν στο προηγούμενο.
9: Όχι, προς Θεού αλίμονο. Γιατί άλλος ο Ερντογάν τα πρώτα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, άλλος ο Ερντογάν όταν έγινε πρόεδρος δημοκρατίας μέχρι το πραξικόπημα. Και μετά το πραξικόπημα ένας άλλος
4: Ερντογάν. Τώρα θα σου βάλω μια ερώτηση, δεν είναι εύκολη.
9: Ναι.
4: Ποιος είναι ο αληθινός Ερντογάν?
9: Τώρα εδώ, εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
4: Ποιου σταδίου, άστο, πάρε χρόνο. Πάρε χρόνο για να το απαντήσεις. Του πρώτου σταδίου, δηλαδή ο αμέσως αποφυλακιστής που έρχεται με... ποιος από όλους Ερντογάν? Πρώτη φάση, μεσαία φάση ή ύστερη φάση? Ή μετά το πραξικόπημα?
9: Κοίταξε, ναι. Ως γνήσιος Ερντογάν ήταν μέχρι το πραξικόπημα. Και από θέμα χαρακτήρας εννοώ. Μετά το πραξικόπημα, ο τρόπος που κινιόταν πολιτικά κατάλαβε ότι άλλαξε σε πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, να μην ξεχνάμε.
4: Είναι πιο αυταρχικός.
9: Κοιτάξτε, την αυταρχικότητα, εγώ πώς την ορίζω.
4: Ναι.
9: Πρώτον, πόσο δημοκρατικός είναι ο Τούρκος για να εκλέξει ένα δημοκρατικό ηγέτη? Όταν ο Ερντογάν ήρθε στην εξουσία, υπήρχε μια πατριαρχική δομή στη Τουρκία. Ο πατέρας έλεγε, ψηφίζουμε όλοι κομμουνισμό, όλη η οικογένεια.
4: Ναι, αλλά, με και... ναι.
9: Όμως, ναι. Τι γίνεται? Την αυταρχικότητά του αυτή τη χρησιμοποίησε για να εδραιώσει αυτό το μετασχηματισμό που γίνεται στην Τουρκία.
4: Τώρα τον βλέπεις με θετική ματιά όμως. Σου κάνω, κάνω κόντρα. Τώρα τον βλέπεις με θετική ματιά.
9: Δηλαδή όταν έχει πρόεδρος...
4: έχει φυλακίσει τον Οσμάν Καβάλα. Τι του κάνει ο Οσμάν Καβάλα? Τι θα του ρίχνει το καθεστώς?
9: Όχι,
4: τον έχει 10 χρόνια μέσα το βουκαρά αυτό.
9: Όσους έβαλε, όχι ότι επιδοκιμάζω αυτή την πρακτική, αλλά θέλω να πω ότι στη Τουρκία, εάν θέλεις να φέρεις ένα καινούριο σύστημα, δεν μπορείς να πας με τσάκι και με καφέ. Το ίδιο έκανε,
4: το
9: και,
4: κατάλαβα,
9: ο,
4: ναι,
9: το
4: αλλά...
9: ίδιο έκανε και ο Μουσταφά Κεμάλ. Ίδρυσε και τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας και κρέμασε χιλιάδες κόσμο. Ο Ερντογάν, η άλλη περίπτωση.
4: Αυτό είναι ωραίο debate.
9: Η άλλη περίπτωση, ναι. Τι ήταν? Ότι θα φτιάξω ένα νέο σύστημα. Σε αυτούς που δεν αρέσει θα πάνε σπίτι τους.
4: Έχεις μιλήσει με... Ωραία, ναι. Το τρέχω λίγο, συγγνώμη. Ναι, είναι ναι. Ωραίο debate. Δεν πάω να σε διακόψω γιατί θέλω να προχωρήσω. Ναι. Θα επανέλθω. Έχεις μιλήσει με JHP, με αντιπολίτευση? Μιλάς?
9: Με όλους έχω μιλήσει.
4: Μιλάς?
9: Με όλα τα κόμματα.
4: Δεν νιώθουν αυτοί, δεν νιώθουν την πότα του Ερντογάν πάνω τους?
9: Δεν είναι το θέμα την πότα του Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι το JHP
4: ναι.
9: Έχει αποποιηθεί το ιστορικό
4: κόμμα, δηλαδή.
9: Το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ και ήταν το κόμμα που τη δεκαετία του 20 και του 30 είχε οριοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ερντογάν στα πράγματα που πλέον το ρόλο του JHP το πήρε το AKP ο Ερντογάν, οπότε διαμορφώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, το JHP αναγκαστικά θα υιοθετήσει αυτή τη νέα κοινωνική πρακτική. Οπότε ήρθε ο Ντενίς Μπαϊκάλ, ο πρόεδρος τότε του JHP, και τι έκανε? Έβαλε τη ροζέτα του κόμματος σε μαντιλοφορούσες. Ένα κόμμα που υποτίθεται ότι περασπίζει την κοσμικότητα γαλλικού τύπου, όπου η μαντήλα και γενικά το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα.
4: Μην φεύγεις όμως από αυτό. Εγώ
9: δεν
4: θέλω να μείνουμε λίγο στο χαρακτήρα του αυταρχισμού σε ό,τι αφορά την τουρκική κοινωνία και το τουρκικό κράτος. Το έχεις μελετήσει? Δεν είναι ενδιαφέρον για τη μελέτη?
9: Θα σου
4: μείνε σε αυτό. Μείνε σε αυτό.
9: Όχι, θα πω. Α,
4: ναι, θα το κουβεντιάσουμε. Γιατί
9: εντάξει.
4: Ο πυρήνας για να μιλήσουμε για την Τουρκία και να γνωρίσουμε την Τουρκία πρέπει να πάμε στην, το πώς είναι οργανωμένο, πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία και το κράτος τους. Αλλιώς, όσο και να θα σκαλώνουμε σε διάφορα, θα χτυπάμε σε
9: τύπους. Θα τα πούμε.
4: Το πιάνω σωστά ή όχι?
9: Απόλυτα.
4: Εσύ,
9: απόλυτα.
4: Εγώ μιλάω με τον εγώ,
9: θα τα πούμε.
4: Εσύ είσαι ο θεωρητικός αυτών που εγώ σκέφτομαι, χωρίς να έχω τη δική σου θεωρητική κατάρτιση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες αυτό?
9: Απόλυτα. Καταλαβαίνω.
4: Αλλιώς δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν δεν μπω στην ουσία. Δηλαδή δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν βάζοντας σε ίδια θέση το πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες σε σχέση με το κράτος μας.
9: Καμία σχέση.
4: Ακριβώς. Εμείς πάμε να συγκρίνουμε την Τουρκία με βάση τα πρότυπα που έχουμε για μας.
9: Η δυτική προσπαθούν να βάλουν στα δικά τους παπούτσια την Τουρκία, το οποίο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
4: Ακριβώς,
9: ναι. Δεν
4: τώρα,
9: γίνεται.
4: Αν είναι καλό ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα.
9: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ακριβώς. Το θέμα είναι μιλάμε
4: αποτυπώνουμε
9: μια κοινωνική πραγματικότητα.
4: Ναι, ρε φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εννοείται ότι τον τεάζει στην Ελλάδα δεν τον πολύ ακούνε, γιατί είπαμε είναι τουρκολόγος που ξέρει τουρκικά. Γιατί στον τόπο μας τουρκολόγος είναι αυτός που δεν ξέρει τουρκικά, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να ξέρει και τουρκικά. Άλλωστε, άρα μπορεί να κρίνει τα τουρκικά πράγματα με άνεση του τουρκολόγου, έτσι δεν είναι, φίλε? Πολύ ωραία. Ηρωνεύομαι τώρα, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, γιατί πρέπει να επεξηγώ πότε ηρωνεύομαι, διότι έχουμε ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου που λέμε, είτε είναι γραπτό το κείμενο, είτε είναι προφορικός λόγος. Μάλιστα. Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο μου, καλημέρα.
10: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
4: Τι γίνεται, Νίκο, πώς πάμε?
10: Εδώ στα εγχώρια έχουμε Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, άρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον των συζητήσεων και των ζυμώσεων εν ώψη ΔΕΘ επί της ουσίας. Και διεθνώς το κλίμα δεν έχει αλλάξει καθόλου, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά αβέβαιο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Δυσκολεύονται όλες οι κυβερνήσεις να προγραμματίσουν, γιατί ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το βασικό σενάριο για την ενέργεια και μια σειρά από άλλα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο, τα οποία σε ένα βαθμό έχουν απομονωθεί, αλλά δεν γίνει να απομονωθούν πλήρως.
4: Τώρα αναλύουμε εδώ με τον καθηγητή Χρήστο Τεάζη στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, αναλύουμε τον Ερντογανισμό. Αλλά τι να πούν όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι παίκτες, πρώτα απ' όλα κυβερνήτες, πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών, αρχηγοί επικεφαλής εταιριών μεγάλων, όταν υπάρχει ο τραμπισμός με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αλλάζει κάθε ούτε μισό λεπτό απόφαση. Για πες, τι να προγραμματίσεις?
10: Μόνο να σκεφτείς τις αλλαγές στρατοπέδων σε ό,τι αφορά το ποιοι είναι οι αγαπημένοι τους στην περιοχή μας. Αυτό αλλάζει συνέχεια. Ναι. Σκέψου ότι ξεκινήσαμε με Μελόνι και Όρμπαν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Ευρωπαίος συνομιλητής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ανδρασμένες μετοχές ο Ερντογάν. Έτσι φαίνεται και έτσι εκτιμάται διεθνώς. Αλλά διαμέσως έχει περάσει από εμάς, έχει περάσει από το Νετανιάχου, έχει περάσει από.
4: Ναι, αλλά Ερντογάν, αλλά ο Φουκαράς τη γανίτα δεν έχει φάει. Δηλαδή είναι όλο λάδι. Λάδι, από τη Γαλλία. Εντάξει, Ερντογάν, ωραία, συνομιλητής, οκ, δικός του. Και ποιο είναι το κέρδος? Τι έχει να δείξει και ο Ερντογάν στον τόπο του? Να πει, ρε παιδιά, ορίστε, να, είμαι φίλος. Μου τα έδωσε τα αεροπλάνα.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τουρκική.
4: Μόνο η Ελλάδα πανικοβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Μόνο η Ελλάδα έπαθε πανικό την περασμένη Παρασκευή. Χαθήκαμε επειδή ένας δημοσιογράφος σε μία εφημερίδα, η οποία εξυμπτώσεως πάντα, δεν λέω ότι κάτι άλλο, είναι φιλοερντογανική. Δηλαδή λέει ό,τι θέλει να πιστεύει ο Ερντογάν. Έγραψε ότι παίρνουμε τα F-35, κακάρωση η Ελλάδα. Πού είναι, ρε παιδιά, τα F-35? Έρχονται.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε έκτοτε κάποια σοβαρή που να είναι δεδομένη, να είναι ανακοινωμένη.
4: Αυτό προσπαθώ να περιγράψω. Ναι. Εγώ δεν λέω δεν θα τα πάρουν. Ούτε εμείς θα καθορίσουμε αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω ότι πώς γίνεται η πολιτική σήμερα. Άιτε, τρέπε, τώρα βγάλε άκρη.
10: Μπορεί κανείς να προγραμματίσει κάτι όταν υπάρχουν μπροστά ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και μπορεί το καθεστώς Ερντογάν ή ο ίδιος Ερντογάν να πληγεί, να μην μπορεί να αποφασίσει τίποτα έκτοτε? Ουδής μπορεί να ποντάρει σε αυτό. Είναι φοβερό. Δηλαδή, ανακοινώνεται, ξέρω εγώ, δασμός, τέλος διέλευσης 20%. Και δεν μιλάει κανείς για 24ωρο. Και μετά από 24ωρο, μόνος το παίρνει πίσω ο πρόεδρος.
4: Αυτό το έχω ακούσει. Είναι κάτι πολύ ωραίο που έχει υποθεί σε επίπεδο συμβουλών από διοικούντες προς διοικούμενους. Δηλαδή, αν ο διοικούμενος ακούσει μία εντολή παρατραβηγμένη από τον εντολέα που διοικεί, η συμβουλή είναι ο αποδέκτης της εντολής να αφήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να το ξανασκεφτεί ο αρχηγός. Οπότε γι' αυτό και δεν, μάλλον σωστά δεν μίλησαν. Το ξανασκέφτηκε ο αρχηγός, κάποιος του τηλεφώνησε, δεν μπορεί. Κάποιοι, με κάποιους μίλησε. Λοιπόν, έτσι το πήρε πίσω.
10: Όλο αυτό δεν είναι κανονικό όμως.
4: Εννοείται.
10: Δεν ξέρω.
4: Δεν μιλούμε για κανονικό. Περιγράφουμε την παλαβομάρα τώρα. Τι να κάνουμε κι εμείς?
10: Είναι μη κανονική, για παράδειγμα, είναι ο τρόπος λειτουργίας της τουρκικής οικονομίας.
4: Στάσου λίγο, στάσου μισό λεπτό. Ωραία, ωραία. Μια μικρή διακοπή. Νίκο, σε ξανακαλούμε για να μας πεις πρώτα απ' όλα. Θα κάνουμε σύμπραξη εδώ με τον Τεάζη, για τον κύριο Τεάζη και την τουρκική οικονομία από σένα. Για να μας πεις όμως αν πέρασαν αυτές οι μειώσεις, οι τιμές και τα σχετικά από τα δηληστήρια. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ.
11: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
15: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
16: Κατάστημα. Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
18: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
19: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
18: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
20: Sky 89,4.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δημικυκλιστή που συνέβη νωρίτερα. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε και στη λεωφόρο Στρατηγού Καλάρη στο σημείο συνάντησης με τη Ρεγκούκου, με αποτέλεσμα και οι δύο αυτές οδοί προς το σημείο συνάντησής τους να είναι ακινητοποιημένες. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Κρίσιμη γίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτς, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατόπο συνθήκες που ερευνώνται με βιτεοφόρο όχημα. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Χθες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Σε κασμού σε δρόμου τη Γλυφάδα, πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμο, μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίω με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Και ο καιρό γενικά έθριο. Σήμερα στην Αττική, έω 36 με 37 βαθμού η θερμοκρασία στην Αθήνα, έω 35 βαθμού στη Θεσσαλονίκη.
20: Sky 89,4.
4: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
1: Σωστό,
4: Κύριε Κολομιχάλη.
1: Ναι, συγγνώμη, περίμενε.
4: Παρακαλώ. Κύριε Κολομιχάλη, 9.30 ώρα είναι το ραντεβού σας.
7: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό λόγω του τροχιού ατυχήματος. Απλά έχει μικρύνει το μποτιλιάρισμα και του ατυχήματος εν ώμεια του τραυματισμού δικυκλιστή που έχει ταλαιπωρήσει τον κόσμο από το πρωί και στη Στρατηγού Καλάρη κατεβαίνοντας προς τις Τρεις Γέφυρες, παρόλο που βαίνει επί τα βελτίο. Και εκεί είχαμε τραυματισμό δικυκλιστή. Στρατηγού Καλάρη, επαναλαμβάνω, προς τις Τρεις Γέφυρες και τη Λιωσίων. Η άνοδος της Κηφισού έχει ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή από την Ιερά Οδό προς τη Γέφυρα της Αχαρνών και μικρότερη καθυστέρηση ως Καραμαγκάς. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και ο άξονας, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα Νίκο. Και τον
25: καλημέρα,
4: καθηγητή Χρήστο Τεάζη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Καλημέρα σας κύριε Τεάζη.
25: Γεια σας.
4: Λοιπόν, Νίκο, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Αυτές οι τιμές που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσουν τα δύο δηληστήρια, πέρασαν τελικώς στην κατανάλωση? Τι συνέβη, τι εξήγη μάλλον?
25: Έχουμε 2-24 ώρα τώρα που βγαίνουν με τις μειωμένες, με την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια της Hellenic Energy και από χτες βγαίνουν και από το δηληστήριο της Motor Oil. Σταδιακά φαίνεται, χτες για παράδειγμα φάνηκε μια μικρή μείωση της τάξης των 2 λεπτών σε μέσα επίπεδα όσο φορτώνουν τα πρατήρια. Απλώς μπαίνει ψαλιδισμένη. Για ποιο λόγο? Γιατί ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά και οι διεθνείς τιμές που περισσότερο μας ενδιαφέρουν διήλυσης. Με αποτέλεσμα, θεωρείται δεδομένο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε, αν όχι πλήρη ισοφάριση του ωφέλους που προσφέρουν τα δηληστήρια, το οποίο θα του στοιχήσει ως τα τέλη Αυγούστου περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και επιβαρύνσεις επιπλέον, δηλαδή από το σκηνικό που υπήρχε πριν από τις ελαφρύνσεις. Και αυτό γιατί έχουμε ένα εντελώς νέο και άστατο σκηνικό, όχι μόνο στην διεθνή αγορά της πρώτης ύλης του πετρελαίου, αλλά κυρίως στη διεθνή αγορά του μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή των προϊόντων διήλυσης, με το πρόβλημα να μην βρίσκεται, επαναλαμβάνω, στον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αλλά στον πόλεμο στη Ρωσία. Καθώς η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει πραγματικά, έχουν τεθεί 19 δηληστήρια ρωσικά εκτός λειτουργίας. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή ντίζελ, η Ρωσία, και ως εκ τούτου λείπουν τεράστιες ποσότητες από το από την παγκόσμια αγορά.
4: Κυκλοφορούνται στο μεταξύ, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ναι, κύριε, κυκλοφορούν κάποια βίντεο από πολίτες που σκοτώνται μεταξύ τους στα πρατήρια, σε ουρές πρατηρίων, για να κάνουν, για να εφοδιαστούν με καύσιμα στη Ρωσία. Δεν ξέρω, υπάρχουν, δεν ξέρω, είναι αληθινά αυτά τα βίντεο, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι.
25: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν, έχει απαγορευτεί πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε εξαγωγή. Δεύτερον, έχει μπει δελτίο. Τρίτο, έχουν αποσυρθεί δημόσιες μεταφορές σε πάρα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το έχει αυτή τη στιγμή η περιοχή της Κρυμαίας, όπου εκεί είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση γιατί δεν υπάρχουν καύσιμα, άρα δεν μπορούν καν να φύγουν από την περιοχή που υπάρχουν και χτυπήματα πλέον. Άρα έχει μεταφερθεί ένα μέρος της εμπόλεμης ζώνης και η έλλειψη καυσίμων δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Υπάρχει μια φήμη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έχουν βγει οι Ρώσοι και αντί εξαγωγών αναζητούν φορτία για εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα για να καλύψουν τις εχώριες ανάγκες τους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν καύσιμο για να κινηθούν, για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Το πρόβλημα ενδεχομένως να μην έχει φτάσει ακόμα μέχρι τη Μόσχα, αλλά έχει φτάσει σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της μεγάλης χώρας. Άρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι μεγάλο εκεί, αλλά μας επηρεάζει πάρα πολύ και εδώ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες είναι υψηλότερες από τις διακυμάνσεις που καταγράφει, για παράδειγμα, το Brent. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και αρκετά απρόοπτο πρώτα απ' όλα. Δύσκολο να το σταθμίσεις για να καταλάβεις το βάθος του, ώστε να δεις τι είδους αποφάσεις πολιτικής μπορείς να λάβεις. Με αποτέλεσμα, όλοι βρίσκονται, ο δυτικός κόσμος, εν αναμονή για να καταλάβουν ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και αν θα χρειαστούν νέα μέτρα παρέμβασης, τα οποία δεν πρέπει να αποκλειστούν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, ενδεχομένως η οικειοθελής εθελοντική προσφορά των δηληστήριων να μην φτάνει σε λίγο, αν συνεχιστεί να υπάρχει τέτοιου είδους έλλειψη. Επαναλαμβάνω, δεν θα μας λείψει εδώ στην Ελλάδα το καύσιμο, γιατί τα δηληστήριά μας παράγουν μεγάλες ποσότητες, αλλά σε εμάς η επίπτωση φτάνει λόγω της έλλειψης προσφοράς παγκοσμίως σε επίπεδο τιμών, και αυτό είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λόγια για την Τουρκία και να συνεχίσω και εγώ τη συζήτηση εδώ με τον κύριο Τεάζη. Τι έλεγε για την οικονομία.
25: Υπάρχει σταθερά το πρόβλημα του πληθωρισμού, ο οποίος έχει συγκρατηθεί μεν, αλλά έχει συγκρατηθεί στο 32%. Και υπάρχει τώρα, περιμένουν όλοι 3 Αυγούστου που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία του πληθωρισμού για να δω αν θα χαλαρώσει η νομισματική πολιτική, δηλαδή αν θα μειωθούν τα επιτόκια, το οποίο το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας είναι στο 37%. Απλώς η Τουρκία έχει την τύχη να έχει δύο ανθρώπους που φαίνονται ότι κατέχουν αυτού του είδους τα θέματα, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μεχμέντ Σιμσέκ και τον Φατίχ Καραχάνου, που είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, ο αντίστοιχος τουρνάρας της Τουρκίας, και έχουν αποφύγει αυτό τα Erdoganomics που λέγαμε παλιά, δηλαδή την παράλογη οικονομική πολιτική, με αποτέλεσμα να είναι σε ένα στάδιο εξομάλυνσης. Ωστόσο, απέχουν πολύ πολύ από την κανονικότητα, αποτέλεσμα σταδιακά και σε περιόδους ενεργειακής κρίσης δεδομένης της εξάρτησης από εισαγωγές να φτωχοποιείται σταδιακά μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Άρα ο συναγερμός εκεί δεν έχει φύγει, αλλά τουλάχιστον εφαρμόζουν ορθολογικές πολιτικές σε αυτό το στάδιο.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
25: Γεια σου.
4: Γεια σε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πολιτικά τώρα, κύριε Τεάζη.
0: Να συνεχίσουμε στο θέμα τι κράτος, τι εστί κράτος, τι εστί κοινωνία. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, πότε αλλάζει αυτή η χώρα, πότε μετά σχηματίζεται. Για μένα η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να αλλάξει το διεθνές περιβάλλον. Τι είχαμε το 1923, η Ευρώπη ήταν κυρίαρχη με τη συνθήκη της Λοζάνης, οπότε το τουρκικό κράτος υιοθέτησε αυτή την ευρωπαϊκή λογική μέσω του Μουσταφά Κεμάλ και τι έκανε. Έχτισε την Τουρκία τότε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό, κυρίως γαλλικό μοντέλο. Και αυτό παράλληλα
4: να περιθωριοποιήσει αυτούς τους Ισλαμιστές.
0: Γιατί εφόσον η Γαλλία δεν αποδεχόταν η θρησκεία να έχει λόγο στη δημόσια
4: ήταν
0: σφαίρα,
4: κοσμικό κράτος.
0: Άρα ο Μουσταφά Κεμάλ είπε ότι το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα. Και παράλληλα τι έκανε, άρχισε τότε το τουρκικό κράτος να βγάζει παρά έξω τις εσωτερικές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τότε κατάσταση. Το 1980 λοιπόν, με την εφαρμογή του νέου φιλελευθερισμού, το τουρκικό κράτος άρχισε να αλλάζει λογική. και ο στρατός ήταν εκείνος που το ξεκίνησε. Γιατί ο Κενάν Ευρέν ήταν αυτός που
4: λοιπόν,
0: μίλησε.
4: Που έκανε το παξικόπημα.
0: Και υποτίθεται ότι ο στρατός ήταν ο θεματοφύλακας και έλεγε ο Κενάν Ευρέν ότι η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα άλλο πολιτιακό μοντέλο, θα πρέπει να αυτοδιοικηθεί και ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από το λαό. Ό,τι είχε πει ο Κενάν Ευρέν τα έκανε ο Ερντοάν και τα κάνει.
4: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρέν ξύριζε τον κεμαλισμό.
0: Ορίστε.
4: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρέν, εσύ που έχεις διαβάσει τα κείμενα, βλέπεις ότι ξύριζε τον κεμαλισμό.
0: Γιατί,
4: ότι άρχισε να ξυρίζει τον κεμαλισμό.
0: Από το 80 και μετά έχουμε μια νέα διεθνή πραγματικότητα. Ο νεοφιλελευθερισμός που δεν είναι μόνο η οικονομία, αλλά είναι και ένα κοινωνικό μοντέλο. Αυτό το υιοθέτησε το τουρκικό κράτος και μέσω του στρατού τι έκανε, άρχισε να βγάζει παραέξω τις εσωτερικές αυτές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τη νέα κατάσταση. Και επειδή ο νεοφιλελευθερισμός είναι αγγλοσαξονικό μοντέλο, προώθησε το θέμα της θρησκείας. Γιατί η Αμερική, το αμερικάνικο τύπου κοσμικό μοντέλο, να το πω έτσι, βάζει ναι με τη θρησκεία στο δημόσιο βίο, αλλά ποια θρησκεία? Είναι μια θρησκεία καθαρά εκοσμικευμένη, προτεσταντικής χρειάς. Αυτό. Και ο Ερντοάν αυτό έκανε. Όταν ήρθε στα πράγματα, άρχισε να βάζει τη θρησκεία σιγά σιγά στο δημόσιο βίο, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Όταν πας στις δημόσιες υπηρεσίες, βλέπεις μαντιλοφορούς στις δημόσιες υπαλλήλους. Όταν πας στα δικαστήρια, στα πανεπιστήμια, υπάρχει και στρατηγός μαντιλοφορούσα.
4: Εμείς όμως αυτό το ερμηνεύουμε ως οπισθοδρόμηση. Και όχι ως πρόοδο.
0: Όχι, διαφωνώ απόλυτα.
4: Ναι, ναι, το
0: γιατί
4: ξέρω,
0: από τη στιγμή που βάζει και εφαρμόζει το αμερικάνικο τύπου σεκιουλαρισμό, ναι μεν φαίνεται ότι υπάρχει μια θρησκεία η οποία έχει λόγο στο δημόσιο βίο και μιλάνε όλοι για ισλαμοποίηση, ότι χαλιφάτο, αντιθέτως οι αμερικανικές αξίες μπήκαν με ένα ισλαμικό κάλυμα μέσω του Ισλάμ στη Τουρκία, μετασχηματίζοντας το περιεχόμενο του Ισλάμ σε πιο εκοσμικευμένο, που θεωρώ ότι η μαντήλα, ενώ ήταν σύμβολο ενός πολιτικού κινήματος στη δεκαετία του 90, τώρα για μένα αποτελεί φορέα εκδημοκρατισμού πλέον. Οι μαντιλοφορούσες είναι, ως τρόπο σκέψη εννοώ, είναι πολύ πιο προχωρημένες από αυτές που δεν φοράνε πλέον μαντήλα.
4: Σε ελεύθερη απόδοση θα έλεγα στον εαυτό μου να σου πω τώρα ότι έχεις επηρεαστεί πολύ από τη ζωή σου στην Τουρκία 27 χρόνια.
0: Δεν είναι θέμα ότι έχω επηρεαστεί. Ως επιστήμονας βλέπω μια αλλαγή.
4: Ναι, ναι, εγώ το ζω στην καθημερινότητά μου. Το κάνω αυτό.
0: Όχι,
4: σκοπίμως
0: καταλαβαίνω απλώς. Ναι. Το ζω στην καθημερινότητά μου. Ναι. Και με βάση αυτά που βλέπω στην καθημερινότητα, διαμορφώνω και τη θεωρία με αποτέλεσμα να κάνω την έρευνά μου. Άμα δεν ζούσα και ήμουν εκτός Τουρκίας, θα έλεγα αυτά που λένε στην Ευρώπη, ότι η Τουρκία γίνεται ισλαμοποίηση και το οποίο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον. Δεν υπάρχει.
4: Ναι. Δηλαδή είναι η μαντήλα, λες, η επιχειρηματικότητα, η μαντήλα, τα σύγχρονα κινητά στο χέρι και τα λοιπά, ένας τέτοιος συνδυασμός.
0: Τα shopping mall, το iPhone, τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Όταν βλέπω τώρα έχω φίλες μαντιλοφορούσες. Έκανα επί 8 χρόνια μαθήματα, όχι ακριβώς, κουβέντα με 10 μαντιλοφορούσες, οι οποίες στην αρχή τα πρώτα 2 χρόνια ήταν με το καθενό το παλτό, γιατί σύμφωνα με το Κοράνι δεν πρέπει να φαίνονται οι γραμμές του σώματός και τα λοιπά, απεριποίητες και αυτό, και τους έλεγα, ρε παιδιά, λέω, περιποιηθείτε λιγάκι να σας δει κανένας άντρας και τα λοιπά. Όχι, μου λένε, εμείς θα πάμε στο παράδεισο. Εντάξει, λέω, τι να πω, επιλογές είναι αυτές. Μετά από 4 χρόνια όμως αρχίσαν οι 2 εκ των 10 να φοράνε τζιν, να βγάζουν το παλτό. Μετά οι 2 γίνανε 4, 5, 6, 8. Οι 2 παραμέναν όμως καθαρά με το παλτό. Και έτυχε να είμαι παρόν σε μια συζήτηση που είχαν αναμεταξύ τους, λέγοντας οι προοδευτικές πλέον, ότι γιατί φοράτε πλέον το παλτό, γιατί το Κοράνι είναι συμβατό με τη νέα κοινωνική πραγματικότητα και πρέπει να συμμορφωνόμαστε και τα λοιπά. Οι άλλες είπαν, κάνετε λάθος, λέει, το Κοράνι λέει, δεν λέει ναι, να φοράμε τζιν και τα λοιπά. Όταν βλέπεις τέτοιες συζητήσεις μέσα στους Ισλαμιστές, αυτό σημαίνει μεγάλη αλλαγή.
4: Ναι.
0: Όταν έχουν βγει αντικαπιταλιστές μουσουλμάνοι, όταν ενώ στη προσευχή της Παρασκευής απαγορεύεται να είναι γυναίκες και σε κάποια τζαμιά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται γυναίκες, αυτό είναι δείγμα μεγάλης αλλαγής.
4: Μάλιστα. Αυτές οι απόψεις με ρεπορτάζ τις παραθέτει επειδή κυκλοφόρησε σε όλη την Τουρκία από την Κωνσταντινούπολη και προς το βάθος της Ανατολίας ο Βαγγέλης Αρετέος. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο του. Ο Βαγγέλης Αρετέος και
0: είμαστε
4: ο Γιώργος
0: χρόνια, φίλοι.
4: Ναι, Αγγελετόπουλος, ναι. Έγραψαν ένα βιβλίο βιβλίο με τον τίτλο «Τουρκία, το τρένο του μεγάλου εξυγχρονισμού», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Το συνιστώ για όσους και όσες ενδιαφέρονται να διαβάσουν, να μάθουν για Τουρκία. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν και παραθέτει με ρεπορτάζ αυτά που πιστοποιεί με συζητήσεις και διαπιστώσεις του ιδίου, βιωματικά, κυκλοφορώντας στην έσω Τουρκία, αυτά που μας λες εσύ τώρα.
0: Και η αλλαγή αυτή δεν έχει περιοριστεί μόνο που λένε στις αχτές του Αιγαίου. Έχει διεισδύσει σε όλη την Τουρκία και ειδικά και την νοτιοανατολική Τουρκία. Άμα πας σε μια πόλη, π.χ. στο Μάρτιν ή στην Ούρφα,
4: που είναι στην νοτιοανατολική Τουρκία,
0: δεν θα έχει καμία διαφορά από τον Ισάνταση της Κωνσταντινούπολης.
4: Που είναι το κολονάκι τους.
0: Το κολονάκι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, αλλά από την άλλη πλευρά, ο νομπελίστας δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του όμως, συγγραφέας.
0: Λες για τον Οργάν Παμούκ, ναι. Κοίταξε, αυτοί εκπροσωπούν μια παλιά κατάσταση.
4: Μήνες αυτό. Για να δέσουμε, ναι, τα πολιτικά, ναι, που θέλεις, ναι, να μας πεις ως εξελίξεις. Χρήστος Θεάζης, ο κύριος που ακούτε είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, κυρίες και κύριοι. Ένα Ελληνόπουλο, το οποίο έκανε πρώτες σπουδές στην Ελλάδα.
0: Στο Πάντιο.
4: Στο Πάντιο. Και στη συνέχεια πήγε να κάνει. Έλατε, ποιος θα πήγαινε να κάνει μεταπτυχιακό στην Άγκυρα. Μετά το μεταπτυχιακό του προτάθηκε να κάνει ένα διδακτορικό.
0: Που ήταν για το κόμμα του Ερντοάν.
4: Μάλιστα. Και μετά το διδακτορικό του προτάθηκε να γίνει καθηγητής και να μελετάει τον Ερντογανισμό, και στον οποίο καθηγητή Θεάζη προσφεύγουν όλοι οι πολιτικοί για να τους πει, να τους προβλέψει τι πρόκειται να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν. Σε λίγο η συνέχεια.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
26: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
27: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
28: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. iConcept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: επόμενα τρία λεπτά, κύριε Τεάση.
1: Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει να κάνει ο Ερντοάν είναι το νέο σύνταγμα, το οποίο κατά τη δικιά μου άποψη θα πρέπει να το περάσει με δημοψήφισμα, ακόμα και αν συγκεντρώσει τους 400 βουλευτές που χρειάζεται για να το περάσει από το κοινοβούλιο. Γιατί ο Ερντοάν έχει δείξει ότι το νέο σύστημα το πέρναγε πάντα μέσω των δημοψηφισμάτων. Οπότε δεν νομίζω στο κύκνιο άσμα του να θέλει να το περάσει από τη Βουλή.
0: Είναι σε θέση να κερδίσει ακόμη?
1: Το δημοψήφισμα ναι, αλλά για τις εκλογές δεν νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θέλει και ο ίδιος να είναι πάλι υποψήφιος. Παρόλο που ο Μπαχτσελή 2 χρόνια πριν τις εκλογές λέει ότι ο υποψήφιός μας είναι ο Ερντοάν. Γιατί το λες 2 χρόνια πριν? Που θυμάμαι σε άλλες προεκλογικές εκστρατείες δεν έλεγε καν ότι θα είμαι ο υποψήφιος. Κανονικά, συνέχισε κανονικά. Τώρα υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που προσπαθούν να τον πείσουν, πιστεύω, να πάει για άλλη μία θητεία. Γιατί όλα αυτά που έχει κάνει εμένα δεν μου έχει δείξει ότι θέλει να πάει για άλλη θητεία. Εκτός αν το Σύνταγμα το μεταθέσει μετά τις εκλογές. Που δεν νομίζω. Και εφόσον έχουμε διασπάσεις όλων των κομμάτων σε ρεπουμπλικάνους και σε δημοκρατικούς, η οποία πρώτη διάσπαση ξεκίνησε με τον Μπαμπατζάν που έγινε δημοκρατικός, η δεύτερη με το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, με τη Σμεράλδα της Αξενέρ, το τρίτο με τον Τζέχε Πίο που ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου έγινε ρεπουμπλικάνος, ταυτίστηκε με τον Ερντοάν, να το πω έτσι, ενώ ο Σγιούρο Ζέλ έγινε δημοκρατικός, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον ομάδα των Κουρτουλμούς ο Σγιούρο Ζέλ. Τώρα θα καθαρίσουν και τους εκρεμικούς μέσα από τον Σγιούρο Ζέλ για να του καθαρίσουν εντελώς. Θα διασπαστεί και το Κουρδικό κόμμα. Και εφόσον πλέον είναι έτοιμο το πολιτικό σύστημα, θα γίνει το Σύνταγμα και θα αποκρισταλωθεί αυτό το δίπολο. Αλλαγές θα γίνουν πολλές στο Σύνταγμα. Γιατί μιλάμε για νέο σύνταγμα, όχι για σταγματική αναθεώρηση.
0: Ένα παράδειγμα.
1: Δηλαδή, θα πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί ο όρος της κοσμικότητας. Θα πρέπει να βάλουν τον όρο της σκεφτικές ελευθερίες και ελευθερίες συνειδήσεως. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον όρο ακόμα λαϊκλικ με την έννοια και του γαλλικού τύπου.
0: Απέναντι η κοσμικότητα, δηλαδή, από το λαϊκλικ είναι το η κοσμικότητα, έτσι.
1: Η κοσμικότητα, αλλά του γαλλικού τύπου.
0: Του γαλλικού τύπου, ναι.
1: Θα πρέπει να βάλει μια τέτοιο όρο. Που να αποτυπώνει τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Αλλιώς χάθηκε. Δεύτερον, υπάρχει το τρίτο άρθρο που λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος. Θα το αλλάξει. Το κράτος υπάρχει για το λαό πλέον. Γιατί ο μέσος Τούρκος έχει αρχίσει να διαμαρτύνεται απέναντι στο κράτος. Να λέει, τι κάνεις εσύ? Έχω και εγώ δικαιώματα, φίλε μου, του λέει. Θα μου τα υποστηρίξεις. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Δεύτερον, τρίτον.
0: Και θα το αντέξει αυτό, δηλαδή.
1: Ήταν αυτό που είπα, το τουρκικό κράτος έχει μια τεράστια προσαρμοστικότητα.
0: Θέμα της... Οι τζέχοι πέντες πώς θα ικανοποιηθούν? Ο πολίτης, εγώ τώρα επειδή έχω στο μυαλό μου έτσι, βιωματικά εικόνες, ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρει και δεν αντέχει να βλέπει Ερντογάν, πώς θα αναπνεύσει?
1: Με την αντιπολίτευση. Με τους δημοκρατικούς.
0: Που θα τους βάλει, που θα τους ορίσει ο Ερντογάν.
1: Που θα είναι ο Νουμάνο Κουρτουλμούς.
0: Ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Αφού έχει φυλακίσει τους υπόλοιπους.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες τότε με τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Γιατί ο κόσμος δεν συνέχισε τις διαμαρτυρίες? Γιατί βλέπανε ότι είχε κλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ερντοάν τι έκανε? Ναι, μεν έχασε κάποιους δήμους, αλλά τους έδωσε και το μέλι. Τσιμπήσανε και αρχίσανε μετά και βγαίνανε οι φακές.
0: Όπως λέει ο φίλος μας ο κύριος Μόσχος. Κύριος Μιχάλης Μόσχος, θέλει Τεάζη κάποια Σάββατα και τα προσδιορίζει κιόλας και 3 Σάββατα. Λοιπόν, εγώ θα ικανοποιήσω τον κύριο, το αίτημα του κυρίου Μόσχου. Σεπτέμβριο θα είσαι εδώ?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ πρώτο Θεός θα είμαι πίσω τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Θα ηχογραφήσουμε,
1: ηχογραφήσουμε
0: 3 Σάββατα, όπως θέλει ο κ. Μου, να μας εξηγήσεις πλήρως όλη την Τουρκία.
1: Από το μηδέν.
0: Για να μπορούν μετά ο καθένας να βγάζει όποια άποψη θέλει, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ποια είναι η Τουρκία σήμερα.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ο Ερντοάν μόνο το νέο σύνταγμα.
0: Ωραία.
1: Που έχει μείνει να κάνει. Τίποτα άλλο πλέον.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό μου. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο με το καλό.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: και πάλι.
0: Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε. Εγώ αντιλαμβάνομαι, η κυρία Αξιόγλου είναι πολιτικός, αλλά είναι και δικηγόρος. Θέλει να δικηγορήσει. Το αντιλαμβάνομαι ως δικηγόρο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ όμως ότι ως πολιτικός μπορεί να. Η πρώτη δουλειά να είναι να πάει να υπερασπιστεί τους φερόμενους ως δολοφόνους του Γιώργου Λιγκερίδη. Έκανε πολύ μεγάλη κακή εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Χτσιόγλου μίλησε για τους κατηγορούμενους. Κάνοντας τη δουλειά της, το καταλαβαίνω, αλλά η δουλειά είναι δουλειά και το αντιλαμβάνομαι. Ως δικηγόρος θα υπερασπιστεί κατηγορούμενους, αλλά αυτό να το ταυτίζεις τη δουλειά με το να πεις είμαι και μια καλή αριστερή δεν κολλάει. Το λέω έτσι για να μπορούμε να ενώνουμε το ηθικόν με το νόμιμο, το ηθικό, το επαγγελματικό κτλ. Είναι κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι τα περνάμε από το σχολείο.

0: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
2: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
10: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
8: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
12: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
13: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Sky 89,4.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους, στον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στην ομώνυμη περιοχή και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής προς το κέντρο της Γλυφάδας. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά κατόπιν συνθήκες που ερευνώνται με βιτιφόρο όχημα που οδηγούσε ένα 44χρονος. Υψηλό βαθμό

Μουδανιών νικητής, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά κατ' όπως συνθήκες περευνώνται με βιτιφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες

0: οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά κάτω από συνθήκες που ερευνώνται με βιτιφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, αντιθέτως οι υπηρεσίες του μετρό. Χθες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας και επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην περιοχή. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιο σε ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή και σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενοφίλου της Νικήτας Κακλαμάνης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τορίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ενώ 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρών Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στον φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Ραπίντ. Ισοπαλός 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομέτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπόφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16 Ιουλίου, η νύχτα έπλε στην γαλανόλευκη της Αργεντινής, όχι της Ελλάδας, και η μέρα ξεκινάει μάλλον με το τάγκο του Γκαρδέλ, το αγαπημένο Buenos Aires του Γκαρδέλ. Το πρόσωπο της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία αυτός ο απίστευτος ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ Μέση. Τον θυμάμαι το 2014, τότε ήταν νέος ακόμη, 27 χρονών. Είχε φτάσει με την Αργεντινή στον τελικό, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στο παγκόσμιο κύπελο του 2014. Έχασε απέναντι στη Γερμανία 1-0, απογοητεύτηκε. Είχε πει αυτό, είχα μια ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελο και το έχασε. Αλλά 4 χρόνια αργότερα, στα 31 του, ήταν ξανά σε παγκόσμιο κύπελο. Έχασε αυτή τη φορά στα προημιτελικά από τη Γαλλία 4-3. Είπε αυτό ήταν, δεν ξαναπαίζω παγκόσμιο κύπελο. Αλλά στα 35 του ήταν πάλι εκεί. Έπαιξε τελικό και το πήρε το παγκόσμιο κύπελο πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Και είπε αυτό ήταν, πήρα το παγκόσμιο κύπελο, είμαι ευτυχής, τώρα πια τελειώνω. Και στα 39 του είναι πάλι εκεί, για τρίτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, με πιθανότητα να το κερδίσει για δεύτερη φορά. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς καμία αμφιβολία το πρόσωπο του τελικού, το πρόσωπο του Μουντιάλ, το πρόσωπο της ημέρας για μας σήμερα. Ένας Άγγλος σχολιαστής στην Βρετανική τηλεόραση χθες το βράδυ, παλιός δεξιός μπακ της Εθνικής, ο Μίκα Ρίτσαρντς, έλεγε ότι τον βλέπεις να περπατάει επί ώρα μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά τον ξεχνάς, και ξαφνικά φτάνει μπάλα στα πόδια του και είναι σαν να αστράφτει ο ουρανός. Ξαφνικά ξυπνάει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απέναντί του, γιατί εκεί μιλάει η ιδιοφυΐα του. Δύο δικές του ασίστ, η Αργεντινή ανέτρεψε το 1-0, πήγε στον τελικό. Τώρα τι να πω, την Κυριακή στον τελικό, ίσως πάρει, ίσως δεν πάρει το κύπελο. Είναι βέβαιο ότι είναι ο στάρ αυτής της διοργάνωσης, δηλαδή όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, όταν πολλά χρόνια αργότερα, εσείς οι νεότεροι που θα ζείτε δηλαδή, θα θυμάστε το παγκόσμιο κύπελο το 2026, θα θυμάστε το Μέση, όπως ας πούμε για το 1970 θυμάστε τον Πελέ, ή για το 1958 οι παλιότεροι πάλι τον Πελέ θυμόντουσαν. Και δεν ήταν εύκολο, γιατί είχε σκληρό ανταγωνισμό. Ήταν ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ, μεγάλοι στάρ που έκαναν μεγάλες εμφανίσεις, αλλά ο Μέση τους ξεπέρασε όλους με άνεση. Τι θα γίνει την Κυριακή? Η Ισπανία μοιάζει μια ομάδα που έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη, AI, τα κάνει όλα τέλεια. Η Αργεντινή έχει το πάθος της και εμείς οι Έλληνες για κάποιο παράξενο λόγο αγαπάμε την Αργεντινή. Εμείς Παναθηναϊκοί δικαιολογημένα, γιατί για μας η Αργεντινή είναι ο Βερόν, ο Όσκαρ Αλβαρέζ, ο Ρότσα, ο Έκη Γκονζάλες, ο Μπορέλι. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.

0: στην Αργεντίνα να βρεθούμε, το λέει και το τραγούδι, ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι την Αργεντινή κάπως την αγαπάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι λένε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι η δημοφιλέστερη ομάδα η Αργεντινή πια τα τελευταία χρόνια, κάποτε ήταν η Βραζιλία. Από την άλλη μεριά σκέφτεσαι ότι αν το πάρει η Αργεντινή την Κυριακή θα είναι στο γήπεδο αυτός ο απίθανος Μιλέη, ο οποίος θα πάει να πάρει το τρόπαιο και να το αφιερώσει στον Τραμπ, θα του πει εσύ το κέρδισες τα αλήθεια, στο χαρίζω. Και σκέφτεσαι αν είναι έτσι καλύτερα να το πάρει ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, ημερολόγιο 5η 16 Ιουλίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Να, και μόλις ο Δημήτρης Γιαννίδης μου έδωσε την επιστολή που έστειλε η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νικήτα Κακλαμάνη. Με την παρούσα, κύριε Πρόεδρε, σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφ' εξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής. Το Κουτσομπολιό λέει ότι η Πόπη ήθελε να παραιτηθεί τελείως, να τη δώσει τη βουλευτική έδρα, γιατί αυτό θα το εκτιμούσε καλύτερα ο Τσίπρας, που τους θέλει εκτός βουλής για να τους πάρει. Αλλά από την άλλη μεριά, αν παραιτηθεί και παραδώσει την έδρα της η Πόπη Τσαπανίδου, ποιος την παίρνει, ξέρετε? Ο Στέφανος Κασελάκης. Οπότε έκανε την καρδιά της πέτρα και κράτησε την έδρα. Έλεγα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς αμφιβολία, ο Λιονέλ Μέση. Πρόσωπο της ημέρας επίσης, γιατί 24 ώρες τώρα από τότε που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Σιμάρο Κοντού, σκορπάει συγκίνηση, αγάπη, σεβασμό αυτή η μεγάλη και ωραία κυρία του θεάτρου και του σινεμά. Θυμηθήκαμε όλες τις ταινίες της, εκείνες που αγαπήσαμε. Καλά, το «Γίνει να φοβίζω τον άνδρα». Εμένα η αγαπημένη μου είναι «Τα κίτρινα γάντια». Μ' άρεσε πολύ ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Καθημερινή από την Τασούλα Καραϊσκάκη. Συγγνώμη, Τασούλα Πτακίλη, μπερδεύω τις Τασούλες. Λέει, την ρώτησε σε μια συνέντευξη που είχαν κάνει για τότε που εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Αθήνα, και η Μάρο Κοντού απάντησε πολύ ειλικρινά: ήταν μέγα λάθος. Οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Εμείς παίζουμε καλό θέατρο. Εκείνοι παίζουν κακό θέατρο. Μικρές εξαιρέσεις ίσως να υπάρχουν, αλλά αυτές τις εξαιρέσεις συνήθως οι άλλοι τους αναγκάζουν να μένουν στη γωνία. Και μέσα στα κόμματα και μέσα στη Βουλή. Την είχε ρωτήσει επίσης πώς αισθάνεται όταν βλέπει τις ταινίες της να παίζονται ξανά και ξανά στη τηλεόραση. Και εκείνη είπε: ευχάριστα, σαν να βλέπω παλιές φωτογραφίες. Σκέφτομαι πως υπήρξα πιο νέα και πιο ευτυχής, γιατί εκείνες οι εποχές ήταν ανάλαφρες. Όμως δεν είμαι πολύ της νοσταλγίας, δεν στέκομαι στο χτες. Το ένα μου πόδι πατάει στο σήμερα, το άλλο στο αύριο. Τι λες, δεν κάθεσαι να φάμε μαζί? Έχω μαγειρέψει γεμιστές ντομάτες σήμερα. Τα δράματα της ημέρας. Το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές στις τελευταίες εκλογές. Θεωρητικά είχαν μείνει χτες 17, αλλά μόνο 7 πήγαν να ψηφίσουν για γραμματέα. Τόσοι ή ακόμη λιγότεροι θα πάνε να ψηφίσουν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας σε αυτή την φοβερή μονομαχία. Παύλος Πολάκης εναντίον Ρένα Δούρου. Το άλλο δράμα είναι το δράμα της Κυψέλης, με τις ρογμές και τις ανησυχίες των κατοίκων. Περίπου 200 διαμερίσματα και κτίρια από αυτά τα κλασικά, νεοκλασικά της Κυψέλης παρουσιάζουν ρήγματα, παρουσιάζουν και προκαλούν ανησυχία φυσικά. Όλα αυτά γίνονται ρογμές, καθυζήσεις, αποκολλήσεις δομικών στοιχείων, παραμορφώσεις κουφωμάτων, απ' όλα. Και επειδή προηγήθηκε και αυτό που προηγήθηκε στα Πετράλωνα, και είναι λογικό να αλαφιάζονται. Στις 12 ο Δήμαρχος Αθήνα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι παραπονούνται ότι κανείς δεν τους δίνει μια καλή διαβεβαίωση. Λένε επίσης ότι έχουν γίνει αυτοψίες από την Αττικό Μετρό, από τον Ελληνικό Μετρό μάλλον, αλλά δεν έχουν γίνει στα αληθινές στατικές μελέτες. Θα δούμε. Στο μεταξύ, μια μικρή είδηση, επειδή λέμε για πολυκατοικίες και ανησυχίες. Αν θυμάστε εκείνη την πολυκατοικία που είχε πέσει στα Πετράλωνα, που είχε καταρρεύσει, λοιπόν, οι κάτοικοι της είχαν λάβει ως προσωρινή τακτοποίηση κάποια διαμερίσματα από την Airbnb με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Πού θα πάνε, κανείς δεν ξέρει. Στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα, αυτό που κάνει καθημερινή πρώτο θέμα. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών που έκανε για δεύτερη φορά φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών. Το συμπέρασμα είναι απλό. Στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή στο gov.gr κλπ, οι πολίτες βάζουν πολύ ψηλή βαθμολογία. Με άριστα το 10, το Gov παίρνει 8,3 και οι ψηφιακές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης παίρνουν 7,5. Όταν όμως ο πολίτης πηγαίνει στον Γκισέ, σε δήμους προπάντων αλλά και σε δημόσιο, τότε η βαθμολογία κατρακυλάει κατά τη βάση στο 4. Ο κ. Παραγιώτης Καρκατσούλης, ένας πολύ έμπειρος στα της δημόσιας διοίκησης, ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καρκατσούλη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξανανοίγει μια παλιά κουβέντα, ας πούμε, ότι όλη αυτή η ψηφιοποίηση του δημοσίου είναι σπουδαία, γιατί κάνει τη ζωή μας πολύ ευκολότερη, την εκτιμούμε πάρα πολύ, αλλά στα αλήθεια αυτή η ψηφιοποίηση δεν άλλαξε τον τρόπο που δουλεύει το δημόσιο, δεν το απάλλαξε από τις αμαρτίες του, έτσι είναι?
1: Όχι, δεν φταίει η ψηφιοποίηση.
0: Όχι, δεν
1: φταίμε εμείς που χρησιμοποιούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για την ακρίβεια, αυτό το οποίο έγινε στη δική μας τη χώρα και είναι υπόθεση των τελευταίων 30 χρόνων, θα σας έλεγα, είναι ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε δίπλα από το κράτος που έχουμε αυτό το πελατειακό, το γνωστό, αυτό που λειτουργεί σε σιλό, αυτό που δεν επικοινωνεί, αυτό που δεν εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του κτλ. Δίπλα από αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε μια σύγχρονη τεχνολογία, πιστεύοντας άλλοι από πρόθεση και άλλοι χωρίς πρόθεση, από αφέλεια, ότι θα μπορούσε από μόνη τη τεχνολογία να μας λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία δεν είχαμε λύσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν πέτυχε, αλλά βέβαια η πρώτη του εφαρμογή, η χρήση τεχνολογίας δηλαδή, και να σας πω εδώ κάτι, ήταν τα ΚΕΠ, έτσι. Τα ΚΕΠ λοιπόν, σκεφτείτε ότι στο σχεδιασμό τους ήταν το πρώτο από 9 βήματα. Έγινε μόνο το πρώτο. Τα υπόλοιπα 8 δεν έγιναν ποτέ.
0: Θυμήστε μας πότε έγινε το πρώτο, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο.
1: Το 1999, δηλαδή.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 27 χρόνια.
1: Έχουν περάσει κάποια χρόνια.
0: Έγινε το πρώτο βήμα το 99, ήταν το πρώτο από τα 7 και τα υπόλοιπα δεν έχουν γίνει ακόμη.
1: Τα υπόλοιπα δεν έγιναν, μεταξύ των οποίων ένα έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών, με τη λογική όμως ότι εκείνος ο οποίος είναι καλύτερος ή παρέχει καλύτερες υπηρεσίες θα αμείβεται καλύτερα, που σημαίνει ότι θα επηρεάζει τον προϋπολογισμό αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε, ήταν πολύ φιλόδοξα της εποχής εκείνης. Αλλά εν πάση περιπτώσει και σήμερα, αν έλεγα κάτι στο Υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα, θα έλεγα, ωραία, και πείτε λοιπόν ότι ο ΕΦΚΑ είναι όντως μια κακή υπηρεσία. Έτσι, πολλοί, αν πάρουμε στα σοβαρά την αξιολόγηση των πολιτών, έτσι. Ναι. Επομένως λοιπόν, αυτό θα πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες, γιατί μπορεί ο ΕΦΚΑ Κεφαλινίας, παράδειγμα, που είναι ο δικός μου ΕΦΚΑ, να λειτουργεί σχετικά καλά, αλλά ο ΕΦΚΑ Χαρνών να λειτουργεί χάλια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ήδη από τότε που σας λέω, δηλαδή πριν 25 χρόνια, υπήρχε αυτή η ιδέα του benchmarking. Δηλαδή, βάλε ένα στάνταρ, πες αυτό είναι καλό, αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και σύγκρινε αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με αυτό το optimum το οποίο έχεις βάλει. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε...
0: Και αυτό να έχει συνέπειες στη χρηματοδότηση του
1: πώς αλλιώς. Αν δεν έχει συνέπειες, κοιτάξτε, Αν παρακολουθήσετε.
0: Υποθέτω ότι αν δοκίμασε ποτέ κανείς να το εισηγηθεί στην πράξη, θα αντιμετώπισε επανάσταση.
1: Ή καν χασμό. Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είτε αφορά η αξιολόγηση αυτή, είτε αφορά ανθρώπους, είτε αφορά διαδικασίες, είτε αφορά δομές του κράτους, ένα πράγμα πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά όταν συζητάμε για την αξιολόγηση. Θα υπάρχουν αυτοί που είναι καλοί, αυτοί που είναι κακοί, εκείνοι που είναι καλύτεροι και εκείνοι που είναι χειρότεροι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια διαπιστωτική κρίση όμως. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πει κάποιος, να ορίστε, είναι καλύτερο το ΓΚΑΒ, είναι χειρότερο ο ΕΦΚΑ. Έτσι. Οι συνέπειες ποιες είναι από αυτό, το καλύτερο και το χειρότερο. Όταν δεν υπάρχουν συνέπειες, διότι προσέξτε και στην ατομική αξιολόγηση, αν θα δείτε. Μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εκεί που τη βάζαμε 9 τώρα τους βάζουμε 6,5, ναι, έτσι, στην πλειοψηφία, ναι, και that's it. Αυτό, τέλος, δεν έχει, μέχρι εκεί. Σταματάει η κουβέντα. Εδώ λοιπόν σας δημιουργείται η εντύπωση, αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις με έναν τρόπο, να πω έτσι, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα άλοθη, ένα μεταρρυθμιστικό άλοθη. Δηλαδή, να και εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα μην είναι το κέλυφος των μεταρρυθμίσεων και το εσωτερικό του άδειο. Αυτό σας το λέω, γιατί αν πάτε λίγο πίσω θα δείτε ότι τα θέματα του σχεδιασμού των ψηφιακών, εν πάση περιπτώσει, υποδομών και υπηρεσιών πάνε στην Ελλάδα 30 χρόνια, κύριε Τσίμα, ίσως και περισσότερα χρόνια, αν βάλει κανείς και τα εθνικά προγράμματα. Πριν τα ΕΣΠΑ μιλάμε τώρα για περισσότερο από 25-30 χρόνια. Τι γίνεται σε 30 χρόνια να έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και τότε που ξεκινάγαμε? Δηλαδή να φτιάχνεις μετά από 3 χρόνια τις προδιαγραφές για το πώς θα γίνονται τα έργα, αφού ήδη τα έργα έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Έτσι. Αυτές οι ανορθογραφίες ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι ασυνέχειες ή οι ασυνέπειες, όπως θέλετε πείτε το, οφείλονται σε ένα βασικό λόγο, ότι ο πυρήνας, η βασική ουσία που επιτρέψει το δικό μας πολιτικό σύστημα να διοικεί, είναι πελατειακή. Είναι αυτή η αντίληψη ότι τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που θέλω εγώ, στον χρόνο που θέλω εγώ, επειδή με συμφέρουν εμένα, έτσι, και βεβαίως μαζί με εμένα και την πελατεία, την όποια πελατεία, όπως θέλετε πείτε τι.
0: Μάλιστα. Απλό. Δυσάρεστο απλό. Τώρα, είμαστε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Αυτό θα μπορούσε, γιατί το ακούω αυτό. Αν το επόμενο βήμα μετά την ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών ή εν πάση περιπτώσει της επαφής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση είναι η εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα γιατρικό. Θα ήταν?
1: Θα μπορούσε, κύριε Τσίμα, υπό τον όρο όμως ότι η πρωτογενής πληροφορία υπάρχει και ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Είπα προηγουμένως για παράδειγμα τον ΕΦΚΑ. Έτσι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ΕΦΚΑ δεν είναι ούτε το δομικό πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πρόβλημα διαδικασίων, είναι πρόβλημα ρυθμιστικό επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν δεν παίρνουμε απόφαση, να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, από το 70 και μετά, για παράδειγμα, ό,τι νομοθεσία υπάρχει και αφορά τις συντάξεις θα ενοποιηθεί, θα κωδικοποιηθεί, θα αποδοθεί. Εάν κάνετε αυτή τη δουλειά, εάν δηλαδή κάνετε αυτή τη δουλειά που είναι back office, πώς να πω, δεν φαίνεται δηλαδή στον κόσμο, έτσι, τότε βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι απολύτως χρήσιμη. Αν όμως βάλω σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, δεν μπορώ, δεν αντιλαμβάνομαι τι είδους αλγόριθμος ήταν αυτός, ο οποίος θα πατάει πού στον αέρα, θα μετεωρίζεται. Υπάρχει ο κίνδυνος, πολλές φορές μεταφέροντας τέτοιες ιδέες ή και πρακτικές, έτσι, τελικά να μην τα λύνουμε τα προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, δυσφημείται και η τεχνολογία μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη δική μας τη χώρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω έτσι ως μια κατακλίδα, ότι, κοιτάξτε, εάν κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε σοβαρά. Δηλαδή, εάν ξεκινάμε με τη λογική ότι θα παρέχουμε υπηρεσίες μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, πρέπει αυτό το πράγμα να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, εκείνοι που τις παρέχουν θα πρέπει να πιστοποιούνται και να λέω ότι κοίταξε να δεις, αυτή η υπηρεσία είναι καλύτερη από την άλλη. Μία από τις ιδέες εκείνων των παλαιών ΚΕΠ ήταν να έπαιρνε κάποιος αστέρια όπως παίρνουν τα ξενοδοχεία. Και σκεφτείτε δηλαδή υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να ήταν.
0: Ναι, με αστέρια.
1: Άλλες πολύ καλές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλες λιγότερο καλές.
0: Όπως γίνεται παντού.
1: Και ναι, όχι πολλά. Τότε λοιπόν αυτό θα δημιουργούσε μια εσωτερική κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση, έτσι. Σε επιμέρους τομείς το έχουμε καταφέρει αυτό.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρκατσούλη. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Waterpark.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους και στο Σκαραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Αντίθετα, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, η οικογένεια της οποίας σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατά όπως συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφορό όχημα που οδηγούσε ένα 44χρονος. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες που του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δακινούσε ναρκωτικά στην Αττική. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, πιστόλοι και σφαίρες. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος, ακολουθεί και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Sky 89,4.

0: Ακούτε το ημερολόγιο του Σκάκη το κομματρία. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Η μέρα έχει ποδόσφαιρο, έχει και μουσικά μνημόσυνα. Ακούσαμε έτσι παρεπιπτόντως στην αρχή την φωνή της Τζέιν Μπίρκιν. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το πρόσφατα. Για την ακρίβεια πριν 3 χρόνια. Αυτή είναι η Σίλια Κρούζ που έφυγε το 2003, μια ίδια μέρα. Με αυτήν την μουσική υπόκρουση να σας θυμίσω ότι το Εθνικό Θέατρο στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου στην Επίδαυρο ανεβάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι από τα πιο συνηθισμένα να ανεβαίνουν έργα. Αλλά αυτό που έκανε ενδιαφέρουσα τη φετινή παράσταση του Εθνικού είναι ότι την ανεβάζει ένας μεικτός θίασος από ηθοποιούς με αναπηρίες και ηθοποιούς χωρίς. Και για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή θα υπάρχει διερμηνία στη νοηματική, θα υπάρχει υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, θα παρέχεται ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Είναι μια πρωτιά και για την Επίδαυρο και για το Εθνικό. Τώρα, στο χώρο των διαφημίσεων, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα προγράμματα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Δηλαδή, χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 10 εκατομμύρια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με εγγύηση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Στα δράματα της ημέρας είχαμε το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 που ψήφισαν χτες, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται, τελευταία στη σειρά η Πόπη Τσαπανίδου, η μάχη, η μονομαχία Πολάκη Δούρου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε το δράμα της Κυψέλης με τους κατοίκους που αγωνιούν για τις ρογμές και τις χαραμάδες στα σπίτια τους και στα κουφώματα των σπιτιών τους, εκεί που περνά η γραμμή, ή μάλλον αρχίζουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχουμε αυτό το δράμα του δημοσίου που κουβεντιάζαμε πριν με τον κύριο Κρακατσούλη. Πρόκειψαν εξελίξεις και στο δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων από τη Μεράνια. Θα τις ψάξουμε λίγο. Εκτός δραμάτων ή μάλλον εκτός πραγματικής ζωής στο σινεμά, είναι μια μεγάλη πρεμιέρα σήμερα και πολύ αναμενόμενη. Μια ταινία που έχει συζητηθεί πολύ πριν παίξει, ανεβαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν έχω την ταινία, αλλά διαβάζω αυτούς που την έχουν δει. Ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή έχει μια μεγάλη κριτική. Η βαθμολογία του είναι 4,5 με άριστα το 5 και η ετιμιγορία του είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το ομυρικό στοίχημα και μάλιστα θριαμβευτικά. Η Οδύσσια τοποθετείται με ασφάλεια στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του Νόλαν και ανάμεσα στις πιο σημαντικές ταινίες των τελευταίων ετών, καταφέρνοντας να παντρέψει τον απόϊχο που έρχεται από το βάθος των αιώνων με το μεταμοντέρνο καλλιτεχνικό συνειδητό του σήμερα. Στο Γιάννης Μπουλάκης στα νέα γράφει και αυτός μια πολύ θετική κριτική. Μια αναπάντεχη έκπληξη, λέει, είναι η ταινία. Βεβαίως οι μελετητές της Οδύσσιας έχουν κάθε δικαίωμα να πεταλώνουν τον ψήλο προσπαθώντας να βρουν ατέλειες και λάθη. Όμως η ταινία δεν πάβει να υπηρετεί το έπος του Ομήρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ουσία της ταινίας, κατά τον Ζουμπουλάκη, είναι ότι δεν είναι τόσο το ηρωικό πνεύμα του Οδυσσέα, που τον υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, αλλά αντίθετα είναι η χαμένη του ταυτότητα. Αυτός ο πολυμήχανος, ικανότατος άνθρωπος, ο λιγομίλητος βασιλιάς της Ιθάκης, δεν πατά με σταθερότητα στη γη με τα όσα έζησε στον βάρβαρο πόλεμο της Τρίας. Και ο λόγος βεβαίως είναι ο ίδιος ο πόλεμος, η έκβασή του. Και η έκβαση αυτή ήταν δική του ιδέα με το Δούριο Ύπο. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δούμε. Αυτό μας λέει και ο Εμίλιος Χαρμπής και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης για αυτήν την πολύ συζητημένη ταινία. Κανείς δεν δίνει σημασία στο ότι την ωραία Ελένη την υποδίεται η κατάμαυρη Νιόγκο, η οποία άλλωστε έχει ένα ασήμαντο πέρασμα από την οθόνη. Αυτή είναι η Μισή Ρλού, όπως την τραγούδησε κάποτε η Κόνι Φράνσις, η οποία και αυτή έχει φύγει σαν σήμερα. Έχουμε πολλά μουσικά μνημόσυνα, συγγνώμη, στην ημέρα. Η Κόνι Φράνσις γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι από Ιταλούς μετανάστες γονείς. Την είχαν βαφτίσει Κοντσέτα. Κοντσέντα Φρανκονέρο ήταν το ωραίο της όνομα, αλλά δεν θα έκανε καριέρα στο τραγούδι με αυτό. Οπότε το έκανε Κόνι Φράνσις και έγινε μια μεγάλη στάρ της δεκαετίας του 50 και του 60. Καλεσμένος σήμερα στον ημερολόγιο και τον καλωσορίζω, είναι ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Στέφανος Παραστατίδης. Είχε χτες μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Πασόκ για την παιδεία. Και επειδή γενικώς είναι αυτές τις μέρες που καλού κακού όλοι ετοιμάζονται για εκλογές νωρίς, εκλογές τον Οκτώβριο, και έχει ανάψει μια πολιτική συζήτηση που είναι μια συζήτηση πολιτική, περί πολιτικής όμως, όταν πότε-πότε γίνεται μια συζήτηση που δεν είναι για τα εσωτερικά της πολιτικής πράγματα, δηλαδή η πολιτική να μιλάει για τον εαυτό της, αλλά είναι για κάποιο θέμα, εδώ είναι η παιδεία, στέκεσαι λίγο και προσπαθείς να καταλάβεις μήπως υπόθηκε κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Παραστατίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τσίμα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα επειδή άρχισα πολιτικά και πριν πάμε στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή θα διαψεύσω αυτό που είπα. Τι λέει η αίσθησή σας, ετοιμάζεστε για εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Ο βηματοδότης είναι η κυβέρνηση σε αυτό. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα προεκλογικό κλίμα κακός, που πιστεύω βαθιά στην θεσμική έτσι, δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Εκλογές κάθε 4 χρόνια πλην εκτάκτων, πραγματικά εκτάκτων συνθήκων και όχι προσχηματικών. Δεν νοείται ένα χρόνο πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών να λειτουργεί όλη η χώρα και να συζητά στη βάση σε μια προεκλογική βάση. Χάνουμε πραγματικά χρόνο από την πραγματική πολιτική. Άρα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι ως Πασόκ και είμαστε έτοιμοι, αλλά ξαναλέω ότι είναι βαθιά προβληματικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά. Ναι. Και η Βουλή ακόμη, έτσι να πω και να
0: σχόλια,
1: αυτά που ζω δηλαδή, πραγματικά τραυματίζουν τη δημοκρατία. Η Βουλή είναι η καρδιά της δημοκρατίας.
0: Για ποιο πράγμα το λέτε αυτό?
1: Είναι μια βουλή στην οποία βλέπουμε έτσι κόμματα, η αντιπολίτευση, ας πούμε, ιδίως στα ζητήματα που υπάρχουν γενικότερα στον προοδευτικό χώρο, κόμματα που είναι αριστερά παράδειγμα, η οποία διαλύθηκε, ένα κόμμα το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο στη Βουλή. Εγώ θα έχω να σας πω με πολύ έτσι τεκμηριωμένη, σοβαρή αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι τα ζητήματα αφορούν το εσωτερικό του κατά βάση, ενώ θα μπορούσε να κάνει αντιπολίτευση επίσης. Δηλαδή η λειτουργία, η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής, παρετούνται βουλευτές, φεύγουν, δηλαδή υπονοούνται συνδιαλλαγές. Όλη αυτή η εικόνα τραυματίζει την πολιτική και τη δημοκρατία και δεν βοηθάει τη χώρα.
0: Αν το δούμε συνολικά, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1974 και ύστερα.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί, και κατά την άποψή μου αυτό θα έπρεπε να αναδείξουμε ως βασικό ζήτημα και πρόβλημα και όχι να πηγαίνουμε στα επιμέρους. Έχει γίνει παραπολιτική όλη η δημόσια συζήτηση. Και δείτε το αντιπαράδειγμα ή μάλλον την αλλαγή παραδείγματος που είστε εσείς, όπου εντοπίζετε ένα σοβαρό ζήτημα παιδείας και καλείτε έναν πολιτικό ή έναν άλλο να συζητήσουμε για τα ουσιώδη. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε, αλλά δεν το έχουμε στο βαθμό τον επιθυμητό. Θα το διεκδικήσουμε βεβαίως.
0: Τώρα, να έρθω στη χτεσινή σας εκδήλωση. Είδα και τη δική σας ομιλία, είδα γενικά την εκδήλωση, η οποία είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Ναι. Διάβασα μια κριτική που σας κάνουν. Λένε, διεκτραγωδήσατε τα προβλήματα της παιδείας που η κυβέρνηση δεν έχει λύσει, αλλά αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν από τη δεκαετία του 80, δηλαδή είναι προβλήματα που ούτε οι κυβερνήσεις του Πασόκ τα έλυσαν.
1: Έχουν λύσει πολλά οι κυβερνήσεις του Πασόκ. Έχουν λύσει πάρα πολλά και έχουν κάνει νόμους πάρα πολύ σημαντικούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει την παιδεία, όπως και την υγεία αντίστοιχα, στην χώρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης, θα πρέπει να δούμε τι κάναν τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν. Κατά την άποψή μου, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, να γίνει μια αξιολόγηση. Και θα προκαλούσα, θα είχε ενδιαφέρον και ένα debate, να δούμε αν θέλουμε ιστορικά, να δούμε τελικά αν τα προβλήματα είναι διαχρονικά ή αν κάποιοι προσπαθούν και κάποιοι δεν τα λύνουν. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος ψηφίστηκε ευτυχώς από τα 4 πέμπτα της Βουλής, από 255 βουλευτές, δηλαδή υπήρξε ουσιαστικά διαβούλευση και έτσι συμφωνήσαμε, να το πω, πολύ σημαντικό για την παιδεία αυτό, και αποδομήθηκε από επόμενες κυβερνήσεις. Άρα θέλω
0: δηλαδή,
1: να
0: πω επειδή όντως αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε χθες, τι έχει μείνει από το νόμο Διαμαντοπούλου, υπάρχει κάτι που να...
1: Ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα και μάλιστα από το νόμο, χθες μας τίμησε με την παρουσία του και ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε, αν θέλετε, ξέρετε, τον μνημονεύουν πάρα πολύ θετικά, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης στη δεκαετία του 80. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος με τον ρόλο του ως υπουργού, ως υπουργός παιδείας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι άφησαν αποτύπωμα στην χώρα και τους χρωστάμε πολλά. Άρα αυτή η εξίσωση, η εξωτική λογική των διαχρονικών παθογενειών και ευθυνών είναι αυτή η οποία, αν θέλετε, συγκαλύπτει τις σημερινές ευθύνες μιας κυβέρνησης, η οποία κυβερνά 7 χρόνια και δυστυχώς έχει οδηγήσει την παιδεία σε μαρασμό. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό δεν το λέει η χώρα, δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λένε τα στοιχεία, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή στοιχεία. Αυτά αποτυπώσαμε στη μαύρη βίβλο, γιατί η χθεσινή συζήτηση ήταν όλη η πράσινη, να το πούμε έτσι. Ήταν όλες οι ιδέες και όλες οι προτάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό δηλαδή στην χθεσινή εκδήλωση. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό και εμένα την έκανε στα μάτια μου ενδιαφέρουσα. Αλλά τα κεντρικά θέματα της παιδείας, μάλλον για να το πω αλλιώς, ένα από τα κεντρικά θέματα της παιδείας είναι πάντα αυτό το θέμα, η σύνδεση του λυκείου με την ανώτατη εκπαίδευση, το αν το λύκειο μαραίνεται και γίνεται απλώς ένας χώρος υποδοχής των παιδιών που πάνε να ξεκουραστούν από την κούρασή τους στο φροντιστήριο το προηγούμενο βράδυ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά κουβέντα, έχουν γίνει χιλιάδες απόπειρες και τώρα υπάρχει μια ανοιχτή προσπάθεια να επανέλθει το Εθνικό Πολιτήριο που την κάνει και το Υπουργείο Παιδείας. Εσείς έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, δηλαδή λέτε κάτι διαφορετικό από αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας?
1: Να σας πω λίγο τι συμβαίνει με το Εθνικό Απολυτήριο. Μου δίνετε την ευκαιρία. Μια συζήτηση την οποία ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 90, ναι. Ενέταξε στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και στο πρόγραμμά της Νέα Δημοκρατία το 2018. Θα σας πω λοιπόν ότι παρότι υπάρχει στο πρόγραμμα και συζητείται, κανείς δεν το είχε θέσει, δεν το είχε βάλει στο επίκεντρο. Εμείς τι κάναμε ως ΠΑΣΟΚ? Πήραμε μια πρωτοβουλία θεωρώντας ότι πρέπει να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος για αυτό και όχι να αποφασίσει το κάθε κόμμα για να αντέξει ή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον χρόνο. Είναι ένα πεδίο που χρήζει συνένεση σε αυτό του Εθνικού Απολυτηρίου. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν? Το βάλαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με επιστολή μας και συνέβη το εξής ενδιαφέρον και παράδοξο. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ να πάμε σε εθνικό διάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατάργηση των πανελλαδικών στην υπάρχουσα τους μορφή και την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εθνικού απολυτηρίου. Προσέξτε τώρα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο της πέρσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης από την ΠΕΘ, από την έκθεση, και λέει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει.

πραγματικών στην υπάρχουσα του μορφή και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εθνικού απολυτηρίου. Προσέξτε τώρα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο της πέρσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης από την ΠΕΘ, από την έκθεση, και λέει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει

πραγματικών στην υπάρχουσα του μορφή και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εθνικού απολυτηρίου. Προσέξτε τώρα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο της πέρσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης από την ΠΕΘ, από την έκθεση, και λέει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει

0: for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά.
8: Την ευημερία στη χρεοκοπία, ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικής.

0: εικόνα ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Η είδηση της τελευταίας ώρας είναι αυτή. Θα συζητηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για πλημελήματα κατά των κυρίων Σκρέκα, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σενετάκη για 7, δηλαδή Κώστας Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Χιάρας, Βαρτζόπουλος, Βασιλιάδης και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Για 7 οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο. Η συζήτηση, θυμάστε, είχε προκαλέσει μεγάλη κουβέντα τότε όταν ήρθε η άρση της ασυλίας στη Βουλή. Αυτά είναι τα τελευταία. Για 4 έχουμε διώξεις για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαναλέω. Μουσικά, η τελευταία σελίδα του ημερολογίου ανήκει σε αυτό το θρυλικό συγκρότημα. Ξεκίνησε τη ζωή του σαν σήμερα, όταν τρεις μουσικοί, σπουδαίοι όλοι τους, ο Eric Clapton, ο Ginger Baker και ο Jack Bruce, οι οποίοι είχαν περάσει από διάφορα συγκροτήματα και είχαν βαρεθεί, είπαν δεν κάνουμε ένα όλοι μαζί και φτιάξανε τους Cream. 2 χρόνια αντέξανε, αλλά σε αυτά τα 2 χρόνια έγραψαν πολύ σπουδαία τραγούδια. Ρίξτε μια ματιά στο nbc.gr ή ρωτήστε έναν επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking στη Εθνική Τράπεζα για το πώς θα μπορούσε η δική σας επιχείρηση, μια πολύ μικρή προσωπική ακόμη ή μεσαία επιχείρηση, να επωφεληθεί από τα προγράμματα χρηματοδότησης TEPIC3 με ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Και ακούστε τώρα προσεκτικά τις διαφημίσεις που έρχονται. Καλημέρα.
1: Sky 89,4.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, iConcept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και ωραία.

0: στην Σιχαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Sky 89,4.
12: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στις χιστούς Καραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα, ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτηση με υπολογιστή. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από την Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίες, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος. Το γεωταχή αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να συρθούν νεκρή η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν οι διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άσα τα 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμισης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συλλήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το 1 εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτών νομισμάτων, 167 δισχεία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό του 37.000 ευρώ.

Με το διευθύνοντα σύμβολο του Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Εχθές δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμού σε δρόμου τη Γλυφάδα πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμο μετά και το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμο Γλυφάδα, επικαλούμενο επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιό του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίω με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια τη Βουλή η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τονίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και

πολιτική διαδρομή οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τονίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και

0: στο νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις
1: και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρετικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: σε ένα δικό μου βίντεο από ό,τι μου είπε ο Κώστας Γύρης, που ανέβασα χθες από την Αθήνα, γιατί χθες είχαμε μια εκπληκτική συναυλία με τους Cure στο ΟΑΚΑ, με πάρα πολύ κόσμο, δεκάδες χιλιάδες κόσμου εκεί. Μια εκπληκτική συναυλία σε μια ακόμα εμφάνιση του κορυφαίου Dark Wave συγκροτήματος στον κόσμο από το 80 μέχρι σήμερα. Η Cure λοιπόν χθες στο ΟΑΚΑ. Δεν ήταν ο Σάιμον Γκάλοπ ο μπασίστας, γιατί κάτι γίνει και πέρα, ότι γίνει να έχει τσακωθεί με τον τραγουδιστή. Ήταν όμως ο γιος του Σάιμον Γκάλοπ στον μπάσο και φυσικά ο Ρόμπερτ Σμιθ στα φωνητικά. Και ακούτε το In Between Days των Cure. Καλή σας ημέρα, ακούτε πάντα Sky 89.4 και ξεκινώ με μια διακοπή ρεύματος, κύριε Γκύρη, που έχουμε από τις 10:05 το πρωί από ό,τι με ενημέρωσαν στην Πάτρα. Η διακοπή αυτή είναι σε αρκετά σημεία, διότι κάποιο μηχάνημα εκεί στην περιοχή έσπασε, ενώ κάνει έργο δηλαδή, έσπασε, έκοψε κάποιο καλώδιο και έγινε κακομοίρας. Δεν ξέρω αν έχουμε τον ακροατή μας ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ωραία. Για να ειδοποιήσει με Κώστα, οπότε έχουμε τον ακροατή μας, για να μας πει την κατάσταση, γιατί είχαμε και τραυματισμό εκεί, κυρίες και κύριοι. Πώς έγινε ο τραυματισμός? Ο τραυματισμός έγινε όταν ξαφνικά, ενώ έκοψε το καλώδιο, έγινε κάποια έκρηξη, πετάχθηκαν θαύματα και τον χτύπησαν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Βασίλη. Σας ακούμε. Τι συνέβη λοιπόν? 10 και 5 έγινε η διακοπή
1: 10,
0: αυτή.
1: 10 και 5 έγινε η διακοπή. Ήταν αυτό το μηχάνημα που κόβει το αυλάκι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Και την ώρα που κατέβαινε την Παπαφλέσσα στη συμβολή με την Ναβαρίνου, έκοψε ένα καλώδιο της ΖΕΗ. Απορώ πως δεν έχουν σχέδια, δεν υπάρχουν σχέδια, δεν βλέπουν πού πάνε, τι κόβουν. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
0: Εκεί είχαμε και ατύχημα όμως από ό,τι μου είπατε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: γιατί
0: είχαμε
1: την ώρα που σηκώθηκε αυτός ο δίσκος, το κυκλικό μαχαίρι, έκανε ένα τόξο το ρεύμα, είπε το πραχυκύκλωμα. Αυτό το τόξο εκτόξευσε και το υλικό που είχε κόψει, πετραδάκια από την πίσα, και χτύπησε τον χειριστή.

0: του μηχανήματος έσπασε το τζάμι και χτύπησε το χειριστή, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από ό,τι έμαθα. Δεν το είδα εγώ. Έμαθα ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, λογικό είναι. Άμα ναι, έχει θάρρο να χτυπηθεί, είναι λογικό.
0: Ναι. Σας είπαν εκεί οι εργάτες. Ένα γείτονα εκεί μου είπε ότι που ήταν δίπλα και κοιτάζαν να δουν τι έγινε, μου λέει από θαύμα δεν σκοτωθήκα. Από θαύμα μου λέει δεν σκοτωθήκα.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν μου λέτε κάτι, σας είπανε πότε θα γίνει η αποκατάσταση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Το ΔΔΕ που πήρα εγώ τηλέφωνο και τα παιδιά που ρώτησα το συνεργείο εκεί, μου λένε δεν ξέρουμε τίποτα, προσπαθούμε τουλάχιστον να περιορίσουμε το εύρος της διακοπής, δηλαδή κάποια σπίτια να μπορέσουν να πάρουν την ρεύμα από κάπου αλλού.
1: Και μιλάμε για μεγάλη έκταση, έχουμε και μικροπροβληματάκια και σε συνοικίες. Μαθαίνω, ας πούμε, ότι είναι και στα προσφυγικά, γίνονται πτώσεις στάσεις ρεύματος. Δηλαδή
0: ακριβώς,
1: έχει επηρεάσει μεγάλη έκταση της Πάτρας.
0: Ακριβώς, δημιουργεί μια ανισορροπία. Φυσικώς, εσείς το ξέρετε, ότι τα συστήματα δουλεύουν όταν υπάρχει ισορροπία.
1: Ναι,
0: και επίσης υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με τους γέροντες. Φανταστείτε ότι κάποιος είναι τέταρτο, πέμπτο, έκτο όροφο, δεν μπορεί να κατέβει σκάλες. Η μητέρα μου είναι 80 χρονών, δεν μπορεί να κατέβει. Νιώθει φυλακισμένη, χωρίς να θέλει.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Και μια μέρα που έχουμε μεγάλη ζέστη, δεν δουλεύουν κλιματιστικά. Άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, τι, που, πώς. Επειδή κάποιος είναι περάσει μια οπτική, είναι χωρίς να σκέφτεται τους άλλους. Παράλογα πράγματα αυτά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Τώρα έχει ειδοποιηθεί και η προεδρική υπηρεσία. Δεν ξέρω τι γίνεται, θα μάθουμε σε λίγο. Αλλά μόλις ενημερωθήκαμε ότι βλέπει κάποιος, λέει, καπνό στο υπόγειο της Βέσο Μάρε. Όχι φωτιά. Καπνό τώρα μπορεί και κάτι πολύ απλό. Πάντως εκεί σπέβδει η προεδρική αυτή την ώρα, σπέβδει και η αστυνομία.

Λοιπόν, τώρα έχουμε και ενημέρωση περαιτέρω ότι είναι στο πίσω μέρος, δηλαδή βλέπουν καπνούς στο πίσω μέρος της Βεσομάρες, στο υπόγειο, και εκεί σπέρνουν τα περιοριστικά και οι αστυνομικοί για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν υπάρχει φωτιά δηλαδή, απλώς βλέπουν καπνό. Μπορεί κάποιο καλώδιο, θα δούμε τι θα γίνει.

Πολλές φορές για διαμαρτυρία και ταυτότητες. Χθες στη Γούναρη, εκεί στο τρίτο ΑΛΦΑΤΑΦ, γινόταν της κακομοίρας. Και μαθαίνω ότι το φαινόμενο αυτό έχει, θα πάρει μέρες και δόθηκε βέβαια μια παράταση, να το ξέρετε αυτό. Αλλά τι να το κάνεις, όταν ας πούμε έχει, εχθές μάλιστα κάποιοι πήγαν λέει στο Αίγιο ή σε άλλες περιοχές, ένας πήγε Μεσολόγγι δικός μου, για να μπορέσει να βγάλει διαβατήριο. Στο Μεσολόγγι έφτασε. Σκεφτείτε. Γιατί έπρεπε να ταξιδέψει και ήθελε, δεν είχε χρόνο. Οπότε για να το κάνει γρήγορα και να μην περιμένει μια ουρά περίπου 20 ατόμων εκεί στη Γούναρη, αν όσοι πέρασατε χθες θα το είδατε, ήταν Τετάρτη απόγευμα που είναι ανοιχτά. Τετάρτη απόγευμα. Υπήρχε μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη ουρά από το μεσημέρι και μετά. Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί περίμεναν υπομονητικά και όσοι δεν μπορούσαν να περιμένουν γιατί φοβόντουσαν μήπως χάσουν την ημέρα και δεν καταφέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, έφτασαν μέχρι το Μεσολόγγι. Απίστευτο.

Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Να πούμε ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η Αυστραλία από το γεγονός της μη έκδοσης του Δαλαμάγκα. Κοίταγα χθες τα δελτία ειδήσεων από την, εκείνη την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι τελικά ο Δαλαμάγκας όχι δεν εκδίδεται στην Αυστραλία, αλλά αποφυλακίζεται από την φυλακή Αγίου Στεφάνου. Και το κανάλι 7 και το 9 και άλλα κανάλια της Αυστραλίας έχουν πραγματικά ξεσηκωθεί. Λένε για μια αδικία σε βάρος του συστήματος της χώρας τους. Μάλιστα φιλοξένησαν και δηλώσεις της αδελφής του δολοφονημένου Γιαννόπουλου, δηλαδή της Τούλας Γιαννοπούλου. Ήταν τότε που πραγματικά η γυναίκα αυτή είχε συγκλονίσει με τις δηλώσεις της, λόγω του ότι είχε χάσει τον αδελφό της από το Δαλαμάγκα, όπως υποστηρίζει αυτή, γιατί δικαστήριο δεν έχει γίνει για να αποδειχθεί τελικά τι ακριβώς συνέβη. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι έφτασε, τι έχει γίνει εκεί και τι που φτάσαμε, ας πούμε, σε τι επίπεδο φτάσαμε στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας. Τα μέσα της Αυστραλίας τα βάζουν και με την αστυνομία της περιοχής τους, γιατί όπως λένε δεν κατάφεραν να δέσουν την ιστορία αυτή και ούτε κατάφεραν εντός της 25ετίας να κινητοποιηθούν στην Ελλάδα και να βρουν το Δαλαμάγκα για να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Αυστραλίας. Και αυτό το έχουν άχτη, αν θέλετε. Υπάρχει ένα, έτσι, μια άχτη, μια αγανάκτηση για τους Αυστραλούς.

0: Ας ελπίσουμε ότι θα καταλάβουν βέβαια και αυτά, διότι στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοί οι νόμοι. Στην Αυστραλία ένα τέτοιο έγκλημα δεν παραγράφεται στην 25η ετία, αλλά σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου κιόλας παραγράφεται το έγκλημα αυτό. Στην Ελλάδα είχαμε και περίπτωση, όπως έχω ξαναπεί, πατρινού, ο οποίος είχε καταδικαστεί, μάλλον δεν είχε δικαστεί ποτέ, ήταν φυγόδικος για κακούργημα, και μιλώ για στέλεχος τραπεζικό που είχε αρπάξει δισεκατομμύριο νομίζω από μια τράπεζα τότε, στις αρχές της, πριν από 27 χρόνια συγκεκριμένα, και όταν έληξε, όταν παρεγράφει το αδίκημά του, ήταν τότε θυμάμαι αγροτική τράπεζα και είχε πάρει πολλά λεφτά σε δραχμές τότε και είχε φύγει. Όταν λοιπόν εδώ και 25 χρόνια μετά το έγκλημά του παρεγράφει, επέστρεψε στην Πάτρα, δεν έδωσε τα λεφτά πουθενά γιατί παρεγράφει το έγκλημα, και τώρα είναι και ψάλτης, λέει, σε μια εκκλησία. Τρομερό. Για να πάω στον Νίκο Νικολόπουλο τώρα, γιατί είχαμε μια παρέμβασή του από το πρωί για το θέμα Σαμαρά. Πολλά ακούγονται. Καταρχάς, κύριε Νικολόπουλο, περαστικά εύχομαι. Ξέρω ότι είστε κλινή, νοσηλεύεστε ακόμα, έτσι.
1: Πράγματι, να δίνω συνέντευξη από την Ορθοπαιδική, από το νοσοκομείο. Και μια και περιμένω την τελευταία ακτινογραφία για να δούμε πώς πάνε τα πλευρά. Μια ακτινογραφία είχαμε και αυτές τις μέρες από την Data. Μια πολιτική ακτινογραφία.
0: Για την Αχαΐα.
1: Ναι. Ενώ δεν είναι πανελλαδική, και άρα δεν μπορεί να πούμε, ρε παιδί μου, να αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα, αλλά έγινε τώρα μια μέτρηση από μια παλιά εταιρεία, αυτή του κυρίου Λουλούδη, την Data, αλλά έγινε στη βασιλεύουσα του Πασόκ, στην Παπαντρεϊκή πόλη, στην πόλη που έχει βγάλει πρωθυπουργούς, προέδρους, τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Γούναρη, τον Κανελόπουλο. Και το σενάριο του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά είναι υποθετικό. Παρόλα αυτά, γι' αυτό είπα και όλα τα προηγούμενα, έκανα τις επισημάνσεις, δεν μειώνουν την αξία των ευρημάτων. Δεν σας κρύβω ότι ο ίδιος ο Σαμαράς, από την παραμονή το βράδυ, πριν δημοσιευθεί δηλαδή στην εφημερίδα αυτή η έρευνα, με ρώτησε αν έχει γίνει με όλους τους κανόνες, γιατί δείχνει τη δοκιμασία της αντοχής του σημερινού κομματικού συστήματος και από την άλλη και τη διαθεσιμότητα της κοινωνίας απέναντι σε μια άλλη πρόταση. Και ξέρετε, είναι καταλυτικά τα αποτελέσματα. Χωρίς κόμμα Σαμαρά, το κόμμα του Μητσοτάκη να εμφανίζεται με 21%, χωρίς κόμμα Σαμαρά, παρακαλώ σημειώστε το, και η Ελλάς, δηλαδή του Τσίπρα, να έχει 18,7, δηλαδή 2,3 μονάδες. Ξαναλέω, στη βασιλεύουσα του Πασόκ, στην πολιτικομάνα Πάτρα, με την εισαγωγή λοιπόν του υποθετικού νέου φορέα, βλέπουμε πόσο μπορεί να υποχωρήσει το κόμμα του Μητσοτάκη. Και αυτή η μεγάλη είδηση δεν είναι το κοντά 10% του Σαμαρά. Είναι, έρχεται τρίτο κόμμα, ένα κόμμα που δεν έχει γίνει, μια δύναμη που δεν έχει ιδρυθεί, δεν διαθέτει όνομα, οργανώσεις, ψηφοδέλτια, οργανωμένο πρόγραμμα. Να, εγώ τώρα στην κατάσταση που είμαι, τι υποψήφιος να είμαι, είμαι πολύ τραυματία σήμερα. Αρκεί λοιπόν, φαίνεται, ως πιθανότητα και μόνο ως πιθανότητα να ανατρέψει την ισορροπία των πρώτων κομμάτων. Να στερήσει δηλαδή από το Μητσοτάκη την ασφαλή πρωτιά, την ασφαλή πρωτιά, προσέξτε. Δεν λέω εγώ την πρωτιά, την ασφαλή πρωτιά. Και να υποβιβάσει το Πασόκ στην ιστορική του Μητρόπολη, πίσω από το Σαμαρά το Πασόκ. Γι' αυτό λέω λοιπόν, η Αχαΐα, που είναι ένας τόπος ηγετών και μεγάλων παρατάξεων, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Και εγώ, ενώ ακόμα δεν είμαι σε καλή κατάσταση, έχω πόνους, έχω δεχτεί τόσα τηλέφωνα από πολιτικά πρόσωπα σημαντικά, γιατί δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Σε αυτή την καταγραφή δεν φτάνει, δεν, έτσι, προς Θεού μην πουν οι ακροατές, ρε, βγάλατε εσείς τώρα συμπεράσματα. Δεν βγάλαμε, αλλά ξέρουμε ότι η Αχαΐα που έχει βγάλει πρόεδρους δημοκρατίας, αρχηγούς κομμάτων, είναι πολιτικοποιημένη, έχει ακόμα κανάλια, έχει ακόμα ραδιόφωνα, έχει ακόμα πολιτικές εκπομπές που δεν έχει Θεσσαλονίκη, αδερφέ Κώστα. Ναι, να καμαρώνουμε και για κάτι. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την βασιλεύουσα του Παπανδρεϊσμού και του Πασόκ βλέπουμε να συμβαίνει κάτι σοβαρό. Η Αχαΐα έμοιαζε για δεκαετίες με ιδιόκτητο πολιτικό κάστρο του Παπανδρεϊσμού. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν το γεγονός ότι σήμερα το Πασόκ καταγράφεται στο 8,6 και με την παρουσία ενός κόμματος Σαμαρά να υποχωρεί στο 7,4 δεν είναι απλά δημοσκοπική λεπτομέρεια, είναι ιστορική μετατόπιση. Πιστέψτε με ότι με πήραν και υψηλά στελέχη του Πασόκ, μεγαλοσχήμονες, ιστορικά στελέχη από Αθήνα, και είπαν αν στην Πάτρα είναι πίσω από το Σαμαρά το Πασόκ, τι στο καλό κάνουμε. Ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα ιδρυθεί να ξεπερνά το Πασόκ μέσα στην ίδια την βασιλεύουσα της ιστορικής της κυριαρχίας. Σημαίνει ότι ναι,
0: δεν είναι λογικό αυτό. Όμως, όταν ο Ανδρουλάκης δείχνει, εδώ και χρόνια το δείχνει αυτό, ότι δεν τραβάει.
1: Κωνσταντίνε, έχει κάνει μια δουλειά όμως. Έτσι, εγώ θέλω να το πω. Είδα ένα άνθρωπο που δούλεψε. Αλλά φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί. Για να πούμε σήμερα ότι μπορεί να έχει αυτή την τύχη το κόμμα του Μητσοτάκη, κανένας δεν θα μας πιστέψει. Κι όμως μπορεί να δείτε σε λίγο, μετά από λίγους μήνες εννοώ, το κόμμα του Μητσοτάκη να πηγαίνει στα 4% και 5%, όπως πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πήγε τώρα το ΠΑΣΟΚ, όπως πήγε κάποτε το Λαϊκό Κόμμα του Δημητρίου Γούναρη, και μετά ήρθαν άλλα κόμματα, ήρθε ο Παπάγος, ήρθε ο Καραμαλής με την ΕΡΕ, όπως έφυγε η ΕΡΕ και ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι κάποιους μπορεί να τους στενοχωρώ τώρα, η ιστορική μνήμη παραμένει, αλλά δεν αρκεί να δεσμεύει πολιτικά κανέναν άνθρωπο, και δεν αρκεί για τα απογοητευμένα κοινωνικά στρώματα. Γιατί η έρευνα στην Αχαΐα τι δείχνει, ρε παιδιά? Ότι εγκαταλείπεται το παλιό μοντέλο, εκείνο που θέλει ντε και καλά ο Μητσοτάκης του δικοματισμού, και έρχεται σε μια περίοδο ανασύνθεσης πολυκεντρικής, εγώ σε σένα που μου δίνει τη χαρά να μιλάω στους συμπολίτες μας. Είχα πει πριν ένα χρόνο, παιδιά, πάμε σε κυβέρνηση οικουμενική με πρωθυπουργό τον Κώστα τον Καραμαλή, και αυτή τη δουλειά ξέρει καλά να την κάνει ο Αντώνιος Σαμαράς. Τότε κάποιοι γελάγανε, τώρα δεν γελάει κανένας. Τώρα ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι θα παρακαλάνε τον Καραμαλή, με την καλή έννοια το λέω, και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς, ακόμα και αυτή η Νέα Δημοκρατία, για να είναι σε μια τέτοια κυβέρνηση μεταβατική, ειδικού σκοπού. Αλλά να που είμαστε σε μια κατάρρευση. Αυτό που περιγράφει λοιπόν η δημοσκόπηση δεν είναι μια νέα κατάταξη, αλλά είναι η κατάρρευση της πολιτικής γεωγραφίας της μεταπολίτευσης. Ο παλιός άξονας λοιπόν, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, κόβεται η ανάσα μου, το καταλαβαίνεις Κώστα?
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν οργανώνει πια τις βασικές αντιθέσεις της κοινωνίας, αλλά στη θέση του εμφανίζονται νέοι ανταγωνιστικοί, πολύ πιο ρευστές ταυτότητες και μεγάλες δεξαμενές, ρε παιδί μου, που αναζητούν εκπροσώπηση. Βλέπουμε λοιπόν να μην επιστρέφει η Αχαΐα στο Πασόκ, ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου δηλαδή να μην μπορεί να κάνει τίποτα σε κάποιο άλλο παραδοσιακό κόμμα. Αποδεσμεύεται λοιπόν συνολικά από τις παλιές βεβαιότητες ο πολίτης, και βλέπουμε να επανεξετάζει πρόσωπα και κόμματα, να μετακινείται, να αμφισβητεί, να τιμωρεί. Μα είδαμε προχτές αυτή την αιτήσια που κάνει η αυτοδιοίκηση, ο Πελετήδης να είναι 24 μονάδες κάτω. Θα μου πεις, Νίκο, τώρα πάνω στον πόνο σου εσύ τον Πελετήδη σκέφτεσαι? Όχι, λέω όμως ότι υπάρχει μια συνολική μετατόπιση. Η ψήφος γίνεται περισσότερο πολιτική επιλογή και λιγότερο κληρονομιά οικογενειακή ή κομματική. Εκείνο το 39% του κανένας που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση που δημοσίευσε στην Πάτρα η Πελοπόννησος, συγγνώμη, είναι ένα εύρημα που δεν μπορεί να το ξεπερνάει κανένας εύκολα. 39% κανένας.
0: Να πάω λίγο στα πολιτικά, μια και είσαι ειδικό σε αυτό. Ο Σαμαράς, γιατί ακούω πάρα πολλά. Καταρχάς ακούω ότι ο Σαμαράς αναζητά υποψηφίους όλη την Ελλάδα, και ακούω και ονόματα στην Πάτρα. Ακούω καταρχάς και εσένα, ακούω τον Ταυλούρο, ακούω τον Οικονομόπουλο τον Νίκο, ακούω πολλούς.
1: Εγώ θέλω να πω σε γίνεται. Εσένα πάλι. Θέλω να πω σε εσένα σήμερα επίσημα, εγώ σήμερα δεν είμαι υποψήφιος του Σαμαρά. Σήμερα είμαι λοιπόν του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, σήμερα είμαι ο Νεοδημοκράτης όπως με ξέρουν. Στηρίζω τον Σαμαρά, τον υποστηρίζω και θα τον στηρίξω μέχρι τέλους. Θέλω να μου επιτρέψεις να κάνω μια διόρθωση, μην παραξηγηθείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Σαμαράς, αδερφέ, αποκλείει, δηλαδή έχει μεγάλη προσφορά. Μου είπε εμένα για έναν πρώην βουλευτή, όχι Αχαΐας, στη Λάρισα, ρε Νίκο, δεν μας κάνει αυτός. Δηλαδή σκέψου σε ποιο σημείο είναι ο Σαμαράς να αποκλείει υπουργούς και βουλευτές. Έχει εν ενεργεία υπουργούς και έχει και από το Υπουργικό Συμβούλιο του Μητσοτάκη τώρα εν ενεργεία έναν υπουργό. Μπορείς να το πιστέψεις αυτό που σου λέει ο Νικολόπουλος? Άρα λοιπόν ο Σαμαράς έχει πληθώρα υποψηφίων. Υπάρχει μια προθυμία. Μην μου πεις ότι εγώ ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά το κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και στελέχεται ότι θα κάνει ζημιά στην δεξιά παράταξη και λοιπά. Αυτά τα που λένε, ξέρεις τώρα.
1: Ναι, τα λένε αυτά, αλλά δεν έχουν, βλέπεις, αποτέλεσμα. Γιατί δεν έχουν τι να πούνε, ρε Κώστα. Δηλαδή δεν δίνουν απαντήσεις στον κόσμο. Ο κόσμος περνάει πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν ακούνε ότι ο Μητσοτάκης λοιπόν τον νοιάζει, άκου, λέει, πώς θα εξοφλήσει τις δόσεις που είναι μετά από 5 χρόνια. Ποιος πατέρας το κάνει αυτό? Πάει στην τράπεζα και λέει, να σας εξοφλήσω εγώ 5 χρόνια νωρίτερα και σπινάνε, παιδιά μου. Μα είναι τώρα κουβέντες αυτές. Όταν ακούει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης το έχουν πάρει 10. Όταν ακούει ότι ο Μητσοτάκης φεύγει τουλάχιστον με 7 με 10 δισεκατομμύρια παντελόνι και έχει μπει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων. Κάτσε, αδερφέ. Ούτε ο Σιμίτης δεν έφυγε δισεκατομμυριούχος. Είπαμε, είσαι διάδοχος του Σιμίτη, είσαι δηλαδή διάδοχος του αρχιερέα της διαπλοκής. Ωπα, ρε φίλε, εσύ και η οικογένειά σου το κάνατε δηλαδή την ανώνυμη εταιρεία. Είναι ντροπή, μα κοίτα στην Αχαΐα. Στην Αχαΐα μια οικογένεια δεν κάνει κομμάτι. Ποιος κάνει κομμάτι? Κάνουν οι βουλευτές κομμάτι? Κάνει ο Φωτήλας που είναι υπουργός? Ποιος κάνει, ρε φίλε? Είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Γινώσανται αυτά επί Κωστή Στεφανόπουλο. Γινώσανται επί Βασίλη Μπεκίδη. Δεν λέω για τον Νίκο Νικολόπουλο. Εγώ ήμουν πάντα αντίθασο πνεύμα. Γινώσανται ποτέ αυτά επί Αντρέα Ζαχίνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν να μην έχουμε δηλαδή βουλευτές. Είναι περιττό βάρος. Και γίνονται οι δουλειές μόνο όποιοι περνάνε από το ΖΙΤΑ. Και στην Αχαΐα, κοίταξε να δεις ποιοι δηλαδή καλοπερνάνε. Ποιοι είναι οι βολεμένοι. Ποιοι παίρνουν τις δουλειές. Μόνο όσοι πάνε λοιπόν και δίνουν την προμήθειά τους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Ξέρεις κανέναν?
0: Είναι βαριές κουβέντες, σας βλέπω. Βαριές κουβέντες.
1: Μα είναι αληθινές. Είναι αληθινές. Εσύ με ξέρεις.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε καμιά μήνυση, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Όπως με ξέρουν όλοι, ξέρουμε και εμείς όλους. Και ρωτάμε και λέμε, ποιος είναι αυτός που τον γνωρίσαν εκεί? Και δεν το ξέρει κανένας. Αν εξαιρέσεις και το Χρυσοχοίδη που και πάλι είναι αγνώριστος με τις μπούκλες που έχει βάλει και τα μπότοξ που έχει κάνει, δεν τους ξέρουμε τους άλλους. Δηλαδή κάτι πασοκτζίδες τους ξέρουμε και εκείνους, γιατί σαν είναι πασόκ.
0: Καλά, τους ξέρω. Δεν ξέρεις τον Άδωνη?
1: Του ηρωικού πασόκ. Δεν ξέρω.
0: Τον Άδωνη, δεν το ξέρεις.
1: Άρα, ποιον?
0: Τον Άδωνη.
1: Α, δεν ήταν Νέα Δημοκρατία. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάντως που τα λέμε. Με πήρε τηλέφωνο πριν καν φτάσω στο δωμάτιο.
0: Το ξέρω. Γιατί το είπα.
1: Το λέω έτσι, γιατί θα ήταν και γαϊδουριά να μην πω ένα ευχαριστώ για την καλοσύνη του.
0: Ξέρω ότι ο Γεωργιάδης πήρε τηλέφωνο όταν έπαθε στο τροχαίο.
1: Ναι. Και έτσι το λέω ανθρωπινά, δηλαδή θέλω να το πω. Αλλά βλέπεις γιατί ο Σαμαράς δεν ξεκινάει από το μηδέν. Εγώ είμαι καραμαλικός, Κώστα, δεν είμαι σαμαρικός. Εμένα με διέγραψε ο Σαμαράς. Κι όμως έχω βγει στον αέρα και δεν είμαι καν υποψήφιος. Γιατί ξεκινάει από υπαρκτό πολιτικό κεφάλαιο. Από αναγνωρισιμότητα, από μια κοινωνική ανάγκη που έχει διαμορφωθεί. Και η ανάλυση, τι δείχνει, ότι το κόμμα Σαμαρά δεν αποτελεί απλή διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι ένας πόλος ανασύνθεσης ολόκληρου του δεξιού συντηρητικού χώρου. Το 39% του Βελόπουλου το καταλαβαίνεις και το 39% της Νίκης θεωρούν ότι εύκολα τους εκφράζει αυτό το κόμμα του Σαμαρά. Και το ίδιο λοιπόν 11,5% της Νέας Δημοκρατίας, 12,5% από το Πατριωτικό Πασόκ εμφανίζονται διαθέσιμοι. Όταν θα ακούσεις τους υποψήφιους του Σαμαρά και δεις ακόμα και Πασόκ, σοβαρούς του Πατριωτικού Πασόκ, όχι του Σημαντικού, όχι τα λαμόγια, όχι τους ποντικούς που μάζεψε ο Μητσοτάκης, τότε θα πεις είναι δυνατόν, πώς έγινε αυτό? Αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις προέρχονται από κόμματα δεξιότερα μεν, αλλά και από το Πασόκ, και αυτό δείχνει ότι σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη κομματική ταύτιση, αλλά αναζητά ένα ισχυρότερο, περισσότερο έμπειρο δυνητικά κυβερνητικό φορέα, ξέρει. Δηλαδή, αν αύριο βγει ο Σαμαράς και πει, παιδιά, όχι, δεν θα πηγαίνουμε σε εκλογές, θα κάνουμε το χατήρι του Μητσοτάκη. Θα κάνουμε κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Δεν το είχε κάνει ο πατέρας του με τον Ζολότα. Δεν το είχε κάνει με τον Τζανετάκη. Δεν έγινε με τον Παπαδήμα. Έχει τελειώσει ο Μητσοτάκης. Όταν το καταλάβουν λοιπόν, και εκείνοι, τι θα ακούσουν τώρα τους δεσποτάδες που πήραν 5.000, τι θα βγουν οι δεσποτάδες και τι θα πούνε, ψηφίστε Μητσοτάκη γιατί μας έδωσε εμάς 5.000. Όχι βέβαια. Δεν πρόκειται. Το αντίθετο θα γίνει. Αυτή η μετακίνηση λοιπόν είναι πολύ πολύ κρίσιμη, επειδή η δεξαμενή της μεταλλαγμένης Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πιο μεγάλη. Η απώλεια πάνω από το 1 στους 10, όπως δίνει τουλάχιστον η Λιάτα, καταλαβαίνεις ότι φέρνει ένα κέριο πλήγμα στον κυβερνητικό πυρήνα και αποδεικνύει λοιπόν ότι για ένα τμήμα της βάσης η ψήφος δεν ταυτίζεται πλέον με το Μητσοτάκη. Και γι' αυτό λέω, έχει απ' την άλλη βέβαια μια περιορισμένη διείσδυση στο Τζίπρα. Αλλά παίρνει και από εκεί 3,8. Η δυναμική του δηλαδή δεν προέρχεται από την κέντρο αριστερά, αλλά αγγίζει και εκείνο. Η βασική λειτουργία λοιπόν είναι η ανασύνθεση της παράταξής μας. Η αποδυνάμωση λοιπόν του κόμματος του Μητσοτάκη, της Μητσοτάκης ΑΕ, γιατί αυτό είναι τώρα, και η συγκέντρωση των κατακαιρματισμένων πατριωτικών και συντηρητικών δυνάμεων. Και αυτή την ιδεολογία

Λοιπόν, είναι η ανασύνθεση της παράταξής μας, η αποδυνάμωση λοιπόν του κόμματος του Μητσοτάκη, της Μητσοτάκης ΑΕ, γιατί αυτό είναι τώρα, και η συγκέντρωση των κατακαιρματισμένων πατριωτικών και συντηρητικών δυνάμεων. Και αυτή την ιδεολογία

0: Με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα και για τον ΣΥΡΙΖΑ που ήδη βρίσκονται σε θέση μάχης ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Να πούμε ότι αναγνώστηκε σήμερα στην Βουλή επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος για αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα και για μελλοντικός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κρίσιμα είναι το Σάββατο, όπου οι δυο τους, η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης, θα λύσουν τους λογαριασμούς τους για τα κλειδιά του μαγαζιού εντός πολλών εισαγωγικών. Τώρα, αν το μαγαζί θα έχει εμπόρευμα, είναι μια άλλη ιστορία. Λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις και στο τέλος, στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 με 27 ετών, φοιτητής, τον οποίο έδωσε τα κλειδιά ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Στη συνέχεια αυτός με τη σειρά του φέρεται να τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα, ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών συγκεκριμένα αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για τους βουλευτές Κώστα Χιλέα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους μας, ανέφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των κυρίων Τσιάρα και Μηταράκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του από το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολιάζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά υπό συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Το γιοταχή αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Το ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε με τον Ιάπωνα ομόλογό του. Ελλάδα και η Ιαπωνία έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι συμφώνησε με τον ομόλογό του να συνεργαστούν ακόμη περισσότερο, ώστε η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη σήμερα, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατ' επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τον ένα εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία.

0: Αγγελία από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκοκλειφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια.
1: Χρειάζεται. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε χθες η Αργεντινή μετά την νίκη της επί της Αγγλίας με 2-1. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία στον τελικό που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στις 5.30 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο καλαθοσφαιριστής Γκερσόν Γιαμπουζέλε προκειμένου να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Σε φιλικό αγώνα εχθές ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φίτεσε.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μουρούτη.

0: επιστρέψαμε. Ακούτε Sky στο μικρόφωνο σήμερα μόνος μου. Είμαι ο Γιώργος Μουρούτης. Δεν είναι μαζί ο Δημήτρης Τούμπος. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση από αύριο κανονικά και μαζί και χώρια όπως είμαστε σήμερα. Δυστυχώς μόνο χώρια. Και τη δεύτερη ώρα είμαστε μαζί. Είναι η ώρα κανονικά του Μάνου Βουλαρίνου, ο οποίος έχει την προγραμματισμένη καλοκαιρινή του άδεια, κάνει χρήση, οπότε θα ανοιχτείτε εμάς για μία ώρα ακόμα. Και στην δεύτερη ώρα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όχι μόνο πολιτικά όπως σας έχουμε συνηθίσει ή διεθνή ή οικονομικά, αλλά και ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα το περιβάλλον. Και έχουμε και τη χαρά να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο της Καθημερινής και συγγραφέα, και συγγραφέα ενός εξαιρετικού βιβλίου. Προσωπικά μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση το βιβλίο του, γιατί αφορά την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, όπως αν δεν κάνω λάθος την αναφέρει, και είναι ένα σύγχρονο εγχειρίδιο το πώς μπορούμε αυτή την κλιματική κρίση να την ενσωματώσουμε στα δικά μας δεδομένα, να την αντιληφθούμε και γιατί όχι και να την αντιμετωπίσουμε. Και θέλω να συζητήσουμε με τον Θοδωρή, γιατί ορισμένα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν καθημερινά, είτε οι πυρκαγιές, είτε η λειψιδρία, είτε η μόλυνση του περιβάλλοντος, ο Θοδωρής τα αναφέρει στο βιβλίο του και δίνει και λύσεις και έχει και πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Καλημέρα κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Αφορμή στάθηκε, να σας πω, ορισμένα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, αφορμή για τη συζήτησή μας, που μιλούν για την μεγάλη λειψιδρία των νησιών. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που επί της ουσίας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της προέρχεται από τον τουρισμό, ειδικά στα νησιά, και τελικά φαίνεται ότι τα νησιά είναι αυτά που πληρώνουν και βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα την τουριστική αυτή ανάπτυξη, μην μπορώντας να εξυπηρετήσουν ούτε καν τους ίδιους τους κατοίκους λόγω της έλλειψης υδάτων. Υπάρχει λύση για αυτό, και αν θέλετε υπάρχει ευκαιρία για το μέλλον να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Όπως λένε και στο Τρίκοφο, it's complicated. Είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές παραμέτρους και πράγματα τα οποία πρέπει να αξιολογούμε. Θυσίες τις οποίες πρέπει να κρίνουμε αν πρέπει ή όχι να τις κάνουμε. Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που το γνωρίζουμε πια καλά. Οι εξωτερικότητές του, δηλαδή τα προβλήματα που προσθέτει, τα οποία δεν προσμετρώνται στα έσοδα των ξενοδοχείων ή των Airbnb, είναι πολλές. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε ποια είναι η βέλτιστη λύση, ώστε και να έχουμε την ανάπτυξη που υποτίθεται ότι θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα να μην καταρακώνονται οι υποδομές και να χειροτερεύουν οι ζωές των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις τοποθεσίες όλο το χρόνο. Τα παραδείγματα των νησιών είναι 10 τα νησιά αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το πρόβλημα της λειψιδρίας. Είναι γνωστά, είναι διαχρονικά. Τα νησιά, ειδικά.
0: Πρόσφατα και ο πόρος σε αυτά τα νησιά που δεν είναι σήμερα.
1: Ναι. Τα νησιά, πολλά από τα νησιά των Κυκλάδων αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα διαχρονικά, έτσι, και πριν από τη μεγάλη κορύφωση του τουρισμού. Η κλιματική αλλαγή, ξέρουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει κάνει το κλίμα μας πιο θερμό. Η Μεσόγειος είναι ένα hot spot όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει πιο γρήγορα από τις άλλες περιοχές του κόσμου, με αποτέλεσμα να είναι πιο συχνές οι ξηρασίες, οι βροχές, να αλλάζει ο ρυθμός, το μέγεθος των βροχοπτώσεων. Μπορεί να μην έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά η βροχή, επειδή είναι πιο θερμός ο αέρας και κρατάει περισσότερη υγρασία, είναι πιο έντονες, ξαφνικές, και πέφτει πολύ νερό σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην το κρατάει το έδαφος και να έχουμε πρόβλημα με μεγάλες απώλειες. Κάτι που προϋπήρχε του τουρισμού, έτσι. Και έρχεται επιπλέον και ο τουρισμός με την τεράστια αύξηση της κατανάλωσης πόσιμου νερού τα καλοκαίρια σε αυτούς τους προορισμούς, να κάνει το πρόβλημα ακόμα χειρότερο. Και υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν σταδιακά αλλαγές στις πολιτικές, περιορισμοί στην κατανάλωση,
0: ερώτηση ως προς το πρώτο σκέλος. Η επιβάρηση του τουρισμού, για παράδειγμα, πάρα πολλοί θεωρούν οξύμορο το να μην υπάρχει νερό προκειμένου να εξυπηρετηθεί ως προς την άμεση ανάγκη του πληθυσμού, δηλαδή το πόσιμο νερό, και την ίδια στιγμή να γίνεται υπερκατανάλωση νερού στις πισίνες, για παράδειγμα, των νησιών των Κυκλάδων. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, γιατί το αναφέρω, ότι η αφαλάτωση είναι λύση η οποία να είναι συμβατή και με το περιβάλλον, γιατί πολλοί είναι αυτοί, κάποιοι είναι αυτοί που θεωρούν ότι η αφαλάτωση επιβαρύνει σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο το περιβάλλον.
1: Ναι, ισχύει. Είναι αυτό που λέμε για το θέμα των ισορροπιών. Δεν υπάρχει καμία εύκολη και μαγική λύση που λύνει το πρόβλημα διαπαντός και πρέπει να την εφαρμόσουμε και απλά δεν θέλουμε. Όλες οι λύσεις έχουν τα προβλήματά τους. Όντως, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της διαχείρισης του υπάρχοντος νερού. Ποιες προτεραιότητες βάζουμε? Το νερό μπορεί να πηγαίνει για πότισμα, μπορεί να χρειάζεται να πηγαίνει μόνο για την οικιακή κατανάλωση. Για ποιες οικιακές καταναλώσεις? Μπορούμε να έχουμε σε ένα ξερό νησί των Κυκλάδων να δίνουμε άδειες για να χτίζονται πισίνες? Μπορούμε να αφήνουμε αναπτύξεις τουριστικές να παίρνουν άδειες για μια γούρνα και να φτιάχνουν μια πισίνα 20 τετραγωνικών μέτρων? Αυτά είναι θέματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ανάλογα με τις διαθέσιμες δυνατότητες, να επιτρέπεται η ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών. Και η απλή απάντηση είναι ότι φυσικά σε ξερονήσια των Κυκλάδων δεν μπορεί να επιτρέπονται πισίνες. Mm-hmm. Αυτό είναι όμως το ένα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Η αφαλάτωση, που πολλές και πολλοί την αναφέρουν ως ιδανική λύση, έχει πάρα πολύ μεγάλα και σημαντικά προβλήματα. Είναι πολύ ακριβή λύση. Είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και επιπλέον έχει και περιβαλλοντικές συνέπειες, γιατί χρειάζεται μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για να πάρεις το νερό και να το βγάλεις στο αλάτι και να το κάνεις αξιοποιήσιμο. Είναι δύσκολη λύση, είναι κοστοβόρα λύση. Είναι λύση η οποία είναι, κάποιες χώρες την έχουν αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό της Μέσης Ανατολής. Για μας θα έπρεπε να είναι τελευταία επιλογή. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην αποφευθεί και μπορεί όντως να χρειάζεται να υπάρχουν και τέτοιες εγκαταστάσεις για να εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του τόπου, κυρίως ακραίες συνθήκες. Αλλά δεν είναι πανάκια. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα όμως, το οποίο πολλές φορές παραγνωρίζουμε, είναι ότι το 40% του νερού που φτιάχνεται, που βγαίνει από τα, που μπαίνει στο δίκτυο ύδρευσης της χώρας μας, χάνεται. Mm-hmm. Χάνεται λόγω της παλαιότητας του δικτύου, από διαρροές, τις οποίες μάλιστα, επειδή είναι τόσο παλιό το δίκτυο, είναι τόσο παλιοί οι μετρητές, τόσο παλιοί οι αισθητήρες που υπάρχουν όπου υπάρχουν και λίγοι, που δεν ξέρουμε πού είναι αυτές οι διαρροές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το 40% του πόσιμου νερού που περνάει και χάνεται, δεν ξέρουμε πού πάει. Και μία άλλη παράμετρο στην οποία πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό του νερού, του γλυκού νερού, του πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται για την οικιακή κατανάλωση, αυτή που εμείς σκεφτόμαστε ως πιο σημαντική, να έχουμε νερό, να πλύνουμε τα πιάτα, να πιούμε, να κάνουμε μπάνιο, είναι μόλις το 7% της κατανάλωσης πόσιμου νερού στον κόσμο. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πόσιμου νερού πηγαίνει στην αγροτική παραγωγή και κυρίως στην κτηνοτροφία. Δηλαδή το νερό, η ανθρωπότητα το χρησιμοποιεί κυρίως για να ποτίζει τα ζώα και για να φτιάχνει τις ζωοτροφές, να καλλιεργεί ζωοτροφές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, αν τους βάλεις μέσα, σου δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο να το διαχειριστείς. Χρειάζεται κεντρική στρατηγική με ορίζοντα δεκαετιών, να μπορείς να προβλέψεις ανάλογα με τα δεδομένα που αλλάζουν και γίνονται ολοένα και χειρότερα με την κλιματική αλλαγή που καλπάζει, τι θα χρειάζεται, τι είδους υποδομές πρέπει να φτιαχτούν, πώς μπορούμε να μειώσουμε τις διαρροές.
0: Ωραίες οι διαπιστώσεις, εξαιρετικές θα έλεγα οι διαπιστώσεις που κάνετε, αλλά φτάνετε και στο διατάφτα. Ποιος είναι αυτός που θα τελικά θα καταλήξει σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, χωρίς όμως να γνωρίζει πώς μπορεί να είναι, ποια μπορεί να είναι η επίδραση της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης στην χώρα μας, για παράδειγμα, τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια? Και εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος ζητούσε την άποψή σας, εσείς κυρίως θα επικεντρώνατε στις υποδομές ή στη στρατηγική?
1: Και τα δύο. Στην αρχή υποσχεθήκατε στους ακροατές μας ότι θα ξεφύγουμε από το θέμα της πολιτικής. Δεν ισχύει. Ήσασταν ανακριβείς. Γιατί ακριβώς
0: όλα είναι πολιτική, δηλαδή.
1: Θέμα πολιτικής, φυσικά. Πρωτίστα, είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων.
0: Και συνένεσης προφανώς. Και συνένεσης, διότι δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις σε ρήμην της κοινωνίας για ένα ζήτημα που πρωτίστως αφορά την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.
1: Μα εννοείται, σε τέτοια θέματα, αλίμονο αν δεν μπορούσε το πολιτικό μας, αν δεν μπορεί το πολιτικό μας σύστημα να συμφωνήσει σε μακρόπνες, μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο θέμα της παροχής νερού, που είναι ένα αγαθό κρίσιμο, Τι κάνουμε, γιατί υπάρχει η δημοκρατία μας. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται να εκπονούνται στρατηγικές. Εκπονούνται μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά αυτά πρέπει να συνεπικουρούνται από έργα μεγάλης πνοής, μακροπρόθεσμα, τα οποία έχουν και πολύ μεγάλο κόστος. Τώρα διάβαζα τις προάλλες ότι υπάρχει στα Σκαριά ένα μεγάλο σχέδιο για την εκτροπή μέρους του νερού από δύο παραποτάμους του Αχελώου, ώστε να φτάσουν στην παροχή της πρωτεύουσας για να θωρακιστεί απέναντι στις λειψιδρίες στο μέλλον, το οποίο όμως λέει, επειδή τώρα ξαφνικά, επειδή είχαμε πολλές βροχές το χειμώνα και δεν είναι πάρα πολύ πιεστικό το πρόβλημα, πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Ο σχεδιασμός τέτοιων τύπου έργων πρέπει να έχει ορίζοντα δεκαετιών. Και επειδή το ότι μια κυβέρνηση θα κρυθεί σε ορίζοντα τετραετίας δεν είναι δικαιολογία για το να μην ξεκινούν τέτοιες επενδύσεις.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σχετικό με αυτό που βάζετε στην κουβέντα μας, και έχουμε και εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, για την επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης στους φυσικούς πόρους και στο νερό, αλλά και στην χρήση της ενέργειας, που κατά την άποψή μου, όχι μόνο την άποψή μου, κατά πολλούς ανθρώπους αναλυτές, θα είναι το μείζον ζήτημα των επόμενων δεκαετιών, και το νερό και η κατανάλωση ενέργειας.
1: Έχουμε εδώ λοιπόν, είναι μέσα σε όλο το πολύπλοκο φάσμα που μιλήσαμε πριν για την κατανάλωση, τις διαρροές, τις αφαλατώσεις, τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης. Προσθέτουμε άλλο ένα πράγμα τώρα, τα data centers που χρειάζονται οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επιπλέον των προϋπάρχοντων data centers, τα οποία καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και μεγάλες ποσότητες νερού. Σε μεγάλο βαθμό στο δημόσιο διάλογο ίσως έχουν υπερπροβληθεί οι ανάγκες των data centers σε νερό. Ένα μέσο data center καταναλώνει κάθε χρόνο όσο νερό καταναλώνουν δύο γήπεδα γκολφ. Δηλαδή, να πούμε όχι στα data centers, συμφωνεί, εγώ συμφωνώ, αλλά ταυτόχρονα φτιάχνονται γήπεδα γκολφ σε χώρες, ας πούμε, που δεν έχουν πολύ νερό. Λίγο να το δούμε αυτό, αλλά όντως ισχύει ότι ερχόμαστε και προσθέτουμε μεγαλύτερη πίεση σε ένα τομέα ο οποίος ήδη υφίσταται πίεση. Γι' αυτό είναι ακόμα πιο επιτεκτική ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών έργων, να πέσουν λεφτά, να πέσουν στρατηγικές οι οποίες θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
0: και να γίνει
1: προτεραιότητα, με βιώσιμο τρόπο.
0: Και να γίνει προτεραιότητα έναντι άλλων καταστάσεων κατά την...
1: Ακόμα και όταν έχει βρέξει και τώρα δεν έχουμε πιεστικά το πρόβλημα σήμερα. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα περάσει, δεν θα λυθεί. Θα εξακολουθούμε να το έχουμε όλο ένα και χειρότερο τις επόμενες δεκαετίες, όπως και τις άλλες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Στη γη το νερό δεν εξαφανίζεται. Έτσι, απλά αλλάζει μορφές και αλλάζει το πού πέφτει και πόσο πέφτει και πόσο είναι διαθέσιμο. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη, επιβαρημένη. Πρέπει λίγο να κάνουμε πιο γρήγορες και στοχευμένες κινήσεις.
0: Θα ήθελα, Θοδωρή Γεωργακόπουλε, αν το πρόγραμμά σου το επιτρέπει, την επόμενη εβδομάδα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, κυρίως ό,τι αφορά τις εξορίξεις φυσικών πόρων, είναι πολύ μεγάλο θέμα, που προγραμματίζονται για την επόμενη δεκαετία, για τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά και για τα θαλάσσια πάρκα, που είναι τρεις τομείς που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και πολιτικά, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη σχέση μας με αυτό. Εάν δεν έχεις αντίρρηση, την επόμενη εβδομάδα θα σας
1: με πολύ μεγάλη χαρά. Οι ακροατές μας μπορούν να προβλέψουν τις θέσεις μου σε αυτά τα θέματα, αλλά με
0: είναι
1: χαρά
0: πάντα
1: να πολύ και αναλυτικά.
0: Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι θέσεις, είτε κάποιος οι θέσεις σου, είτε κάποιος συμφωνεί, είτε κάποιος διαφωνεί με αυτές. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος, αρθρογράφος της Καθημερινής, και τον ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ειδήσεις της μισής ώρας, 12:30, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα και μια σπουδαία διάκριση για την ελληνική μαθητική, μια ελληνική μαθητική startup.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
14: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700.
15: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 με 27 ετών, φοιτητής, στον οποίο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελικά από το ζευγάρι της επίθεσης. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημοσιολειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα, ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με τοπικά κατά όπως συνθήκες που ερευνούνται με βιτιοφόρο όχημα. Ο οδηγός του φυτιοφόρου συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ. Το ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε με τον Ιάπωνο ομόλογό του. Και ο καιρός γενικά έθριου σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο σήμερα μόνο ο Γιώργος Μουρούτης, ο Δημήτρης Τούμπος δεν είναι σήμερα μαζί μας, θα είναι πάλι αύριο κανονικά. Και σας έλεγα πριν το διάλειμμα για μια σπουδαία διάκριση που έλαβε μια ελληνική μαθητική startup, η οποία, ακούστε, βραβεύτηκε και πήρε τη δεύτερη θέση στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό φεστιβάλ επιχειρηματικότητας της Ευρώπης. Ακούστε γιατί. Γιατί οι πέντε μαθητές που την εκπροσωπούν, οι πέντε μαθητές επιχειρηματίες, φτιάχνουν αλάτι πρωτοπορώντας, μειώνοντας το νάτριο χωρίς να προκαλείται απώλεια γεύσης και αξιοποιώντας ελληνικά φυσικά συστατικά όπως φταφίκια ούλβα. Είναι μια πρωτοποριακή, αν θέλετε, ανακάλυψη και μια πρωτοποριακή παραγωγή που νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον κάποιος να την εξετάσει και επιχειρηματικά. Γιατί? Γιατί το λιγότερο νάτριο είναι θετικότερο για την υγεία. Και να με διορθώσουν οι εξαιρετικοί συνομιλητές που θα φιλοξενήσουμε στο συνέχεια της εκπομπής, η κυρία Άννα Ζωάκου, η οποία είναι επικεφαλής του Junior Achievement Greece, αλλά και ο Βασίλης Βασιλείου, ο CEO, μαθητής, ο επικεφαλής της startup Ενάλιον, που κέρδισε αυτή την σημαντική διάκριση για την Ελλάδα. Καλημέρα και στους δύο, και στην κυρία Ζωάκου και στον κύριο Παπαβασιλείου.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε εμείς για την τιμή που μας κάνετε και συγχαρητήρια για τη βράβευση. Και να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Ζωάκου. Πείτε μας, τι ακριβώς είναι αυτό που βραβεύτηκε καταρχάς στην Ρήγα, γιατί ξεχώρισε η ελληνική συμμετοχή και γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό πέντε νέοι άνθρωποι να έχουν μια τέτοια διάκριση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Στη Ρήγα συνοδεύσαμε την ελληνική αποστολή, τους νικητές δηλαδή του εθνικού οργανισμού, για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας. Η ομάδα αυτή ξεχώρισε όχι μόνο γιατί είχε μια πολύ ωραία ιδέα, που ήταν τα παιδιά είχαν κάνει μια πολύ καλή ανάλυση αναγκών και είχαν ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν, αλλά κυρίως νομίζω ότι αυτό που μέτρησε πολύ περισσότερο ήταν η παρουσία τους στη σκηνή, η συνέντευξη που είχαν πριν το διαγωνιστικό κομμάτι, έτσι ώστε η Κριτική Επιτροπή να καταλάβει πολύ καλά όλο το πλαίσιο της επιχειρηματικής ιδέας, και βέβαια η ενέργεια και το πάθος που έδειξαν στη σκηνή την ώρα του διαγωνισμού.
0: Άρα ουσιαστικά παρουσίασαν ένα business plan και αυτό προσπάθησαν να το τεκμηριώσουν και να το αναδείξουν στο κοινό, το οποίο ήταν ουσιαστικά το κοινό που θα τους έκρινε.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά στέλνουν το business plan, όπου η Κριτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να το μελετήσει στο χρόνο της. Στη συνέχεια έχουν μια συνέντευξη όπου απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις πάνω στην επιχειρηματική τους ιδέα, την παρουσιάζουν στο κοινό και στη συνέχεια έχουν το δικό τους περίπτερο, από το οποίο περνάνε η Κριτική Επιτροπή αλλά και όλος ο κόσμος, όπου και εκεί παρουσιάζουν το προϊόν τους και πιθάρουν την ιδέα τους.
0: Τι ανταγωνισμό έχει η ελληνική συμμετοχή, πόσοι ήταν οι ανταγωνιστές οι οποίοι...
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι για το διαγωνισμό έχει δύο διαγωνιστικά πλαίσια. Το ένα αφορά την καινοτομία και το άλλο κομμάτι το business idea. Είχαν άλλες 38 ομάδες, ήταν 39 συνολικά ομάδες από 39 χώρες.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Βασίλη, Βεβαίως. Τον Παπαβασιλείου. Βασίλη, συγχαρητήρια.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Από εδώ και πέρα, καταρχάς πώς αισθάνεσαι για την θέση την οποία καταλάβατε, και από εδώ και πέρα τι προβλέπεις ως επικεφαλής της startup στην οποία ανέδειξες την ιδέα και η οποία ιδέα επί της ουσίας αγοράστηκε από το κοινό σου. Θα την σιγά σιγά θα τη σχηματοποιήσετε και θα τη βγάλετε στην αγορά, ψάχνετε για χρηματοδότηση. Πώς προβλέπεις από εδώ και πέρα να γίνει η δικιά σας διαδικασία?
2: Αρχικά θα ήθελα να πω ότι είναι μια τεράστια τιμή ουσιαστικά και δικαίωση για όλους τους μήνες δουλειάς που προηγήθηκαν. Τα τέσσερα βραβεία που πήραμε, δεν μιλάω μόνο για τη δεύτερη θέση, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε περήφανοι που εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα και φέραμε αυτή τη διάκριση στη χώρα μας. Και είναι, πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη αναγνώριση για όλους για όλο τον κόπο μας.
0: Εσύ είσαι μαθητής τώρα, σωστά δεν είναι?
2: Σωστά.
0: Είσαι μαθητής της τρίτης λυκείου?
2: Τώρα θα πάω τρίτη λυκείου. Ναι,
0: θα πας τρίτη λυκείου. Και μπορείς εσύ παράλληλα με τις σπουδές σου και ως μαθητής και μεθαύριο ως φοιτητής να τρέχεις και την ιδέα σου αυτή?
2: Πιστεύουμε ότι το συζητούσαμε και με την υπόλοιπη ομάδα και σκεφτόμαστε να το συνεχίσουμε αυτό. Mm-hmm. Φυσικά θα πρέπει αρχικά να ενοικιωθούμε κιόλας όλα τα μέλη για να γίνει αυτό, αλλά θεωρούμε ότι θα είναι ένα καλό βήμα να το συνεχίσουμε.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Άλλες ιδέες αντίστοιχες υπάρχουν, έχετε?
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Άλλες αντίστοιχες ιδέες με αυτήν που κέρδισε έχετε στα σκαριά?
2: Εμείς φυσικά μας πήρε πάρα πολύ καιρό να τη βρούμε αυτήν την ιδέα, οπότε προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτή πρώτα.
0: Πολύ ωραία. Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πες μου κάτι άλλο. Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα ήταν δύσκολος? Αντίστοιχα, ο ανταγωνισμός στο εξωτερικό ήταν αντίστοιχα δύσκολος? Υπήρχαν αντίστοιχα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες?
2: Υπήρχαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και στα δύο κομμάτια του διαγωνισμού, και στον ευρωπαϊκό και στον ελληνικό. Φυσικά, πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι το πώς θα στηρίξει κάτω στην ιδέα σε αυτό το πλαίσιο του διαγωνισμού. Και όσο αφορά, αν ρωτάτε ουσιαστικά αν υπήρχαν παρόμοιες ιδέες, δεν νομίζω να υπήρχαν ουσιαστικά ανταγωνιστές όσο αφορά τα προϊόντα μας.
0: Εσένα, σε ό,τι μου επιτρέψει και τον Ενικό Βασίλη, εσένα ως θεατή σε αυτό το event, τι ξεχώρισες από τις άλλες ιδέες οι οποίες σας ανταγωνίστηκαν? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ που θα λέγαμε?
2: Εντάξει, στην εμπορική έκθεση θα έλεγα ότι δεν είχαμε τόσο χρόνο να πάμε στα άλλα περίπτερα και να δούμε. Mm-hmm. Αλλά σε ιδέα που πήρε και την πρώτη θέση, ουσιαστικά έφτιαξαν ένα προϊόν που είναι κάτι σαν τόλα. Mm-hmm. Και αυτό ξεχώρισε, πιστεύω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Ζωάκου, από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε?
1: Από εδώ και πέρα εμείς σχεδιάζουμε την επόμενη χρονιά στο πρόγραμμα. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επομένως ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά για να υποδεχτούμε τα νέα σχολεία. Και σε ό,τι αφορά τις μαθητικές επιχειρήσεις που πήγανε πολύ καλά φέτος, γενικά σκεφτόμαστε, γιατί είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δεν έχει το κομμάτι του access to funding, αλλά σκεφτόμαστε να βάλουμε και αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και τις επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες?
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Μας ενδιαφέρει
0: όχι,
1: όλο το κομμάτι της
0: εμπειρίας. Δημιουργεί διασύνδεση άμεση με την αγορά εργασίας. Οπότε...
1: Ναι, ναι, σωστά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Οπότε θέλουμε να διερευνήσουμε περισσότερο αυτό το ενδιαφέρον για να έχουμε το αντίστοιχο οικονομικό κομμάτι και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις, που να είναι πλέον αυτόνομες.
0: Η πολιτεία είναι στο πλευρό αντίστοιχων πρωτοβουλίων ή θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο ενεργή?
1: Θα μπορούσε να είναι περισσότερο ενεργή. Έχουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, οπότε μπορούμε να υλοποιούμε τα προγράμματα στα σχολεία με πολύ μεγάλη ευκολία και αυτό μας βοηθάει να επεκτείνουμε το impact του προγράμματος ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ και πάλι. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι οι μαθητές προέρχονται από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θα ήθελα επίσης να πω και τα ονόματά τους. Είναι ο κύριος Βασίλης Παπαβασιλείου, είναι μαθητής ακόμα, η Μυρτώ Γουνοπούλου, η Φανή Πιστικού, ο Βαγγέλης Τσιλικάκης, η Ευαγγελία Δερμιτζάκη και η υπεύθυνη εκπαιδευτική, η Άννα Ματσιόρη, η Κυριακή Βασιλού και ο Νίκος Τερψιάδης. Να τους συγχαρούμε όλους μαζί ως ομάδα, να συγχαρούμε και εσάς, κυρία Ζωάκου, για την ελληνική συμμετοχή και ευχόμαστε και του χρόνου να είναι αντίστοιχη η επιτυχία και αντίστοιχα τα αποτελέσματα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Ζωάκου, επικεφαλής Junior Achievement Greece, και ο Βασίλης Παπαβασιλείου, επικεφαλής της Startup Ενάλιον, που βραβεύτηκαν με σπουδαία διάκριση στο φεστιβάλ, στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης Gen E, του Junior Achievement Europe, με μια μεγάλη διάκριση για την ελληνική εταιρεία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live.
1: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Take and claim it. Road 66.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με ανάλογη μουσική για να σας ηρεμήσουμε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη Κολιομιχάλη, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά στους δρόμους ή σε κάποιους δρόμους, εν πάση περιπτώσει, για να είσαι στην γραμμή.
1: Έτσι είναι, χαίρετε, χαίρετε. Ναι, πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες της παρέας μας πως από το πρωί δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί, μήτε ισχυστού προς τους Καραμαγκά. Τι σημαίνει αυτό, βεβαίως, σημαίνει πως φεύγουμε και όσοι φεύγουν έτσι σταδιακά για να αποφύγουν την αυριανή κίνηση. Γιατί τις Παρασκευές ξέρεις τι γίνεται.
0: Σωστό, σωστό. Άρα ορθώς επιλέξαμε αυτό το κομμάτι για να μπούμε σε μια έτσι, κατάσταση λίγο ζεν.
1: Έτσι, έτσι, να ηρεμήσουμε την κατάσταση.
0: Είναι αφόρητη η κίνηση ή απλά αυξημένη.
1: Στο Σκαραμαγκά είναι πρωινή η εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σχεδόν σημειωτών. Ισχυστού στο χιλιόμετρο προς το Σκαραμαγκά και η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών. Πρωινή εικόνα είναι στην ουσία.
0: Καλή δύναμη σε όσους μας ακούν. Ούτως ή άλλως δεν θα φεύγουν με άγχος, θα φεύγουν με ευχάριστη διάθεση για τις διακοπές.
1: Εικάζω πως ναι. Να πω επίσης πως όσοι είναι στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, με σκοπό να πάνε προς τη Λαμία, να βγουν δηλαδή στη μεταμόρφωση και να πάνε προς τη Λαμία, και λόγω εργασιών και λόγω του φόρτου καθυστερούν και αυτοί. Εάν σκεφτούν κάποιοι από τους ακροατές μας, ακροάτριές μας, να πάνε από την Λεωφόρο Κηφισίας, να ξέρουν πως θα βρουν κινησούλα στην Ερυθρέα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ήταν ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που μας ενημέρωσε για τα ζητηματάκια. Δεν είναι κάτι εντελώς πρωτοφανές ή ανυπέρβλητο τα ζητηματάκια στην κίνηση σήμερα. Εντάξει, ευχάριστη κίνηση είναι η έξοδος των ανθρώπων που φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή για τις διακοπές του τριημέρου, του επαυξημένου τριημέρου, γιατί πλέον γίνεται τετραήμερο αν κάποιος φεύγει από σήμερα. Νομίζω ότι είναι ανοιχτή η κατάσταση.

Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η Βάγια Νέστορα ήταν δυστυχώς η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, που έχασε πολύ άδικα την ζωή της από την δολοφονική απόπειρα των ανθρώπων αυτών που την έκαψαν ζωντανή ενώ κοιμόταν στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 25χρονος στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι το πρόσωπο το οποίο παρέδωσε το σπίτι, παρέδωσε το ορμητήριο, τα κλειδιά του σπιτιού, από όπου ξεκίνησε η επίθεση προς την πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας και την οικογένειά της. Τουλάχιστον πολύ γρήγορα η αστυνομία βρήκε τους υπεύθυνους, τους οδηγεί στην δικαιοσύνη. Οι τρεις από τους τέσσερις ήδη είναι προφυλακισμένοι.

Να πούμε και μια άλλη είδηση, η οποία φαντάζει πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, όμως δεν είναι μόνο για να την βλέπουμε απαξιωτικά. Να σας πω, συνελήφθη μια γυναίκα στο Άργος Ορεστικού. Για ποιο λόγο λέτε? Γιατί αποκάλεσε με απαξιωτικό τρόπο ως χοντρή την ανιψιά της, η οποία της έκανε μήνυση. Body shaming έκρινε ότι ήταν αυτός ο χαρακτηρισμός. Από τη στιγμή που έκρινε ότι την προσβάλλει, καλά έκανε και της έκανε μήνυση. Όμως η σύλληψη μήπως είναι λίγο ακραίο γεγονός? Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό το ότι συνελήφθη. Θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να πάρει το δρόμο της και να εκδικαστεί εάν αισθανόταν η κοπέλα ότι εφύγετο από τον χαρακτηρισμό, που προφανώς έτσι πρέπει να αισθάνεται. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι είναι η πληροφορία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, δηλαδή χθες, όταν οι δύο συγγενείς είχαν έντονη λογομαχία πάνω στον καυγά. Την χαρακτήρισε με τον τρόπο που σας είπα. Η κοπέλα θύχθηκε, έκανε τη μήνυση και η θεία συνελήφθη. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, όχι για κουτσομπολίστικους λόγους όπως φαντάζεστε, αλλά κυρίως γιατί θα δημιουργήσει ένα νομικό προηγούμενο, ένα νομικό δεδικασμένο, άρα θα μπορούν να το επικαλούνται πολύ στο μέλλον. Όμως σε κάθε περίπτωση πολύ εύκολα αρπαζόμαστε, και πολύ εύκολα αρπαζόμαστε και με δικούς μας ανθρώπους. Σκεφτείτε την οργή της κοπέλας για να φτάσει σε σημείο να κάνει μήνυση, ίσως και την οργή της θείας για να την χαρακτηρίσει με τον τρόπο που χαρακτήρισε την ανιψιά.

Ενδιαφέρον έχει επίσης μία έρευνα που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή, πώς βλέπουν οι πολίτες του κόσμου τις διάφορες χώρες, αν τις βλέπουν θετικά ή αρνητικά. Κυρίως πώς βλέπουν την Αμερική και την Κίνα, τους δύο μεγαλύτερους αντιπάλους, θα έλεγα, στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι πολίτες σε δεκάδες χώρες βλέπουν πια πιο θετικά την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το περιβάλλον και η Ελλάδα και έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κινέζο πρόεδρο, το Σι Τζινπίνγκ, από ότι στον πρόεδρο Τραμπ. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ακόμα και σήμερα διεκδικεί τα πρωτεία τουλάχιστον του χαρακτηρισμού ως της μήτρας της φιλελεύθερης δημοκρατίας, των φιλελεύθερων δημοκρατικών αξιών. Αυτό αρχίζει λίγο να ξεθοριάζει. Ως εκ τούτου, καλό είναι να το ξαναδούν στην Αμερική, να το ξαναπάει λίγο διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ, μήπως και περισσώσει τη διεθνή αντίληψη που έχουν οι πολίτες για την χώρα του, που είναι μια μεγάλη χώρα, όπως πάντα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και κλείνοντας αυτή την δίωρη εκπομπή που την κάναμε σήμερα χωρίς τον Δημήτρη Στούμπο και ανυπομονούμε από αύριο να τον έχουμε μαζί μας, κλείνοντας εγώ θέλω να σας παροτρύνω να μπείτε στην ticketmaster.gr και να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο, τον δρόμο που έχει τη δική του ιστορία. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο θα είναι η συναυλία αυτή. Ήδη προετοιμαζόμαστε, ήδη το κοινό μπορεί και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αναζητήσει τα εισιτήριά του στο ticketmaster.gr και να δει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν στο olimazimborume.gr. Και με αυτό με αυτή την παρότρινση κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί με τον Δημήτρη. Την καλημέρα μας, αύριο Παρασκευή.

0: Πανεπιστήμιο.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Σε μία ακόμη σύλληψη την τέταρτη μέχρι στιγμής προχώρησαν οι αρχές για την τρομοκρατία.

0: Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν με μία αίτηση να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους, εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μποκόρου, Μάξιμου Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους κυρίους Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επεσήμανε πριν από λίγο από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, διερωτώμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες που διατυπώθηκαν. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Το γιόταχη αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Εχθές δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 ακόμη τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά σε ορφανοτροφείο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αλγερία. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Οι υπηρεσίες διάσωσης δεν διευκρίνησαν την ηλικία των θυμάτων, ούτε αν σε αυτά περιλαμβάνονται παιδιά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπούφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά.

0: έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρετικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
2: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
1: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Ωραία, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τον Cream. Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. Τις ειδήσεις ακούσατε, ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, στο πλαίσιο της έρευνας του ΠΟΚΕΠΕ. Ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη, Κατένης Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων, είπαμε, οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών για τους κύριους Καραμαλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Οι εκλογές πάντως θα γίνουν την άνοιξη, το επανέλαβε πάλι ο Πρωθυπουργός, έτσι μας διαβεβαίωσε πηγαίνοντας στην περιοδία στην Εύβοια χτες. Αλλά οι προεκλογικές εμφανίσεις συνεχίζονται. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εγγενιάσει, πότε είναι, 23/7, την επόμενη Τετάρτη νομίζω, τον αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος δίνεται στην κυκλοφορία μετά από 15 χρόνια, ενώ στις 28 Ιουλίου θα εγγενιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Έχουμε το φίλο Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο να μιλήσουμε λίγο για τις οικονομικές εξελίξεις. Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νότη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Καταρχήν,
0: μάτς είδες, τώρα μην λέμε τι θέλουμε.
1: Είδα και μάτς. Ναι, εκεί ήμουν και με τους Άγγλους.
0: Και εγώ με τους Εγγλές ήμουν. Αλλά κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι θα το πάρουν οι Αργεντινοί.
1: Ναι. Δηλαδή, είχα ψηθεί με το όλο story με τους Beatles, με τον Τζουντ, Μπίλιγχαμ. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα.
0: Νομίζω πως κάνανε μεγάλο λάθος πώς λένε αυτό το γερμανό προπονητή της Αγγλίας που τους κράτησε μέσα στα goal post όλο το ημίχρονο. Και οι άλλοι προσπαθούσαν, είχαν δύο δοκάρια, άπειρες ευκαιρίες. Πάλι καλά που τελείωσε έτσι. Δεν μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο το σκορ.
1: Ναι, τώρα γερμανός προπονητής στην Εθνική Αγγλίας που το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω πάντως ότι την Κυριακή η πρωταθλήτρια θα είναι η Αργεντινή. Βλέπω πολύ πάθος. Και αυτός ο Μέση, ρε παιδί μου, 90 λεπτά, 40 χρόνων άνθρωπος σχεδόν, πάνω κάτω, μου έκανε εντύπωση.
1: Κοίτα, απ' τη μία είναι η ομαδική προσπάθεια των Ισπανών.
0: Ναι.
1: Η οποία, αν δει στατιστικά, που κάθομαι και τα κοιτάζω και μου αρέσουν. Είναι σε κάθε κατηγορία είναι άλλο Ισπανό ποδοσφαιριστή. Μπαίνει να δει τα στατιστικά των Αργεντίνων, σε όλε τι κατηγορίε είναι πρώτο ο Μέση. Σε γκολ, σε ασί, σε τρίπλε, σε πάσε.
0: Στο παρεζινό μάτς με τους Γάλλους, πόσο της 100 κρατούσαν την μπάλα, είδες τα στατιστικά?
1: Δεν το είδα το τελικό, αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί τώρα βγάζουν τρία νούμερα. Παλιά βγάζανε ότι πόσο έχει κατοχή ο ένας, πόσο ο άλλος. Τώρα βγάζουν και ένα τρίτο νούμερο που λέει πόσο η μπάλα δεν πεζότανε. Το οποίο η αλήθεια είναι νοθεύει. Γενικώς αυτό το παγκόσμιο έχει αλλάξει, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αλλάξει πάρα πολλά στον τρόπο που κοιτάζαμε μπάλα, η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω πώς θα τη συνηθίσουμε από Σεπτέμβριο, αν έχουμε καταλάβει ότι αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και στα δικά μας.
0: Τα δικά μας.
1: Κανονισμοί, διαιτησίες και τα λοιπά. Εδώ θα γίνει χαμούλης.
0: Τι γίνεται με τα δικά σου, πώς πάμε, ας πούμε, η τιμή του πετρελαίου τώρα τι γίνεται?
1: Και έχει σταθεροποιηθεί εκεί στα ψηλά, δηλαδή κοντά στα ψηλά του μήνα, αυτού του μήνα. Γιατί του προηγούμενου μήνα είχαμε δει πολύ πιο υψηλά, κοντά στα 83-84 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει έτσι μια εύθραστη ισορροπία. Απ' τη μία δεν λείπουν οι ποσότητες, γιατί έχει εκπαιδευτεί όλη η παγκόσμια αγορά να λειτουργεί με μικρότερες ποσότητες. Από την άλλη, υπάρχουν συνεχώς εχθροπραξίες, υπάρχουν πολεμικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Οπότε θα έλεγα ότι περιμένουν όλοι να ζυγίσουν ποιο θα είναι το νέο πρόβλημα και πώς να το βρούμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία παίρνει επιβαρύνσεις, μεν, όχι σημαντικές δε, αλλά δεν βοηθάει να τουλάχιστον να τελειώνουμε με ένα μέτωπο, γιατί το άλλο το μέτωπο, το ρωσιο-ουκρανικό, μας προκαλεί αυτή την περίοδο, τουλάχιστον σε επίπεδο καυσίμων, μεγαλύτερο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχουμε ξεμείνει από το δεύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαγωγέα διυλισμένου πετρελαίου, λέει diesel κατά κύριο λόγο, diesel κίνησης, που είναι η Ρωσία, γιατί έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από τους Ουκρανούς.
0: Για φαντάσου έτσι, γιατί αυτό δεν το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Καμιά 20 διυλιστήρια στη Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν.
1: Έχουν βελτίωση στη Ρωσία, έχουν σταματήσει σε πολλές πόλεις να μην κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Υπάρχει μια δυσκολία το να βρει καύσιμο κάποιος. Υπάρχει φοβερή λαϊκή δυσαρέσκεια. Ψάχνουν για εισαγωγές. Ακού τώρα, η Ρωσία να κάνει εισαγωγές καυσίμων προκειμένου να μειωθεί το πρόβλημα. Αλλά όλο αυτό δημιουργεί λιγότερες ποσότητες που δεν φέρνουν έλλειψη στις χώρες σαν την Ελλάδα, αλλά φέρνουν μια ακρίβεια.
0: Αυξάνουν την τιμή.
1: Ναι, μας αυξάνει τιμή. Με αποτέλεσμα, ενώ έχει έρθει και λειτουργεί εδώ και δύο μέρες η οικειοθελής επιδότηση με 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το έχει φάει. Ναι, έχει ψαλιδιστεί όλο αυτό πλήρως. Κοιτούσα τώρα τις τιμές. Η χτεσινά στοιχεία του παρατηρητή τιμών δείχνει μέση τιμή στο ντίζελ 1,5 λεπτό ακριβότερο. Παρά το γεγονός ότι σε πλήρη εφαρμογή η έκπτωση τέθηκε χτες. Στην αμόλυβδη δείχνει συγκράτηση εκεί στο 1,97 σε μέσα επίπεδα. Στην Αθήνα βρίσκει χαμηλότερες τιμές, στα νησιά πολύ υψηλότερες. Αλλά γενικώς δεν είναι καλή εικόνα, γιατί όλη η πρόγνωση που υπάρχει ως τη Δευτέρα είναι ότι οι τιμές θα φεύγουν, το προϊόν θα βγαίνει από τα διελιστήρια σε υψηλότερη τιμή.
0: Εδώ μεταξύ βλέπω εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια το πρώτο θέμα, ρε παιδί μου. Όλος ο κόσμος μιλάει για την ακρίβεια που περνάμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν βλέπω να... Βλέπεις αυτή η ιστορία που αυτή η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ θα φέρει κάτι?
1: Είναι, μπορεί να είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Δηλαδή έχουμε, μας αρέσουν εδώ οι Έλληνες πολιτικοί, ψάχνουν να βρουν μια μαγική συνταγή, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, να βρουν ένα το καταπληκτικό μέτρο, αλλά μέση. Θέλουν να ονειρεύουν τον εαυτό τους σε ρόλο μέση. Άλλο σκέφτεται, θα μειώσω το ΦΠΑ, τα λύσα όλα. Άλλο σκέφτεται, θα κάνω συμφωνίες κυρίως. Δεν είναι ένα το θέμα. Είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, να θυμίσω απλά ότι ο νέος Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, ο Γουόρς, αυτός που έβαλε ο Τραμπ και φαίνεται τελικά να είναι σοβαρός, ενώ δεν φαίνονταν αυτό στην αρχή, δεν είναι ξεκάθαρο, έχει αναθέσει, έχει φτιάξει 5 επιτροπές εντός της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για να μελετήσουν το φαινόμενο από όλες του τις πλευρές. 5 διαφορετικές. Το ψάχνει νομισματικά, το ψάχνει από την πλευρά της λειτουργίας αγορών, το ψάχνει από την δυνατότητα που έχει η αγορά να καλύψει τις ζητούμενες ποσότητες, ψάχνει διάφορες άλλες τρευλώσεις στο pricing, δηλαδή στην τιμολόγηση, το κυκλώνει από παντού. Ναι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια τάση ότι άντε θα κλείσουμε μια συμφωνία, θα έρθει και ο Σεπτέμβριος, θα βοηθήσει και λίγο ο Θεός, θα τους δώσουμε και κανένα επίδομα, γιατί η όλη ιστορία έχει στραφεί κυρίως στην άλλη πλευρά της λύσης. Ναι, στην πλευρά της ενίσχυσης της εισοδηματικής. Με αποτέλεσμα οι τιμές να συνεχίσουν να ανεβαίνουν.
0: Σας τη διακόψω λίγο, γιατί μου φωνάζει ο Γιαννήρης ότι δεν έδωσα το εισιτήριο, γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό και θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν, κληρώνουμε σήμερα ένα νικητή για 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όλους τους προορισμούς της SeaJet όλο το καλοκαίρι, εκτός από 9 με 24 Αυγούστου. 2-10-48-00-170 έως 4. Δώστε το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει στις 2:45. Και βλέπεις τώρα η ακρίβεια, δεν δίνει ο κόσμος τον μεγάλη σημασία η πολιτική από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μιλάνε. Αλλά ο Biden έχασε από αυτό.
1: Α, ναι. Η αλήθεια είναι ότι και ό,τι φθορά έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι επίσης από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ενδιάμεσες εκλογές, αν δημιουργούν και επηρεάζουν και το μέτωπο του πολέμου, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και μεγαλύτερη επιμονή σε ορισμένα πράγματα αν δεν είχε ασκεφθεί ο πρόεδρος Τραμπ και τις εκλογές, οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του γαλονιού της βενζίνης στις ΗΠΑ, που κυκλοφορούν καθημερινά πίνακες. Αν εδώ πονάζουμε, στις ΗΠΑ υπάρχουν στα social media γεμάτα με πίνακες αναπολιτεία με το πόσο ανέβηκαν καθημερινά τα καύσιμα. Το οποίο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εγχωρίως, δεδομένου ότι το πραγματικό εισόδημα των πολιτών εκεί, επειδή οι αυξήσεις που τους δίνονται είναι μικρότερες από τον πληθωρισμό, ροκανίζεται κάθε χρόνο. ναι. Κάθε μήνα επί της ουσίας τώρα, την περίοδο που διανύουμε.
0: Και βέβαια, άρα όλες οι μεταφορές γίνονται εκεί με τα φορτηγά. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι φορτηγά που μεταφέρουν. Ενώ μεταξύ εσύ, εγώ έμεινα στην Μπεθέσδα έξω από την Ουάσιγκτον. Οπουδήποτε για να πας ήταν μερικά χιλιόμετρα. Δεν μπορούσες να πας με τα πόδια. Άσε που στους δρόμους περισσότερους αυτούς δεν έχουν ούτε καν πεζοδρόμια. Δεν θεωρούν ότι κανένας πρόκειται να περπατήσει εκεί. Έχουμε πολλά χωράφια να περπατήσει ο κόσμος. Οπότε έπαιρνες το αυτοκίνητό σου για να πας στο διπλανό σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο μπύρες. Δεν υπάρχουν περίπτερα. Άρα είναι πολύ σημαντική το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν και ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Αλλά ναι. Εδώ στα δικά μας νομίζω ότι το ίδιο κλειδί, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν επί της ουσίας το εξής θέμα. Πώς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών θα αυξάνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών αφαιρουμένου του πληθωρισμού. Σκέψω ότι ήδη αυτό η αύξηση που δόθηκε στους συνταξιούχους στην αρχή της χρονιάς και βγαίνει βάσει των στοιχείων του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, ήδη υπολείπεται σημαντικότατα. Άρα να πάρουμε την κατηγορία των συνταξιούχων, προεξοφλώντας από τώρα ότι θα ενισχυθούν επιδοματικά στο τέλος του έτους, περισσότερο από όσο είχε προβλεφθεί αρχικά, για να καλυφθεί ακριβώς αυτό το κενό, ήδη είναι χαμένοι, για παράδειγμα, συνταξιούχοι από πλευράς πληθωρισμού. Το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό μεγάλο και για τους μισθωτούς, που ήταν οι ωφελημένοι της περσινής ΔΕΘ, ειδικά του μισθωτοί με οικογένεια, δεδομένου ότι είχαν αυτή τη μείωση του φόρου, αλλά πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πληθωρισμό πολύ υψηλότερο. Το μέσος πληθωρισμός υπολογίζονται θα είναι κοντά στο 2,5-3%. Και τώρα έχουμε 4 και 5.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται αυτό να εκτονώνεται. Δηλαδή, φαίνεται και το φθινόπωρο ότι θα συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό. Και δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Είναι και το μοσχαρίσιο κρέας, είναι και τα προκυπευτικά, είναι και τα προβλήματα των αγορών, τα ενίκια.
0: Τα ενίκια.
1: Τεράστιο ζήτημα.
0: Τα ενίκια
1: τεράστιο.
0: Είναι το μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή, ξέρεις τώρα, εξωφρενικές οι τιμές σε κάποια ενίκια αυτή τη στιγμή. Έβλεπα ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες, νομίζω, μαζί με την. Η Αθήνα μαζί με το Άμστερνταμ, νομίζω. Που ήταν, ξέρω,
1: σε σχέση με τις αυξήσεις, όχι τις απόλυτες τιμές.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε αρκετά γρήγορα. Οι άλλες χώρες τρέχαν ακόμα πιο πολύ την προηγούμενη δεκαετία. Άρα σε εμάς διορθώνεται αυτή η καχεξία, αλλά διορθώνεται σε μια στιγμή που έπαιρνε μια ανάσα το ελληνικό νοικοκυριό και βλέπει ότι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για αρκετούς σε εισοδηματικά να προφάται γρήγορα από το κόστος ζωής. Κυρίως από το κόστος στέγασης, το οποίο δεν μπορείς και να το αποφύγεις και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει αυτό που θέλουν οι οικονομίες, οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι τράπεζες να φτάνει ως το 40% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος.
0: Μπράβο.
1: Ξεπερνάει και το 50% και το 60%. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο και που έχει μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις.
0: Δεν ξέρω αν είδες μια δημοσκόπηση τώρα της GPO πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρωτούσε τον κόσμο πότε, το οποίο είναι, ξέρεις, πολύ ενδεικτικό το πώς περνάει ο κόσμος. Τους ρωτήσανε πότε περνάει η καλύτερα η οικογένειά σας, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα 5 του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου. Το 28,9 λέει τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Λογικότατη, δικιά μου γνώμη.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πω περισσότερο. Το 26,7 λέει την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι πεντατή. Και το 41% των πολιτών λένε ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει περάσει πολλά χρόνια δύσκολα και τώρα πια, δεν ξέρω, είναι η αισιοδοξία της ανάμνησης, δεν ξέρω τι είναι, αρχίζουν και σκέφτονται ότι το 41%, επαναλαμβάνω, ότι περνάμε τα ίδια όπως περνάγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί μνημονιών.
1: Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει υπερβολή. Η χώρα έχει προχωρήσει. Δεν λέμε ότι το όπλο τους που δημιουργείται κατανέμεται με ίσο τρόπο. Δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Και σωστά δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Απλώς δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες τεράστιες. Δεν πρέπει να κατανέμεται με ίσο τρόπο, γιατί πολύ απλά δεν προσπαθούν όλοι το ίδιο, δεν έχουν όλοι τα ίδια προσόντα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνατότητες. Αλλά δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες μεγάλες, να έχουν ξεφύγει. Θα έλεγα ότι καλό δείκτη που να το μετράει αυτό δεν έχουμε. Ο καλός δείκτης που να δείχνει ότι έχουν ξεφύγει τόσο πολύ οι ανισότητες δεν έχει εμφανιστεί. Ενδεχομένως να είμαστε εκεί κοντά στο 10, 15, 20% των πολιτών πραγματικά να ζορίζονται και να υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν ξεφύγει εισοδηματικά. Για τους περισσότερους ωστόσο υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο, το ψυχολογικό, το οποίο βλέπουν με χρήματα περισσότερα για τους περισσότερους που αναλαμβάνουν στην τσέπη τους, να μπορούν να αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Και αυτό, η αλήθεια είναι, δημιουργεί αυτό το σε πολύ μεγάλο βαθμό ψυχολογικό, ότι περίμενα να περάσει η κρίση και να ζήσω καλύτερα. Και αυτό ενδεχομένως δεν έρχεται στο βαθμό, διαψεύδεται δηλαδή προσδοκίες. Και αυτό πάντα, επειδή τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη, επηρεάζει πάρα πολύ τους πολίτες. Και το πληθωριστικό φαινόμενο είναι σκληρό φαινόμενο. Το έχουμε ζήσει δεκαετίες. 70, 80, 90 η Ελλάδα ήταν με εντυπωσιακά ποσοστά πληθωρισμού. Μετά πέσαμε στην ανεμελιά της δεκαετίας του 2000.
0: Ουσιαστικά λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος ψήφισε τον Μητσοτάκη λέγοντας ότι εντάξει, θα γυρίσουμε στην κανονικότητα και ελπίζω ότι στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, των δύο τετραετιών θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο γυρίσει τουλάχιστον στο 2009. Θα έχουμε δηλαδή καλύψει τη χασούρα. Αλλά το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Αποδεικνύεται ότι θέλει πολύ περισσότερα χρόνια ακόμα για να φτάσουμε εκεί.
1: Ναι, γιατί έχουν συμβεί οι περίοδος η καλή, η οποία αναπτύχθηκαν οι χώρες, τα εισοδήματα, οι αξίες σε όλο το δυτικό κόσμο, ήταν η περίοδος από το 2010 έως το 2019. Εμείς το 2010 έως το 2019 είναι γνωστό τι κάναμε. Άρα η άνοδος αυτή, το χαμένο έδαφος αυτό, συν αυτό που χάσαμε με την απότομη μείωση του βιωτικού επίπεδου το 2010 και μετά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κενό. Θα έλεγα ο μεγαλύτερος εθνικός στόχος που θα έπρεπε να υπάρχει μαζί με άλλους, παραγωγικότητα κτλ., είναι η σύγκληση. Και θα ήθελα να ακούω, γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε μέλη ενός ευρωπαϊκού, ενός μεγάλου οικονομικού σχηματισμού που είναι η Ευρώπη. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε συνεχώς, όπως είχαμε στη δεκαετία του 90, στόχο τη σύγκληση με τα εισοδήματα και τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων. Δηλαδή σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπορούμε να ακούμε κάτι διαφορετικό, μια πρόταση, προτάσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Στη σύγκληση των εισοδημάτων, μα μοιραία θα ανέβουν και οι αξίες, αλλά για να ανέβουν οι αξίες θα πρέπει να ανέβουν και τα εισοδήματα, ο τρόπος ζωής, το επίπεδο παροχών και το επίπεδο ζωής μας. Και γι' αυτό θέλει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά ακόμα, και νομίζω ότι λίγοι το έχουν εντοπίσει ότι χρειαζόμαστε ένα Υπουργείο ενδεχομένως καθημερινότητας και ένα Υπουργείο επανορθώσεων των προβλημάτων αυτής και της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ να σου πω.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι πιστοποιήθηκε το Sky 89,4.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών καθώς και στη λεωφόρου Σχιστού προς ο Σκαραμαγκά. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. Είχε προηγηθεί για την υπόθεση η άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ενώ αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και αυτή να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε μία ακόμη σύλληψη την Τέταρτη μέχρι στιγμής προχώρησαν οι αρχές για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Είχε πρωταγωνιστήσει στα επεισόδια στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2021. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 1:35. Μόλις ανακοινώθηκαν 2 ακόμα ανεξαρτοποίησεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει, έχουν μείνει μάλλον γύρω στους 14. Καμιά δεκαριά σύνολο έως τώρα έχουν ανεξαρτοποιηθεί, έχουν παραιτηθεί. Για να δούμε. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή του Sky στην Τουρκία, να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη Σύνοδο, αν έχουμε συνέχεια τα της Συνόδου Κορφής του ΝΑΤΟ. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στην Τουρκία έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε αυτή την πιθανή συνάντηση που γίνεται, που θα γίνει του Νετανιάχου με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, το Σάββατο μάλλον λένε. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι βεβαίως τα βήματα που θα γίνουν σε 400 θα βοηθήσουν στο να ξεκινήσει η διαδικασία της προμήθειας των F-35, αλλά αναγνωρίζουν και τον ρόλο του Ισραήλ και του λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι, στα επόμενα βήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Μια ομαλοποίηση ή μια σταθεροποίηση σχέσεων τουλάχιστον με το Ισραήλ ίσως είναι απαραίτητη για την Τουρκία, έτσι ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει να παραχωρήσει τα F-35, ο οποίος μέχρι τώρα το σκέφτεται.
0: Ναι. Δεν έχουμε μάθει όμως τίποτα. Τότε γράφτηκε και συζητήθηκε ότι είχε πάει ο Φιντάν στη Ρωσία, είδε τον
1: Πούτιν.
0: Συμφωνήσαν ουσιαστικά για τους S-400 να πάνε αλλού. Αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί τελικά, ότι θα πάνε στο Κατάρ ή κάποια άλλη χώρα, δεν είναι?
1: Μέχρι στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Λένε ότι έχει κλείσει η συμφωνία, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει το ότι έχει συμφωνηθεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα ήθελε να εξαφανιστούν οι S-400, η αλήθεια, με κάποιον τρόπο, για να μπορέσει να πάρει τα έξτρα.
0: Όπως κάναμε και εμείς. Είχαμε τους S-300, είχαμε τα ίδια θέματα τότε με την Αμερική. Γιατί μας
1: πολύ λέγανε, σωστά. Αυτό δεν ήταν επιλογή της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ήταν επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Όπου, ναι, αλλά είχε βρει τον πελάτη Κύπρος τότε.
0: Ναι.
1: Τότε, πράγματι. Όμως. Η S-400 ήταν ξεκάθαρα επιλογή της Τουρκίας για να δείξει ότι είναι ανεξάρτητη και ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πριν τους S-400 θυμήθηκα σήμερα, ψάχνοντας το ζήτημα για το κυριακάτοικο που θέλουμε να ετοιμάσουμε στην καθημερινή, η πρώτη επιλογή της Τουρκίας ήταν ένα κινέζικο σύστημα. Το 2008 είχε επιλέξει ένα κινέζικο σύστημα και σε 2 μήνες το είχε ακυρώσει. Μετά επέλεξε το S-400, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ερντογάν, γιατί τότε θεωρούσαν στην Τουρκία ότι πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος κρύβονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα όμως Τραμπ.
0: Τότε στην Αμερική, όταν είχαμε τους S-400, μας καλούσαν στο Πεντάγωνο και λέγανε ότι αν αυτό το σύστημα λειτουργήσει,
1: ναι,
0: μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στα δικά, ναι, μας αεροπλάνα, θα έχει τη δυνατότητα να υποκλέπτει κωδικούς του ΝΑΤΟ και να μπορεί με αυτούς τους κωδικούς να τους περνάει στη Ρωσία. Αυτό θεωρούσαν, ή αυτό λέγανε, εν πάση περιπτώσει, στο Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής. Και γι' αυτό λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λειτουργήσει με τα δικά μας.
1: Πόσο μάλλον, S-400, ένα παλαιότερο σύστημα με τα F-16 τα ελληνικά πιθανόν τώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για S-400 και το F-35, το αόρατο αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
0: Mm.
1: Και σε ένα χρόνο της Ελλάδος.
0: Πάντως, εγώ κατάλαβα ότι. Αυτό βλέπω τουλάχιστον, ότι η Τουρκία. Αρχίζει σιγά σιγά να στρέφεται προς την Ευρώπη. Αναγκαστικά, δηλαδή, τώρα ουσιαστικά είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της αμυντικής σχεδίασης, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης η Τουρκία. Βλέπω και ότι όλες οι χώρες τις έχουν δώσει όπλα. Αντιλαμβάνονται ότι έχει από τους μεγαλύτερους στρατούς, νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μετά τις ΗΠΑ.
1: Σωστό.
0: Τους οποίους θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν σε κάποιες αποστολές, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, και την έχουν όπα-όπα.
1: Την έχουν όπα-όπα. Βλέπουν αυτή τη στιγμή η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας απασχολεί περίπου 100.000 άτομα, κάνει εξαγωγές μέχρι στιγμής 10 δισεκατομμύρια δολαρίων το έτος. 10 δισεκατομμύρια το έτος το 2025, θα δούμε πώς θα κλείσω, 26 σίγουρα παραπάνω από ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ρουμανία, Μεγάλη Βρετανία, μέχρι και στην Αφρική, αφρικανικές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή από φρεγάτες μέχρι με επανδρωμένα αεροσκάφη και μέχρι την Ουκρανία. Αυτή η δυναμική στην Ευρώπη, φανταστείτε ότι αν υπάρχουν οι απαραίτητες επενδύσεις, μπορεί να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει βέβαια και άλλη άποψη που λέει ναι, αλλά η Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα, ήταν ένας παράγοντας αποσταθεροποιητικός με τη σχέση με τη Ρωσία, με το Ιράν. Δηλαδή ο Τραμπ και στο ΝΑΤΟ, και στο Νότου ΝΑΤΟ, είπε τι είπε, είπε το εξής, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να πολεμήσει, είπε, στο πλευρό του Ιράν.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ τώρα το απέτρεψα. Δηλαδή είναι και αυτό ένα παράδοξο.
0: Ναι. Και υπερβολικό, δηλαδή, νομίζω. Δεν νομίζω πως η Τουρκία θα πολεμήσει.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Αλλά είναι επίσημη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Και από την άλλη, αυτός ο Προέδρος λέει θα δώσω και τα 35. Είναι ένα ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα κριθεί πάρα πολύ τι θα γίνει μεταξύ Νετανιάχου και αυτό περιμένουν Τραμπ. Και βεβαίως ποιοι θα είναι οι όροι των Ισραηλινών. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα από τη Χαμάς, ναι, μέχρι και τη Συρία, μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο στην Κύπρο. Πριν από λίγο έβλεπα ένα μήνυμα του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που αφορά την Κύπρο, μιλάει για την ΕΟΚΑ, ότι πήγαν να σφάξουν τον ασφαλθό κόσμο, ότι εμείς θα είμαστε στο νησί για πάντα και τέτοια. Mm. Δηλαδή οι Τούρκοι σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της Κύπρου, είναι πολύ σκληροί, όπως και στο θέμα του Αιγαίου. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είδαμε και ένα δημοσίευμα που λέγε για τα θαλάσσια πάρκα που ετοιμάζει η Ελλάδα κτλ. Τα παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή. Από το πρωί δεχόμουν τηλεφωνήματα, ρώτησαν και συναδελφοί μου από την Τουρκία τι είναι αυτά τα πάρκα και τι στοχεύουν οι Έλληνες. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που.
0: Αυτό το θέμα με τη Γαλάζια Πατρίδα που είναι το αντίστοιχο με τα δικά μας πάρκα θα προχωρήσει πράγματι σύντομα, δηλαδή θα έχουμε εντάσεις τις επόμενες
1: μήνες. Αν δούμε ότι η Τουρκία το επόμενο διάστημα, δηλαδή βγει μια είδηση σε ένα-δύο μήνες ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, θεωρώ δύσκολο να η Τουρκία να πάει να ανεβάσει τους τόνους με την Ελλάδα με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Ναι.
1: Όμως, αν το σχέδιο με τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει, όπως είδα στους χάρτες τώρα, δηλαδή και νησιά που η Τουρκία τα θεωρεί αμφισβητούμενες κυριαρχίες κτλ. Και προχωρήσουν και άλλα σχέδια, εκεί το θεωρώ σίγουρο ότι θα προχωρήσει και η Τουρκία τα δικά της ζητήματα με τη νομοσία της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Θα τα ξαναπούμε.
1: Είμαι λίγο απόλυτος, αλλά επειδή είναι απόλυτοι αυτοί που μου τα λένε. Ναι. Δεν εκφράζω τις δικές μου απόψεις.
0: Προφανώς. Αλλή μόνο όμως αν εκφράζω τις δικές μας απόψεις στις ειδήσεις. Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στη διαφημίση, να θυμίσω δηλαδή ότι κληρώνουμε δύο εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό με επιστροφή σε όλους τους προορισμούς της SeaJet όλο το διάστημα εκτός από 9 έως 24 Αυγούστου, 210-48-00-170-4. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση στις 2 παρα 5. Επίσης, πιστοποιήθηκε για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστήμιου Κύλης στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίων, στο top 100 σχολών παγκοσμίων για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τριετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kiledu.gr, υποκράτους 33.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Alfa Casa. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Alfa Casa.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: μουσικές αίθουσες όλου του κόσμου, τη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Καθημερινή έχει μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από, από το Trafalgar Square του Λονδίνου, όπου κάτω από τα βλέμματα του Νέλσονα έχει τοποθετηθεί ένας τεράστιος δούριος ύπος για να διαφημίσει την παγκόσμια αυτή πρώτη. Έχω στο τηλέφωνο τον Εμίλιο Χαρμπή, τον άνθρωπο ο οποίος καλύπτει τα θέματα κινηματογράφου για την Καθημερινή και ο οποίος ήταν πιο τυχερός από όλους μας, γιατί έχει δει ήδη την ταινία και μάλιστα σε αίθουσα IMAX. Εμίλιε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Για πες μας λίγο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την ταινία? Διαβάζοντας διαγώνια αυτό που έγραψες, ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του, έχει τίτλο, θυμίζει λίγο τον Τζίπρα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω ότι σ' άρεσε πολύ η ταινία.
1: Ναι, μου άρεσε πολύ όντως. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία ταινία. Την περιμέναμε καιρό. Υπήρχαν και φόβοι, βέβαια, έτσι και δισταγμοί. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκινήσω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα να πω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις την Οδύσσια ταινία.
0: Προφανώς.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Με πάρα πολλούς χαρακτήρες, με πάρα πολλά επεισόδια. Είναι φιάλτης αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αποδεικνύεται κιόλας από το γεγονός ότι ελάχιστοι έχουν δοκιμάσει να το κάνουν έτσι, μέσα στα χρόνια. Ελάχιστοι το έχουν τολμήσει. Ο Νόλαν είναι ένας μάστορας στη διαχείριση όμως του κινηματογραφικού χρόνου, μέσα από το μοντάζ, μέσα από την αφήγηση, μέσα από διάφορους κινηματογραφικούς τρόπους. Είναι μάστορας και γι' αυτό κατάφερε να το κάνει. Πήρε ένα ρίσκο οπότε. Το ρίσκο αυτό του βγήκε. Ένα δεύτερο ρίσκο που πήρε έχει να κάνει.
0: Ξανά το
1: γιατί...
0: Το χάσαμε την τελευταία πρόταση. Ένα ακόμα ρίσκο που πήρε.
1: Το δεύτερο ρίσκο έχει να κάνει με την αισθητική της ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η αισθητική της ταινίας δεν μοιάζει με αυτά που έχουμε δει σε ταινίες που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, επικές αφηγήσεις. Έχουμε δει τέτοιες ταινίες, έτσι.
0: Ναι, που είναι και λίγο kits. Λίγο kits έχουμε δει στο παρελθόν.
1: Λίγο kits, λίγο παραμυθένιες, ναι. Πολλά πράγματα. Η Οδύσσια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια ταινία πάρα πολύ γειωμένη, πάρα πολύ ανθρώπινη, επικεντρωμένη στο ανθρώπινο στοιχείο. Παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα τέρατα, έτσι, τα μυθικά όντα, οι λεστριγόνες, ο κύκλοπας, όλα αυτά που ξέρουμε, υπάρχουν μέσα. Οι θεοί, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, η αισθητική της ταινίας είναι πάρα πολύ γειωμένη. Είναι μια ταινία σκοτεινή και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σκοτεινή και πολύ ωραία φωτισμένη ταυτόχρονα. Αυτά συμβαίνουν μαζί στον κινηματογράφο, αν μπορείς να τα κάνεις. Η οποία δίνει το ρυθμό κυρίως το soundtrack της ταινίας, δηλαδή όλη η ηχητική παλέτα. Η οποία βασίζεται όχι σε ορχήστρα όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε πολύ πιο minimal πράγματα, με τα κρουστά να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, να υπάρχει ο αυλός, η λύρα, τέτοιες παρεμβάσεις. Και όλο αυτό μας φτιάχνει μια ατμόσφαιρα από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αυτό είναι το δεύτερο ρίσκο και βγήκε και αυτό.
0: Σκοτεινή, οπότε, γιατί λες σκοτεινή? Επειδή δείχνει τη ζωή ενός ήρωα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος πέρασε όλη τη ζωή του στον πόλεμο.
1: Θα πάω τώρα και σε αυτό, ναι. Εδώ τώρα έρχονται τα μεγάλα θέματα της ταινίας. Γιατί είπαμε, πέρα από τις περιπέτειες, την Κίρκη, τον Κύκλοπα, τη Χεσκύλα και τη Χάριβδη, πέρα από όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην ταινία, υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Και αυτό που ξεκινάει από την ενοχή το θέμα. Είναι η ενοχή, οι τύψεις που νιώθει ο ήρωας αρχικά απέναντι στους συντρόφους του, τους οποίους μετά τον πόλεμο είναι σαν να περνάει ένα μετατραυματικό στρες, όπως περνάει σε όλους τους πολέμους,
0: ναι,
1: οι στρατιώτες, έτσι. Αυτός είναι στρατιώτης, είναι ο Οδυσσέας. Μπορεί να είναι ένας αξιωματικός, στην πραγματικότητα ένας βασιλιάς, ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους στη μάχη και μετά γυρνάνε πίσω όλοι μαζί. Στην πορεία όμως τους χάνει. Αρχίζει και τους χάνει. Και νιώθει τύψη γι' αυτό. Τον κυνηγάνε σχεδόν κυριολεκτικά κάποια στιγμή όταν κατεβαίνει στον Άδη. Οι Ερηνίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, νιώθει ενοχές και για ένα άλλο πράγμα. Νιώθει ενοχές για αυτά που κάνανε εκεί στην Τρία.
0: Ναι, για
1: την
0: πόλη
1: που καταστρέψανε, για τις σφαγές. Και αυτός ο ίδιος, επειδή είναι αυτός που επινόησε και το δούριο ύπου για να πέσει η Τρία, νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό το πράγμα έρχεται όλο τώρα, αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη ιδέα της ταινίας, είναι αυτή. Το αντιπολεμικό μήνυμα που εκπέμπει, το οποίο έρχεται να κουμπώσει στο τελευταίο κομμάτι. Παίρνουμε μια γεύση στην αρχή, γιατί ειδικά την Τρία, την ιστορία με την Τρία τη βλέπουμε στην αρχή και στο τέλος. Αυτό το τελευταίο κομμάτι που έρχεται να κουμπώσει εκεί, χωρίς να κάνουμε πολλές αποκαλύψεις, με μια εξομολόγηση, είναι ανατριχιαστικό, για μένα τουλάχιστον. Και περνάει, δίνει ένα ακόμα επίπεδο στην ταινία και την ανεβάζει από μια πολύ καλή ταινία σε ένα αριστούργημα.
0: Γι' αυτό σχόλια. Βλέπω ότι έχει βάλει 4,5 στα 5 στη βαθμολογία.
1: Ναι. Γι' αυτό. Είναι εντάξει τα αστερά και τώρα είναι ενδεικτικά. Σημασία έχει τι βλέπει κανείς πηγαίνοντας στην ταινία. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα τους κάνει. Έτσι. Δεν λέω ότι.
0: Είδα ότι έχει απίθανα πλάνα από τα τρέιλερ που είδα. Και, είναι, αυτό είναι το IMAX με το οποίο έχει τραβήξει ο Νόλαν την ταινία. Δηλαδή αυτό είναι το κόλπο.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι είναι η πρώτη ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε IMAX. Αυτό σημαίνει ένα, για τον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, ένα πολύ μεγάλο φορμά στην πραγματικότητα, έχει μια πολύ μεγάλη ευρύτητα η εικόνα. Αυτό όταν έχουμε εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά, εκεί φαίνεται ακόμα περισσότερο. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια ταινία που δεν είναι του εντυπωσιασμού. Ο Νόλαν γενικά είναι του εντυπωσιασμού σκηνοθέτης και το έχουμε δει σε πολλές ταινίες τότε. Να προσπαθεί να εντυπωσιάσει.
0: Είναι πιο πολύ εσωτερική, δηλαδή, σε κάτι τέτοιο.
1: Εδώ είναι πιο πολύ εσωτερική. Υπάρχουν φυσικά πολύ εντυπωσιακές στιγμές. Μην παρεξηγηθούμε, σίγουρα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι θα κάνει κάτι για να εντυπωσιάσει επί τούτου. Εντυπωσιάζεται με άλλα πράγματα εδώ πέρα. Οι ερμηνείες, να πω ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Εντάξει, ο Ματ Ντέιμον κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Θα να παίξει τον Οδυσσέα σε όλο αυτό το ταξίδι, σε διαφορετικές ηλικίες στην πραγματικότητα.
0: Γιατί ο ίδιος είναι πολύ ευχάριστος αντίπος και αυτό που λες, το να παίξει έναν εσωτερικό ρόλο, είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω το φέρνει πέρα. Πρέπει να ήταν πολύ αποφασισμένος να το κάνει. Επίσης είναι δύσκολο το ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέμε δεν γυρίστηκαν μέσα σε στούντιο τα περισσότερα και ξέρεις, σε ένα ασφαλές περιβάλλον κτλ. Γιατί ο Νόλαν δεν κάνει τέτοια πράγματα, είναι γυρισμένα σε πραγματικές τοποθεσίες. Πήγανε μέχρι την Ισλανδία, φτάσανε μέσα στα χιόνια και στον αέρα, ξέρω εγώ, και στη βροχή για να γυρίσουν κάποιες σκηνές. Γυρίσανε στη Σαχάρα, γυρίσανε όπου θέλεις. Τέλος πάντων, τα πηγαίνει καλά. Είναι πολύ καλή και η Anne Hathaway. Για μένα ξεχωρίζει το ρόλο της Πινελόπης. Δεν της το είχα, να πω την αλήθεια, αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά σε μια έτσι ήσυχη ερμηνεία, αλλά ακριβώς αυτό που χρειάζεται.
0: Άρα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε να το δούμε, να τη δούμε την ταινία.
1: Ναι, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι το πατέρα. Από αυτά που είπαμε, ναι. Συνάγεται ότι πρέπει να τη δούμε. Εντάξει, ευτυχώς θα παίζεται για πάρα πολύ καιρό.
0: Μην αρισκεί, και αν είναι δυνατόν στο IMAX, λοιπόν, λες, στην θέατρο εκεί που είναι.
1: Ιδανικά θα έλεγα στο IMAX. Αν όχι εκεί, σε μια αίθουσα κλειστή, κατά προτίμηση, να έχει καλό ηχοσύστημα. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ήχος στην ταινία. Αν χάσουμε τον ήχο, είναι θέμα. Χάνουμε αρκετό από το καλό της ταινίας.
0: Εμίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάω οπωσδήποτε να τη δω.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν. Θέλω έναν αριθμό από το 1 έως 47.
2: 12.
0: 12 είναι ο κύριος Μανώλης Βλαχάκης με τηλέφωνο που τελειώνει σε 5:33. Δύο εισιτήρια είπαμε με τη C-Jet για όλους τους προορισμούς. Θα επικοινωνήσουμε για να πάρετε τα εισιτήρια. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Sky 89,4.

0: Θα δούμε μεταξύ άλλων και τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο.
1: Κατά περίπτωση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους.
3: Απαντάει η κυβέρνηση. Μετά από αυτό το οποίο βγαίνει, ότι κατηγορούνται επίσημα στελέχη τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ενέργειες που έχουν κάνει για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να βγουν και από πάνω.
0: Έχουμε νέα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα, τα βγάζει ο Γιάννης Σουλιώτης, για την υπόθεση της Μαρφίν. Πώς έχουν ταιριάξει οι υπηρεσίες αστυνομίας φωτογραφικό υλικό, ευρήματα και μαρτυρίες, ώστε να καταλήξουμε στις συλλήψεις. Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται και τέταρτος, όχι για τη Μαρφίν, για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
4: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι αξιωματικοί βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα που έμενε το τέταρτο, που μένει το τέταρτο άτομο που συνελήφθη.
0: Αντιμέτωποι με εξοργιστικές και τουλάχιστον περίεργες συμπεριφορές βρίσκονται καθημερινά, όποτε γίνεται δηλαδή δικαστήριο, όποτε συνεδριάζει η έδρα, οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη που έπεσε νεκρός από τους χούλιγκαν στο Ρέντι. Ο ένας μετά τον άλλον, μάρτυρες που είχαν καταθέσει στοιχεία αρχικά, τώρα επικαλούνται αδυναμία μνήμης.
5: Ο τραμπουκισμός δεν γίνεται από την αστυνομία. Ο τραμπουκισμός γίνεται στους μάρτυρες που έρχονται, που είναι φοβισμένοι και έχουν ξεχάσει τα πάντα και τους πάντες.
6: Όταν ανεβαίνουν εκεί επάνω στο βήμα για να καταθέσουν, τα ξεχνάνε όλα.
0: Για φανταστείτε. Και είχαμε και τους ψεκασμούς το πρωί στη Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό ενός κρούσματος του Δυτικού Νείλου. Παρότι η κατάσταση δεν είναι για πανικό, διαβεβαιώνουν όλες οι αρμόδιες αρχές γι' αυτό, ο Δήμος, ο κ. Παπανικολάου, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προφύλαξη εκεί των δημοτών του. Το πάει και λίγο παραπέρα.
7: Σε 6 δρόμους σήμερα σε συγκεκριμένα τμήματα γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί πολύ νωρίς το πρωί. Εχθές το απόγευμα πόρτα-πόρτα θυροκολλήσαμε μια ανακοίνωση στις οικίες αυτών των δρόμων για να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι πρέπει να προσέξουν να μην απλώσουν ρούχα, να μην βγουν κατοικίδια έξω.
0: Εντάξει, θέλει μια προσοχή, μια επιμέλεια, αλλά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι οι γιατροί, ότι δεν είναι για πανικό η όλη κατάσταση. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί, Σπύρο μου, σαν να είναι Παρασκευή. Δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Αυτό τι σημαίνει προφανώς πως κάποιοι για να γλιτώσουν, αφενός μεν κάποιοι φεύγουν για διακοπές, εντάξει, ναι, κάθε ημέρα, κάποιοι εξημών.
0: Είναι που πλησιάζουμε τώρα στα μέσα, όχι που πλησιάζουμε, είμαστε στα μέσα Ιουλίου, οπότε ναι, νομίζω η φουρνιά αυτή του πρώτου Σαββατοκύριακου τώρα θα είναι δυνατή.
8: Έτσι, έτσι, και για να γλιτώσουν την αυριανή, δύσκολη φουρνιά, γι' αυτό και φεύγουν σήμερα. Και κάποιοι εκ των ακροατριών και ακροατών μας και το έχουμε συνδυάσει. Λοιπόν, οπότε, αν έχετε σκοπό να πάτε προς την Κόρινθο, να ξέρετε, με το που τελειώνει το δάσος Χαϊδαρίου, αρχίζει η κίνηση, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτι πάνω από το 1 χιλιόμετρο ηλιοφόρος Χιστού, ανεβαίνοντας την Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα Χαρνών, θα συναντήσετε ένα τμήματα αραιό μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα είναι στην ουσία. Ναι. Απλά προσπαθώ να σας χρυσώσω λίγο το χάπι, όπως καταλαβαίνεις. Και η Αττική Οδός όμως και τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο μεταμόρφωσης προς Λαμία. Εκεί έχουμε και εργασίες, Σπύρο, για να διαπλατηθεί λιγάκι ο κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Έχουμε κίνηση. Κυρίως όσοι έρχεστε από το αεροδρόμιο θα βρείτε κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και κάθοδος Αρδίτου είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι.
0: Σε ευχαριστώ. Μ' αρέσει εκτός από την ενημέρωση και η ψυχολογική υποστήριξη στους φίλους μας που τώρα είναι εγκλωβισμένοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Απαραίτητη και αυτή, αν και νομίζω ότι όποιος φεύγει τώρα για διακοπές, είναι στην αρχή δηλαδή, έχει μια άλλη διάθεση, έστω και αν υπάρχει ταλαιπωρία, τα δύσκολα είναι στην επιστροφή. Στα δύσκολα είπα, ας ξεκινήσουμε με αυτά. Έχει πυροδοτήσει ένα γύρο, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σήμερα είχαμε διώξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 4 βουλευτών. για τους υπόλοιπους 7 που βρίσκονταν στη δικογραφία. Η κατηγορία

0: Αρχιοθετήθηκαν. Θα ξεκινήσουμε με το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Θα μας βοηθήσει η Έλληνα Γαλάρη να καταλάβουμε τι έχει συμβεί από το πρωί σήμερα και θα πάμε μετά και στο πολιτικό σκέλος με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κατηγορίες έχουν αποδοθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνολικά 22 κατηγορουμένους, 4 νυν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αρκετά πρώην υψηλόβαθμα δημόσιοι αξιωματούχοι. Να πούμε ότι πρόκειται για τους Κώστας Στρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, είναι 4 ενεργεία βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν οι διώξεις. Θυμίζουμε ότι μετά την έρθει της ασυλίας τους είχαν κληθεί από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την φερόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις που δόθηκαν από την ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Μετά τις εξηγήσεις λοιπόν που έδωσαν εδώ στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, εκείνοι αποφάσισαν να τους καταστήσουν κατηγορούμενους, τους έχουν αποδώσει κατά περίπτωση αδικήματα για ηθική ευθυργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και τους έχουν αποδώσει κατηγορία για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Όλες οι πράξεις αυτές, Σπύρο, διώκονται σε βαθμό πλημελήματος. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση? Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατηγορούμενους βουλευτές, θα σταλούν άμεσα κλήσεις, πρέπει να δικαστούν σε τριμελές πλημελιοδικείο. Έως το Σεπτέμβριο πρέπει οπωσδήποτε να τους έχει σταλεί το κλητήριο θέσπισμα, διότι τίθεται και θέμα παραγραφής των αδικημάτων. Αυτά σε ό,τι αφορά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι 7, όπως πολύ σωστά είπες, οι οποίοι ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τους 7 λοιπόν η δικογραφία για τους 7 βουλευτές τέθηκε στο αρχείο, διότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων.
0: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι στελέχη του οργανισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι στελέχη του οργανισμού, υπάλληλος πολιτικού γραφείου βουλευτή και συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας κτηνίατρος και πάρα πολύ δικαιούχοι των ενισχύσεων.
1: Έχει δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πρώην γενικό διευθυντή άμεσων ενισχύσεων, πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει διάφορους και άλλους υπαλλήλους.
0: Στην αρχική, πώς να το πω, δικογραφία, μας λες τώρα ότι οι κατηγορίες που με βάση το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό πλημελήματος. Η αρχική δικογραφία περιέγραφε κακουργήματα?
1: Ναι, και μάλιστα η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Καραμανλής είναι ένας από τους 7
0: που αρχαιοθετείται,
1: έχουν ακριβώς ελέγχονταν για το κακούργημα, διότι η φερόμενη ζημία ήταν άνω των 120.000 ευρώ.
0: Άρα με το πρώτο διαβεβαστικό αυτή...
1: Η πρώτη κλήση που έλαβαν,
0: η πρώτη κλήση είναι ότι διώκεσαι για κακούργημα και τώρα είναι μόνο πλημελήματα.
1: Ελέγχονταν για κακούργημα, διότι ανά των 120.000 ευρώ. Όμως, επειδή η έκθεση της Παρασκευής του Χεροπούλου της προϊσταμένης των ελέγχων κατέληξε στο γεγονός ότι η κυρία Παπακώστα η ζημία φέρεται να είναι προσδιορίζεται στο ποσό των 7.700 ευρώ. Άρα δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Γι' αυτό έχουμε και τις πλημεληματικές κατηγορίες.
0: Εδώ τώρα, επειδή τα όρια δικαστικού και πολιτικού ρεπορτάζ είναι δυσδιάκριτα, οι αιτιάσεις που ακούγονται από την πλευρά κυβερνικών στελεχών είναι γιατί έκθεσε Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, το γνωρίζουμε βεβαίως οι ακροατές μας, είναι μια υπόθεση που τρέχει πάρα πολύ καιρό. Ήταν στέλεχος του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την αποκάλυψη της διαφθοράς που υπήρχε εκεί. Και οι αιτιάσεις που ακούγονται είναι γιατί δεν έκανε πρώτα την έρευνά της η κυρία Τυχεροπούλου και μετά να πάει δικογραφία όπου να περιγράφονται τα πραγματικά αδικήματα, ενώ πήγα πρώτα το αρχικό έγγραφο που έλεγε διώκεστε για κακουργήματα, ήρθε μετά η Τυχεροπούλου και τώρα έπεσαν σε πλημελήματα.
1: Αυτό είναι μια απορία, Σπύρο, που έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή και οι δικηγόροι των βουλευτών.
0: Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περίμενε την έκθεση Τυχεροπούλου, δηλαδή είναι ένα ερώτημα.
1: Αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Όχι, δεν ρωτάω σε έναν.
1: Ναι. Ρητορικό το ερώτημα, κατάλαβα.
0: Ωραία.
1: Είναι κάτι που το οποίο ταλάνιζε και τους δικηγόρους της κυρίας Παπακώστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γαλάρη είπε σχετικά πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ισχύει και για αυτούς τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι. Αν μετά από κάποιους μήνες οι τέσσερις αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η δουλειά αυτή είναι μόνο της δικαιοσύνης.
0: Τώρα θα πήγαινα στο Γιώργο Παπακουσταντίνου, ούτως ώστε να περάσουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος, μετά το ρεπορτάζ που μας έδεσε η Έλληνα Γαλάρη. Αλλά θα δείξει κατανόηση ο Γιώργος. Μόλις τώρα μας ήρθε δήλωση από τον Πρωθυπουργό. Τοποθέτηση Κυριάκου Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΠΟΚΕΠΕ. Μίλησε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
3: Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στους τρεις υπουργούς, τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες.
0: Έλα, μιας και είχε την υπομονή ο Γιώργος, να ακούσουμε τι λέει και η αντιπολίτευση για να είναι ολοκληρωμένο μετά το ρεπορτάζ του. Οι αιτιάσεις έτσι όπως διατυπώνονται από το Πασόκ, ο κύριος Δουδονής, από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Σταμπονέρας.
4: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο. Και βέβαια θα ήταν διπλάση αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της. Όλοι θυμόμαστε εκείνο το βράδυ τέτοιο καιρό με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη.
5: Σου χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά όταν για αυτούς πια υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν σβεί ορισμένα πράγματα τα πήρε εκτός νομιμότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό ξεφεύγει πια από τα όρια της λογικής και δεν αντέχει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
0: Από αναβολή σε αναβολή το πηγαίναμε, Γιώργο. Ούτε φορολογικές δηλώσεις να ήταν, αλλά τώρα έχεις το λόγο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
6: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε από την Έλληνα Γαλάρη πώς έχει το πράγμα σε επίπεδο διερεύνησης από τις δικαστικές αρχές. Να δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο τι γεννά, τι προκαλεί η ιστορία.
6: Ναι, από κυβερνητικής πλευράς, ναι. Το στίγμα είναι προφανές ότι δόθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσθετικά στο απόσπασμα που ακούσαμε, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής δεν έστρεψε μόνο τα αδέλη του προς την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για ακόμη μία φορά ότι επένδυσε στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, άφησε βαρύτατες εκμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να εμπλακεί στον εσωτερικό κομματικό και πολιτικό ανταγωνισμό. Θυμίζουμε ότι αυτός ήταν ένας από τους τρεις άξονες της κυβερνητικής θέσης εδώ και αρκετούς μήνες που σοβεί αυτή η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση για την κυβέρνηση, όπως διατυπώθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχουμε μια πλήρη ανατροπή της εικόνας όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και με δεδομένες της αρχιοθετήσεις, όχι μόνο των 7, θυμίζουμε ότι είχαν αρχιοθετηθεί αρκετούς εβδομάδες νωρίτερα και οι υποθέσεις των κυρίου Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, ανεβάζοντας αυτόν τον αριθμό στους 9. Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα αναγωμώνονται, θα λέγαμε, τα κυβερνητικά πυραμαχικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ένα από τα ζητούμενα, η εντυμότητα δηλαδή και η διαφθορά, και στον προεκλογικό στίβο, στον οποίο ήδη τρέχουν με υψηλές ταχύτητες όλα τα κόμματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Αυτά και σε πολιτικό επίπεδο. Ακούσαμε τις αντιδράσεις, τις αιτιάσεις, έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και βεβαίως και την τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που φέρνει σήμερα η Καθημερινή και φωτογραφικό υλικό σχετικά με, με τα στοιχεία τα οποία έδεσαν την υπόθεση για τη σύλληψη των τριών της Μαρφίν. Έχει στη διάθεσή της Καθημερινή και ο Γιάννης Σουλιώτης την έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτή δηλαδή που οδήγησε τον εισαγγελέα να βγάλει τα εντάλματα σύλληψης και να ακολουθήσουν οι σύλληψεις. Είναι ένα πλούσιο ρεπορτάζ που συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό, φέρει όπως είπαμε την υπογραφή του Γιάννη Σουλιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι.
0: Η έκθεση αυτή την οποία αποκαλύπτει σήμερα στην Καθημερινή δείχνει, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία και δείχνει πως ακριβώς οι άνθρωποι που κατηγορούνται δέθηκαν με τα ευρήματα, με το φωτογραφικό υλικό,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι τεχνικό κείμενο. Ναι. Όσο μπορούμε να το απλοποιήσουμε, ναι, ναι, ναι, και να το κάνουμε κατανοητό, αξίζει να πούμε τα εξής. Η αστυνομία ουσιαστικά αντιπαραβάλλει τρία φωτογραφικά αρχεία. Το ένα είναι οι φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων. Το δεύτερο είναι οι φωτογραφίες ταυτοτήτων των υπόπτων. Και το τρίτο αρχείο είναι ένα φωτογραφικό αρχείο από διακοπές την περίοδο 2008-2010. Τι κάνουν αρχικά λοιπόν στα εγκληματολογικά εργαστήρια? Συγκρίνουν τις φωτογραφίες των διακοπών, στις οποίες τα άτομα προφανώς έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, διακρίνεται με πολύ καθαρό τρόπο τα χαρακτηριστικά τους, με τις φωτογραφίες ταυτοτήτων. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δώσουν ονοματεπώνυμο στα άτομα που φαίνονται στην παραλία.
0: Οπότε, με βάση τις φωτογραφίες των προσώπων,
1: στην παραλία,
0: που καταλήγει η ταυτοποίηση.
1: Στην παραλία, λοιπόν, ξέρεις ότι βλέπεις τον Σπύρο Μάλλη και τον Γιάννη Σουλιώτη. Ναι. Και παίρνεις λοιπόν μετά και κάνεις μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των ταυτοτήτων της παραλίας με τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Εκεί λοιπόν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εφαρμόζει ένα διεθνές πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει μια κλίμακα από το μείον 3 έως το συν 3. Στο μείον 3 δεν είναι οι ίδιοι, στο 0 είναι δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, στο 3 είναι ταυτίζονται. Εκεί λοιπόν, κάνοντας αυτή την αντιπαραβολή φωτογραφιών,
0: είμαστε στα πρόσωπα
1: με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά, ναι, ναι, εκεί λοιπόν η αστυνομία καταλήγει στο είτε δεν μπορώ να βγάλω αποτέλεσμα, είτε μου μοιάζει, είτε προσομοιάζει. Δηλαδή φτάνει από το 0, 1 και 2. Για κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους δεν φτάνει στο συν 3.
0: Μάλιστα.
1: Να πει ότι ταυτίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λοιπόν καταλήγει η αστυνομία στο τελικό της συμπέρασμα να πει ότι οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται είναι αυτοί που συμμετείχαν στα επεισόδια? Γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη «συνσχετίζονται άρρηκτα». Πώς καταλήγεις αυτό? Με βάση τα σακίδια.
0: Παίρνει λοιπόν τώρα τις φωτογραφίες από τα σακίδια. Μετά τα πρόσωπα πάει στα σακίδια.
1: Πάει στα σακίδια και λέει: αυτό το σακίδιο είναι ένα λευκό σακίδιο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά με βάση την κατασκευή του, να το πούμε έτσι. Όμως εγώ βλέπω ότι στο φερμουάρ έχει μια κίτρινο σημάδι που είναι από τη σκουριά. Λόγω παλαιότητας αυτό το σημάδι καθιστά αυτό το σακίδιο μοναδικό. Πάει στο σακίδιο Β και λέει: αυτό το σακίδιο έχει ένα κόκκινο σημάδι που είναι το σήμα των Dead Kennedys, ενός punk συγκροτήματος, το οποίο το έχει φτιάξει ο κάτοχός του και άρα καθιστά το σακίδιο αυτό μοναδικό. Ποιος έχει αυτά τα σακίδια? Τους βλέπει λοιπόν αυτά τα σακίδια, λέει η έκθεση, στις διακοπές. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο ένας έχει το ένα σακίδιο, ο δεύτερος το δεύτερο σακίδιο, και καταλήγει στο συμπέρασμα
0: σε αυτή την κλίμακα που είπες,
1: ότι είναι αυτοί. Όχι, για τα σακίδια λέει ταυτίζονται.
0: Είναι στο
1: σακίδια,
0: είναι
1: λέει ταυτίζονται. Και με βάση αυτό το έβριμα σου λέει: βλέπω ότι έχεις αυτό το σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν είσαι εσύ. Και ο άλλος έχει το άλλο σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν σου λέει ότι είσαι εσύ. Και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει στο συμπέρασμα μέσω των. Δηλαδή υπάρχει ταυτοποίηση σακιδίων, ναι, όχι ταυτοποίηση των ατόμων με βάση τα βιομετρικά, ναι, τους χαρακτηριστικά. Για την κοπέλα, επειδή δεν υπάρχει αυτό δεν υπάρχει αντικείμενο που ταυτίζεται, ναι, λέει ότι και συγκρίνει τη φωτογραφία των διακοπών με την φωτογραφία της από την ημέρα των επεισοδίων, όχι όμως έξω από τη Μαρφίν, στο πεζοδρόμιο του σταδίου όπου έχει φοράει μόνο μαύρα γυαλιά.
0: Σε ένα άλλο σημείο.
1: Λέει λοιπόν ότι αυτή μοιάζει, αλλά δεν φτάνει στο συμπέρασμα, ναι, να πει ότι είναι αυτή.
0: Θα πω κάτι χωρίς να το σχολιάσει, αν δεν θέλεις. γνωρίζουμε από δίκες που έχουν γίνει ότι τα αποτυπώματα έχουν μια ισχυρή θέση σε ένα κατηγορητήριο.
1: Ασφαλώς.
0: Το γενετικό υλικό του DNA έχει μια ισχυρή θέση. Η ταύτιση φωτογραφιών έχει ισχυρή θέση σε ένα δικαστήριο.
1: Η ταύτιση φωτογραφιών.
0: Δηλαδή το να πας σε ένα δικαστήριο και να πεις εγώ δεν αναγνώρισα πρόσωπα, αλλά μπορώ να ταυτίσω αντικείμενα.
1: Κοίταξε,
0: τώρα όμως κάνουμε δικαστήριο, δεν ήταν, μπορεί να ήταν άστοχο αυτό που είπα.
1: Όχι, δεν πειράζει. Θέλω να πω πάντως, αυτό είναι και η ιδιαιτερότητα, αν θέλεις, αυτής της δίκης όταν γίνει.
0: Και να δούμε και τι άλλα στοιχεία
1: γιατί
0: υπάρχουν,
1: εδώ,
0: έτσι.
1: Εδώ, ας πούμε, είναι μια τεχνική έκθεση που βασίζεται ακριβώς σε επεξεργασία φωτογραφιών και, μπάς περιπτώσει, και αυτή η ιδιαιτερότητα του σακιδίου είναι κάτι το οποίο θα το...
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές.
0: Τώρα μπαίνουμε σε
1: κανονική διαδικασία. Επίσης, να σου βάλω και μια παράμετρο ότι τα άτομα αυτά θα δικαστούν σε δικαστήριο με ενόρκους.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει και αυτό μια σημασία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Σουλιώτη. Στην Καθημερινή θα δείτε και φωτογραφίες και φωτογραφικό υλικό ο Γιάννης. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένα πολύ νεκροτροχαίο. Ο Παναγιώτης Αχαλατλής. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η διασωληνωμένη στη μέση του Ιπποκρατίου να συνδέεται η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκροτροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 στη Χαλκιδική, και στο οποίο οι γονείς του μικρού κοριτσιού αλλά και το 6 μηνών αδερφάκι του σκοτώθηκαν. Το κοριτσάκι, πρέπει να πούμε ότι αρχικά διεκομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυγύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μοιραίου του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που φέρει, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΗ ανήλικη έφτασε χθες στο νοσοκομείο, που και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπευλήθη σε δύο χειρουργικές επιβάσεις από παιδοχειρούργους και ορθοπαιδικούς. Σήμερα το πρωί το 7χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου. Πρόκειται για την ειδική μονάδα παιδών που διαθέτει το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι το σοκαριστικό τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγείου Αγίου Νικολάου στο έξω της Μεταμόρφωσης, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το τζιπ της οικογένειας από τη Μολδαβία που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο. Η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Τι να πεις. Τρομερό, τραγικό αυτό που έγινε. Όπως και στη Λέσβο. Και στη Λέσβο είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Προσέκρουσε σε μία κολόνα και ανετράπη. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ακόμη δηλαδή ένα τροχαίο δυστύχημα. Το πρωί ξύπνησε ο κόσμος στη Γλυφάδα βλέποντας ανθρώπους με άσπρες στολές να ψεκάζουν. Η Μέρη Σκανδάλη θα μας πει γιατί γινόταν αυτό. Γεια σου, Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 5 και μισή νωρίς ξύπνησαν κάτι και στη Γλυφάδα. Ψεκασμοί σε φυτά, σε φρεάτια, οπουδήποτε βγαίνουν κουνούπια από οποιοδήποτε σημείο. Διότι εμφανίστηκε ένα ακόμα κρούσμα δυτικού Νείλου εκεί στην Γλυφάδα. Είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την Αγία Παρασκευή εδώ στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι πήγαν στην ενεργεία του Δήμου, έκαναν τους ψεκασμούς, έχουν ήδη τελειώσει. Όπως πήγε ο Δήμαρχος, όλα είναι ομαλά, θα είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τώρα άλλοι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή και άλλοι δεν ανησυχούν, όπως λένε. Να σου πω ότι επειδή μιλήσαμε και με ειδικούς εδώ στο Sky, μας είπαν ότι 8 στα 10 άτομα που θα νοσήσουν δεν θα το καταλάβουν καθόλου, δηλαδή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ενώ 1% από τα περιστατικά αυτά θα έχει κάποια σοβαρή νόση με μηνυκογεφαλίτιδα, συμπτωματολογία δύσκολη, όπως σπασμούς, δυσκαμψία, υψηλό πυρετό. Και φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος θανάτου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ιός εμφανίστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας το 2010. Ενώ η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι από τον Ιούλιο και τα τέλη του Οκτώβρη.
0: Άρα, δηλαδή η περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Ο κόσμος οπωσδήποτε, εντάξει, είπαμε ότι δεν χρειάζεται πάνικος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία. Όπως και ο Δήμαρχος, θα ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Παπανικολάου, το πρώην στο Sky.
4: Δεν υπάρχει κάποια έντονη ανησυχία. Εντάξει, είμαστε λίγο προβληματισμένοι. Έχουμε κατοικίδια, δεν θα τα βγάλουμε στο μπαλκόνι. Δεν θα απλώσουμε ρούχα και αυτά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για άγχος.
5: Κουνούπι είναι, οπότε δεν μπορείς να το ελέξεις.
6: Δηλαδή, αν ξέρω να φοβάμαι γι' αυτό, φαντάζομαι θα έπρεπε να φοβάμαι για πολλά άλλα πράγματα.
7: Οι αρχές θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και από τη στιγμή που θα τα πάρουν τα μέτρα, εγώ αισθάνομαι ήσυχη.
8: Προσοχή χρειάζεται από όλους μας, ειδικά εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. που εντοπίστηκε το κρούσμα. Σε 6 δρόμους σήμερα σε συγκεκριμένα τμήματα γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί. Και αυτό που επίσης θα κάνουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, αυτή την περίοδο καθαρίζουμε ούτως ή άλλως τα φρεάτια εν ώψη του φθινοπόρου. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε δώσει προτεραιότητα, γιατί δεν πρέπει στα φρεάτια να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά.
0: Ό,τι πρέπει δηλαδή να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το κάνει και ο Δήμαρχος στη Γλυφάδα. Είναι κάτι που συμβαίνει, δεν είναι άγνωστη κατάσταση για τη χώρα μας. Χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή αυτή την περίοδο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
14: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
16: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
17: Κατάστημα! Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
19: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Όπως πάτε αυτή την ώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, με Μανώλη Κωστίδη. Έχει την καλοσύνη και μας περιμένει πάντοτε γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Εύχομαι όλα καλά.
0: Όλα άψογα. Πριν από λίγο, να ξεκινήσουμε αυτό. Είχαμε μια ανακοίνωση, δεν έχω προλάβει να δω τι θέματα ακριβώς πιάνει. Έχει βγει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.
20: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας κάθε εβδομάδα κάνει μια συνέντευξη για διάφορα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, την περιφέρεια,
17: και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την άμυνα της χώρας. Πρώτα από
0: ναι. Είναι αυτό το πρόβλημα στο σημείο που βρισκόταν ο Μανώλης, προφανώς δεν ήταν πολύ καλό το σήμα. Έχει βγει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που κάνει, των εβδομαδιών ανακοινώσεων, και έχει δηλώσει την προκλητική πάγια θέση της Τουρκίας, ότι η παρουσία στρατιωτών μας στο νησί ενώ την Κύπρο αποτελεί εγγύηση ειρήνης και άλλα πολλά. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα, Μανώλη.
17: Εύχομαι να είναι καλύτερα.
0: Ναι, τώρα νομίζω.
17: Ναι, πρώτα απ' όλα η Τουρκία λέει ότι θα παραμείνει στο νησί για πάντα ως εγγύητρια δύναμη. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για τη δράση σε ΟΚΑ και λέει δεν έχουμε ξεχάσει, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι βάρβαρες και άγριες σφαγές της ελληνοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης σε ΟΚΑ και των υποστηριχτών. Επειδή ήταν και η επέτειος από την απόπειρα
0: πραξικοπήματος.
17: Ακριβώς, 15 Ιουλίου τότε. Μετά ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Πρώτα λέει ότι πώς θα γίνουν, σας το λέω πώς το λένε, οι εορτασμοί για την επέτειο της 52ης επετείου για την ειρηνευτική εκστρατεία, όπως την αποκαλούν, το 1974, θα πάνε φρεγάτες, θα πάνε μαχητικά, θα πετάξουν πάνω από την Κύπρο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνουν και λεπτομέρειες για το τι. Και βεβαίως έρχεται μετά το Υπουργείο, ο ίδιος εκπρόσωπος, και λέει ότι κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια απόφαση που πήρε, που κατηγορώντας για τις φρικαλαιότητες που έχουν συμβεί το 1974 στην Κύπρο, και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι έχουν γίνει διάφορες σφαγές εναντίον των Τουρκοκυπρίων κτλ. Και ότι η Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη θα συνεχίζει να εκπερασπίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και θα αντιστέκεται σε κάθε... Πάντα θα είναι εκεί οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Θα παραμένουν ως παρουσία τους εκεί ως εγγύηση σταθερότητας και την ειρήνη στο νησί κτλ. Δηλαδή το λέω κτλ. Διότι το έχουμε ακούσει.
0: Ναι, είναι οι πάγιες θέσεις. Ναι. Και βέβαια διατυπώνονται και σε μια χρονική στιγμή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες την διαρροή αυτού του σχεδίου από την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, που σε κάποια πράγματα νομίζω έκανε και την Άγκυρα να χαμογελάει. Βέβαια είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι προσυζήτηση, ένα προσχέδιο είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχεται σε μια τέτοια χρονική
17: στιγμή. Έχουμε όμως S400.
0: Ναι. Έτσι.
17: Ρωτήσανε στο S400. Θα ήθελα το σχόλιο, θα έλεγα, αλλά και το σχόλιο των ακροατών μας. τι καταλαβαίνουν από την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ρωτήθηκε λοιπόν εκπρόσωπος για το τι συμβαίνει στο S400 και λέει: οι εργασίες για τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνικού S400 συνεχίζονται με πολύπλευρο τρόπο. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό όταν συμβούν.
0: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι το πολύπλευρο, έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
17: Είναι, νομίζω, μεταξύ, εγώ θα το σχολίαζα, Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, Ρωσίας, Τουρκίας και Ισραήλ. Βεβαίως δεν διαπραγματεύεται το Ισραήλ, αλλά επειδή στις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου.
0: Ναι.
17: Νομίζω το Ισραήλ παίζει ένα πολύ βασικό ρόλο στις αποφάσεις του Τραμπ και για το συγκεκριμένο ζήτημα, και το Ισραήλ δεν θα δεχθεί οτιδήποτε αν δεν πάρει ανταλλάγματα.
0: Ναι. Ή αν δεν... κάποιος δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα αλλάξουν, γιατί το Ισραήλ προβάλλεται ότι έτσι θα αλλάξουν οι ισορροπίες ό,τι αφορά την ισχύ στη Μέση Ανατολή. Και το προβάλλει αυτό, λέει, αν πάρει η Τουρκία το F-35, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Ήθελα να θέσω υπόψη σου ότι τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να δω τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο κύμα από την πλευρά της Άγκυρας να περάσουν τουρκικές απόψεις ό,τι αφορά τους S-400 και τα F-35. και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν, γιατί συνήθως προβάλλουμε εδώ όσους στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας. Υπάρχουν και πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές που προβάλλουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Έχει κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Μάικ Τέρεν, είναι ένας ρεπουμπλικανός μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων. Μάλιστα ήταν μέχρι πρότινο σε μια επιτροπή πληροφοριών που είναι αρκετά κρίσιμη, έχει μεγάλη επιρροή. Μια πολύ θερμή για την Τουρκία. Λέει: η Τουρκία είναι σύμμαχός μας, δώστε τη στα F-35, θα δουλεύει για εμάς, είμαστε σε όλα εντάξει.
17: Και μάλιστα μιλάει για, και σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό δίκτυο, λέει ότι μιλάει ακόμα και για το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35.
0: Σωστά. Σε βρίσκω απόλυτα ενήμερο. Αλλά πού ήθελα τη συμβολή σου. Υπάρχει από κάτω ένας σχολιασμός από διάφορους χρήστες. Έχουν σχολιάσει και Έλληνες. Και Έλληνες έχουν μπει και του λένε: βουλευτή Τέρνερ, δεν τα λες καλά, γιατί η Τουρκία δημιουργεί πολλά προβλήματα, έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας κτλ. Σε αυτές τις διατυπώσεις των Ελλήνων απαντάει ένας Αχμέτ Χαμντί Αταλάι. Πρέπει να είναι κυβερνητικός στέλεχος, νομίζω, της Τουρκίας. Πρέπει να έχει κάποιο υφυπουργείο. Τώρα γενικός γραμματέας, κάτι και εγώ από ό,τι κοίταξα, ο οποίος με έναν ιδιαιτέρως προσβλητικό τρόπο αναφέρεται. Δηλαδή ξεφεύγει από τη διπλωματική γλώσσα και λέει: είσαστε τρελοί εκεί στην Ελλάδα. Βρισκόσαστε σε κατάσταση παράνοιας επειδή εμείς θα πάρουμε τα F-35. Δηλαδή γίνεται ένα πανηγύρι τις τελευταίες μέρες, αυτό θέλω να περιγράψω, το οποίο φαίνεται να είναι και λίγο οργανωμένο αυτό το πανηγύρι.
17: Είναι μια κρίσιμη περίοδος και η Τουρκία σαφώς θα παίξει και παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στα κοινωνικά δίκτυα και στα να προβάλλει τις θέσεις της.
0: Τις θέσεις της μέσα και από τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, αυτό θέλω να πω.
17: Αυτό θα συνεχιστεί, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την Τουρκία, αλλά βεβαίως η Τουρκία έχει κάνει πολλές επιλογές. Και το λέω αυτό. Η Τουρκία, θυμήθηκα, επειδή ψάχνω ένα θέμα για την Καθημερινή, θυμήθηκα ότι η Τουρκία είχε ψαχτεί και είχε παραγγείλει μάλιστα κινέζικους πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας κάπου το 2008 και μετά ακύρωσε την παραγγελία μετά από κάποιους μήνες, καθώς είχε δει ένα διέξοδο. Δεν το κάνει αυτό με τους S-400. Τελικά, ναι, από την Κίνα στη Ρωσία και από τη Ρωσία στον Ντονάλντ Τραμπ.
0: Νομίζω ότι μάζεις κάτι καλό για την Κυριακή στην Καθημερινή. Θα σε διαβάσω.
17: Ψαχνόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, είπα για τον Τέρνερ. Από την άλλη, υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είναι υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων, όπως ο γερουσιαστής Βαχόλεν, ο οποίος λέει ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-300, η Άγκυρα δεν θα μπει στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως μας ενδιαφέρει, αυτό της γεωπολιτικής, όμως κατά ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό το είδαμε και μετά τη ρωσική εισβολή, τα γεωπολιτικά έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, στην οικονομία. Οι επιπτώσεις τους φτάνουν στο ράφι. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Πιερό. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Σε άκουγα και το πρωί στην ανάλυση σου στον Άρη Πορτοσάλτε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πια όλη η Δύση, που είναι η ακρίβεια, που είναι τα ενεργειακά. Και αυτό το πρόβλημα έχει φτάσει και στα ταμπλό των πρατηρίων, των βενζινάδικων.
1: Ναι, και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, σου λέω, με συμβατικό τρόπο δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το προσεγγίσεις. Ο παραδοσιακός τρόπος ήταν, κοιτάζαμε τι κάνει η τιμή διεθνής τιμής του πετρελαίου και βλέπαμε συνέχεια το πίνακα στο πρατήριό μας για να καταλάβουμε την αντιστοίχηση. Τώρα το πράγμα θα γίνει αρκετά πιο σύνθετα. Αρκετά πιο σύνθετα, πολύ πιο σύνθετα. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βλέπουμε και πολύ πιο σύνθετους δείκτες για προκειμένου να καταλάβουμε ακριβώς από πού μας έρχονται οι αυξήσεις, σε βαθμό που μέσα σε ένα διήμερο και το αργότερο στη Δευτέρα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η έκπτωση, η σημαντική έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που οικειοθελώς προσφέρουν για τα δηληστήρια της χώρας, να θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει απορροφηθεί, δηλαδή θα έχει εξαφανιστεί. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές πιο γρήγορα, ναι, τόσο απλά.
0: Και δεν φαίνεται κάτι στο βάθος, κάποια...
1: Κοίτα, από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρατηρείται μια σταθεροποίηση, αλλά στις τιμές δηληστηρίου συνεχίζει να παρατηρείται έλλειψη προϊόντος λόγω του ρωσικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν οι τιμές να αυξάνουν και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ακόμα και χτες που ήταν η πρώτη μέρα πλήρους εφαρμογής του μέτρου, είχαμε αύξηση σε μέσα επίπεδα 1,5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης πανελλαδικά, είμαστε πλέον κοντά στο 1,87, εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και κατά δεύτερο λόγο είχαμε σταθεροποίηση και μικρή πτώση λόγω της έκπτωσης στην αμόλυβδη, η οποία είναι κοντά στο 1,97. Η εκτίμηση είναι ότι θα περάσει γρήγορα το 1,90 και τα 2 ευρώ αντίστοιχα το κάθε ένα από τα δύο καύσιμα μέσα στις επόμενες ημέρες και ως τη Δευτέρα. Άρα βρισκόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο κλειό προβλήματος, το οποίο θα δούμε για πόσο θα πάει, γιατί προφανώς θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες που θα έχει η αγορά να καλύψει το πρόβλημα, το περιορίσει, κάτι που το κατάφερε σε άλλο στάδιο του προβλήματος στη Μέση Ανατολή πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, λίγους μήνες, δύο μήνες, όταν υπήρχε αυτή η έλλειψη τότε στα αεροπορικά καύσιμα. Θυμάστε τότε ότι είχαν ξεμείνει αεροδρόμια στην Ιταλία, για παράδειγμα, από αεροπορικά καύσιμα. Τότε βοηθούμενα και από τα εξελιγμένα ελληνικά δηληστήρια, είχε καταφέρει να καλυφθεί η ζήτηση στην αγορά, να αποκατασταθεί μια κάποιο είδους ομαλότητα και να γίνει πιο διαχειρίσιμο το πρόβλημα.
0: Αλλά τώρα, γιατί διάβαζα πρόσφατα και ένα σημείωμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα αρχίζουν να τελειώνουν τα κανονάκια. Δηλαδή, λέει, όταν έσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, αυξήθηκε η παραγωγή, υπήρχαν αποθέματα, έχουν 2-3 κινήσεις έγιναν που κράτησαν σε ένα επίπεδο τις τιμές. Τώρα αυτά τα κανονάκια, λέει, έφυγαν, τελείωσαν. Οπότε πάμε σε πιο σκληρές εποχές.
1: Ναι, το μόνο που αυτό που μας βοηθάει είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά, μεγάλες ποσότητες από κάθε πηγή, οπότε μέρος του προβλήματος των ελλείψεων, αλλά επαναλαμβάνω κυρίως σε επίπεδο αργό και brand, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα παρά το κλείσιμο από τις ουσίες των στενών του ορμούς, αλλά συνεχίζει το πρόβλημα στα διελισμένα. Όλο αυτό μολύνει την ελληνική οικονομία και περιμένουμε τα στοιχεία πληθωρισμού του επόμενου διαστήματος για να μπορέσουμε λίγο να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να δούμε ακριβώς το βάθος.
0: Μιας και πήγες στην ελληνική οικονομία, αφού πρώτα απ' όλα δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς, γιατί θίγει στο σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή ένα μείζον πρόβλημα για την ευρωπαϊκή και ελληνική κατά επέκταση βιομηχανία και το κόστος ενέργειας, που λες ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα των βιομηχάνων, το θέμα του κόστους ενέργειας βιομηχανίας το πληρώνει στο τέλος ο καταναλωτής. Μας ενδιαφέρει όλους, αλλά είναι πολύ μεγάλο, γιατί θέλω να σε πάω στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ακούσαμε δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο που αφορούσε όμως την υπόθεση του ΠΚΠ.
1: Σωστά.
0: Σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση γίνεται με ατζέντα ΔΕΘ. Νίκο.
1: Και ατζέντα ΔΕΘ.
0: Και
1: επισήμωση το θέμα ήταν το νέο πολιετές πρόγραμμα. Δηλαδή, επιουσίασε τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία η συζήτηση αφορά κυρίως τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα περίφημα ΕΣΠΑ για το έως το 2030. Το οποίο μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν καταλήξει και για το οποίο προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να έχει τις μικρότερες δυνατές απόλυτες και στα αγροτικά, κυρίως στα θέματα του Ταμείου Συνοχής. Αλλά περιλαμβάνει η συζήτηση και ΔΕΘ, είναι βέβαιο αυτό ότι περιλαμβάνει και ΔΕΘ, όπου σχηματίζεται σιγά σιγά ένα πακέτο το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πακέτο ανακούφισης από την ακρίβεια, δηλαδή ένα πακέτο εισοδηματικών ενισχύσεων. Αυτό αναζητείται αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως και κάποιας πινελιάς, η οποία αναπτυξιακής, η οποία θα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα κινητροδοτούν προκειμένου να ανακουφιστούν κλάδι της οικονομίας που πλήττονται από την περιραίωση ατμόσφαιρα, αλλά και σπρώχνουν την οικονομία σε αυτό το ρυθμό ανάπτυξη που μας πάει αυτά τα χρόνια και είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, το 1,8 με 2% που είναι και η εκτίμηση πριν από λίγο του ΙΟΒΕ για την επόμενη χρονιά, ότι θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Πάντα με τα τωρινά δεδομένα, έτσι, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα και διεθνώς.
0: Όταν λες για την ακρίβεια, αναφέρεσαι σε ενίσχυση των εισοδημάτων, όχι... τι πράγμα?
1: Επιδοματικές ενισχύσεις.
0: Επιδόματα.
1: Σε μεγάλο βαθμό θα περιμένουμε να δούμε αρκετές τέτοιου είδους ενέσεις εισοδηματικές. και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι πολύ απλά μπορεί να σκεφτεί ότι ήδη η αύξηση που βασίζεται στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη έχει χειροκανιστεί για την τρέχουσα χρονιά από τον υψηλότερο πληθωρισμό. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο πληθωρισμός θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ενδεχομένως να έχουμε και στην επόμενη. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας έχει πει ότι θα πάμε στο 28. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, για παράδειγμα, σίγουρα μια τονωτική ένεση προς τους συνταξιούχους, ίσως και αυτή τη χρονιά, και μια μεγαλύτερη του εκτιμούμενου αύξηση που θα φτάνει κοντά στο 2,8% για την επόμενη χρονιά, και μάλιστα χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχουν οι εξαιρέσεις τύπου προσωπική διαφορά, αλλά για όλους τους συνταξιούχους.
2: Επειδή τώρα μιλάς για συνταξιούχους, μην νομίζει ο συνταξιούχος θα του δημιουργηθεί εντύπωση ότι μιλάς για 13η σύνταξη τώρα εσύ.
1: Κοιτάξτε, η 13η σύνταξη με το χαρακτηριστικό που θυμόμασταν δεν είναι στο τραπέζι, αλλά η μονιμοποίηση του επιδόματος των 300 που γίνει 400 ευρώ στο τέλος του έτους μαζί με το επίδομα ενοικίου είναι σίγουρα μία παροχή συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα η συζήτηση που υπάρχει στο τραπέζι είναι ότι μπορεί και να αυξηθεί. Και ξαφνικά αυτό που φαντάζει ως μακρινό να είναι για πολλούς 13η σύνταξη, δεδομένου ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι εκεί κοντά στα 650-700 ευρώ.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες στην Κυψέλη είναι τα κτίρια με τις ρογμές. Υπάρχουν δηλώσεις και από την πλευρά του ελληνικού μετρό. Βεβαίως υπάρχει και ανησυχία από την πλευρά ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου, Νίκο.
21: Γεια σας. Καλησπέρα, και ειδικά από την πλευρά των ιδιοκτητών. Αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι έχουν ζήσει κάποιους εφιαλτικούς μήνες ήδη από τον Μάρτιο, όταν αντιλήφθηκαν αυτό το έντονο τράνταγμα από τον Μετροπόντικα Νίκη, ο οποίος περνούσε δίπλα από τα σπίτια τους για τη διανύξη της ρέγας και τη γραμμή 4 του μετρό. Από τις πρώτες μέρες άρχισαν να βλέπουν κάποιες ρογμές να εμφανίζονται στα σπίτια τους, και φυσικά αυτές οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται και φυσικά να τους ανησυχούν όλο και περισσότερο. Ωστόσο, αυτό που τους προκαλεί περισσότερο φόβο είναι το γεγονός ότι σε κάποια από τα σπίτια βλέπουμε, το βλέπουμε και εμείς που συνομιλούμε μαζί τους, να τακάρουν ουσιαστικά, να κολλάνε οι πόρτες, να μην γίνουν πόρτες και παράθυρα, και αυτό που εκφράζουν είναι φόβος για το αν υπάρχει κάποια καθίζηση στο εδαφός. Φυσικά είναι πολύ νοπές μνήμες και αυτά όσα έγιναν στα πετράλωνα, οπότε είναι λογικό, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να φοβούνται. Να πούμε όμως ότι αυτό που τονίζουν από την ανάδοχο εταιρεία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρόκειται για βλάβες περιορισμένες έκτασης, όπως τις χαρακτηρίζουν, που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην στατική επάρκεια. Έχουν γίνει αυτοψίες από ανεξάρτητους ακόμη και ξένους τεχνικούς. Να σου πω μόνο ότι πριν από λίγο είχα μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, τον Χρήστο Φαφούτη. Αυτό που ζήτησε ο κύριος Δούκας είναι γραφείο διαβεβαιώσεων ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα κτίρια, αποζημίωση για τους κατοίκους και οι εργασίες για το μετρό να κινήσουν και πάλι, όταν όλοι είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Βεβαίως οι άνθρωποι ανησυχούν που μένουν εκεί.
22: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η πολυκατοικία μας είναι ασφαλής.
23: Κάποιοι που έχουν νοικιάσει σπίτια 2 διαμερίσματα φύγανε, επειδή φοβότουσαν. Ναι, φύγανε.
24: Εγώ είμαι στο 4ο όροφο, έχουν γίνει πολλές ρεχμές, είχε πάθει ζημιά η εξώπορτα, οι μπαλκονόπορτες όλες, τα πλακάκια στο μπάνιο.
23: Το Σεπτέμβριο μάλλον θα δούμε τι θα μας απαντήσουν και από το οτικό μετρό, είπανε ότι θα έρθουν να κάνουν κάτι εργασίες εδώ στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές.
22: Και εμείς αποφασίσαμε μέσω Γενικής Συνέλευσης να φέρουμε πολιτικούς μηχανικούς, τους οποίους τους ειδοποιήσαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία του έργου, να έρθουν να μας πούν τι συμβαίνει. Οι οποίοι μας είπαν ότι έχει διαπιστωθεί από κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών, και ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές.
2: Τις εργασίες περιγράφει και μια διοκτήτρια καταστήματος που έχει στην Κυψέλη, στο σημείο δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα. Μίλησε στο Action.
25: Καθίζηση πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες. Γέμισαν τα υπόγεια με υγρό, δεν ξέρω τι υγρό είναι αυτό, σαν αφρός. Κάποιοι που ήταν ένοικοι έχουν ξενικιάσει και έχουν φύγει.
2: Και ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Δούκας.
26: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση
3: σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν στο ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο μετροπόδικας στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι, ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει.
2: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ρεκόρ στις εξαγωγές όπλων καταρρύπτει η Γερμανία. Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν. Τρίζει η κυβερνητική συμμαχία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Νέο ρεκόρ καταρρύπτουν οι γερμανικές εξαγωγές όπλων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Κορυφαίος πελάτης είναι η Ουκρανία, ενώ το 84% των εξαγωγών πηγαίνουν σε χώρες της Νατοϊκής Συμμαχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για μια ακόμα φορά το Βερολίνο να τερματίσει τους συνοριακούς ελέγχους. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Πούνα, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι έχει έρθει η ώρα για σταδιακή επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση του ασύλου και η σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα άνοιγμα των σύνορων. Ωστόσο, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδρα Ντόμπριντ, επιμένει στη διατήρηση των συνοριακών ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Γεγονός πάντως είναι ότι και στη Γερμανία η αφίξη παράτυπων μεταναστών έχει περιοριστεί σημαντικά. Μετά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου στο Παρίσι στις αρχές της εβδομάδας, ο Φρίντριχ Μέατς υποδέχεται το βράδυ τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο κάστρο Μπέντσπεακ, προκειμένου να προετοιμάσουν το αυριανό Γαλλογερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο στον πύργο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται τα σχέδια για μια κοινή πυρηνική αποτροπή. Τεστ τεστοστερόνης, δρομολογεί ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ στο πλαίσιο εξετάσεων υγείας των στρατιωτών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πόσο αποδοτικοί μπορεί να είναι οι στρατιώτες, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Θανάση Κρητικό για τη Λυπητερή. Καλώς τον.
6: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι, κατάλαβες, με τους λύκους, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις γύρω μου, οι περισσότεροι ήθελαν Αργεντινή.
6: Καλά,
2: νομίζω.
6: Προφανώς. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι και με την Αργεντινή να μην ήταν, να υποστήριζαν την Αγγλία δηλαδή, με αυτά που έκανε ο Μέση, δεν γίνεται να μην πανηγύρισαν.
2: Σέβεσαι. Σέβεσαι, ναι. Δεν το συζητούμε. Δεν, εντάξει, άλλο τον άλλο τον.
6: Αυτό και θεωρώ ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, η νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό, που νιώσαμε ποδόσφαιρο, νιώσαμε αλητία, νιώσαμε ένταση. Από τις αποδοκιμασίες στους εθνικούς ύμνους μέχρι το φινάλε θρίλερ, δηλαδή πάρα πολύ ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα.
2: Είχε το υπόβαθρο που προσέφερε το έδαφος για να υπάρξει αυτή.
6: Αυτό ακριβώς. Προηγήθηκαν οι Άγγλοι, έκαναν την ανατροπή με δύο ασίστ του Μέση οι Αργεντίνοι, Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες στα γκολ.
2: Κατάπιαν, μετά το γκολ τους κατάπιαν.
6: Νομίζω το τελευταίο 20 λεπτό είναι το καλύτερο της Αργεντινής που έχει κάνει στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έκανε εγκλήματα και ο Τούχελ, ο προπονητής της Αγγλίας.
2: Δύο παρατηρήσεις μόνο. Υπάρχει θέμα με το πανό που άνοιξαν για τα φώτα.
6: Ναι. Έχει σηκωθεί και στο παρελθόν το ότι με επιγραφή ότι τα Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή και έχουν τιμωρηθεί βαριά.
2: Τα λένε
6: Μαλβίνας. Ναι. Έχουν τιμωρηθεί στο παρελθόν, οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα δράσει η FIFA. Ναι. Λογικά θα πάει μετά το τέλος.
2: Και το δεύτερο η φάπα του Μπέλιχαμ
6: στον Πιτσιρικά. Ναι. Όντως,
2: τα νεύρα εκεί.
6: Τα νεύρα, γιατί ήταν και η ένταση από όλο το παιχνίδι, διότι οι Αργεντίνοι το ξεκίνησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο, άρχισαν και βαρούσαν στο ψαχνό χτυπήματα εκτός φάσης στα ψιλοίπουλα, αυτά που δεν περνάνε κάτω από τα ραντάρ, να το πω έτσι, ξέρεις, που δεν τα πιάνει το VAR. Και βγήκε όλη η ένταση, όλα τα νεύρα. Στο τέλος κάτι είπε, νομίζω, ο Μπάρκο, είναι το αριστερό μπακ της Εθνικής Αργεντινής, στον Μπέλιγχαμ την ώρα που πήγε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του.
2: Έφαγε
6: και γύρισε ο Μπάλαν στον Μπέλιγχαμ. Και
2: Μπέλιγχαμ με Μέση, και εκεί ένα τετατέτ.
6: Αυτό νομίζω ήταν την ώρα του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος. Που εντάξει, στον αγώνα σηκώνονται, μετά τα δώσαν τα χέρια. Εντάξει. Υπήρξε και η υπόκληση του Χάρι Κέιν στον Λίονελ Μέση με μια μεγάλη αγκαλιά στο φινάλε της αναμέτρησης.
2: Και τώρα Αργεντινή-Ισπανία.
6: Ακριβώς, ναι, την Κυριακή στις 10 ο Μέση απέναντι στην αγαπημένη του Ισπανία, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία του έδωσε την ευκαιρία να γίνει ο ποδοσφαιριστής που είναι.
2: Σε ευχαριστώ, Θανάση.
6: Καλή συνέχεια.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων, παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
26: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
27: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
28: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
29: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
28: Είναι του τύπου σας.
30: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
31: Αλλά
0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
13: Η ώρα είναι 3.

0: 89,4.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας της Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μία ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στοιχείο σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. 13

0: Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 ενεργεία βουλευτών και συγκεκριμένα οι κατηγορίες που είχαν ασκηθεί σε βάρος των κυρίων Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και αυτή να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Για δικαίωση εντωμεταξύ κάνουν λόγο οι κύριοι Μηταράκης, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος και Λεονταρίδης, για τους οποίους οι κατηγορίες αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων. Σε μία ακόμη σύλληψη την Τέταρτη μέχρι στιγμής προχώρησαν οι αρχές για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 25χρονο που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο τέταρτος συλληφθής είχε πάρει από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη τα κλειδιά τα οποία στη συνέχεια έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης, τον 29χρονο και την 26χρονη που έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπενθύμησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν με μία αίτηση να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γνωστοποίησαν σήμερα η Πόπη Τσαπανίδου, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας. Θα ασκούμε τα καθήκοντά μας ως ανεξάρτητοι βουλευτές, αναφέρουν στις επιστολές τους. Μετά και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στους 15. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τα Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική

0: παράδοση στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που για σήμερα μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μας ακούτε αλλακτικά μέσα από το διαδίκτυο. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Και όπως πάντα, στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά το γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Μέση με το δεξί, ε.
0: Μέση με το δεξί.
1: Τι σέντρα έβγαλε.
0: Να σου πω κάτι. Τέλος πάντων, καλά, είναι πολλά να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Πολλά που έχουμε διαβάσει και πολλά που δεν έχουν υποθεί. Με το δεξί, αν θυμάσαι καλά, πριν βγάλει αυτή τη σέντρα, είχε επιχειρήσει και δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Σε προηγούμενη προσπάθειά του. Τι κοινό είχαν οι δύο φορές αυτές? Δεν υπήρχε παίκτης που να πήγε πάνω του ή πήγε πολύ αργά.
1: Όχι μόνο αυτό, και τις δύο φορές, αυτό δηλαδή για να κάνουμε μια προσομοίωση του μπάσκετ με του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, επειδή είναι μικρότερο το γήπεδο και κάνουν, ξέρεις, σκάουτινγκ οι προπονητές κτλ., λένε μην τον αφήσεις να πάρει δεξί διάδρομο αυτόν που είναι δεξιόχειρας. Στον αριστερόχειρα, αντίστοιχα, μην τον αφήσει να πάρει αριστερό διάδρομο. Εδώ προφανώς η εντολή που είχαν, που είχε μάλλον η αμυντική γραμμή της Αγγλίας, ήταν να μην πάει ποτέ αριστερά ο Μέση. Αλλά αυτό το πράγμα σε έναν παίχτη που είναι ο κορυφαίος όλων, τουλάχιστον αυτών που παίζουν τώρα, έτσι, δεν του αφήνει και τόσο μεγάλο κενό.
0: Και αν παρατήρησες, Παναγιώτη, την ώρα που έπαιρνε γενικότερα την μπάλα ο Μέση, δεν υπήρχε παίκτης που να πήγαινε κατευθείαν πάνω του, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, εντάξει, είχε μία άνεση στις κινήσεις του. Βέβαια, εάν δεν έμπαινε το γκολ της Αγγλίας με το οποίο προηγήθηκαν οι Άγγλοι, νομίζω θα βλέπαμε μία σούπα με πολύ ξύλο 0-0 μέχρι το 90 και θα πηγαίναμε παράταση. Το 1-0 των Άγγλων, συν την αψυχολόγητη, κατά την άποψή μου, πιστοχώρησή τους σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω, είχα χρόνια να δω εγώ μια εθνική ομάδα να παίζει από τη γραμμή της περιοχής της, ναι, και πίσω, αλλά παράλληλα να έχει και να την πολιορκούν οι αντίπαλοι, να δημιουργούν ευκαιρίες μέσα στη μικρή περιοχή τους, να βρίσκουν διαδρόμους και να χάνει ένα παιχνίδι που μέχρι τότε φαινόταν ότι έχει το πάνω χέρι. Και η Αργεντινή από το 70 και μετά, δηλαδή 70 μέχρι πόσο κράτησε, 99% κράτησε το παιχνίδι.
1: Αλλά για μισή ώρα την πάτησε την Αγγλία. Δηλαδή μιλάμε, πέρασε από πάνω της.
0: Την πάτησε την Αγγλία, αλλά και η Αγγλία αυτή.
1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια, εντάξει.
0: Και η Αγγλία αυτή που την πάτησε η Αργεντινή όμως. Γιατί έτσι πάει, και τα δύο συμβαίνουν.
1: Και τα δύο συμβαίνουν, εντάξει. Πάντα παίρνει και ούτε ο ίδιο αντίπαλο, έτσι.
0: Έδωσε ο αντίπαλος, σίγουρα χώρο για αρχή, σίγουρα χώρο.
1: Πάντα να σου πω κάτι άλλο. Η Αργεντινή έχει κάνει ανατροπές μεγάλες.
0: Ναι.
1: Και χτες και με την Αίγυπτο. Ναι. Που αυτό δείχνει χαρακτήρα, έτσι. Δείχνει ότι δείχνει πάθος.
0: Σίγουρα.
1: Και δείχνει πίστη.
0: 100%.
1: Έτσι. Να. Τους συμπαθείς ή τους αντιπαθείς, δεν σου αρέσουν οι κοντοί, σου αρέσουν οι ψηλοί, σου αρέσει άλλου είδους ποδόσφαιρο, δεν μπορείς παρά να τους βγάλεις το καπέλο. Σε όλα τα αθλήματα έτσι παίζουν με πάθος για τις εθνικές τους ομάδες. Ας πούμε, σου θυμίζω ότι ο Λουίς Σκόλα έπαιζε στην εθνική ομάδα μπάσκετ της Αργεντινής μέχρι τα 40 του και. Ο Μέση βλέπω να τον ξεπερνάει ποδοσφαιρικά, που είναι και πιο δύσκολο.
0: Θα σου πω μόνο αυτό που μου είπε ένας φίλος μου χθες που έλεγε το παιχνίδι. Τελείως ουδέτερος, έτσι, καμία σχέση ούτε με την άλλη ομάδα, ούτε με την Αγγλία, ούτε με την Αργεντινή. Μου λέει στο γκολ, μου λέει στα γκολ μάλλον που έβαλε η Αργεντινή, πανηγύρισα. Του λέω γιατί? Γιατί μου λέει βγήκε αυθόρμητα. Απλά πανηγύρισα. Δεν ήμουν ούτε με την Αργεντινή ούτε με την Αγγλία, δεν με ενδιέφερε, απλά βλέπω το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο τρόπος, ξέρεις, που μπήκαν τα γκολ, το πώς γύρισε το παιχνίδι, όλο αυτό το πράγμα με τους Αργεντίνους στην κερκίδα να γίνεται ένας χαμός, Εντάξει, παρασύρει.
1: Δεν ξέρω αν έχει ο Γιάννης έτοιμο ένα ηχητικό από έναν Αργεντίνο. Τον τρόπο, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις ισπανικά, δεν ξέρω πώς μπορούμε.
0: Ναι, παίζει πολύ στα social από τη.
1: Ναι, ναι, να ακούσουμε τον τρόπο που πανηγύριζε το 2-1 της Αργεντινής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις τι, και απλώς απολαμβάνεις ότι πώς ακριβώς περιέγραψε ο τύπος. Να τον ακούσουμε, είναι νομίζω έτοιμος ο Γιάννης. Con Sergio Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Van y con Oscar Maramano, lo marca Conza, no deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, le doy el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por no decir otra cosa, viene Messi, Valeo, Messi, va Messi, mete el centro, gol. Τι έπιασε από όλα αυτά, Βάμος?
0: Συγγνώμη, Αργεντίνα. Είναι ανάγκη να ξέρεις ισπανικά. Καταρχήν, ο τύπος είπε Μέση, σέντρα, γκολ.
1: Λαουτάρο.
0: Μετά πρέπει να του βγήκαν τα σπλάχνα έξω. Μετά πρέπει να του βγήκαν τα σπλάχνα έξω. Με τον τρόπο που πανηγύρισε τον γκολ της Αργεντινής. Εντάξει, είναι ένας λαός που έχουν τρομερό πάθος τώρα για το ποδόσφαιρο. Σε σημείο υπερβολής. Οκ, σε σημείο υπερβολής. Αλλά έχουν τρομερό πάθος. Θα συζητήσουμε γενικότερα για Μουντιάλ και για το αγωνιστικό, αλλά και υπό ένα άλλο πρίσμα, ρε παιδί μου, υπό το πρίσμα των συναισθημάτων, το τι διδάσκουν, τι μπορούμε να πάρουμε από αυτά τα παιχνίδια, το τι μπορούν να δουν οι ποδοσφαιριστές, οι γονείς ακόμα, γιατί σε λίγο, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αχιλλέα Εφαντίδη. Ο κύριος Αχιλλέας Εφαντίδης είναι πολύ γνωστός αθλητικός ψυχολόγος. Με τις αναρτήσεις του στα social μας έχει κάνει να προβληματιστούμε. Σίγουρα μας έχει δώσει τροφή σε σκέψη και σίγουρα έχουμε κατανοήσει πολύ περισσότερα πράγματα για τον αθλητισμό, ενώ πέρα από την επιφάνεια. Έχουμε τον κύριο Εφαντίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε για πρώτη φορά στον Sky Patras. Κύριε Εφαντίδη, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας κύριε Γερογιάννη, γεια σας κύριε Αντωνόπουλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί και να χαιρετήσω και τους ακροατές σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί. Συζητούσαμε τον Παναγιώτη, εννοείται για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, εννοείται για τις αναρτήσεις σας που πολλές φορές μας έχουν κάνει να προβληματιστούμε ευχάριστα, αλλά έχετε δώσει τροφή για σκέψη, μας έχετε βοηθήσει να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα πέρα από την επιφάνεια στον αθλητισμό. Εγώ θα ξεκινήσω από την πρώτη τελευταία σας ανάρτηση, γιατί έχετε γράψει ότι αυτός που νιώθει δυνατός δεν κρύβεται ποτέ, ειδικά όταν νικάει. Αν κρύβεται, ακόμα και όταν νικάει, δεν νιώθει δυνατός. Η Αγγλία κρύφτηκε από τον αντίπαλο, τον εαυτό της και την ιστορία, η Αργεντινή πάλι όχι.
2: Η αλήθεια είναι ότι από την Αγγλία ως φίλαθλος δεν θα ήθελα να ξαναδώ να λειτουργεί όπως λειτουργούσε εδώ και 50 χρόνια περίπου, μην πω και περισσότερο. Πάλι φτάνει μέχρι την πηγή και στο τέλος βρίσκει πάντα έναν τρόπο να χάσει άσχημα. Και δεν έχει να κάνει, εδώ από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με λίγο με ένα διάλογο που πρέπει να γίνει στο νησί για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι ίδιοι το ποδόσφαιρο και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο η εθνική, ας πούμε, αντικατοπτρίζει ή δεν αντικατοπτρίζει το επίπεδο του ποδοσφαίρου που υπάρχει στο νησί. Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι φάνηκαν αρκετά πράγματα, κύριε Γερογιάννη και κύριε Αντωνόπουλε, από την αγγλική κουλτούρα, αυτή την τεράστια πίεση το ότι πρέπει οπωσδήποτε εγώ να κατακτήσω ένα παγκόσμιο κύπελο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προδώσω τις αρχές μου και να κλειστώ από το 60 και μετά με πούλμαν στην άμυνα, για να καταφέρω να, πώς να πω, να παραπλανήσω τους θεούς. Κατά μία έννοια έτσι θα το έθετα.
1: Ναι. Και εγώ να συμπληρώσω ότι πολλές φορές στην Αγγλία και στη ζωή μας και σε εμάς τους ίδιους, όχι στην Αγγλία, μας συμβαίνει αυτό που φοβόμαστε. Λες και,
2: να σας πω κάτι.
1: Λες και έλκουμε το κακό.
2: Ναι. Αν κρυβόμαστε, είναι γιατί αν πάμε πίσω, αν οπισθοχωρούμε, εδώ δεν έχει να κάνει, προσέξτε, με τακτική υποχώρηση. Δεν είναι κάτι στρατηγικό. Έχει να κάνει με άτακτη υποχώρηση. Έχει να κάνει με το ότι μέσα μας νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πλέον ένα παιχνίδι, μια στρατηγική, έναν τρόπο λειτουργίας που μας έφερε σε ένα αποτέλεσμα μέχρι το 60. Εδώ δεν έχει να κάνει με ικανότητα. Έχει να κάνει με απόφαση ψυχής. Η διαδικασία ότι φτάνουμε κάπου που μέσα μας μπορεί να νιώθουμε ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει εκεί, δεν είμαστε άξιοι να είμαστε εκεί. Αυτό δεν έχει να κάνει, σας εξηγώ, με ικανότητα. Έχει να κάνει με βαθιά πεποίθηση μέσα μας ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην είμαστε άξιοι να το κρατήσουμε.
0: Αυτό, και πώς φαίνεται Φαντίδη, αυτό. Ναι, συνεχίστε. Ναι. Συνεχίστε, όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Φαίνεται από το γεγονός ότι αντί να προσπαθήσω να συνεχίσω να κάνω αυτό το οποίο με οδηγεί στην επιτυχία, ξαφνικά αποφασίζω να το παίξω ως κλεφταρματολός, να κάνω ανταρτοπόλεμο από το πουθενά.
1: Αντίθετο από αυτό που έκανε η Αργεντινή, λέτε, για να σας διακόψω, έτσι. Λέω για να σας διακόψω, ζητώ συγγνώμη, το αντίθετο από αυτό που έκανε η Αργεντινή. Ακόμη και στο 1-1 είδαμε ότι επιτίθετο κατά κύματα για να κάνει το 2-1. Δεν έκατσε σε αυτό το 1-1 με την προοπτική της παράτασης.
2: Βεβαίως. Και είναι ακριβώς το αντίθετο, να επεκτείνω αυτό που λέτε, με αυτό που έκανε προχθές η Ισπανία. Η οποία η Ισπανία, κερδίζοντας, αντί η ίδια να πάει στην άμυνα και να οπισθοχωρήσει, τέλος πάντων να κλειστεί έστω, αυτή έγινε ακόμα περισσότερο στην επίθεση. Η διαδικασία λοιπόν, το ότι μέσα μου, θα σου πει όχι Ισπανός, δεν νιώθω outsider. Εσείς μπορεί να με βλέπετε ως παγκόσμια κοινότητα, ως ποδοσφαιρικό outsider στην παρούσα συνθήκη, παρότι είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης, παρότι έχω πάρει παγκόσμιο κύπελλο το 2010. Εγώ όμως δεν με βλέπω ως outsider και έτσι θα παίξω. Ακόμα και αν χάσω, θα παίξω έτσι. Στην αντίθετη περίπτωση, έχουμε κάτι διαφορετικό, δυστυχώς. Πράγμα που σας λέω, με κάνει να πιστεύω ότι δεν είναι απλά μία συνθήκη. Είναι κάτι που συμβαίνει, επειδή συμβαίνει για πάρα πολλά χρόνια, είναι κάτι πιο παγιωμένο.
0: Αυτό, κύριε Φαντίδη, επειδή είπατε δύο παραδείγματα αντίθετα μεταξύ τους, το παράδειγμα της Ισπανίας και το παράδειγμα της Αγγλίας, ο Ισπανός πώς το νιώθει αυτό? Χτίζεται μέσα του ατομικά, συλλογικά από μικρή ηλικία, μεγαλώνει σε μια χώρα που έχει τέτοιες πεπιθήσεις, και σε αντίθεση τι μπορεί να συμβαίνει με την ψυχολογία του Άγγλου ποδοσφαιριστή, πώς το βιώνει αυτό στα χρόνια της καριέρας του?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει ένα παράδοξο και σας ευχαριστώ που με βάζετε και εμένα να το σκεφτώ μέσα μου. Η αλήθεια είναι ότι παρότι βιώνουμε τα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, που συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια ότι οι γραμμές ανάμεσα στις ποδοσφαιρικές κουλτούρες, αν θέλετε, έχουν αυλυνθεί, δεν βλέπουμε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού πλέον, όλα είναι το ίδιο. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι σε τέτοιες κρίσιμες συνθήκες, σε μεγάλες διοργανώσεις, ακόμα τα ψήγματα της διαφορετικής κουλτούρας θα βγουν. Η διαφορά δηλαδή ενός ανθρώπου που παίζει, που οργανώνει και παίζει ποδόσφαιρο πιο μηχανικό, του Τούχελ, έτσι, των αριθμών, το ποδόσφαιρο της μηχανής, το ποδόσφαιρο του ορθολογισμού, του συλλογισμού, από την άλλη μεριά που ακόμα συνεχίζει να το κάνει ακόμα και όταν δεν του βγαίνει, και από την άλλη μεριά το ποδόσφαιρο αυτό που έλεγε ο Διακογιάννης παλιά το 82, το μπρίο, το ποδόσφαιρο της φαντασίας, το ποδόσφαιρο του έξω από τα όρια και τους κανόνες, που το έκανε η Αργεντινή όχι μόνο μία φορά, το κάνει και με την Αίγυπτο. Έτσι. Η διαδικασία λοιπόν το ότι θα ξεφύγω από τους κανόνες και στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν έχει σημασία αν με λένε Μακάλιστερ και στη Λίβερπουλ μπορεί να μην είμαι αυτό που είμαι. Δεν έχει σημασία αν με λένε De Paul, δεν έχει σημασία αν με λένε Μοντιέλ. Δηλαδή αθλητές που στους συλλόγους τους δεν είναι τα σημεία αναφοράς, τους έβλεπες και έπαιζαν πραγματικά ως πρωταθλητές κόσμου. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι συλλογικό, δεν έχει να κάνει μόνο με ένα άτομο. Υπάρχει συλλογική κατεύθυνση που χτίζεται με τα χρόνια σε ένα τέτοιο επίπεδο και οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Της φοβικότητας ή της μη φοβικότητας.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Εγώ διαβάζω αυτή την ανάρτησή σας που έχει και αρκετά σχόλια και likes και γράφετε κάπου πρέπει να τα μάθουμε εννοώντας για τα παιδιά μας να μην κρύβονται και κυρίως τη ζωή να μην λυγίσουν.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ξέρετε,
1: είναι ένα εύκολο μάθημα. Αυτό
2: όχι, είναι το πιο δύσκολο μάθημα από όλα και θα προσπαθήσω έτσι να σας το αναλύσω λίγο και στους ακροατές σας. Όταν για παράδειγμα ζητάμε από τα παιδιά σε μια καθημερινότητα να βγουν και να πάρουν μια πρωτοβουλία στο γήπεδο, να μιλήσουν, έστω να πούνε κυρία δεν καταλαβαίνω κάτι στον προπονητή τους. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί ή δεν θέλει ή ντρέπεται να το κάνει αυτό σε μια προπόνηση, πώς περιμένουμε από αυτό το παιδί να εκτελέσει ένα κρίσιμο πέναλτι και να εκτεθεί σε 1000, σε 2000, σε 3000 άτομα για να μπορέσει να ξεφύγει από το άγχος, να το διαχειριστεί και να βάλει τον γκολ που πρέπει? Δεν θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί στην καθημερινότητα μαθαίνει να κρύβεται. Εμείς εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνουμε στην προπόνηση ή στο σχολείο. Λέμε, έλα μωρέ, παιδί είναι. Το παιδί αυτό όμως κρύβεται. Και 9 στις 10 φορές το παιδί που κρύβεται θα κρύβεται και στον αγώνα. Τη μία φορά, εντάξει, μπορεί να είναι μια εξαίρεση που επιβαίνει τον κανόνα.
0: Θα κρύβεται και στη ζωή, κύριε Φαντίδη.
1: Αυτό ήθελα να πω, αυτό που προσεπίρεσε όσον λέει ο Ευαγγέλης.
0: Θα κρύβεται και στη ζωή, γιατί νομίζω το έχετε, το συσχετίζεται και με την έννοια της ευθύνης, έτσι, ότι παίρνω την ευθύνη εγώ και για τη ζωή μου και για την επιλογή
2: που κάνω. Φυσικά, και να σας πω κάτι, εντάξει, λέμε πολλές φορές γιατί και οι λέξεις μετράνε, μιλάμε για παιδιά, έτσι, το 14χρονο, παιδί είναι. Εδώ ένας 17χρονος έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, δηλαδή, φτάσαμε εδώ. Δεν μιλάμε τώρα απλά για ένα κομμάτι αναπτυξιακών ηλικιών που λέμε μαζικός αθλητισμός. Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ όμορφα, είναι μια άλλη συζήτηση. Μιλάμε όμως ότι αν θες να πας σε ανταγωνιστικό επίπεδο, σε full ανταγωνιστικό επίπεδο, σε παγκόσμιο πλέον, σε οικουμενικό πλαίσιο, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αναθεωρήσεις. Τα 14χρονα παιδιά είναι εν δυνάμει μεγάλοι πρωταθλητές. Δεν γίνεται αυτά τα παιδιά να τα αντιμετωπίζεις με συνθήκες 14χρονου μαζικού αθλητισμού. Πρέπει να μάθει το παιδί αυτό σε διάφορα. Πρέπει να μάθει να λειτουργεί σε συνθήκες χάους. Να αρχίσει να λειτουργεί σε συνθήκες χάους. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά μέσα σε δομημένα, προστατευμένα πλαίσια, καταλαβαίνετε, στα πλαίσια της μάθησης. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται ένα παιδί να ζει σε καριάλα και να μην καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή από το 60 και μετά μιλάμε για ποδόσφαιρο. Από τέλος πάντων σε μια παράταση, αν μιλάμε για μπάσκετ, τα τελευταία δύο λεπτά θα πρέπει να πάρει το ίδιο απόφαση δευτερόλεπτου και να μην νιώσει αυτοπεποίθηση. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι άξιο. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι ικανό. Εκείνη την ώρα το μυαλό του θα μπλοκάρει, δεν θα κάνει τίποτα. Ή θα δώσει πάσα, ή θα κρυφτεί, ή θα δώσει πάσα πίσω. Αυτή η ιστορία που είδαμε με την Αγγλία, τέλος πάντων πάλι να μην επανερχόμαστε χθες. Πρέπει λοιπόν να μάθει το παιδί και κυρίως να μάθει ο προπονητής στο παιδί μια σειρά συνθήκες. Να μάθει να του μάθει να παίρνει πρωτοβουλίες, να μάθει να έχει λήψη απόφασης γρήγορη, να του μάθει να έχει κριτική σκέψη, να καταλαβαίνει πότε υπάρχουν λάθη που πρέπει να τα διορθώσει γρήγορα, όχι να τα διορθώσει μετά από ώρα, μετά από ώρα είναι αργά. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ εύκολα, είναι πολύ δύσκολα να γίνει. Όμως μαθήματα από το παγκόσμιο κύπελλο σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πάρουμε. Να πάρουμε μαθήματα να τα συζητάμε πέρα από το οπαδικό. Ότι ο Μέση έκανε αυτό, ότι στήθηκε εκείνο, δεν λέω ότι συμβαίνει, λέω ότι λένε τα social media, έτσι. Ότι στήθηκε εκείνο, ότι ο διαιτητής ο άλλος έκανε έτσι, ότι ο Εμπαπέ αλλιώς. Ας φύγουμε λίγο από αυτό, ας πάμε ένα επίπεδο πιο πέρα, να δούμε εμείς τι μπορούμε να κερδίσουμε από όλα αυτά, να το πάμε στην καθημερινότητά μας.
1: ο Καζαντζάκης, για να το φιλοσοφήσουμε, έλεγε, και αυτά είναι, έχουν γραφτεί, έχουν μείνει στην ιστορία με τα αποφθέγματα, ότι μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε ή θα νικηθούμε, πολέμα, να αγαπάς την ευθύνη. Πώς μπορούμε να δώσουμε μαθήματα στα παιδιά μας να αγαπούν την ευθύνη στη ζωή?
2: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε να είμαστε εμείς το παράδειγμα, όχι στα λόγια αλλά στα έργα. Δηλαδή τώρα μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα. Πώς είναι δυνατόν να καταλάβει το παιδί, να διδαχθεί το παιδί αυτά που τόση ώρα συζητάμε, όταν ο ίδιος ο προπονητής ή ο ίδιος ο γονιός του μέσα στην καθημερινότητα τωρινή με το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να συμπεριφέρεται ως οπαδός, τυφλός οπαδός, μπορεί να συμπεριφέρεται ως άνθρωπος που προάγει τη βία, έστω και τη λεκτική, τη συκοφαντία, την καχυποψία. Πώς όλα αυτά μετά θα τα αναιρέσει στην πράξη για να διδάξει το παιδί κάτι? Δεν πρόκειται να γίνει, γιατί το παιδί, ό,τι και να του λέμε, στην πράξη βλέπει άλλα. Αντί λοιπόν να καθίσουμε με σοβαρότητα να δούμε ένα λεπτό, παιδί μου, είδαμε αυτούς τους αγώνες. Είδαμε, και να σας πω κάτι, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και την ευκαιρία που τα συζητάμε αυτά. Γιατί σε ένα τέτοιο κοσμό, ας πούμε, πολιτισμικό γεγονός, μεγάλο οικουμενικό που είναι το παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται οι συζητήσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να είναι μόνο τακτικού περιεχομένου. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να συζητηθούν. Να συζητηθούν για τον τρόπο που επικοινωνιακά χειρίζονται κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα, ψυχολογικά, κοινωνιολογικά. Είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά, για τους γονείς, να διευρύνουν, αν θέλετε, τον τρόπο σκέψης τους και πώς μπορούν όλο αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση να το φιλτράρουν και να το περάσουν σωστά ως μηνύματα στα παιδιά τους. Αντιθέτως, εμείς τι καταλαβαίνει, συζητάμε για το αν έκανε, ξέρω εγώ, λάθος αλλαγή. Μόνο ο Τούχελ που έβαλε, ξέρω εγώ, τον Ράσφορντ
1: μετά τρίτο το
2: 2-1. Μα δεν είναι τώρα αυτό το θέμα μας, για τα παιδιά εννοώ. Αυτά θα τα συζητήσει αυτό που πρέπει να τα συζητήσει. Και πολύ καλά θα κάνουν και θα κάνουν και τις αναλύσεις τους όλοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να συζητηθεί. Δεν γίνεται όλος ο τηλεοπτικός χρόνος να ξοδεύεται εκεί και να μην ξοδεύεται ένα 2% να συζητάς ψυχολογικά για κάτι που, όπως είδατε τελικά, το ψυχολογικό είναι που πήγε την Αργεντινή στο τελικό. Δεν την πήγε η τακτική. Δεν γίνεται λοιπόν αυτά να μην προετοιμάζεται το παιδί και ο οργανισμός να τα αντιμετωπίσει στην πορεία.
0: Οι γονείς και τα παιδιά, κύριε Φαντίδη, τι παράδειγμα θα μπορούσαν να πάρουν σε ψυχολογικό επίπεδο από το φαινόμενο Μέση?
2: Κοιτάξτε, για μένα θα σας πω, πέρα από το εμφανές, το ότι ο άνθρωπος είναι 39 ετών και πλέον σε αυτό το επίπεδο δεν είναι απλά ένας φάκτορ, είναι καθοριστικός παράγοντας. Είναι το πρόσωπο του Μουντιάλ, ό,τι και να λέμε, διότι εντάξει, μπορεί η Ισπανία να είναι αυτό που είναι, τεράστια ομάδα και όλα μπορεί να συμβούν και δείτε, αλλά ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, ο Μέση έχει αφήσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ένα στίγμα είναι αρνητική έννοια, ένα αποτύπωμα που είναι πολύ, πολύ εμφανές, πολύ, πολύ φωτεινό. Τι θα ήθελα εγώ κυρίως να διδάξω στα παιδιά μου? Θα ήθελα να εξηγήσω ότι ένας άνθρωπος 39 ετών που όλοι στην καθημερινότητά του, όλοι για χρόνια είναι επίκεντρο θετικών ή αρνητικών σχολείων, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να διαχωρίζει το επαγγελματικό του κομμάτι και να παραμένει ένας αφοσιωμένος σύζυγος, οικογενειάρχης, να μπορεί να είναι χαρούμενος στη δουλειά του, να είναι χαρούμενος στη ζωή του, να είναι παραγωγικός, να μπορεί, ξέρω εγώ, να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του? Αυτά τα πράγματα για μένα είναι πιο σημαντικό από το να μάθω τον Μέση μόνο τον ποδοσφαιριστή. Ο Μέση δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστή. Ο Μέση είναι και οικογενειάρχης, ο Μέση είναι και κοινωνικό πρότυπο. Αν θέλετε, ο Μέση είναι και επιχειρηματίας. Όλα αυτά δεν πρέπει εγώ να τα φωτίσω για να εξηγήσω στα παιδιά ότι ένα μόνο πράγμα σε αυτή τη ζωή δεν προχωράει πουθενά? Αντιθέτως, όλοι μας είμαστε πολύπλευρες προσωπικότητες και πρέπει να αντέχουμε σε όλα και να είμαστε καλοί σε όλα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να το κάνω, απλά να εξηγήσω γιατί ο Μέση σε αυτή την ηλικία είναι απλά κάνει φοβερές, έχει φοβερές αντοχές σε κριτικότητα και σουτάρει. Και άλλα πράγματα θα πρέπει να το εξηγήσω.
1: Ο Δημήτρης Γαργαλιάνος, δεν ξέρω να τον γνωρίζετε.
2: Εξαιρετικός φίλος.
1: Ναι, είναι καθηγητής οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού στα ΤΕΦΑ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είχε έρθει.
2: Νομίζω πλέον ότι. Νομίζω ότι πλέον δεν έχει πάρει σύνταξη. Νομίζω.
1: Ναι, ναι, αλλά ο τίτλος παραμένει, αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι, ωραία, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Είχε έρθει πριν από την πανδημία στην Πάτρα. Και είχε κάνει μία συνδιάλεξη και ήμουν μεταξύ των τυχερών του ακροατηρίου. Και αυτό το έχω κρατήσει που είχε πει, ότι στη ζωή είσαι ό,τι διεκδικήσεις.
2: Και... πολύ σωστά. Καταρχάς, όντως ήσασταν από τους τυχερούς που ήσασταν εκεί. Είναι εξαιρετικός ο καθηγητής και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Και αυτό δένει με αυτό που είπατε εσείς για τα παιδιά, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, είτε στην ίδια τη ζωή κυρίως. Ότι θα πρέπει να τα φουσκώσουμε με αυτοπεποίθηση και θα πρέπει να τα κάνουμε να μην φοβούνται να πάρουν την ευθύνη. Αυτό θα γίνει όταν διεκδικούν και πράγματα, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως, και όταν, κοιτάξτε, για να το πολύ ωραία δίνετε πάσα, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Το να πάρεις την ευθύνη δεν σημαίνει ότι πάντα θα πετύχεις. Για μένα το μεγαλύτερο μάθημα χθες για ένα παιδί από την Αγγλία ενδεχομένως δεν είναι ότι η Αγγλία έχασε. Είναι ότι η Αγγλία την κρίσιμη στιγμή αποφάσισε να σηκώσει τα χέρια. Δεν έχασε όπως έπρεπε να χάσει. Δηλαδή δεν έχασε με αξιοπρέπεια. Έχασε κρυπτόμενη. Οπότε στην ουσία τι είναι η ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι μπορεί να την πάρω την ευθύνη στη ζωή μου. Και παρόλα αυτά να μην μου βγουν τα πράγματα. Να χάσω πάλι, δεν πειράζει, ας χάσω. Η ευθύνη δεν σημαίνει ότι πάντα θα νικάω. Η ευθύνη όμως σημαίνει ότι πάντα θα έχω εγώ τα ενία της ζωής μου. Εγώ θα χάσω με τον δικό μου τον τρόπο σε τελική ανάλυση. Και αυτό είναι μια παρηγοριά. Γιατί όταν χάνεις με τον δικό σου τον τρόπο, μπορείς να βελτιωθείς, να πας καλύτερα. Άμα χάνεις με τρόπο άλλου, εκείνο δεν σηκώνεται. Εκείνο μετά κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη, είναι πολύ πιο δύσκολο να τον αποδεχτείς.
1: Εξάλλου, πάντα θα υπάρχει ένας. Εξάλλου, λέω και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, πάντα θα υπάρχει ένας καλύτερος.
2: Δηλαδή, ας πούμε, και φυσικά.
1: Κάποια στιγμή και ο Μέση θα βρει κάποιον που θα είναι καλύτερος από αυτόν, όπως βρήκαν οι προηγούμενοι.
2: Μα μπορεί και τώρα να υπάρχει καλύτερος από τον Μέση. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ο Μέση, δεν θα τον κρίνουμε με όρους ή με καλύτερος μόνο σε ένα κομμάτι. Είναι πολλά πράγματα που συνθέτουν το φαινόμενο Μέση, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να μου πει: μπορεί να έχω σε ένα Ρονάλντο καλύτερος, θα σου πει άλλος. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αγαπητέ φίλε που θα συζητήσεις από μια πόλη που θα μου κάνεις μια κριτική, το θέμα μας είναι ότι αυτοί οι καλοί, οι άριστοι άνθρωποι, οι ίδιοι μόνοι τους στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία δεν σου λένε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Σου λένε πάντα ότι παίρνω έμπνευση από κάποιον άλλον. Ακόμα δηλαδή, να το πάμε και αλλιώς, ακόμα και ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που κάποιος θα πούνε είναι εγωιστής και λέει εγώ είμαι καλύτερος κτλ., ο ίδιος άνθρωπος αυτός μιλάει για τη μάνα του. Αν δεν ήταν η μάνα μου, δεν θα έκανα τίποτα. Τη μάνα του λέει. Που σημαίνει ότι περνάει το μήνυμα εκείνη την ώρα ότι κοίταξε παιδί μου στην Πάτρα, έτσι, οπουδήποτε. Όταν θα κατακτάς κάτι, θα παίρνεις τον κόπο να λες και να βάρεις τόσους ανθρώπους. Δεν είσαι εγωιστής, δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν κάποια πράγματα, θυσιάζονται. Δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για σένα. Δεν γίνεται να τους αγνοείς, δεν γίνεται να μην τους ευχαριστείς. Είτε λέγε τη μητέρα σου, είτε λέγε τον προπονητή σου, ο πατέρα σου, είτε λέγε το δάσκαλό σου, είτε λέγεται κάποιο πρόσωπο φίλο σου. Άρα λοιπόν, ο Ρονάλντο, ακόμα και αυτός, λένε ότι είναι πιο εγωιστής, θα πει αυτό. Ο Μέση χθες δηλώνει ότι ο Μαραντόνα δεν είναι. Εγώ, ο Μαραντόνα λέει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έκανε αυτό που είμαι. Είναι όμορφα πράγματα να λέγονται αυτά. Ποτέ δεν είσαι ο καλύτερος. Πάντα υπάρχει κάποιος άλλος. Και πάντα μαθαίνουμε για να γινόμαστε καλύτερα από το χθεσινό εαυτό μας.
0: Κύριε Φαντίδη, επειδή έχετε συνεργαστεί και συνεργάζεστε με πολλούς υψηλού επίπεδου αθλητές, στη σημερινή εποχή, τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο κυρίως έρχονται σε εσάς? Δηλαδή, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, σταχειολογώντας, θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τη διαχείριση του άγχους, Κατά δεύτερον, για την διαχείριση της καθημερινότητας μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο τετριμένο ή λίγο να είναι έκπληξη αυτό, αλλά κι όμως ένας αθλητής ελίτ επιπέδου πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την καθημερινότητά του, αυτή τη ρουτίνα. Η ρουτίνα του ότι άλλες φορές τον φέρνει σε φυσυχασμό, άλλες φορές τον φέρνει σε φθόνο, να ζηλεύει κάποιους άλλους, άλλες φορές τον φέρνει σε αδιέξοδο, να μην ξέρει τι επιλογές έχει να κάνει.
1: Διαλύει δηλαδή. Λέτε.
2: Ορίστε.
1: Λέτε τον διαλύει αυτό, λέω, συγγνώμη που σας διάκοψε.
2: Τον διαλύει άμα δεν είναι όριμη προσωπικότητα ή τέλος πάντων αν δεν έχει ένα ισορροπημένο περιβάλλον, που συμβαίνουν και αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και αν δεν τον διαλύει, μπορεί να τον φέρει σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Και το μεγάλο δίλημα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν απευθύνονται μόνο και μόνο γιατί κάτι δεν πάει καλά. Απευθύνονται στον ειδικό για κάτι που πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα. Σαν να λέμε μια έκδοση πρώτου εαυτού τους, είσαι ο Ιπαντίδης Πλάς, ας πούμε. Έτσι, είσαι ο Γερογιάννης Πλάς, με μια έννοια. Οπότε δεν είναι κακό αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να το περάσουμε ως κουλτούρα. Δεν χρειάζεται κάτι να σου πηγαίνει λάθος για να ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου. Πολλές φορές ψάχνεις να βρεις τον εαυτό σου για να συνεχίζουν τα πράγματα να σου πηγαίνουν σωστά και να πάνε ακόμα καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε από την κουβέντα που κάνουμε. Γιατί πολλοί, ξέρετε.
2: Ναι, δεν είμαστε οδοντίατροι. Γιατί σαν τους οδοντίατρους πολλές φορές μας χαρακτηρίζουν. Η λογική είναι ότι θα πας στον οδοντίατρο μόνο όταν έχεις το δόντι σου έχει αρχίσει και χαλάει. Όχι. Για να μην
0: πρέπει
2: χαλάς,
0: να πας και πριν. Έτσι, πρέπει να πας και πριν.
2: Ακριβώς.
1: Όχι, θα πας και για έλεγχο, ας πούμε. Δηλαδή,
2: θα πας και για έλεγχο, θα πας και για λεύκανση, θα πας και για οτιδήποτε. Προφανώς. Θα πας και για να τα φτιάξεις τα δόντια σου ίσια. Όλα τα καλά του κόσμου θα πρέπει να γίνουν. Θα μου πείτε, χρειάζεται. Ίσως να μην χρειάζεται για κάποιον, αλλά σε όσο ανεβαίνει σε επίπεδο, είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αυτό το 1%, το μισό τη εκατό, το οποίο θα σε φτάσει εκεί που θα πρέπει να σε φτάσει. Αν δεν το θέλεις, δεν μπορώ να σε πείσω εγώ να το θέλεις.
1: Μα και είναι και αυτή η καθημερινότητα που είπατε, ότι πολλές φορές μας πνίγει, να μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, μπορεί να χρειάζεται και εκτός αθλητισμού. Δηλαδή, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος που επαγγελματικά βιοπορίζεσαι στον αθλητισμό, αλλά υπάρχουν συνάδελφοί σας που μας βοηθούν και είναι εκτός αθλητισμού. Δηλαδή, βοηθούν την ίδια τη ζωή μας. Και κυρίως μετά από όλη αυτή την ιστορία που πέρασε με την πανδημία, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τελικά, έχει παίξει ρόλο αυτός ο εγκλεισμός στους μικρότερους, στους μεγαλύτερους ή στους μεσήλικες όπως είμαστε εμείς?
2: Οπωσδήποτε έχει παίξει ρόλο παγκοσμίως, αρκεί να σκεφτούμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ξεκίνησαν το σχολείο τους, όταν ξεκίνησαν το σχολείο τους πήγαν κατευθείαν στην τετάρτη δημοτικού, πώς πήγανε, δύο χρόνια, ούτε πρώτη ούτε δευτέρα, όταν πήγαν δευτέρα πήγαν τρίτη κλεισμένα. Δηλαδή δεν ήξεραν τι σημαίνει σχολικό περιβάλλον. Μια διαδικασία οπωσδήποτε που τεντώνει τα νεύρα, γιατί πολλές φορές σε ένα περιβάλλον εγκλεισμού εμείς σκεφτόμαστε τον εαυτό μας απλά να περνάμε με τους τέσσερις τείχους. Αυτό είναι το εύκολο. Τους τέσσερις τείχους θα τους περάσεις άμα έχεις και καλό περιβάλλον δίπλα σου, ανθρώπους να τους αγαπάς, είναι και εύκολο να το περάσεις. Άμα έχεις ανθρώπους που δεν αγαπάς, πόσο εύκολο
1: είσαι
2: να
1: μόνος
2: περάσεις
1: σου.
2: Είσαι μόνος σου και άντε το μόνος σου, που παρόλα αυτά συμφωνώ μαζί σας. Το μόνο σου λες θα το παλέψω. Το να μην είσαι μόνος σου και να είσαι με ανθρώπους που δεν θες να τους βλέπεις μπροστά σου, εκείνο είναι εκρηκτικό. Και επειδή το μείγμα ήταν εκρηκτικό, γι' αυτό και είδατε μετά την πανδημία που υπήρχε και μια μεγάλη έκρηξη σε πολλού είδους μορφών βίας, αν θέλετε, και οικογενειακής. Αυτά είναι
1: υπάρχει ακόμη, κύριε Ιφαντίδη, θα μας δώσετε τη δυνατότητα να σας ξαναφιλοξενήσουμε στο μέλλον, γιατί όλη αυτή την ψυχανάλυση που κάνουμε μαζί σας εμείς πρώτα και κάποιοι ακροατές και ακροάτριες, θα μας δώσει τη δυνατότητα να την ξανακάνουμε στο μέλλον, γιατί μέσα σε μια εκπομπή δεν χωράν όλοι οι προβληματισμοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ οφείλω να σας δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα, γιατί και οι ερωτήσεις που μου κάνατε, εγώ τις είδα εξαιρετικές και μου δώσαν και εμένα τη δυνατότητα να σκεφτώ και εγώ περισσότερο με τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Sky 89,4. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
3: Sky 89,4.
1: Sky Patras 89 και 4 είναι η εκπομπή 2 Θαύουν. Καλύτερα, το πρώτο μέρος ήταν επιμηκυμένο και θα σας πω το εξής, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και μορφωγιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσκολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομία που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασία. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσει σχολή στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο τη ζωή σου. Ανώτερε σχολέ Δέλτα. Εδώ ανήκει. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνία 2610 27 05 51.
0: Η συνομιλία μας τον κύριο Ιφαντίδη θα ανέβει στην ομάδα μας στο Facebook. Νομίζω ότι θα προσφέρει αξία σε όσους την ακούσετε. Να πούμε επίσης, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, μία ακόμα μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Χαράλαμπος Φυρινίδης είχε κλείσει το πεδίο εδώ και αρκετές μέρες. Ανακοινώθηκε σήμερα, γεννημένος το 2008, 18χρονος, δεξιός μπακ, πέρσι έπαιξε στα Τρίκαλα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε, καλύπτει θέση μικρού, νομίζω ότι αποκτήθηκε για να παίξει αρχικά βασικός, έχει περάσει από την K17 του Λεβαδιακού και από τον Βατανιακό.
1: Μάλιστα, ο Προμηθέας έμαθε τους αντιπάλους που θα έχει στο FIBA Euro Cup αν αποκλειστεί στα προκριματικά του BCL και θα πάει στον πρώτο όμιλο με την Μπατούμη από τη Γεωργία. Νομίζω είχε παίξει αυτή την ομάδα και ο Νίκος Δίπλαρος που φέτος συνεχίζει την καριέρα του στον Προμηθέα, με τη Split από την Κροατία, με την Τρέπτσα από το Κόσοβο, με την Οπάβα από την Τσεχία. Είχαν τεθεί αντίπαλοι με τους Τσέχους οι Προμηθείς στο BCL και με την Trier από τη Γερμανία σε έναν βατό όμιλο, με το πιο μακρινό ταξίδι να είναι αυτό της Γεωργίας με την Μπατούμη. Επαναλαμβάνω, εφόσον ο Προμηθέας δεν τα καταφέρει στα προκριματικά του BCL, θα μετακομίσει στο FIBA Euro Cup. Μιας και είμαστε σε νεότητα μπάσκετ, να πούμε ότι η εθνική ομάδα των Under 20 θα παίξει απόψε στις 10 με τη Σερβία για το αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ, διεκδικώντας μια θέση στην τετράδα. Είναι φαβοροί οι Σέρβοι. Θυμίζω ότι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συμμετέχουν δύο παιδιά του Προμηθέα, ο Πρέκας και ο Κομιανίδης. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, θα αρχίσει στις 10. Ρωτούν κάποιοι, γιατί έχω γίνει και εγώ δέκτης παραπώνων, τι γίνεται με αυτό το πρωτάθλημα, γιατί το δείχνει ΕΡΤ. Δεν το δείχνει ΕΡΤ και όχι μόνο δεν το δείχνει. Όλοι όσοι επιθυμούν να το δουν μέσα από το YouTube της FIBA θα πρέπει να πληρώσουν την αντίστοιχη συνδρομή, σχεδόν 5 ευρώ για κάθε παιχνίδι. Αν είναι à la carte τα παιχνίδια, δεν είναι και λίγα δηλαδή χρήματα.
0: Θα
1: πω μια ειδισούλα για το βόλεϊ. Γράφτηκε ότι ο Ερμής απέκτησε, τέλος πάντων συμφώνησε με τον Άκη Ασπιώτη, πρώην διεθνή διαγώνιο που έχει περάσει από την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παμβοχαϊκό, μεγάλες ομάδες. Από όταν ψάξαμε λίγο δεν ισχύει. Ισχύει όμως για πιο δίπλα εδώ ομάδα. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Ασπιώτης μάλλον θα μετακομίσει στο Αίγιο για λογαριασμό του αθλητικού ομίλου Αιγιαλέων. Θα το δούμε. Πάντως το δεδομένο είναι, επειδή γράφτηκε το όνομά του σε γνωστά site που ασχολούνται με το βόλεϊ, ότι έχει κλείσει τον Ερμή. Δεν έχει κλείσει τον Ερμή, δεν υπάρχει αυτή η είδηση. Η είδηση είναι ότι σκέφτεται να επιστρέψει στην Αχαΐα για λογαριασμό του αθλητικού ομίλου Αιγιαλέων.
0: λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τη συγκρότηση των ομίλων της Τρίτης Εθνικής, μάλλον το θέμα πάει για τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τι θα γίνει και αύριο ή τη Δευτέρα. Δύο ακόμα προσθήκες για τον Ατρόμητο Πατρών. Βαλάντης Μπαλασόπουλος, επιθετικός, έπαιξε πέρσι με τον Εθνικό Πατρών. Έχει περάσει και από την ΑΧΑΕΚΗ, ξεκίνησε στην Θύελλα, 23 ετών, και Ζούλιο Πρίνς, νεαρός επιθετικός, κατάγεται από το Καμερούν. Πέρσι αγωνίστηκε στον Εθνικό Πατρών, έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με την ομάδα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και του δίνεται η δυνατότητα να δείξει τις ικανότητές του σε μια κατηγορία παραπάνω, όπως είναι η ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, είπαμε και πριν, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με τη συγκρότηση των ομίλων. Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Φαίνεται ότι οι ομάδες Αχαΐας δεν αποφεύγουν το απέναντι, σε εισαγωγικά.
1: Είναι Ήπειρο, έτσι. Είναι Ήπειρο.
0: Απέξουν. Ναι, δεν είναι μόνο. Θα είναι η Ήπειρος και γίνεται μια επιλογή από την ΕΠΟ, μια περίεργη επιλογή, παίρνοντας δηλαδή τις τρεις ομάδες της Αχαΐας, Παναχαϊκή, Πανεγέλιος, Ατρόμητος, τις τρεις ομάδες από τη Μεσσηνία, Μιλτιάδης, Πανθουριακός, Τέλος Άγρας, τη μία ομάδα των Αστέρα Μαλλιάδας, δύο ομάδες από τα Γιάννενα, ΠΑΣ Γιάννενα και Θύελλα Κατσικά, και τις δύο ομάδες από τα νησιά, Ζάκυνθο, Άω Λεβάντη και Παλιξουριακό. Αυτές είναι 11 ομάδες, ενώ η 12η θέση θα καλυφθεί από την αναγέννηση Άρτας, ώστε να υπάρχουν 12 όμιλοι. Αυτό είναι το νέο σενάριο που κυκλοφορεί για τον όμιλο στην οποία συμμετάσχουν οι ομάδες της Αχαΐας. Θα δούμε αν ισχύει αυτό το πράγμα. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο. Πάντως και σε αυτό το όμιλο να είναι οι ομάδες της Αχαΐας, πάλι Παναχαϊκή με τον Πανεγιάλιο κατά κύριο λόγο είναι οι ομάδες που θα έχουν τον πρώτο λόγο. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά, έτσι, γιατί μετά
1: ανεβαίνουν 4 στις 10.
0: Αν όμιλο, ναι, και όχι μόνο 4 στις 10 και 2 στις 5. Δηλαδή στον όμιλο που θα παίξει η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος ή όποιος, σε πάση περιπτώσει, κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα έχει να αντιμετωπίσει πιθανότατα τα Χανιά, θα έχει να αντιμετωπίσει πιθανότατα το Εθνικό, θα έχει να αντιμετωπίσει πιθανότατα το Εγάλεο. Πολύ δυνατές ομάδες, που σημαίνει ότι και η Παναχαϊκή, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, βλέποντας προς το μέλλον και τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, έχουμε πάρα πολλές μέρες μπροστά μας και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta36.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Ουφ, τα πρόλαβα όλα και την κάνουμε από τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη.
0: Τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο.
1: Και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε για την προηγούμενη μία ώρα τον ήχο και πέλαγε τη μουσική. Να περάσετε χαρούμενα και κυρίως δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι ως τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Μεταμόρφωση. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε 3 υπουργούς ζήτησε να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν. Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους κυρίους Καραμαλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, οι βουλευτές και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγμα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για δικαίωση κάνουν λόγο οι κύριοι Μηταράκης, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος και Λεονταρίδης, για τους οποίους οι κατηγορίες αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων. Μεταξύ των κατηγορούμενων 4 εν ενεργεία βουλευτών, ο Κώστας Κρέκας δήλωσε: «Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη» και ζήτησε άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μπουκόρος τόνισε: «Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή» και δήλωσε βέβαιος για την αθωότητά του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει λόγος οι 4 βουλευτές να μην είναι υποψήφοι στις εκλογές, καθώς ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας. Σε μία ακόμα σύλληψη, την 4η μέχρι στιγμής, προχώρησαν οι αρχές για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήξε τη ζωή στη μητέρα.

0: κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με απόφαση του διοικητή της αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν με μια αίτηση να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γνωστοποίησαν σήμερα Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας. Θα ασκούμε τα καθήκοντά μας ως ανεξάρτητοι βουλευτές, αναφέρουν στις επιστολές τους. Μετά την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στους 15. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Πολάκης διερωτάται γιατί κάποιοι βουλευτές που στηρίζουν την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, κρατούν την έδρα και δεν παρετούνται. Οριοθετήθηκε σε 40 λεπτά σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλία στα Βίλια. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή με χαλιμηλή βλάστηση στα Αρμόλια Χίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Γεια, τι γίνεται, πώς πάει. Όλα καλά.
0: Οι οποίοι βρίζουν εμάς για το σχόλιο που κάναμε για όσο είπε ο κύριος Δερμιώτης. Υπάρχει όμως ο καλύτερος, ο Πάνος, ο οποίος λέει να μαντεύει ο κύριος Δερμιώτης τα αποτελέσματα να μην μπαίνουμε και σε έξοδα να κάνουμε εκλογές.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κανένα λόγο, παιδιά.
1: Ούτε καν δημοσκοπήσεις. Ούτε να πληρώνουμε για δημοσκοπήσεις γενικώς. Μα υπάρχει μια γυάλα.
0: Δεν μπορώ βέβαια να μην παρατηρήσω και θα το κάνω, θα είναι σύντομο αυτό το σχολιάκι γιατί μετά θα έχουμε κουβέντος, ότι από τη μία Νέα Δημοκρατία η οποία είναι σε μία αγωνία, τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμάρας, θα ανακοινώσει το κόμμα, δεν θα το ανακοινώσει, πότε θα το ανακοινώσει και τι αυτό και ποιοι θα είναι μαζί του και τι θα γίνει και πότε θα κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε την άνοιξη, πότε θα κάνουμε. Και την άλλη βλέπω έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος το πάει. Εγώ δεν ξέρω αν ο Τσίπρας θα πείσει εν τέλει στην κάλπη. Όμως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν βλέπω μπροστά μου τον Τσίπρα του τότε που δεν άφηνε κουβέντα να πέσει κάτω, που απαντούσε και ενίσχυε το toxicity όσο περισσότερο γίνεται.
1: Άλλο rebranding.
0: Άλλη φάση τώρα.
1: Δεν το είπαμε, έχει κάνει άλλο πράγμα.
0: Δηλαδή,
1: έχει βγει αλλιώς.
0: Χτυπιούνται οι μεν και ο άλλος είναι οργανώνω μια συγκέντρωση.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Μιλήσω με τα μέλη του κόμματος.
1: Άλλο, να μαζευτούμε να μιλήσουμε. Ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσει κάποιος με κριτήριο το πόσο μιλάει ο κύριος Τσίπρας με τον κόσμο.
1: Με το
0: μπορεί
1: ξέρεις.
0: Και ναι.
1: Με το ξέρεις.
0: Δεν λέω.
1: Με το ξέρεις.
0: Θα πάμε να αποφασίσουμε. Όταν έρθει αυτή η ώρα, λοιπόν, εχθές είχαμε έναν φοβερό αγώνα, φοβερό ημιτελικό.
1: Ήταν πολύ ωραίος, όντως.
0: Της Αργεντινής και της Αγγλίας. Είχαμε κάνει εδώ και τις προβλέψεις.
1: Δυστυχώς χάσαμε, Μαρία, χάσαμε.
0: Περίμενε λίγο. Κάποιος με μελετάει, μήπως είναι ο Νίκος Σταματέλος. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Νικόλα μας, πού είσαι?
1: Γεια σου, ρε Νικόλα.
2: Στον Παράδεισο.
1: Μου έλειψες, ρε Νίκο.
0: Να σου πω, Νίκο, εννοείς στο μπουτίκ σου, ε?
2: Όλη η Λευκάδα είναι ένας παράδεισος.
0: Okay. Μας πληροφόρησαν σωστά ότι στο ξενοδοχείο, στο μπουτίκ, όχι στο ριζόρτ σου, υπάρχει εστιατόριο με Μισελέν.
2: Όσο υπάρχει το ξενοδοχείο, αλλού τόσο υπάρχει το εστιατόριο.
0: Α, okay. Άρα άντως, υπάρχει, εντάξει.
1: Ένας φίλος λέει ότι άμα τα ακούσει το ματέλος αυτό για το Μισελέν, θα πει ούτε λάστιχα Μισελέν δεν έχω.
0: Λοιπόν, εγώ προτείνω. Επειδή είναι ο Νίκος μας έστω από μακριά που πάρα πολύ μας λείπει και σας το λέμε κάθε μέρα και ανυπομονούμε να γυρίσει μετά από το δίμηνο διακοπών που έχει πάρει.
1: Αλλά ακόμα και η μικρή κότα χθες, ο κύριος Βάλσαμος, που είχε πει πάρα πολλά, σήμερα λείπει.
0: Ναι.
1: Άλλο και αυτό.
0: Εγώ λέω να θυμηθούμε τι είχαμε προβλέψει εδώ στον αέρα. Για πάμε.
2: Να τα πω εγώ, δεν χρειάζεται.
0: Περίμενε.
1: Ντοκουμέντα πάντα.
3: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι, όχι.
3: Το μάτς του αιώνα. Κρίμα που δεν είναι ο τελικός.
1: Αγγλία φανατικά τώρα.
0: Ναι. Η Αργεντινή έχει πολύ περισσότερη εμπειρία όμως, δεν έχει. Άρα τι παίζουμε τώρα.
1: Εγώ Αγγλία.
0: Εγώ Αργεντινή.
3: Είναι πολύ δύσκολο. Μου επιτρέπετε να πάρω θέση.
0: Μπορούμε να πάμε και παράταση, λες.
3: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Και πέναλτι.
1: Η Μαρία λέει Αργεντινή.
0: Okay.
1: Ο Γιάννης λέει Αγγλία.
0: Ωραία.
1: Συγγνώμη.
0: Ηρεμία. Μην φωνάζεις, είναι μεσημέρι.
1: Μην ξυπνήσεις κανένα παιδί. Έβαλε το προχθεσινόνικο.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Έβαλε προχθεσινό ντοκουμέντο και όχι τα χθεσινά.
0: Υπάρχει στον αέρα.
2: Μαρία είπε Αργεντινή. Ο Γιάννης είπε Αγγλία.
0: Ευχαριστώ, Νίκο μου. Ευχαριστώ.
1: Α, έχετε παίξει και μαζί. Έχετε κάνει δουλίτσα μαζί, ε.
2: Όχι, θυμάμαι. Κάτι να ολοκληρώσω. Εγώ είπα ότι θέλω Αργεντινή, αλλά βλέπω Αγγλία.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ο Βάλσαμος είπε Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Ο Βάλσαμος δεν έλεγε τίποτα και με το ζόρι του βγάλαμε να πει κάτι.
2: Ναι. Με το ζόρι είπε νομίζω με την καρδιά του θα πάει η Αργεντινή. Εγώ
1: ωραία.
2: Με την καρδιά.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε πει Αγγλία ότι θα περάσει. Η κυρία Αναστασοπούλου αποφάσισε να παραποιήσει το ηχητικό και να παίξει το προχθεσινό.
0: Δεν παραποίησα κανένα ηχητικό.
1: Το προχθεσινό ηχητικό.
0: Έχει υποθεί στον αέρα του Sky 100,3 αυτό.
1: Ήμουν σίγουρος θα το κάνεις αυτό. Έβαλες και τα δύο ενδεχομένα. Έβαλες και το προχθεσινό και το χθεσινό και λες κάπου θα κάτσει μπίλια. Θα περάσει Αγγλία, θα περάσει Αργεντινή.
0: Κάτσε Νίκο μου, γιατί ακούω εδώ τώρα πολύ μπλα μπλα. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Σταματέλος, μην τον ξαναδιακόψει.
1: Α, μάλιστα.
2: Που ξέρεις ότι τη Μαρία την έχω πει ετοιμάζεται για πολιτική καριέρα με τις κολοτούμπες που κάνει.
1: Ναι.
2: Αλλά χτύπησε Αργεντινή. Τελεία.
0: Συγγνώμη πάντως, αλλά αν ρωτήσεις εκεί έξω τους φίλους μας που μας τιμούν και μας ακούν και μας βλέπουν στο Sky, ποιος έχει πέσει πιο πολύ μέσα σε αυτό το Μουντιάλ, μάλλον θα σου πούν το μαράκι, το άμπαλο.
2: Κοίταξε, από τα προγνωστικά που κάνουμε μαζί, όσο είμαι εγώ στην εκπομπή και κάναμε μαζί. Όχι.
0: Την Παραγουάη ποιος την έπιασε?
1: Άντε πάλι με την Παραγουάη.
2: Πάμε πάλι με την Παραγουάη.
1: Θα το σέρνουμε για χρόνια αυτό.
0: Για πάντα. Θα ξεχάσουμε σε ποια διοργάνωση είχε συμβεί αυτό, αλλά εγώ δεν σας το λέω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρόβλεψη τώρα για τον τελικό. Πότε είναι ο τελικός?
1: Κυριακή.
2: Κυριακή το βράδυ.
0: Κυριακή. Πολύ ωραία. Ο αγώνας των αγώνων, Ισπανία-Αργεντινή. Και θα ήθελα πάρα πολύ, Νίκο, να σε ακούσω για αυτό το παιχνίδι. Τι αίσθηση έχεις?
2: Θέλω Αργεντινή.
0: Βαριά να σε.
2: Ναι, θέλω, δεν είναι εύκολο.
0: Οι Άγγλοι πρέπει να πίνουν πάντως ακόμη από αυτά που μας έλεγε ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιάννης Χανιωτάκης, έτσι.
2: Ναι. Να πίνουν και καιρό, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση να περιμένουν να γυρίσει σπίτι, να βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα.
1: 60 γιατί χρόνια, πάλι 64 τώρα.
2: Μπράβο, ναι. Όταν νικάς, χωρίς να έχεις πείσει ότι είσαι καλύτερος από την Αργεντινή και γυρνάς πίσω να κρατήσεις το σκορ, θα γίνουν αυτά που γίνανε χθες. Θα έχεις βάλει 5 λίμπερο και θα παίρνει αμαρκάριστο ο επιθετικός στην κεφαλιά. Και τιμωρεί το ποδόσφαιρο.
0: Γιατί για την Κυριακή λες Αργεντινή?
2: Όχι, θέλω. Θέλω η Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
2: Έχω λατρεία στο Μέση. Λατρεία στους οπαδούς της Αργεντινής. Θέλω να τους δω να πανηγυρίζουν ξανά.
1: Και θα γραφτεί η ιστορία να πάρει δεύτερο σερί μουντιάλ Αργεντινή και δεύτερο σερί μουντιάλ ο Μέση. Και το αξίζει. Του Μέση το αξίζει. Δεν μπορώ να πω ότι το αξίζει. Εντάξει.
0: Άρα εσείς οι δύο επιλέγετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι τη λάμψη, την πολύ Αργεντινή. Δηλαδή.
1: Ακούς που το πάει.
0: Οπότε εγώ.
2: Είπα θέλω, δεν είπα βλέπω.
0: Ωραία. Θα κάνω όμως και πρόγνωση τώρα.
2: Να κάνουμε.
1: Άρα το θέλω.
2: Μαρία μου, όταν θα ακολουθήσει πολιτική καριέρα. Έχει κάθε δικαίωμα να παραπείς τα λεγόμενά μας.
0: Δεν πρόκειται να αποπροσανατολίσεις την κουβέντα, Νίκο μου. Θα βρεθείς πρώτων ευθυνών σου τη Δευτέρα.
2: Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση.
0: Πολύ
2: αλλά εσύ έχεις κάνει κολοτούμπες, Ιωάννη Μιλισανίδη. Ακριβώς πας για πολιτικός. Και φαίνεται.
1: Ο φίλος σου, ο σταματέλος. Ο γειτονά σου, Μαρία.
0: Όλα αυτά με αφήνουν παγερά αδιάφοροι. Ναι. Παγερά.
2: Θα στηρίξω. Εγώ στην πολιτική σου καριέρα.
0: Α, στην πολιτική σου κατεβαίνεις, Νίκο μου.
2: Όχι, εγώ τίποτα, ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα σε στηρίξω, θα σε ψηφίσω σε όποιο κόμμα, σχεδόν σε όποιο κόμμα και αν καταλάβει.
1: Εντάξει, δεν το παρακάνω.
0: Λοιπόν, Νίκο, επειδή μου το πας πολύ γύρω-γύρω και διότι του οποίου
1: θα
0: και φτάνει, φτάνει κάπου.
1: Ναι, χθες κράξαμε το μικρό που ήταν κότα. Ναι. Θα πεις και εσύ κάτι.
0: Ο μικρός όμως σου λέει διαρκώς ότι δεν είναι πια μικρός.
1: Ναι, είναι 35 χρόνια πια.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: απλά εσύ τον γνώρισε τα 20.
1: Είναι μικρός για μας, ναι.
2: Για μας μικρός είναι, μπράβο, όπως λέει ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, Νικόλα.
1: Θα γράφω και θα τα βάλω και φωτογραφία. Σταματέλος.
0: Ναι.
2: Έχει. Θέλετε να φτάσουμε μέχρι την κατάκτηση ή.
0: Χείρε άνθρωπε τώρα, πάμε. Ποιο θα το σηκώσει?
1: Ποιο θα το σηκώσει?
2: Ισπανία.
0: Ποιο?
2: Ισπανία.
0: Τέλος πάντων. Μαρία.
1: Μαρία.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία.
2: Α, γι' αυτό κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Μου χάλασε τώρα.
1: Ήθελε να είναι μόνη τη.
0: Μου χάλασε τη μαγιά τώρα.
1: Γι' αυτό και Αργεντινή ο Γιαννάκο.
0: Εντάξει, εσύ πάντα με τα safe τώρα, ξέρουμε.
1: Δεν είναι safe. Δεν είναι safe καθόλου. Και δύο Ισπανία πάτε. Γιατί πάτε Ισπανία? Αφού είναι το safe η Αργεντινή.
0: Γιατί είπα ότι εγώ δεν θα πάω με τη λάμψη, με τον πολύ κύριο Μέση. Εντάξει.
1: Η Ισπανία λάμψη έχει. Ο καθένα τη κοστίζει 10 εκατομμύρια, μην νομίζεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Θα πάω όμως με τους Ισπανούς, γιατί ξέρετε για ποιο λόγο. Ανυπομονώ, Νίκο, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, να δω τον Τραμπ μετά από όσα είπε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τους Ισπανούς να τους παραδίδει το κύπελο.
1: Ναι.
0: Ανυπομονώ για αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό θα είναι ωραίο.
0: Αυτό θέλω να δω.
1: Αυτό θα είναι ωραίο. Βγαίνει φωτογραφία.
0: Που λογικά θα είναι φίλος τους, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και σε στέλνω και εσένα, Νίκο μου, για να την έχεις και εσύ στο κινητό σου.
2: Δεν κάνετε το καλύτερο αρχείο στο Sky. Δόξα τω Θεώ, το μυαλό δουλεύει, θυμόμαστε τι έχουμε πει, οπότε δεν.
0: Σωστά.
1: Σταματέλος φεύγει. Ναι. Σταματέλος.
0: Το στείλει και σε μένα.
1: Φεύγει και σε σένα, φυσικά θα το στείλω. Ρε. Αλλά εσύ τόσο τεχνολογικά εξελιγμένη, μπορεί να τα παραποιήσει και αυτό.
0: Όχι. Μην ανησυχείς. Ναι. Δεν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για τέτοιο σκοπό.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος Αυτιάς που μας ακούει τώρα, μόλις προσγειώθηκε.
0: Κάνει πρόγνωση ο Γιώργος.
1: Αργεντινή.
0: Είπα Αργεντινή, βάλε τον Γιώργο δίπλα.
1: Ο Ευρωπαίος Γιώργος Αυτιάς, είπα Αργεντινή.
0: Δίπλα και ξαναβγάλε την φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο, τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Τα λέμε τη Δευτέρα. Λογικά τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Την αγάπη μας. Γεια σου,
1: Νικόλα. Λογικά. Άρχισε τα λογικά τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Καλά να περνάς. Γεια σου, Νίκο.

0: Μήπως έχεις δει πόσες τσάντες Ερμές έχει ο Χάλαντ? Το έχεις δει αυτό?
1: Δεν έχει προβληματίσει αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι τίποτα για το Χάλαντ.
0: Ναι, έχει άπειρες, λέει, έχει μόνο τσάντες Ερμές.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, σε όλα. Τι, βαλίτσες, τσάντες χειρός, όλες, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Αυτή η βαλίτσα που έχει η Ερμές.
0: Έχει, πρόσεξε.
1: Να σας πω πόσο κοστίζει.
0: Λοιπόν, έχει, θα στα πω εγώ τώρα. Και σημείωνε. Κάνε υπολογισμό.
1: Τι να κάνω,
0: λοιπόν,
1: τι,
0: έχει ένα εξαιρετικά σπάνιο κομμάτι με δερμάτινη χειροποίητη που απεικονίζει ένα ορεινό τοπίο, η οποία αυτή κοστίζει 45.000 δολάρια. Έτσι, πρώτη. Μετά έχει την Multi Pocket στην Ερμές. Αυτό είναι ίσως το πιο ακριβό κομμάτι που έχει εμφανίσει δημόσια, που υπολογίζεται η τιμή της στα 70.000 δολάρια. 70. Συνεχίζω. Έχει μία Cargo, επίσης συλλεκτική, που έχει καμβά και δέρμα με θήκη για ποτήρι κλπ, που αυτή τίποτα τσάμπα, 50.000 δολάρια. Επίσης έχει την ροκ εκδοχή Black and Orange, που διαθέτει τολμηρές έτσι χρωματικές αντιθέσεις. Sportive η συγκεκριμένη τσάντα.
1: Sportive.
0: Και γι' αυτό έχει 35.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα στην άλλη, που είναι η επιλογή του για τις πιο επίσημες εμφανίσεις. Μικρή, slim, ανδρική, είναι slim. Σαν τσάντα εγγράφων, για να το πούμε απλά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι τίποτα. Αυτή την πήρε περνώντας, ρε παιδί μου, από την Ερμές, 11.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι κάποιες. Δεν σε έχω πάει τώρα στις βαλίτσες με τις οποίες κυκλοφορεί.
1: Ναι, χαλά, να πούμε ότι είναι μια πολύ ακριβή μεταγραφή της Manchester City. Είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Νορβηγός μεν, δεν είναι από τους λουσάτους. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Είναι στο top 10 της Ευρώπης.
0: Okay.
1: Είναι πολύ καλός. Είναι μια ομάδα μόνος του μπροστά. Και είναι και θηρίο. Νορβηγός. Τον είδαμε να διαπρέπει στο Μουντιάλ. Τον έχουμε δει να κάνει τα πάντα με τη Manchester City. Εντάξει, το κρατάμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος έχει μια δυναμία. Παίρνει τσάντες Ερμές. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε. Ας το καλύτερα.
0: Μπρελόκερ μέσα.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε την ίδια τέτοια όμως. Δεν έχουμε την ίδια. Έλα.
0: Εν τω μεταξύ, οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν και πανό για τα νησιά Φόκλαντ.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για βαριά καμπάνα από τη FIFA για το πανό που αποφάσισαν να σηκώσουν. Το 2014 είχε τιμωρηθεί ξανά η Αργεντινή για αντίστοιχο πανό.
1: Υπάρχει μεγάλη ένταση γενικώς με την Αγγλία.
0: Και η διαμάχη αυτή για τα νησιά, γνωστά στην Αργεντινή ως Μαλβίνες, κρατάει εδώ και δεκαετίες. Και μάλιστα άκουγα σήμερα το πρωί που συζητούσαν συνάδελφοι και έλεγαν ότι όλα τα παιδιά αναρωτήθηκαν χθες τι είναι οι Μαλβίνες. Που δεν ήξεραν δηλαδή το story πίσω από όλο αυτό. Σοβαρό περιστατικό προφανώς. Είναι μια μακροχρόνια και πολύ ευαίσθητη διαμάχη μεταξύ της Αργεντινής και του Ηνωμένου Βασιλείου για την κυριαρχία των νησιών Φόκλαντ, και αποφάσισαν οι Αργεντίνοι αυτό να το μεταφέρουν και στον αγωνιστικό χώρο. Και η FIFA, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω δεν παίζει και πάρα πολύ
1: πολιτικά μηνύματα, όχι.
0: Προσωπικά μηνύματα στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Ναι, μπορεί να κοιμάται σε άλλα πράγματα, αλλά σε αυτά όχι, δεν παίζει.
0: Μάλλον θα έρθει,
1: Η καμπάνα θα έρθει, ναι.
0: Ο Κυριλίκος πάντως που παρακολουθεί τα στοιχήματα μας λέει εδώ ότι από ό,τι βλέπει στο στοίχημα η Ισπανία είναι η safe επιλογή.
1: Ναι. Άρα.
0: Τι άρα.
1: Αυτό σας είπα.
0: Εσύ την ανατροπή.
1: Όχι, δεν είπα άσε την ανατροπή. Εσείς κάνετε τη safe επιλογή, την Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει πιο
0: εμάς η καρδιά μας αυτό λέει.
1: Παίζει μεθοδικά η Ισπανία. Και είναι καλή ομάδα η Ισπανία. Γιατί είναι του ύψους του βάθους. Αλλά μέχρι τώρα που καταλαβαίνουμε είναι του ύψους μόνο.
0: Λοιπόν.
1: Έχεις πάρα πολλά μηνύματα που. Μάλιστα. Εντάξει. Ο Σταύρος από την Πάτρα Μαρία δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σένα.
0: Ποιο?
1: Να αλλάξεις.
0: Δεν θυμάμαι κάτι.
1: Ο Γιάννης λέει: έχουμε μνήμη. Θυμόμαστε που επεκτέσει η Κυριάννα Σοπούλου πώς θα κάνει την αλλαγή και θα πει η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Χτες. Πες το ότι δεν ήσουν εσύ εδώ πέρα. Πες το ότι δεν ήμουν εγώ.
0: Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ με ακροατή.
1: Δεν μπορώ.
0: Με αυτό εδώ ξέρεις τι παθαίνω τώρα.
1: Ναι, τρελαίνεσαι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, τρελαίνεσαι.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πούμε μια κουβέντα για τη Μάρο Κοντού, παρακαλώ. Γιατί αύριο είναι η κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Και οι ιστορίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα για τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες τις ώρες που νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα είναι πάρα πολύ συγκινητικές. Η Μάρο Κοντού πήγαινε με τις κολλητές της στα Καμένα Βούρλα κάθε καλοκαίρι και περνούσαν εκεί, έκαναν εκεί διακοπές όλες μαζί.
1: Όπως όλη αυτή η γενιά. Ναι. Η γενιά της Κοντού.
0: Όταν κατάλαβε λοιπόν ότι τα πράγματα είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ και ότι ίσως να μην της απέμεινε πάρα πολύ χρόνο, ζήτησε να μεταφέρουν στους φίλες της πως μάλλον αυτό το καλοκαίρι δεν θα μπορέσει να πάει στα Καμένα Βούρλα. Με σόκαρε επίσης το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και ίσως το έχετε δει, που πηγαίνει το Νοέμβριο στην πρεμιέρα του Αντωνάκη της, του Γιώργου Κωνσταντίνου, για να τον δει στο θέατρο. Τελειώνει η παράσταση, πηγαίνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου να τη βρει, τον παίρνει μια τέτοια αγκαλιά και αρχίζει να του φωνάζει «Είσαι υπέροχος, υπέροχος» και έχουν τέτοια αγάπη, τέτοιο σεβασμό, τόσο νιάξιμο ένας για τον άλλον, που αν κάτι πρέπει να ονομάσουμε, να ονοματίσουμε σχέση ζωής, είναι αυτή που είχε η Ελενίτσα με τον Αντωνάκη.
1: Είναι σχέση ζωής, όπως το είπες, αγάπη, κανονική αγάπη. Δεν πάμε στα υπόλοιπα. Είχαν αγάπη ο ένας για τον άλλον, πραγματική αγάπη.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτές οι σχέσεις που μπορεί να μην είναι ερωτική σχέση.
1: Αυτό
0: μπορεί
1: ακριβώς.
0: Να είναι φιλική, ανθρώπινη σχέση, αλλά ήταν τόσο δεμένοι, έκαναν τόσο μεγάλες επιτυχίες μαζί. Ενώθηκαν τόσο πολύ μπροστά στα μάτια μας παρακολουθώντας τους και είχαν τέτοια χημεία που πρώτον άνετα θα μπορούσε να ήταν ζευγάρι ο Αντωνάκης με την Ελληνίτσα, αλλά δεν ήταν ποτέ στη ζωή. Και επίσης επικίδιο θα εκφωνήσει αύριο ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης.
1: Είναι φίλος της.
0: Έπαιζαν πυρίμπα μαζί.
1: Είναι φίλος της, ναι,
0: και
1: πολύ.
0: Από ό,τι μας είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μάρο Κοντού, μου έρχεται να πω διαρκώς η κυρία Κοντού, γιατί εδώ δεν είναι σωστό να το πούμε γιατί δεν είναι πια ανάμεσά μας, αλλά της ταιριάζει τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Τόσο κομψή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πόσο κομψή γυναίκα, φοβερό φως, αισιοδοξία, όλα τα ωραία τα είχε και επίσης ήταν ευλογημένη. Γιατί εν τέλει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έζησε ακριβώς τη ζωή που ήθελε. Δηλαδή, η Μάρο Κοντού, γεννημένη το 1934, κόντρα σε όλα τα στερεότυπα που υπήρχαν εκείνη την εποχή, κόντρα στην οικογένειά της, στις αντιλήψεις που υπήρχαν και. Ήταν μια φοβερά δυναμική γυναίκα, ποτέ η κυρία Κοκοβίκου, ποτέ δεν υπήρξε η κυρία Κοκοβίκου. Το είπε ότι μπόρεσα να παίξω το ρόλο γιατί είχα φίλες που ήταν κυρίες Κοκοβίκου. Και έκανε μια τόσο λαμπρή διαδρομή. Και αύριο θα την αποχαιρετήσουμε όλοι.
1: Έχω να σου πω μια τάκα τώρα που βρήκαμε και εμείς από μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει. Είναι παραχωρήσει στο Μάνο, στο Νιφλί, στο ΟΑΝ. Όταν ανακοίνωσε την οικογένειά της ότι θα γίνει ηθοποιός, χορεύτρια αρχικά, γιατί για χορό ξεκίνησε πρώτα, και μετά ηθοποιός, θα ακολουθήσει θείασο. Γυρνάει η γιαγιά της και της είπε, είσαι. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, δημόσια. Είσαι το τάδε. Άκη. Σε Άκη τελείωνε. Παιδί μου είσαι αυτό, και την ακολουθούσε για όλη της τη ζωή. Παιδί μου είσαι αυτό, και λέει, πάντα είχα στο μυαλό μου, ακόμα και στις σχέσεις μου, με ακολουθούσε αυτό, ότι με φλέρταραν, δεν καταλάβαινα ποτέ ότι με φλέρταρε κάποιος, αλλά είχα στο μυαλό μου πάντα.
0: Θεωρούσε καν ότι ήταν ωραία.
1: Τα λόγια της γιαγιάς μου.
0: Ποια, η Μάρο Κοντού τώρα.
1: Ναι, ναι. Τα λόγια της γιαγιάς μου, τα είχα στο μυαλό μου αυτό. Όπως επίσης είχε κυκλοφορήσει πάντα ότι δεν είχε καμία σχέση ερωτική με τον Κωνσταντάρα. Ενώ ήταν πάντα το ζευγάρι στις ταινίες.
0: Με σόκαρε εμένα πάντως αυτή η αγκαλιά με τον Αντωνάκη στο θέατρο πριν λίγους μήνες, που του έλεγε αγοράκι μου. Για εκείνη ήταν το αγοράκι της ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και εκείνη, από ό,τι καταλαβαίνουμε και λένε και όλοι οι ηθοποιοί στις σειρές που έπαιζε, όπως και στη Γη της Ελιάς, πάρα πολύ επιτυχημένη σειρά, μέχρι πρόσφατα, ήταν η πιο νέα από όλους.

0: ορίσαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Στήμιο Kill είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το Πασόκ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν παρουσιάσει ρογμές από τα ενεξελίξη έργα του Μετρό, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Πρόκειται για 200 διαμερίσματα που έχουν παρουσιάσει ρογμές και βλάβες. Ο κ. Δούκα ζήτησε να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων με πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα. Ένας 25χρονος που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αυροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
14: Αγγλία-Αργεντινή.
15: Ναι, όχι.
14: Το μάτς του αιώνα. Κρίμα που δεν είναι ο τελικός.
15: Αγγλία φανατικά τώρα.
16: Ναι. Η Αργεντινή έχει πολύ περισσότερη εμπειρία όμως, δεν έχει. Άρα τι παίζουμε τώρα.
15: Εγώ Αγγλία.
16: Εγώ Αργεντινή.
14: Είναι πολύ δύσκολο. Μου επιτρέπετε να μου πάρω θέση.
16: Μπορεί να πάμε και παράταση, λες.
14: Ναι, πολύ πιθανό.
16: Και πέναλτι.
15: Η Μαρία λέει Αργεντινή.
16: Okay.
15: Ο Γιάννης λέει Αγγλία.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Βλέπω τώρα ανεβαίνοντας τον Κηφισό, θα βρείτε λίγο κίνηση. Έχει στο ύψος του Εγάλεο, μέχρι το Περιστέρι, μέχρι τα Κτέλ και μετά ξαναπιάνει και λίγο πριν την Αχαρνών. Ανεβαίνοντας, δείχνει ότι έχει κάποια αυτοκίνητα που έχουν κολλήσει. Εντάξει, έχει κινησούλα. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό, έχει κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Ξεκινάει λίγο πριν την Αττική Οδό, τον κόμβο δηλαδή. Και είναι μια χαρά μετά, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση, μετά είναι μια χαρά. Ξαναπιάνει στο ύψος του Περιστερίου, λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι καλύτερα τώρα, πριν είχε πιο πολύ κίνηση. Έχει μόνο εκεί στο Καραμαγκά λίγο, αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού. Αυτά βλέπουμε τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών. Ο Πειραιάς είναι μια χαρά. Ο Κηφισός είπαμε, κέντρο έχει κλασικούς δρόμους, όλους δρόμους γύρω από τη Βουλή στην ουσία, έχει και από το Σύνταγμα, έχει κίνηση αυτή την ώρα. Επίσης Κηφισίας έχει στο ύψος του Ψυχικού λίγο κίνηση και ξανά στο ύψος του Αμαρουσίου, στο Δαχτυλίδι. Η Αττική Οδός έχει κίνηση και από την Πεντέλης μέχρι το Μαρούσι και ξαναπιάνει και λίγο πριν τον κόμβο της Μεταμόρφωσης για να βγείτε προς Λαμία. Κλασικά και εδώ πάντα έχει κίνηση. Και κάτω στα νότια προάστια, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο έχει κινησούλα. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα εσείς από τους δρόμους, 210-48-00-170-174. Θέλω να υπενθυμίσουμε ότι για αύριο Παρασκευή, μια πολύ δύσκολη μέρα, με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά στην Αττική, σε κομμάτι της Βιωτίας, στη Νότια Εύβοια, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, σε ένα κομμάτι της Αργολίδας. Έχει όλη η Κρήτη είναι πορτοκαλί, μιλάμε για πορτοκαλί συναγερμό τώρα. Όλη η Κρήτη είναι πορτοκαλί, είναι η Καρία, Σάμος, Χίος, η Λέσβος, είναι αυτά τα νησιά, είναι στο πορτοκαλί. Η υπόλοιπη μισή χώρα είναι κίτρινη και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα αύριο. Και ακούσατε και τα φαινόμενα νωρίτερα. Ας το κρατήσουμε και ας κρατάμε τις περιοχές πολλές φορές.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα, έτσι όπως. Με θα πέσω πάλι. Δεν ξέρω.
0: Μην πέσεις.
1: Δεν ξέρω, αλλά.
0: Μην πέσεις. Βάλτο ξανά. Όχι, κάτι θέλει να πει, κυρία. Δεν ξέρω γιατί.
1: Θέλω να πω.
0: Θέλει να μας το βάζει συνέχεια, το ακούμε.
2: Αγγλία-Αργεντινή.
0: Ναι, όχι.
2: Το μάτς του αιώνα. Κρίμα που δεν είναι ο τελικός.
0: Αγγλία φανατικά τώρα.
1: Ναι. Η Αργεντινή έχει πολύ περισσότερη εμπειρία όμως, δεν έχει. Άρα τι παίζουμε τώρα.
0: Εγώ Αγγλία.
1: Εγώ Αργεντινή.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Γιάννη μου, ακούσαμε. Δεν χρειάζεται ξανά και ξανά και ξανά. Είναι μια υπερβολή. Όταν χρειάστηκε να μιλήσουμε, μιλήσαμε.
0: Δεν θα αλλάξει αύριο την πρόγνωσή σου για την
1: Κυριακή. Και είναι αδιαπραγμάτευτο.
0: Μην πει αύριο, θα αλλάξω τελικά.
1: Θα σηκώσουν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία θα το σηκώσει. Και δεν παίξαμε και ένα αργεντίνικο ταγκό σήμερα. Ένα τάγκο, παρακαλώ, για να το λέμε και σωστά.
0: Ένα τάγκο, ε.
1: Ξέρεις, παιδιά, τι ωραίος χορός που είναι το τάγκο. Τι επιβλητικός, τι.
0: Τι να γίνεται άραγε στο μυαλό σου μέσα, δεν ξέρω.
1: Θα καταλάβεις τώρα, στα κούβεντος που έρχονται.
0: Φύγαμε.

0: αλήθεια έχεις κλείσει μάνι πέντη για μετά. Γιατί εγώ είπα έχω να πάω εκεί και ο Γιάννης μου είπε εγώ έχω μάνι πέντη. Το εννοείς, έχεις μανικιούρ πεντικιούρ, μπράβο σου. Για καλό το λέμε.
1: Θα πάμε στα κουβεντός.
0: Όχι, έχεις κλείσει μανικιούρ πεντικιούρ.
1: Τα εσύ τι θες.
0: Μπράβο. Mm. Επιτέλους. Να φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Mm. Μπορώ να φανταστείτε.
1: Θέλω να φροντίσω τον νύχι στο μικρό δάχτυλο για να μπορώ να το αξιοποιώ.
0: Άντε
1: τώρα, αυτό θέλεις.
0: Και πάλι μπροστά μας, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε. Κυρίες και κύριοι, είναι ο ΠΚΠ.
1: Όταν δεν κλείνεις οριστικά τις τρούπες.
0: Σαν να βγαίνει στην επιφάνεια.
1: Η βρωμιά. Έτσι.
2: Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στους τρεις υπουργούς, τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθειότητες.

0: θα πας σε χώρο που είναι μόνο για άνδρες.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θέλω να το διαφημίσω στον αέρα. Είναι κάτι το οποίο.
0: Είναι ένα place μόνο για άντρες.
1: Στη Νέα Σμύρνη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Γιάννη.
1: Το πάμε,
0: θα
1: πάρα
0: τα
1: πολύ.
0: Πείτε. Ή γενικώ εσείς τα μίλτε. Γιατί εμείς, ας πούμε, όταν πηγαίνουμε στο κομμωτήριο ή.
1: Ναι, ναι.
0: Για.
1: Ωραία. Αυτά τα θέλεις έτσι, λοιπόν. Να πάμε, λοιπόν.
0: Λέμε τα εσωψυχά μας.
1: Όταν είχα επισκεφθεί ξανά αυτό το χώρο, είναι μια κυρία η οποία είχε πριν κατάστημα μόνο για γυναίκες.
0: Οκ. Δεν άντεξε.
1: Ακριβώς αυτό μου είπε.
0: Τι?
1: Δεν άντεξα τις γυναίκες. Με τους άντρες είναι ό,τι
0: δεν
1: καλύτερο.
0: Μπορώ,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άκουσα. Με τους άντρες έχετε ένα καλό εσύ άντρες, λέει. Επειδή φοβάστε γενικώς και δεν ξέρετε τι είναι όλο αυτό, δεν λέτε κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο.
0: Οι γυναίκες, επειδή είναι απόλυτος εξοικειωμένες
1: ναι, ναι.
0: με αυτές τις διαδικασίες, είναι και πιο απαιτητικές και καλά κάνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είναι προφανώς ευγενικές και συνεπείς και.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς πηγαίνετε εκεί τώρα χάπατα.
1: Είμαστε απόλυτα ευγενικοί ναι. όλοι γιατί δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ναι. Αισθάνεστε και λίγο ακόμη. Δυστυχώς υπάρχει αυτό ότι άβολο τώρα εμείς κάνουμε μάνι πέντι. Οπότε είστε καλά παιδιά. Αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ. Κολοκυθάς πάει μετά για μάνι πέντι και μου το πες και με τόση φυσικότητα. Πώς λέμε εμείς πάμε ρε παιδί μου για ρίζα. Ο Κολοκυθάς λέει πάω για μάνι πέντι. Μπράβο Γιάννη μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί φαντάζομαι ότι ξεκινάει ένας νέος γύρος από εδώ και πέρα.
1: Θα αρχίσουμε πάλι τις συμμορίες, τους υπόδικους και τα γνωστά.
2: Ο κ. Μαρινάκης είδε ότι υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι πλέον έχουν κατηγορίες στην υπόδειξη. Το είδε. Ήσαι σε κάποια άλλη χώρα. Πραγματικά, εδώ πέρα θα χάσουμε την αίσθηση των πραγμάτων.
3: Σου χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά, όταν για αυτούς πια υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα τα οποία εκτός νομιμότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό ξεφεύγει πια από τα όρια της λογικής. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
0: Βέβαια, πρόσεξε τώρα. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης ανέβασε σήμερα την ένταση. Υπάρχουν τέσσερις διώξεις, γιατί αν κάποιος ακούσει τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, αισθάνεται ότι και οι 11 μπήκαν στο αρχείο.
1: Όχι, αισθάνεται ότι δικαιώθηκε η Νέα Δημοκρατία και τελείωσε υπόθεση.
0: Τέσσερις υποθέσεις αυτή τη στιγμή ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, μπορώ να ακούσω το αίτημα. Από τότε ας έρθουν οι υποθέσεις δεμένες, τελειωμένες, αυτές που είναι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία και καλή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν όντως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρούσε ότι οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν, όχι θεωρούσε, είχε δεμένες υποθέσεις που έπρεπε να πάνε στη δικαιοσύνη και αυτές ήταν οι τέσσερις, ας το ξέρουμε από τότε.
1: Αυτές που στέλνει στη δικαιοσύνη.
0: Στις 11.
1: Ναι, αυτές που στέλνει σε δικογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάτι έχει βρει για να τις στέλνει στην Βουλή.
0: Προφανώς.
1: Αλλιώς θα έλεγε διερευνήσετε.
0: Ναι, και επίσης ο κ. Μητσοτάκης κάποια στιγμή στην ανάρτησή του, αν δεν κάνω λάθος, γράφει ότι αυτή είναι αποκατάσταση της πραγματικότητας.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, για να λέει αποκατάσταση της πραγματικότητας με τέσσερις διώξεις εν ενεργεία βουλευτών, σημαίνει ότι στην ουσία γνώριζαν πως αυτές οι υποθέσεις μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν.
1: Ναι,
0: και δεν θα μπουν στο αρχείο.
1: Και γνώριζαν ότι κάποιες είναι μικροϋποθέσεις, δεν είναι τίποτα, αλλά γνώριζαν ότι κάποιες έχουν θέμα.
0: Σωστά.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πάντως δεν καταλαβαίνει τίποτα από το
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Επιστρέφουμε πάλι στα λόγια του Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος είπε στο φίλο μας τον Γιώργο Βιεννίδη σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κοντά στο 35-40%.
0: Είσαι λίγο υπερβολικός, νομίζω.
1: Όχι, καλά. Αφού ο Τσίπρας έχει το πολύ 12%, η Νέα Δημοκρατία έχει το λιγότερο 35% στην πρόθεση ψήφου.
0: Και το Πασόκ.
1: Το Πασόκ τι? Δεν υπάρχει.
4: Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, αν πάρει πάνω από 12%. Το 13%. Το 13% θα μου το συγχωρέσουν.
5: Ναι.
4: Το 15% δεν θα μου το συγχωρέσουν.
5: Θα πάρει 12% ο Τσίπρας.
4: Ναι.
5: Γιατί να πάρει 12%?
4: Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις εκφράζεται χαλαρότερα. Όπως είδαμε στις δημοσκοπήσεις του 23, υποεκτιμούσε τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία γιατί εκφράζονται χαλαρότερα και υπερεκτιμούν τον τέτοιο.
0: Άρα είναι το περίφημο, το γνωστό, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Ναι.
0: Αυτό που βλέπετε δηλαδή όλοι στις δημοσκοπήσεις δεν είναι το αληθινό. Δεν θα είναι τίποτα όπως το βλέπουμε τώρα.
1: Σωστά. Και νομίζω ότι κατά το Δερμιώτη δεν χρειάζεται καν να κάνουμε εκλογές.
0: Αφού άλλα λένε οι δημοσκοπήσεις.
6: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και κακά τα ψέματα, στο μυαλό όλων τι είναι, σου λέει 2 χρόνοι υπάρχουν ή Μάρτιος-Απρίλιος αυτό που έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός. Αν είναι να γίνουν πιο πριν, σου λέει άλλος, τι θα γίνουν πριν την έκθεση στη Θεσσαλονίκη θα προκηρυχθούν. Εμείς οι ίδιοι που πολιτευόμαστε προφανώς λειτουργούμε αυτή τη στιγμή με γνώμονα εκλογών. Είναι κακό, αλλά είναι πάντοτε φυσιολογικό όταν έχεις φτάσει στο τελευταίο έτος της διακυβέρνησης. Ο στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία.
0: Το Πασόκ θα κατέβει στις εκλογές.
1: Δεν έχει νόημα νομίζω. Μετά από αυτά που έχει πει και ο κ. Ζερμιώτης, νομίζω πρέπει να παραιτηθεί να δουλέξει τώρα. Και μετά οι άλλοι να δουν τι θα κάνουν γενικώς που θα πάνε.
7: Ψήφο στο Πασόκ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία. Το Πασόκ ξέρει και μπορεί με την πολιτική αλλαγή να έχουμε και σταθερότητα, αλλά και πολλές ευκαιρίες και κοινωνικές και οικονομικές. Για όλους.
0: Ο Τσίπρας πάντως με τόση φόρα, με τόσο ριμπράντι, με τόσο
1: 12% το πολύ, τζάμπα τελευταία, τζάμπα.
8: Σε αυτά τα απόγευμα, σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση, όλα τα μέλη της Ελλάδας θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν μαζί μου και εγώ την ευκαιρία να τους ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις. Το www.myelas.gr είναι μέλος της συμπαράταξής μας και δες την πολιτική αλλιώς.
0: Καλά, δεν θα τολμήσω να ρωτήσω για ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΑ.
1: Ναι. Έχουν μείνει τώρα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, 13 κομμάτια.
0: Μην τους λες, ρε παιδί, τους ανθρώπους κομμάτια και δεν μπορώ. Κολληθούν κι άλλοι, σου λέω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
9: Οικειοθελής και συνενετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
10: Εγώ γενικά δεν απαντάω σε κύκλους. Μου φαίνεται και κάπως. Σε κουβέντες συντρόφων, συντροφισών, όπως σας έλεγα, βουλευτών και βουλευτριών, ανταποκρίνομαι σε μία ανάγκη. Ανταποκρίνομαι σε κάτι και είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ, να βάλω μπροστά το συλλογικό και όχι το εγωιστικό. Δεν απαντώ στους κύκλους, αλλά θυμίζω ότι κάποιοι και κάποιες παίρνουμε πρώτα υπόψη τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και δευτερευόντως τις προσωπικές επιθυμίες ή επιλογές.
0: Πάντως να σου πω κάτι, από τη στιγμή που μέχρι και ο κύριος Πολάκης απέκτησε κύκλους, οι κύκλοι έχουν χάσει το νόημα.
1: Ναι, πραγματικά ο Πολάκης πάντα ήταν ο ίδιος που μιλούσε.
0: Όχι, να λέμε κύκλοι Καραμαλή,
1: ναι.
0: Κύκλοι Παπανδρέου.
1: Εντάξει, του πρωθυπουργού κύκλοι.
0: Τι κύκλοι Πολάκη, δηλαδή, γιατί ο κύριος Πολάκης δεν μιλάει.
1: Μπράβο. Τι, δεν έχει πρόσβαση στο Facebook.
0: Δεν μίλησε ο Πολάκης σήμερα, μίλησαν οι κύκλοι του.
1: Αυτό τώρα παρά είναι τώρα. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Λογικό ο Πολάκης είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Υπογράφει ως κύκλος.
0: Εν πάση περιπτώσει, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τι γίνεται, γιατί είχαμε αυτό το κύμα αποχωρήσεων. Σήμερα ήρθε ο κύριος Αυγερινός εδώ το πρωί στον Άκη.
1: Ναι, Θανάση.
0: Και απάντησε σε πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Σωστά.
0: Και για το ρωσικό παράγοντα. Λέει ποιο ρωσικό παράγοντα, παιδιά. Εμείς δεν έχουμε λεφτά εδώ πέρα να φτιάξουμε τα γραφεία μας.
1: Α, στα λέει όμως. Λέει για τέτοιο. Για τσουνάμι εγγραφών στο κόμμα.
0: Μετά το τσουνάμι αποχωρήσεων έχουμε τώρα τσουμάνι εγγραφών. Μάλλον τσουμάνι θα λέω.
1: Τσουμάνι μάνι.
11: Συνομιλούμε με αυτές τις δυνάμεις. Έχουμε πολλά στελέχη που στο παρελθόν είχαν συμμετάσχει στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε για τις αποχωρήσεις, αλλά δεν μιλάτε για τις προσχωρήσεις. Υπάρχουν χιλιάδες εγγραφές καθημερινά που καταγράφονται στην ιστοσελίδα μας.
1: Είναι χιλιάδες εγγραφές καθημερινά. Ρε Θανάση.
0: Κύριε Βγέρνη, δεν χρειάζεται τόση υπερβολή για να μπορούμε να διαχειριστούμε και τα πράγματα όπως έρθουν.
1: Εκατοντάδες πες.
0: Χιλιάδες. Τέλος πάντων, ακούστηκε ότι η κυρία Καριστιανού ενδέχεται να συνεργαστεί με τη Νίκη. Αυτό ισχύει.
1: Ναι, γράφουν διεθνώς διάφορα πράγματα. Είπαν ότι θα έχει υποψήφιο επικεφαλής στο επικρατείας τον κύριο Νατσιό.
0: Και αρχηγός η κυρία Καριστιανού.
1: Αναγκαίος.
0: Ναι. Το οποίο λέει ο κύριος Νατσιός ότι είναι μύθευμα, ότι είναι ψέμα και. Βέβαια η Νίκη είχε εξαλειωθεί στη δημοσκοπή. Δεν υπάρχει κόμμα Νίκη.
1: Είναι κατά το 1%. Ναι.
0: Μετά την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού.
12: Η Νίκη, αυτόνομη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη, με δυναμισμό συνεχίζει την πορεία της υπηρετώντας τον ελληνικό λαό. Να μην πιστεύει ο κόσμος μας, ο λαός μας, αυτές τις συκοφαντίες, τα ψέματα και τις πονηριές. Συνεχίζουμε τον τίμιο και ευγενικό αγώνα μας μέχρι τελικής νίκης.
0: Να το σωνάτσιος.
1: Μέχρι τελικής νίκης, καλό.
0: Ευγενής άνθρωπος είναι πάντως ο κύριος Βαρουφιός.
1: Ισχύει.
0: Τώρα επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά δεν τελειώσαμε. Μην φύγετε. Μην γυρίσετε ραδιόφωνο τώρα. Πάτε σε άλλο.
1: Μην φύγετε, μην γυρίσετε.
0: Εδώ πέρα θέματα. Θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο, γιατί οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μας.
19: Κατάστημα. Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
22: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
21: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
22: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
23: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
22: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
24: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
25: Γιατί στην εκπαίδευση.
26: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι, όχι.
26: Το μάτς του αιώνα. Κρίμα που δεν είναι ο τελικός.
1: Αγγλία φανατικά τώρα.
0: Ναι. Η Αργεντινή έχει πολύ περισσότερη εμπειρία όμως, δεν έχει. Άρα τι παίζουμε τώρα.
1: Εγώ Αγγλία.
0: Εγώ Αργεντινή.
26: Είναι πολύ δύσκολο. Μου επιτρέπετε να πάρω θέση.
0: Μπορούμε να πάμε και παράταση, λες.
26: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Και πέναλτι.
1: Η Μαρία λέει Αργεντινή.
0: Okay.
1: Ο Γιάννης λέει Αγγλία.

0: Αυτή την υπέροχη μελωδία, αυτή την υπέροχη μουσική. Εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, με αργεντίνικο τάγκο, για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δεν λέμε τίποτα ακόμη για τον τελικό. Ο τελικός είναι την Κυριακή, θα τα πούμε
1: έχουμε
0: και
1: αύριο.
0: Πάντως,
1: ξέρετε, αυτές τους υπολογιστές που έχουν στις οθόνες τους αυτά τα desktop, τις επιφάνειες εργασίας που επιλέγει από μόνο του ο υπολογιστής και σου βγάζει. Ναι, ο δικός μου έχει βγάλει χιόνια για κάποιο περίεργο λόγο. Δεν νιώθει καλά στην τοποθεσία Φάληρο, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως λέμε.
0: Κάποιο χειμωνάκια εκεί.
1: Δεν έχω καταλάβει. Έβγαλε ένα χιονισμένο υπέροχο τοπίο.
0: Ο Γιώργος Μουρούτης ή ο κύριος Τούμπος κάθεται εδώ, Δημητρά. Ο Δημήτρης Τούμπος. Μήπως ο Δημήτρης είναι του χειμώνα.
1: Εντάξει, αν κάθεται ο Τούμπος, καλά είναι εδώ πέρα. Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Εγώ κάθομαι εδώ που κάθεται ο κύριος Μουρούτης. Εξαίρετη και οι δύο.
1: Ευγενέστατη και οι δύο.
0: Ευγενής με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Αλλά βλέπω χειμερινότατο τοπίο. Πρέπει να είναι Γαλβετία κτλ. Υπέροχο.
0: Τώρα που θα βγει έξω, που είναι λες και έχει ανοίξει ο δράκος στο στόμα του και έχει βήξει, θα μου πεις για τα χιόνια. Θα τα σκέφτεσαι και θα δροσίζεσαι. Α, ο Γιάννης Τζουνός. Α, κάθεται εκεί.
1: Ο Τζουνός δεν ξέρει να ανοίγει τον υπολογιστή.
0: Ο Τζουν. Τώρα αυτά τα σχόλια. Καλό θα είναι να λείπουν.
1: Τον πειράζουμε, μωρέ. Αφού δεν βλέπει.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αφού δεν βλέπει.
0: Μια φορά θα σας πειράξει και ο Τζουνός.
1: Μας πειράζει συνέχεια ο Τζουνός.
0: Δεν σας πειράζει.
1: Άσε. Αυτή η θυματοποίηση του Τζουνού.
0: Καμία θυματοποίηση.
1: Που νομίζετε όλοι ότι είναι το καλύτερο
0: είμαστε
1: παιδί.
0: Με τον Τζούνο.
1: Εγώ και ο Κούτρας ξέρουμε μόνο. Ο Κούτρας και εγώ ξέρουμε μόνο. Κανένα άλλο.
0: Ωραία. Ο Θωμάκος ξέρει.
1: Ούτε ο Θωμάκος δεν ξέρει. Εγώ και ο Κούτρας λέω. Βλέπετε όλοι το καλό πρόσωπο του Τζούνου. Μην τα ανοίξω.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει άμα βγει το κακό πρόσωπο του Τζούνου, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Η
0: Τζέιλο που τον ξέρει 30 χρόνια, ας πούμε, έχει δει εσύ ποτέ κακό πρόσωπο?
1: Δεν υπάρχει
0: πρόσωπο
1: καλύτερο παιδί.
0: Δεν λες να το κρύβει τόσο καλά 30
1: δεν
0: χρόνια.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο και πιο αγαθό παιδί από τον Γιάννη Τζούνου.
0: Τότε τι έλεγες πριν λίγο.
1: Άλλο τι έλεγα πριν.
0: Οκ. Γεια σας.

0: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Αλλά!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακέ.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 10 λεπτά στην έξοδο Γελαμία από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Ηρακλείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας ως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο Γελαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο ενημερώνονταν όσοι κάτοικοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο μεταβαίνει το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Βολές κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας την ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, ανέφερε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Μεταξύ των κατηγορουμένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, ο Κώστας Κρέκας δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή, ανέφερε από την πλευρά του ο Χρήστος Μπουκόρος, δηλώνοντας βέβαιος για την αθωότητά του. Ο Μάξιμος Σενετάκης τονίζει πως έχει ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και επαναλαμβάνει πως δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει λόγος οι 4 βουλευτές να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές, καθώς ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις εν εξελίξει εργασίες για το μέτρο, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Ο κ. Δούκας ζήτησε παράλληλα η πιστοποίηση για τη στατικότητα των κτηρίων να γίνει από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα και να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπεται από το νόμο. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την υπόθεση αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφθής, για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί άντλησαν πιστήρια και άλλα στοιχεία τα οποία θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις συνέντεσε ευθέως ο Πρωθυπουργός στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεσήμανε ότι οι πολίτες δεν θα κληθούν απλώς να επιλέξουν κυβέρνηση, αλλά και ποια πολιτική δύναμη θα διαχειριστεί μια κρίσιμη προεδρία στην Ένωση σε μια περίοδο.

0: των εισαγγελικών αρχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπει τη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3, είναι 5η, ο μήνας έχει 16, δεν έχει σημασία.
1: 16, πέρασε και το μισό του Ιουλίου.
0: Κάτσε φύγε, κάτσε.
1: Εγώ έφτασα 16.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, περνάει η ζωή όλη, η ζωή περνά και χάνεται και κάτσε, πέρασε. Άστε να κρατάμε τις μέρες να μην περνάνε, σιγά σιγά, αγάλια αγάλια.
1: Ναι, να δράγουμε τη μέρα και τα λοιπά.
0: Όλα, όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση, δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Πρώτον, έχουμε πυρκαγιά στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος, εκεί στη Μεσσηνία. Είναι γνωστό το χωριό, για όσους ξέρουν από την Μεσσηνία. Υπάρχει 100.

0: των 12 από την πυροσβεστική υπηρεσία να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.
1: Και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 55 πυροσβέστες ήδη επιχειρούν, 6 εναέρια μέσα, 4 σκάφη, 2 ελικόπτερα και 17 οχήματα με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχει εκδώσει μέχρι στιγμής η πυροσβεστική μαζί με οι υδροφόρες των τοπικών δήμων. Προφανώς για να υπάρχουν 6 εναέρια μέσα και να επιχειρούν ήδη 17 οχήματα, η φωτιά μάλλον θα είναι δυνατή, πώς να το πω δηλαδή. Μεγάλη.
0: Επίσης έχουμε στην περιοχή της Πεύκης λόγω εργασιών, είχαμε εργασίες για οπτικές ίνες σε κάποιο σημείο της Πεύκης και έχει σπάσει αγωγός και γίνεται χαμούλης.
1: Πού λέει?
0: Τι?
1: Λέει δρόμο.
0: Βλέπω, να το. Δρόμο δεν λέει, ορίστε. Κάτσε λίγο, έχουμε και βίντεο.
1: Για να είδουμε.
0: Είναι μεγάλη διαδρομή.
1: Μεγάλη,
0: ναι, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να καταλάβει.
1: Ότι περνούν οπτικές σύνες, περνούν οπτικές σύνες όπου δεν έχουν περάσει.
0: Μπροστά το σπίτι σου, μήπως είναι.
1: Δεν είναι μπροστά το σπίτι, όχι.
0: Έχουν περάσει.
1: Μπροστά το σπίτι θα έπρεπε να χαμπάρει.
0: Εδώ.
1: Δεν θα έπρεπε να
0: χαμπάρει. Επειδή δεν το έχω αυτό σίγουρο.
1: Λέω. Αν θα έπρεπε να χαμπάρει, όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι προ την πλευρά του γηπέδου.
0: Είναι προ την πλευρά του γηπέδου.
1: Λοιπόν. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Αν κάποιος έχει δρόμους εκεί στην Πεύκη να μας το,
0: ναι,
1: να μας το πει.
0: Το άλλο έκτακτο της ημέρας είναι το εξής, ότι ο Χρήστος Τζόλης, αυτός ο λαμπρός ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην, πώς τη λέγανε, στην Όριτς.
1: Στην Όριτς.
0: Δεν κόλλησε στην Όριτς, πήγε στην Μπριζ όπου έκανε παπάδες.
1: Κόλλησε εκεί
0: τελείως. Όπως λέμε. Πήρε μεταγραφή στην Arsenal, παρακαλώ το παιδί. Είναι στα 40 εκατομμύρια ευρώ η αξία της μεταγραφής. Είναι ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο
0: και πολύ καλά έκανε. Γι' αυτό έλεγα εγώ για το καλοκαίρι για τον Τέλια. Ωραίο να τον έχουμε στον ΠΑΟΚ, ωραίο να τον βλέπουμε. Άμα πας έξω είναι αλλιώς, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Αλλά πρέπει να θέλει και ο ίδιος.
0: Ο κύριος Λάμπρος Τζούμης είναι συντονιστής πολιτικής προστασίας Πελοποννήσου. Έχει καταγωγή από το χωριό Βλαχόπουλο και μπορεί να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Γεια σας κύριε Τζούμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Περίμενα να σας δώσω καμία παραλία. Δηλαδή.
0: Ποια παραλία τώρα, τι μας
1: δεν έχουμε δρόμο εμείς για παραλίες ακόμη. Πώς έχει η κατάσταση με τη φωτιά?
2: Είναι δίπλα είναι το χωριό μου. Χαρτί λέγεται, δεν είναι στο Βλαχόπουλο, είναι στα 5 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε, έχει πιάσει το ύψομα Μαγκλαβάς. Είναι ακριβώς πάνω από τα δύο χωριά. Δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κάποιο σεισμός. Γίνονται ρήψεις από τα εναέρια. Είμαι αισιόδοξος, δηλαδή η φωτιά θα αντιμετωπιστεί πάρα πολύ σύντομα.
0: Α, μάλιστα, έτσι λέτε.
2: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ναι, αυτό βλέπω.
0: Ωραίο, καλό είναι αυτό.
2: Δεν έχει αέρα, οπότε έχει κινητοποιήσει μεγάλη και τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί πηγαίνω δηλαδή και εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Όλα καλά θα πάνε.
1: Πετούν ήδη και τα εναέρια μέσα και δεν κινδυνεύει κάποιο οικισμό, λέτε.
2: Δύο φορές έχουν κάνει ρήψη.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τζούμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι είναι ελαφρώς τσιμπημένο το ανωδικό του Κηφισού. Στο μέσο του, δηλαδή εκεί του Ρέντι μέχρι και τα Σεπόλια, ας πούμε, έχει μια κινησούλα. Φορτώνει σιγά σιγά και η Αττική Οδός από τη μεταμόρφωση προς το Μαρούσι. Κατά τα λοιπά, εντάξει είναι τα πράγματα, ακόμη και η παραλιακή, καλά είναι όλο το κομμάτι της παραλιακής. Για να δω, είναι δηλαδή αυτή την ώρα σπάνια το βλέπεις και η Αθηνών Κορίνθου και η Καβάλας, πώς τη λέγαμε παλιά και τα λοιπά, λεωφόρος Αθηνών, είναι στα πράσινά της. Οπότε όλα καλά με την κίνηση, βέβαια θα σχολάσετε κι εσείς σε λίγο, οπότε
1: θα αυξηθεί.
0: Θα αυξηθεί. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά. Αυτό, μπράβο. Στο 210-48-00-170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, αν και εδώ γράφει Σοφία Καλαβρού, είναι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Γεια σου Μελάινα. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ για ό,τι θελήσετε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Ό,τι μπορούμε δηλαδή.

0: Όπως ήταν αναμενόμενο, βρήκαμε το θέμα σήμερα για να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση. Εκείνη από τα δικαστικά και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε διώξεις για 4 ενεργεία βουλευτές σε βαθμό πλημελήματος. Την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Μπουκόρο. Και 7 που απαλλάχθηκαν. Η Άννα Κανδύλη, συνάδελφός μας από την τηλεόραση του Sky, είναι μαζί μας για να μας δώσει καμιά, να μοιραστεί τη γνώση της μαζί μας. Γεια σου Άννα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Άννα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Ναι, όπως είπες και εσύ Χρήστο, τελικά καταλήξαμε σε 4, κατέληξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ενεργεία βουλευτές μας και συνδιώξεις, πλημεληματικού χαρακτήρα είναι, με απευθείας κλήση, δηλαδή σύντομα θα έχουμε και το... και το δικαστήριο, καθώς πρόκειται για πράξεις του 21 και επέρχεται παραγραφή. Άρα όλα θα πάνε γρήγορα. Η υπόθεση αφορά μόνο το 21, όπως τουλάχιστον επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Συνεχίζεται και για τα επόμενα χρόνια.
1: Και οι κατηγορίες αναπλημεληματικού χαρακτήρα, αλλά ποιες είναι?
2: Κατά περίπτωση είναι για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ στην Κατερίνα Παπακώστα αποδίδεται και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Και έχουμε βεβαίως και μη πολιτικά πρόσωπα, έτσι, γιατί ναι, συνολικά αυτό, οι κατηγορούμενοι
0: αυτό το απάτη,
2: είναι 22.
0: Το απάτη με υπολογιστή, τι είναι ακριβώς, γιατί εγώ δεν το έχω πιάσει αυτό που το ακούω το πρωί.
2: Όταν παρεμβαίνεις, ναι. Όταν παρεμβαίνεις μέσα στο σύστημα.
0: Α, μάλιστα. Ενώ οι άλλοι παίρναν τηλέφωνο απλώς.
1: Έχει διαφορά.
0: Είναι απάτη με τηλέφωνο και απάτη με υπολογιστή.
2: Εκεί είναι παρέμβαση.
0: Σωστός.
2: Είναι παρέμβαση. Εντάξει, γιατί λίγο... με αυτές τις υποθέσεις, ξέρεις, ναι. Κάπου και βάσει του ερωτήματος το οποίο κάνεις, έχουμε λίγο ένα ζήτημα. Πού τελικά ξεκινάει η θεμητή πολιτική παρέμβαση και πού τελικά έχουμε και πότε γίνεται μια αξιόπινη πράξη.
1: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα που μας το ανέδειξε αυτή η δικογραφία.
0: Ναι, εγώ τώρα, Ρέσιανε, γιατί εσύ είσαι πολύ εμπειρότερη από εμάς στα δικαστικά. Αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει πρώτα στο τέλος και μετά να συζητήσουμε. Δηλαδή τι θέλω να πω. Βγάλανε στη Σέντρα 11. Καλά τους κάνανε, δεν με ενδιαφέρει εμένα για τους 11.
2: Συνολικά 13 σου
0: υπενθυμίσω.
2: Για τους 2 δεν πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν αδικήματα που εμπίπταν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, γιατί τους βγάλαμε στη Σέντρα. Και καλά κάναμε τέλος πάντων, γιατί τους έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα κυλιδώνονται 13, ενώ στην ουσία είναι και ψάχνουμε για 4. Γιατί δεν φτάσαμε στους 4 και να πούν παιδιά αυτοί οι 4 είναι για ποινική δίωξη.
2: Εύλογο το ερώτημά σου και με δεδομένο ότι ζητήθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου, πρώην ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν πραγματογνώμονα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να κάνει ένα πόρισμα, το οποίο πόρισμα ήρθε αφού είχε ζητηθεί και είχε γίνει η άρση ασυλίας.
1: Ναι.
2: Γιατί λοιπόν αυτό το πόρισμα δεν είχε ζητηθεί νωρίτερα, είναι το πρώτο ερώτημα, καθώς όπως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όταν έχουμε βουλευτές, ο νόμος δεν περιορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς, τους λέει προχωρήστε, κάντε έρευνα.
1: Ναι.
2: Το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, που υποθέτω ότι εν πολλής εκεί βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να καταλήξει εδώ που κατέληξε σήμερα, κατέληξε σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις από εκείνα που αναφέρονται στην δικογραφία όταν πήγε στην Βουλή. Η κυρία Τυχεροπούλου, υπενθυμίζω ότι στο πόρισμά της έλεγε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν βγαίνει η παρέμβαση. Δεν βγαίνει και αν, ναι. προκλήθηκε ζημία με αυτή την παρέμβαση. Υπενθυμίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις που η δικογραφία πήγε με ποσά κακουργηματικά, όπως ναι. ήταν για την κυρία Παπακώστα ή όπως ήταν για τον κύριο Καραμανλή, το πόρισμα Τυχεροπούλου κατέληξε αφενός για την κυρία Παπακώστα σε 7.000 αν θυμάμαι καλά, για τον κύριο Καραμανλή δεν προέκυψαν και το είπαμε γιατί αρχαιοθετήθηκε τώρα. Δηλαδή επαναλαμβάνω, εύλογο το ερώτημά σου, γιατί δεν γίνανε αυτά νωρίτερα. Ναι. Πριν δηλαδή
0: θα είχαμε αποφύγει πολλά. Εννοώ, θα είχαμε αποφύγει πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς ξέρει καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Τι είμαστε εμείς να κάνουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Καλά, εκ του αποτελέσματος μπορεί να θέσει πέντε ερωτήματα, βέβαια.
0: Όχι Βελκουλέσκου. Κοβέση.
1: Κοβέση, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχω φάει κόσμο που την έχει θυμηθεί από προχθές, δεν κατάλαβα.
0: Βουλέσκου, με το δούνου του.
1: Ήταν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκεί.
0: Γεια σου, Άννα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Άννα, να σε καλά, να σε καλά. Μάλιστα.
0: Ρε τον Αντώνη. Τι γίνεται, Αντώνη, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Αντώνη Σαντζολέτος, καλησπέρα.
3: Μετράω παραιτήσεις.
0: Πώς παραιτήθηκαν σήμερα?
1: 53 με τη μία.
0: Τρεις παραιτήθηκαν σήμερα. Ποιοι είναι οι τρεις?
3: Τσαπανίδου, Μπάρκας, Βέτα.
0: Αυτοί ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Ναι, ανεξαρτητοποιήθηκαν, όχι παραιτήθηκαν.
1: Ναι, ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Σωστά. Αλλά τώρα έχουν μείνει 15 μαζί με τον Κεδίκογλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει την επιστολή παραίτησης, ο Σιμεών Κεδίκογλου.
0: Αφού πρώτος βγήκε.
3: Ναι, αλλά. Ναι,
1: αλλά δεν το έχει κάνει τυπικό.
3: Δεν έχει κάνει το τυπικό. Παραιτήθηκε αυτό το θέμα με τη Δευτέρα. Ναι, δεν έχει στείλει την επιστολή, οπότε.
1: Το ξέρει,
3: υπολογίζουμε και αυτόν μέσα, είναι 15.
0: Μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί τελικά κι αυτό.
1: Και πει από παρέτηση το κάνω ανεξαρτητοποίηση.
0: Για να μην βγει κανένα.
3: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Η Ελλάς λες να θέλει, ποιον προτιμάει, τη Δούρου ή τον Πολάκη?
3: Κοίταξε τώρα, είναι διπλή ανάγκη. Πολάκη από τη μία, που θα είναι δυναμική η κόντρα μεταξύ τους για να πει αυτό ήταν ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είμαστε κάτι νέο. Με τη Δούρου θα είναι πιο μαλακά τα πράγματα. Είναι η αλήθεια. Δεν είναι της ίδιας πολεμικής και το έχει πει άλλωστε. Έχει πει η Δούρου σε δήλωσή της ότι δεν σημαίνει ότι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι αντιπαραθετικό απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει μιλήσει όπως έχει μιλήσει ο Πολάκης.
1: Αυτή η φράση, το αντιπαραθετικό, είναι που στοιχιώνει το ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ και δύο μήνες. Το αντιπαραθετικό. Από τότε που ανακοίνωσε ο Τσίπρας το κόμμα.
3: Το θέμα είναι ότι τώρα έχουν.
1: Παρετούνται και στελέχη εντωμεταξύ.
3: 63 και
0: 63 άλλο.
1: 63 στελέχη.
0: Και μου στέλνουν μήνυμα.
3: Ναι. Όχι. Αυτά που λέει ο Γιάννης είναι 63 μέλη της Σχετικής Επιτροπής, τα οποία έτσι αλλιώς δεν τα πήγαιναν το Σάββατο, γιατί είναι από την παλιά πλειοψηφία. Απλώς τους
1: δηλαδή πάνε και αυτοί.
3: Παρετούμαστε κιόλας, γεια σας.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ξέρουν αν θα είναι υποψήφιοι με τον Τσίπρα?
3: Όχι.
0: Όχι. Αλλά ρίχνουν μια ζαριά, σου λέει.
3: Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν μιλήσει μέσω κύκλων συνεργατών, να έχουν πάρει μια εικόνα.
1: Μια διαβεβαίωση.
0: Κάποιοι θα είναι.
3: Ενδεχομένως κάποιοι. Τώρα το σύνολο, εντάξει, έχει και ένα ρίσκο αυτό. Είπαμε γιατί και αυτοί που μπορεί να πήραν κάποια διαβεβαίωση δεν ξέρουν ποιο θα βρουν απέναντί του.
0: Πάντως ήταν.
1: Πάντως επιμένω ότι δεν μπορεί
0: να. Και θα βρουν απέναντί του στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
3: Ναι, στο ίδιο ψηφοδέλτιο, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πάντως ήταν. Δεν ξέρω. Αυτή η ανακοίνωση από του κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα δεχτεί ο Τσίπρα. Ο Πολάκης το έβγαλε αυτό.
3: Ο Πολάκης έβγαλε χθες το βράδυ κύκλους του περιβάλλοντος του. Ρένα Δούρου, μην κατέβει στις.
0: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είχε πλάκα.
3: Ναι, και εσύ και έβγαλε και καινούργιο πριν από λίγο.
0: Τι λέει?
3: Λέει, χάρη Μαμουλάκη, γιατί δεν αξιωτοποιείσαι, γιατί θα έρθει στη θέση του αυτός που είναι δικός μου.
0: Μάλιστα.
3: Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, γιατί δεν παρετήσαι, γιατί αν παρετηθεί θα έρθει στη θέση του αυτός.
0: Αλλά θα κερδίσω εγώ.
3: Ναι. Πάντως έχει πέντε η Δούρου.
1: Του σχετισμοί πώς είναι τώρα?
0: Στους πώς?
3: 8 είναι. Οι
0: 5 είναι της Δούρου. Χαμός θα γίνει. Να σου πω, αυτό που βγήκε για τους ανεξάρτητες, εγώ το βρήκα πολύ.
3: Αυτό ήταν
0: είναι σωστό αυτό.
3: Ναι. Αυτό ήταν η είδηση της ημέρας. Η κόντρα που άνοιξε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
0: Μάλιστα. Αυτή ποιος την έγραψε την ανακοίνωση?
3: Η νέα πλειοψηφία, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια δηλαδή, η Δούρου, ο Παπάς και ο Πολάκης.
3: Δεν ξέρω ποιος την έγραψε από αυτούς, αλλά είναι γεγονός από την Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου η στρατηγική και η γραμμή του κόμματος έχει αλλάξει. Είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν μπήκε σφραγίδα.
0: Ερώτημα. Σήμερα. Αν αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν τώρα. τι γελάς.
1: Για λέγε.
0: Αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν τώρα. Ερώτημα. Αν δεν τους πάρει ο Τσίπρας. Θα του ξαναπάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποψήφι?
3: Όχι.
1: Όχι, ρε Χριστό. Όχι, ρε Χριστό. Δηλαδή σου ρίχνω μια μούτσα, φεύγω και μετά έρχομαι και σου μου λες ελά.
3: Αυτοί δεν θέλουν να είναι με
0: παιδιά,
3: το.
1: Σα στοίχημα θα βάλει τώρα.
0: Σα κουβαδιάζω, δεν το τελευταίο διάστημα. Σα κουβαδιάζω.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μα δεν γίνονται, είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνονται. Δεν γίνεται δηλαδή ένα που ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα, χθε, θα ανεξαρτητοποιηθεί αύριο, να βγει η Δούρου.
1: Μάλιστα. Και
0: να μην τον πάρει ο Τσίπρας. και να είναι υποψήφιος με τη Δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α, με τη Δούρου, το λιένεις λίγο.
0: Δεν λιένω τίποτα.
3: Το λιένεις λίγο.
0: Εσύ δεν μου πεις ότι έχει πέντε Δούρου.
1: Με τη Δούρου και με τον Πολάκη.
0: Η Δούρου θα είναι πρόεδρος.
3: Πέντε από αυτούς που θα είναι, ναι. Το λιένεις ότι δεν θα είναι πρόεδρος. Ο Πολάκης θα είναι η Δούρου.
0: Με βάση αυτό που μου πες εσύ.
3: Ναι, αλλά πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ξέρεις ποιος θα είναι. Όταν γίνει συνέδριο και όταν.
0: Ποιο συνέδριο ρε, εσύ με κοροϊδεύεις, θα κατέβουν να ψηφίσουν.
3: Αν γίνουν οι εκλογές όπως λέει ο Πρωθυπουργός τον Απρίλιο.
0: Ναι, τι θα κάνουν.
1: Έχουν χρόνο για συνέδριο.
0: Κάνουν συνέδριο.
3: Θα βγάλουν πρόεδρο.
0: Θα βγάλουν πρόεδρο. Και να πάνε να ψηφίσουν 5.000 άνθρωποι.
3: Τι να κάνουμε, αυτή την επιλογή κάνανε το 22, έτσι θα πάνε. Θα ψηφίσουν.
1: Θα βρουν 5.000.
0: Δεν την κάνανε, ο Τσίπρας την είχε οδηγήσει και την
3: ψήφισαν.
0: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
3: Ήμουν σαφής.
0: Ο Τσίπρας.
1: Άρα εσύ λες ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν 3-4.
0: Θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Και άμα είναι ο Πολάκης. Και άμα είναι ο Πολάκης όμως.
0: Αν φτάσουν, είναι βουλευτές. Άμα είναι Πολάκης,
1: είναι πιο δύσκολο.
3: Η πλειοψηφία των βουλευτών που ανεξαρτητοποιούνται, πιστεύω πως στο τέλος θα μπουν και στα ψηφοδέλτια
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Της Ελλάδας.
0: Εσύ πιστεύεις ότι για τον Τσίπρα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος ο Πολάκης ή η Δούρου?
3: Δεν το είπαμε αυτό πριν.
0: Τι είπες?
3: Ότι ο Πολάκης από τη μία θα φωνάζει. Και από τη μία θα είναι ο κακός ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να αφήσει πίσω.
0: Ποιος θα κόψει ψηφαλάκι από τον Τσίπρα?
1: Εγώ λέω Πολάκης.
0: Ο Πολάκης λες εσύ, ναι.
3: Ο Πολάκης εκφράζει μια λαϊκή αριστερά που συγγενεύει σε ένα βαθμό και με ένα αντισυστημικό κοινό.
0: Μπράβο. Ναι.
3: Στο αντισυστημικό κοινό υπάρχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπάρχει το original ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά θα
3: διαλέξουν τώρα άρα ανάμεσα στον Πολάκη στην Κωνσταντοπούλου.
0: Άρα η Δούρου είναι η δύσκολη αντίπαλος. Η επικίνδυνη.
3: Ενδεχομένως ναι. Μάλιστα. Θα συλλέξει ένα πιο μετριοπαθές θα σκηνό.
0: Από την το έχω πει από χθες εγώ το σενάριο.
1: Ότι η Δούρου είναι δύσκολη αντίπαλος για το
0: ότι
1: πιο δύσκολη
0: η Δούρου
1: από Πολάκη.
0: Είναι γυναίκα. Έχει, στείλαν διάφοροι εδώ για τα μάτια και τα λοιπά. Έχει απαλλαχθεί η Δούρου για το μάτι, θέλω να πω, για τα τυπικά της υποθέσεως. Τα νομικά. Και τώρα ότι υπάρχει ευθύνη, υπάρχει, αλλά είναι πολιτικά αυτά τα θέματα και προσωπικά όπως βλέπει ο καθένας. Νομικά έχει απαλλαγή από την ιστορία. Θεωρώ ότι ως γυναίκα που θα μιλάει με λίγο. Είναι πιο πολιτικός ο λόγος του Δούρου. Τι έκαναν τώρα.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
3: Εννοείται.
0: Έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Που μπορούσαν, θα μπορούσαν ενδεχομένως κάποιους να πείσουν από αυτούς που πήγαινε στον Τσίπρα.
3: Ναι. Θα μπορούσε ενδεχομένως να πεις πως αν είναι πρόεδρος Σιδούρου και δεν έχει μέσα πολύ ακραία στοιχεία όσον αφορά τον Τσίπρα. Ναι, αντιπαραθετικά. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και μια σύμπλευση των δύο, ξέρω εγώ.
0: Α, και σύμπλευση λες.
3: Εκλογικά.
0: Γεια σου, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί καθυστερήσαμε. Μόνο στον Νίκο Μπουγά να απαντήσω. Λέει εσύ τι τους αθωώνεις όλους. Δεν αθώωσα κανέναν. Το αντίθετο είπα. Είπα ότι αφού ήταν τέσσερις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να έχει κάνει καλύτερα τη δουλειά της και να έχει στείλει, να έχει τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί τους τέσσερις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται και όλη η προηγούμενη ιστορία. Και υπάρχει και μια συζήτηση τώρα δικαίως σε ένα κομμάτι της κυβέρνησης που λέει ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Είναι τέσσερις για πλημέλημα, εννιά έχουν απαλλαγή ήδη και μας λέγαμε για κυβέρνηση υποδίκων. Γι' αυτό αγαπητέ, δεν αθωώνω κανέναν, αθωώνει ή καταδικάζει δικαιοσύνη. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
4: Time out.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία. Κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Απέργε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
14: Κόζα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, καθώς και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Ηρακλείου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, ενώ 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις ενεξελίξεις εργασίες για το μετρό ζήτησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, που είχε αναλάβει την υπόθεση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί σε λένε μπάρμπαρε?
1: Εσύ το λες.
0: Ο, δεν το είπα εγώ. Το είπα και συμφωνήσανε τα μικρά όλα.
1: Για να μην διαφωνήσουν με σένα.
0: Γιατί τι είμαι εγώ?
1: Σε αυτό σου λέει τώρα να διαφωνήσω.
0: Μπάρμπαρε πρέπει να μου πει τώρα. λοιπόν, ο.
1: Εντάξει, σημασία έχει ποιο λέει τι, ε. Δεν έχει.
0: Όχι, η Σοφία του είπε.
1: Άλλο όχι, ρε, δεν λέω για το σοφάκι. Λέω, άμα είναι κάποιο 15 χρονών,
0: ναι,
1: τι θα σε πει εσένα και εμένα?
0: Το θέμα είναι ότι η Σοφία που σε είπε μπάρμπα δεν είναι 15 ετών.
1: Ναι, πόσο, 19.
0: 22, 23, πόσο είναι, 24. Παβάνει. Ο γιος σε φωνάζει μπάρμπα.
1: Όχι, μπάρμπα. Μπάρμπα θα με φωνάξει ο γιος μου.
0: Τι να σου πω, θα τον δίνεις,
1: ε. Θα τον κάνω.
0: Ναι. Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Κάθε
1: γιατί εσένα μπάρμπα σε φωνάζει?
0: Όχι βέβαια, εγώ μην τζόβαινα. Σχέση με σένα.
1: Α, έτσι πάει.
0: Εμένα ούτε και οι υπόλοιποι έξω με φωνάζουν μπάρμπα. Δήμητρα, ποιον φωνάζουν μπάρμπα από τους δυο μας? Πες
1: το. Εσένα λένε μπαρμπατούνεζε.
0: Μπορείς να αφήσεις τη Δήμητρα να το πει μόνη της. Ποιον λένε μπάρμπα? Τι να κάνουμε. Μόνο αλήθειες. Εδώ μόνο αλήθειες.
1: Θα βρεθεί Πολάκης.
0: Τι Πολάκης, τι σχέση
1: το κόμμα εδώ θα διασπαστεί.
0: Γιατί να διασπαστεί?
1: Θα διασπάσω εγώ το κόμμα το δικό σου.
0: Μα δεν έχεις να διασπάσεις, είναι το κόμμα της αλήθειας.
1: Ποιο είναι το κόμμα της αλήθειας, αυτά που λέει η Δήμητρα και εσύ?
0: Μπάρμπα δεν σε είπε η Σοφία πριν.
1: Εσύ το είπες και συμφώνησε η κοπέλα.
0: Να την άδει. Συμφώνησε, δεν διαφώνησε.
1: Συμφώνησε σου. Σου είπα για να μην διαφωνήσετε.
0: Και ήταν και light αυτό. Γιατί την προηγούμενη φορά σε είχε πει παππού.
1: Είχε πει παππού και είχε ξαναψυμφωνήσει.
0: Όχι, μετά
1: όχι.
0: Εσύ είχε πει κάτι και σου είχε πει που πάρε παππού.
1: Σοφία, είχε πει έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι μαζί μας. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γραμματικογιάννη.
2: Καλησπέρα,
1: λοιπόν,
2: καλησπέρα.
1: Η σύσκεψη έγινε στο Δήμο της Αθήνας. Υπήρξαν δηλώσεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων, συμμετοχή όλων σας. Είναι αλήθεια ότι 200 κτίρια θα ελεγχθούν άμεσα, παρά το γεγονός ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα στατικότητας μέχρι στιγμής?
2: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, είναι αλήθεια, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύπλοκο τεχνικό έργο, τη διάνυξη μια σύραγγα,
1: ναι,
2: η οποία περνάει μέσα από ενδεχομένως κακής ποιότητας εδάφη, από κάτω από παλιές πολυκατοικίες, κτίρια που είναι ακόμα του 30 και του 20 που έχουν πέτρα για δομικό υλικό, έτσι. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη επικινδυνότητα στη διέλευση και ήδη έχουν παρουσιαστεί και τα προβλήματα που είδατε. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή η διέλευση θα γίνει με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Και δεν θα κινδυνεύσουν οι ανθρώπινες ζωές ούτε οι περιουσίες. Άρα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνουν πολλοί έλεγχοι και πολλές αυτοψίες, πολύ ακριβά, έτσι, πολύ ακριβή έλεγχη εργαστηριακή κτλ., θα πρέπει να γίνουν.
1: Το θέμα είναι, κύριε Γραμματικογιάννη, ότι όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν αυτοί οι έλεγχοι? Γιατί τώρα μιλήσαμε για 200 κτίρια, μας λέτε και εσείς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν ξέρουμε πόσα θα είναι στο τέλος που θα καταλήξει αυτός ο αριθμός. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους. Ή θα υπάρξει τρόπος ώστε οι κάτοικοι να καθησυχαστούν από το Δήμο και εσάς τους πολιτικούς μηχανικούς?
2: Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Μετροπόλικας έχει σταματήσει τις εργασίες. Άρα, εάν δεν βρεθεί η λύση, των πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του, γιατί αν προχωρήσει, ενδεχομένως να έχουμε και άλλα κτίρια.
0: Έχουν γίνει αυτοψίες.
2: Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η Ελληνική Μετρό, όπως ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος, ήδη έχει αναθέσει σε εμπειρογνώμονες τη διερεύνηση των περιστατικών στην Κυψέλη. Λάβετε υπόψη το εξής, ότι αυτή η κατάσταση είναι από το Μάρτιο. Εάν δεν υπήρχε δηλαδή η κινητοποίηση του Δημάρχου, αν δεν υπήρχε ενδεχομένως το περιστατικό στα Πετράλωνα κτλ., ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η κινητοποίηση την οποία βλέπουμε τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι επειδή είστε και μηχανικός, συνδέεται κάπως, έτσι όπως το λέτε, γιατί να μην έχουμε παρεξηγήσει, το περιστατικό στα Πετράλωνα υπάρχει και κίνδυνος για τέτοιο περιστατικό?
2: Σαν έργο όχι, απλά σαν ανησυχία των κατοίκων, επειδή ακριβώς και είναι πρόσφατο το περιστατικό αυτό,
0: ναι,
2: δημιουργείται μια εύλογη ανησυχία. Προφανώς τα δύο περιστατικά δεν έχουν δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
0: Ούτε υπάρχει κίνδυνος για τέτοιο, για επανάληψη τέτοιου περιστατικού, φαντάζομαι, εκεί, ή υπάρχει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Εγώ θα σας θυμίσω και παλαιότερα κάποια περιστατικά όταν γινόντουσαν οι πρώτες γραμμές του μετρό. Με προβλήματα που θα παρουσιαστεί στον Νέο Κόσμο, παραδείγματος χάρη, σε μια πολυκατοικία δίπλα στο σταθμό. Ή ένα περίπτερο το οποίο είχε φύγει στην Πανεπιστημίου. Δηλαδή, τέτοιου είδους αστοχίες ενδεχομένως να προκληθούν. Το θέμα είναι τι πρωτοκόλλα ασφαλείας έχουμε και πόσο γρήγορα θα κινητοποιηθούμε οι μηχανισμοί όλοι για να τα θεραπεύσουμε και να συνεχιστούν οι εργασίες απρόσωπο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο κτίριο το οποίο έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση από όλα τα υπόλοιπα?
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Αυτό θα το δούμε από τις αυτοψίες που γίνονται. Το κάθε κτίριο, ξέρετε, ανάλογα με την γεωλογία που έχουμε από κάτω, τα εδάφια, ανάλογα με την παλαιότητά του ή τον τρόπο που τη θεμελίωσή του, ενδεχομένως έχει και διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετική προσέγγιση. Αυτό είναι ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων και περιμένουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Άρα εκ των αποτελεσμάτων θα κρυθούν, κρυθούν όλα.
2: Αναγκαστικά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γραμματικογιάννη. Να είστε καλά.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Καλησπέριζουμε, να είστε καλά. Γεια σας. Η Μανιάνα λέει: ερώτηση κρίσεως, παιδιά. Έχετε την εντύπωση ότι η υπόλοιπη Ελλάδα τρελαίνεται να αναλύσει τι κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, παιδιά, έγινε. Κόμμα κυβερνητικό ήταν, μην ξεχνιέστε. Ο Ιγνάτιος λέει: έπρεπε να ρωτήσετε τον Αντζολέτο αν είχε παραιτηθεί η Τσαπανίδου, ποιος θα έμπαινε στη θέση της. Ο Κασελάκης λέει: ρωτάει και απαντάει ο ίδιος. Ναι, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων για να φτάσουμε στον Κασελάκη. Θα πρέπει να παραιτηθούν άλλοι τρεις.
1: Γιατί θα ήταν το νούμερο 9.
0: Κυρία Ζορζέτα Λάλη, ο κύριος Τσακρής και άλλος ένας κύριος, ο οποίος είναι τώρα με τον. Ο κύριος Καλογύρου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Η Νάσια λέει: η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει συνέντευξη του παράγοντα του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Εμείς είπαμε ότι θέλαμε και μετά δεν ήθελα. Αυτοί και μετά εμείς που δεν θέλαμε, αυτοί θέλαν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τώρα.
0: Ο Μπάμπης από το Περιστέρι λέει: εύκολα, Χρήστο, έχεις δίκιο, όπως και με την Ισπανία. Ότι θα ξαναγυρνίζαν οι βουλευτές άμα χρειαζόντουσαν να είναι υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα λέγανε εκεί πέρα ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Άλλαξαν τα δεδομένα, οι συνθήκες. Γιατί τώρα που φύγανε.
0: Φίλε, άμα είναι ένας ανεξάρτητος βουλευτής, αν ανεξαρτητοποιηθεί ένας βουλευτής. Ελπίζω να τον πάρει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν τον παίρνει γιατί αυτός που έχει τώρα κολλητό ο Τσίπρας του λέει: κοίταξε να δεις, άμα φέρεις το Τζούνο εδώ στην περιφέρεια, εγώ δεν θα βγω.
1: Μάλιστα.
0: Θα βγει ο Τζούνος πάλι που είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα... Και του πει ο Τσίπρας: εντάξει, θα τον κατεβάσω.
1: Δεν σε θέλω.
0: Δεν θα τον κατεβάσω, θα του πει ο Τσίπρας. Μάλιστα. Αυτός θα μείνει εξέμπαρκος. Από το να μείνει εξέμπαρκος, ενώ έχει κάποια πιθανότητα να βγει, ξαναπάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα όταν παραιτήθηκες, όταν ανεξαρτοποιήθηκες, είπες δύο πράγματα. Για παράδειγμα, είπαν ότι. Παιδιά, τώρα με το ενδεχόμενο Πολάκη και τα λοιπά, καταργείται η μη αντιπαραθετικότητα με το ΣΥΡΙΖΑ και
0: τάξε,
1: πάμε
0: ρε, παιδί, τάξε,
1: σε σύγκρουση,
0: ρε,
1: σε κόντρα και δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτό
0: ρε,
1: το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε Γιάννη, άμα είναι να μπαίνει στη Βουλή και τα λοιπά, να μην γίνει σε βουλευτές τώρα, τι λες?
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβάτορα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως.
3: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Εύση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33. 10, 9, 8, 7. 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Να πω ότι η κυρία Εκατερίνη Παπακώστα Παλιούρα, που είναι βουλευτής Τρικάλων και είναι εις εκ των τεσσάρων.
1: Τεσσάρων
0: που
1: κατηγορούνται.
0: Ναι.
1: Όχι, με τις βαρύτερες κατηγορίες κιόλας, γιατί έχει μια επιπλέον, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πλημελήματα, βέβαια.
1: Πλημελήματα, βέβαια.
0: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέει: επιχείρησα να με πλήξουν με σφοδρότητα την προσωπικότητά μου κτλ. Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω. Πολύ επαναστατική ανακοίνωση. Ναι. Δεν λυγίζω, δεν λυγώ. Δεν σιωπώ. Και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου. Και στο τέλος της ανακοίνωσης,
1: ναι,
0: λέει ότι κοιτάζω τους
1: ψηφοφόρους μου
0: και στα μάτια και τα λοιπά, και θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Θα είναι υποψήφιοι όλοι. Θα έχει μεσολαβήσει, βέβαια, η απόφαση δικαιοσύνης.
0: Δεν ξέρω, είναι λίγο επαναστατικό, κατάλαβες, ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Ο Κοντός πέρασε χθες. Ήταν φυσιολογικό.
1: Άρα κέρδισα.
0: Κέρδισα. Κέρδισα και παλικαρίστηκε, δεν το συζητάμε. Ήταν φυσιολογικό από τη στιγμή που ο Θανάσης Κρητικός στήριξε την
1: Αγγλία.
0: Η Αγγλία να χάσει.
1: Γι' αυτό σου είπα εγώ Αργεντινή. Ναι. Έβαλα και αυτό τον παράγοντα.
0: Το πρώτο που πέτυχες είναι αυτό, ε.
1: Το δεύτερο.
0: Ποιο είναι το πρώτο?
1: Πρέπει να ήταν και άλλη μια νίκη σε μια άλλη
0: φάση. Ακροτήρι.
1: Το ακροτήρι το χάσα. Δεν
0: είναι. Την Νότια Αφρική τι πέτυχε.
1: Κάτι άλλο είχαμε πετύχει.
0: Άσε μας, Γιάννη, τώρα.
1: Αυτό, ναι. Άρα έχω ομάδα δικιά μου στον τελικό.
0: Έχεις πάλι ομάδα δικιά σου στον τελικό. Κάπως θα έχεις μια ομάδα στον τελικό.
1: Δεν έχω πει Αργεντινή Γερμανία.
0: Δεν υπάρχει Αργεντινή Γερμανία, ρε Γιάννη. Η Γερμανία
1: είσαι. Να, γιατί
0: εσύ
1: το έχω.
0: Δεν απάντησες Γερμανία, Αργεντινή, Γερμανία.
1: Γερμανία, ναι.
0: Πώς έχεις ομάδα δικιά σου στον τελικό?
1: Τώρα που είναι η Αργεντινή, δεν είναι η Γερμανία απέναντι. Είναι η Ισπανία.
0: Με
1: ποιος θα είσαι στον τελικό?
0: Δεν με εγώ, τι σημασία έχει με ποιον θα είμαι?
1: Ισπανία ή Αργεντινή. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Κοίταξε,
1: με την πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Θες σου είπε ότι είναι μια τρομερή ποδοσφαιρική ιστορία. Άμα το ξανασηκώσει ο Μέση. Τρομερή ποδοσφαιρική ιστορία, δεν το συζητά. Για μένα ξεπερνάει και το Μαραντόνα, δηλαδή.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Βέβαια, είδα ένα πεντάλεπτο βίντεο που έχουν μοντάρει κάποιοι Άγγλοι. Έχουν ρίξει πολύ ξύλο οι Αργεντίνοι με την ανοχή του.
1: Έτσι παίζουν πάντα.
0: Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Καλά, μπάλα παίζουν αυτό. Ναι.
0: Μπάλα παίζουν, όχι.
1: Έχουν φάει την περισσότερες κάρτες.
0: Όχι, κάτς.
1: Αυτό δεν δικαιολογεί σε τίποτα την εμφάνιση της Αγγλίας στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Σε τίποτα.
0: Λούζερ, τα
1: παίχτες, προπονητές, τα πάντα δεν ξέρω.
0: Την πατήσανε. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Σήμερα έχει τίποτα?
1: Όχι, νομίζω έχει κάτι προκριματικά, Conference και Europa League.
0: Α, καλά. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς κέρδισε πριν από λίγο στο Gstaad που αγωνιζόταν σε.
1: Στον μπαλκόνι.
0: Όχι, δεν ήταν στον μπαλκόνι, ήταν στο χώμα.
1: Κανονικά.
0: Γεια σας, έρχεται ο Άρης Γαλανόπουλος και μετά η κυρία Κατέρινα Δράκου. Να είστε καλά, προσέχετε.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole.air de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
13: Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τέταρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ημέρα σήμερα, φίλοι μας, Πέμπτη, με τον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Γιατί ο Γιάννης μας δίνει μια ξεχωριστή ενημέρωση πάντα όταν έχει Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP. Τώρα θα δούμε τι έχει, τι ωραίες εκπλήξεις έχει για σήμερα. Αγαπητέ συνάδελφε, καλό απόγευμα.
16: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν.
15: Από πού θα ξεκινήσουμε?
16: Λοιπόν, κοίταξε, την περασμένη εβδομάδα δεν είχε τίποτα συγκλονιστικό. Έχει όμως αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Και έχει αυτή την εβδομάδα και WRC και Φόρμουλα 1. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τη Φόρμουλα 1 με το Grand Prix του Βελγίου, το οποίο ξεκινά αύριο ουσιαστικά το μεσημέρι με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Είναι ένας αγώνας στο Σπα, ο πρώτος-τελευταίος πριν από την θερινή διακοπή, καθώς ακολουθεί σε μία εβδομάδα το Grand Prix της Ουγγαρίας, και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο αγώνα και για να δούμε ποια είναι η δυναμική των ομάδων και αν η Mercedes θα συνεχίσει να έχει αυτό το καλό πρόσωπο το οποίο έχει δείξει έως τώρα στο πρωτάθλημα, και φυσικά να δούμε εάν ο καιρός θα παίξει το δικό του ρόλο σε αυτόν τον αγώνα, διότι θυμίζω, Άρη, ότι εκεί στο δάσος των Αρδενών, στην πίστα του Σπα, πάντα ο καιρός, ακόμα και μέσα στο κατακαλό καιρό, κάνει τα δικά του κόλπα.
15: Έχει τα δικά του. Και για την Ουγγαρία που είπες, η πίστα είναι αρκετά δύσκολη.
16: Η πίστα της Ουγγαρίας είναι αρκετά δύσκολη, βέβαια. Είναι από τις πιο ωραίες πίστες για τους στρατές, διότι από κάποια συγκεκριμένα σημεία της πίστας, εκεί που υπάρχουν και οι μεγάλες εξέδρες, μπορεί κανείς να δει το μεγαλύτερο μέρος της πίστας. Αλλά σίγουρα για την Ουγγαρία θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, Άρη, και την επόμενη εβδομάδα. Εδώ αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Grand Prix του Βελγίου είναι να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει στις επιτυχίες και ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος στα τελευταία Grand Prix είχε 2 αστοχίες ουσιαστικά του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα η διαφορά πλέον στη βαθμολογία να έχει μειωθεί σημαντικά. Είναι 179 η βαθμή του Κίμι Αντωνέλη και 154 του δεύτερου της βαθμολογίας που καταδιώκει τον Αντωνέλη. Και βεβαίως στους κατασκευαστές Mercedes έχει ήδη μια αρκετά σημαντική διαφορά από τη Ferrari που είναι δεύτερη.
15: Με την εμπειρία που έχει, που είναι πάρα πολύ μεγάλη σχετικά με τους αγώνες, τι βλέπεις φέτος για να γίνεται? Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1, εσύ?
16: Το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν θα επηρεαστούν οι ομάδες μετά τη θερινή διακοπή. Διότι είναι σύνηθες φαινόμενο, Άρη, μετά από αυτές τις 4 εβδομάδες που θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση του Ουγγρικού Grand Prix, να εμφανίζονται ομάδες οι οποίες εξακολουθούν να είναι, μάλλον, σε καλή κατάσταση, και άλλες ομάδες οι οποίες κάνουν κάποια βήματα τα οποία δεν είναι τόσο προς την πλευρά της βελτίωσης της εικόνας. Να πω βεβαίως ότι εκτός από τη Φόρμουλα 1 έχει δράσει αυτή την εβδομάδα και στο WRC ο επόμενος αγώνας του Ράλι Ακρόπολης, έτσι, που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία πριν μερικές εβδομάδες, είναι το Ράλι Εσθονίας. Ο πρώτος από τους 2 συνεχόμενους χωμάτινους αγώνες σε γρήγορες επιφάνειες, τόσο η Εσθονία όσο και η Φινλανδία που ακολουθούν, είναι από τους λεγόμενους γρήγορους χωμάτινους αγώνες. Όλα τα μεγάλα ονόματα τα περιμένουμε να τα δούμε σε δράση στην Εσθονία και νομίζω ότι θα είναι ένας αγώνας στον οποίο ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Toyota, η οποία έχει ένα πολύ δυνατό αυτοκίνητο και μια πεντάδα οδηγών ικανή να διεκδικήσει την νίκη και την παρουσία και στα τρία σκαλοπάτια του Βάδρου. Απ' την άλλη όμως και η εικόνα της Hyundai, όπως μας έδειξε στο Ακρόπολης, είναι σημαντικά βελτιωμένη τον τελευταίο καιρό, επομένως δεν θα είναι κατά την ταπεινή μου άποψη ένας μονόλογος στο Toyota.
15: Συνεπώς την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε πολλά να πούμε, έτσι.
16: Ακριβώς, θα έχουμε να πούμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα.
15: Και θα ήθελα να κλείσουμε και με τη δική σου θέση και τη δική μου φυσικά, για να πούμε το εξής. Μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών. Έχουμε ένα γυρασμένο στόλο, το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας. Είναι καλό. Οι φίλοι που μας ακούνε τώρα και αυτή τη στιγμή και θέλουν να πάνε διακοπές κάπου, να κάνουν μια συντήρηση του αυτοκινήτου σου στο συνεργείο της γειτονιάς που εμπιστεύονται και φυσικά να τηρούν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
16: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν φεύγουμε για διακοπές εάν δεν είναι το αυτοκίνητό μας αξιόμαχο.
15: Μια συντήρηση.
16: Το πιο απλό σενάριο είναι απλά να μας αφήσει στην άκρη του δρόμου, που είναι και το πιο ήπιο σενάριο, θα μπορούσε κανείς να πει. Δεν θέλω να σκεφτώ τα πιο άσχημα σενάρια.
15: Είναι πολύ καλό στο συνεργείο που εμπιστεύονται. Λοιπόν, Γιάννη, μέρα ευχαριστούμε και πάλι.
16: Επιλογές υπάρχουν, εξουσιοδοτημένα συνεργεία τα οποία
15: πάντα,
16: είναι κάθε των δικτύων. Υπάρχουν πολλές επιλογές για να κάνει ο καθένας το σέρβις στο αυτοκίνητό του πριν αναχωρήσει για τις θερινές διακοπές.
15: Λοιπόν, ραντεβού την άλλη Πέμπτη, έτσι.
16: Βεβαίω.
15: Να είσαι καλά. Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, φίλοι μα, όπω πάντα μα δίνει ξεχωριστή ενημέρωση που αφορά αγώνες WRC, MotoGP, Formula 1 αλλά και ελληνικούς αγώνες. Καλό απόγευμα φίλοι μας και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που ίσως κουράζει, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως και τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις έως 10 λεπτά από Κάντζα ως Μαραθώνος. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο 25χρονος ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί άντλησαν πιστήρια και άλλα στοιχεία, τα οποία θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Βολές κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας την ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας ως τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζω ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, ενώ 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, ανέφερε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι κύριοι Κρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης και Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις ενεξελίξεις εργασίες για το μετρό, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ζούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Ο κύριος Δούκας ζήτησε παράλληλα επιστοποίηση για τη στατικότητα των κτηρίων να γίνει από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα και να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις συνέντεσε ευθέως ο Πρωθυπουργός στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεσήμανε ότι οι πολίτες δεν θα κληθούν απλώς να επιλέξουν κυβέρνηση, αλλά ποια πολιτική δύναμη θα διαχειριστεί μια κρίσιμη προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να κορυφωθεί η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ, είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπενθύμησε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ύφεση είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Περισσότερα από 45

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα στις 6:20 αναμένεται στην Αθήνα ο καλαθοσφαιριστής Γκερσόν Γιαμπουσέλε προκειμένου να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ρίξει χιαστού στο δεξί γόνατο υπέστειο Ίνκασον του Παναθηναϊκού και χάνει τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός. Στην Arsenal θα συνεχίσει την καριέρα του Χρήσος Τζόλης, καθώς η ομάδα συμφώνησε οριστικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Μπριζ για την απόκτησή του. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Τώρα, λέω εγώ τώρα, αν οι εκλογές ήταν να γίνουν στην ώρα τους, άνοιξη του 27 δηλαδή, τέτοια εποχή, 16 μάλλον προτρέχω, Ιουλίου πια, με τα πρώτα σαραντάρια όπως διαβάζω να είναι πρώτων πυλών, δεν θα έπρεπε τα πράγματα να

0: Ήταν κομματάκι πιο χαλαρά. Αντί αυτού, περιοδίες πολλές, υπογραφές, κυβερνητικά συμβούλια για την οικονομική πολιτική, λεφτά που πάνε, λεφτά που έρχονται, κυρίως αυτά κοιτάμε, που έρχονται. Και στο φόντο η ίδια πάντα διάψευση αυτής της γενικευμένης νομίζω αίσθησης. Πώς οι εκλογές πλησιάζουν? Όχι, κατά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές το έχει πει, οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Νομίζω έτσι θα θυμόμαστε το καλοκαίρι τούτο. Ως το καλοκαίρι του Μουντιάλ, το καλοκαίρι του Λαγοκέφαλου και των εκλογών την άνοιξη του 2027. Για καλό και κακό βέβαια εσείς το ξέρετε, σοβαρές υποχρεώσεις, βλέπε γάμους, βαφτίσεις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν προγραμματίζουμε από τα μισά του Σεπτεμβρίου και για όλο τον Οκτώβριο. Με την προσδοκία πάντα ότι το πράγμα, όσο προχωρά ο καιρός, κάπως θα ξεδιαλύνει. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Πέμπτης, 16 Ιουλίου και μας βρίσκει να συζητάμε αν θα δούμε την Οδύσσια σε κάποιο θερινό ή αν θα ήταν μάλλον καλύτερα να ζήσουμε την εμπειρία στο 100% και να κλειστούμε καλοκαιριάτικα σε κάποια σκοτεινή αλλά πάντως IMAX αίθουσα. Κάτι πραγματικά σημαντικό πρέπει να συμβαίνει εδώ που να δικαιολογεί όλον αυτόν τον τόρο. Να βλέπεις τώρα το Δούριο Ήπο, το διάβαζα στην Καθημερινή, στην καρδιά του Λονδίνου. Μια 11-μέτρη κατασκευή στο κέντρο της Τραφάλγκαρ. Και άλλες φορές η Οδύσσια μα έχει παιχτεί στη μεγάλη οθόνη. Τέτοιος χαμός ουδέποτε ξανά έγινε. Δικαιολογείται? Δικαιολογείται. Όχι από έναν, αλλά από περισσότερους νομίζω λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει ονοματεπώνυμο, είναι ο Νόλαν. Κάποιοι λένε πως η Οδύσσια μπορεί να γίνει για εκείνον, ας πούμε ότι υπήρξε για τον Κάμερον ο Τιτανικός, μετά από ένα Όσκαρ σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας για το Οπενχάιμερ. Το βέβαιο είναι ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το περιθώριο που του δίνει η Οδύσσια είναι έτσι κι αλλιώς θεματολογικά ανεξάντλητο. Ο Εμίλιος Χαρουμπής γράφει σήμερα στην Καθημερινή, κατενθουσιασμένος, αν κρίνω και από τα στεράκια που βάζει, θα τον συναντήσουμε στην πορεία να μας τα πει, πως σε έναν κόσμο τρομακτικής αγριότητας, εκδικητικών θεών και αιματηρών θυσιών, ο ήρωας πασχίζει όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά και να διατηρήσει την ανθρωπιά του. Επίκαιρη ανάγνωση της Οδύσσιας. Λοιπόν, τι άλλο φέρνει η μέρα? Είναι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα βήμα πριν καθίσουν στο εδόλιο, κατηγορούμενοι όμως για πλημμελιματικές πράξεις που στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των ενεργειών τους που σχετίζονται με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί το πρωί, λίγο μετά τις 10, μάθαμε και τα ονόματα αυτών. Ποινική δίωξη σε βάρος των κυρίων Σκρέκα, Μπουκόρου, Σενετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα, της κυρίας Παπακώστα, για σειρά πλημμελιματικών αδικημάτων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυβέρνηση διαβάζει την εξέλιξη αυτή ως μια νίκη, καθόλου τυχαία και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής νωρίτερα. Οι 13 υπουργοί και βουλευτές έγιναν 9. Και φτάσαμε στους 4 που οδηγούνται στη δικαιοσύνη για πλημελήματα, λένε από το Μαξίμου. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλουν να εκπέμψουν είναι το μήνυμα ότι και οι 4 θα είναι στις λίστες των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ που έχουμε φτάσει όλα τα θέματα, ό,τι και αν καταφέρνει εν πάση περιπτώσει να αναρριχηθεί σε αυτό που λέμε δημόσια ατζέντα, έτσι τελειώνει με το εκλογικό σενάριο. Τώρα, πριν από λίγο έβλεπα και ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το πρώτο θέμα. Απεικονίζει τα όσα συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι στην Μαρφίν, το μεσημέρι της 5ης Μαΐου. Φαίνεται λοιπόν στο βίντεο τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό της τράπεζας. Ποια είναι η αντίδραση των εργαζομένων που είναι ανήσυχοι, κοιτούν τις φασαρίες που γίνονται έξω, ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη πορεία για τα μέτρα λιτότητας. Υπάρχει μια μηχανία, είναι εκεί, κοιτούν έξω, κάνουν κάποιες τυπικές εργασίες και ξαφνικά φαίνεται να αλλάζει κάπως το κλίμα, πιο βία. Όσοι βρίσκονται στον Κισέ φεύγουν τρέχοντας προς το άλλο δωμάτιο. Είναι η στιγμή που η τζαμαρία της τράπεζας έχει μόλις παραβιαστεί. Ο τελευταίος υπάλληλος που εμφανίζεται γυρνάει πίσω να πάρει ένα προσωπικό αντικείμενο και τρέχει ακολουθώντας και τους υπολείπους. Είναι εκείνη η στιγμή της πρώτης έκρηξης. Είναι οι πρώτες μολότοφ που έχουν καταφέρει και έχουν μπει στο εσωτερικό του καταστήματος και λίγο αργότερα ο χώρος γεμίζει από καπνούς. Είναι οι στιγμές που νομίζω περισσότεροι έχουμε φανταστεί, σκεπτόμενοι τι ακριβώς πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί, σκεπτόμενοι πώς θα ήταν αν ήμασταν εμείς στη θέση τους. Το να το βλέπεις όμως σε ένα τέτοιο βίντεο, ντοκουμέντο, το κάνει ακόμη χειρότερο. Πόσο? Πολύ. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας στην επικοινωνία μαζί σας. Στην Ιρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Αν προτιμάτε διαφορετικά, στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Βράκου στο μικρόφωνο. Να με ενημερώσω εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, το έχετε διαπιστώσει, δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Ας ελπίσω ότι αυτό το απόγευμα είναι μια εξαίρεση στην θερινή πραγματικότητα. Υπάρχει κίνηση στο ανωδικό του Κηφισού αυτήν την ώρα, στο ύψος του Περιστερίου και στο καθοδικό από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Λιγάκι θα καθυστερήσετε. Έχουμε δεκάλεπτες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία. Αν είστε στο κόμβο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μάλλον, από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας θα χρειαστείτε περίπου ένα 20 λεπτό. Στο μισό, 10 λεπτά, η αναμονή από Κάντζα έως Μαραθώνος. Λοιπόν, έχει πάει 6 και 20 σχεδόν. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τάνια Γεωργιοπούλου, η συνάδελφός μας από την Καθημερινή, η οποία καταπιάνεται σήμερα με τις δικές μας αξιολογήσεις. Το θυμάστε, ήταν μια είδηση έτσι, που είχε και δικαίως προκαλέσει το γεγονός ότι μας δίνεται πια η δυνατότητα να βαθμολογήσουμε εμείς τις συναλλαγές μας, την όποια συναλλαγή έχει ο καθένας με το δημόσιο. Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα, βγήκαν και τα δεύτερα. Αυτή είναι η δεύτερη φουρνιά, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς βαθμολογούμε το δημόσιο. Γεια σου Τάνια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σωστά, αυτά είναι η δεύτερη χρονιά που εν πάση περιπτώσει γίνεται αυτή η διαδικασία. Να πούμε ότι έχει κλείσει η πλατφόρμα, οπότε πλέον δεν μπορεί κανείς να την κάνει, πρέπει να περιμένει την επόμενη χρονιά. Και ότι περιλαμβάνει, έχει αξιολογήσεις οι οποίες είναι από το, μπορείς να βάλεις βαθμό ας πούμε, από το 1 έως το 10 σε συγκεκριμένα πράγματα όμως, δεν μπορείς δηλαδή σε συγκεκριμένες λειτουργίες του δημοσίου. Και υπάρχει και ένα κουτάκι που μπορεί ο καθένας να γράψει την προσωπική του άποψη ή τις προτάσεις του ή τα προβλήματά του σε σχέση με το δημόσιο. Και αυτό ήταν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα πράγματα που έγραψαν οι πολίτες, εκτός από εκείνους βέβαια που έκαναν λίγο πλάκα ή...
0: Είχαν διάθεση τρολαρίσματος. Ήταν κομισά, θέλω να πω, έβλεπε κανείς και πράγματα ανάρμοστα ή αυτά είχαν με έναν τρόπο διαγραφεί?
1: Όχι. Ήταν πράγματα κυρίως, αυτά που είδα εγώ για να πω την αλήθεια, ήταν κυρίως πράγματα που ήταν πραγματικά προτάσεις ή έλεγαν προβλήματα. Δηλαδή έδειχναν ότι το έχει σκεφτεί κάποιος ή έχει σκεφτεί πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή ότι έχουν συνέστηση του τι σημαίνει κάθε πράξη στο δημόσιο. Οι πολίτες δεν φαντάζονται ότι όλα γίνονται μαγικά.
0: Ναι. Είπες νωρίτερα ότι δεν ήταν όλες οι συναλλαγές μας με το δημόσιο προς βαθμολόγηση, ήταν συγκεκριμένα πράγματα. Ποια είναι απ' έξω?
1: Ποια είναι απ' έξω, νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να πούμε ποια είναι μέσα. Δηλαδή θέλω να πω, με το δημόσιο έχουμε χιλιάδες συναλλαγές στην πραγματικότητα. Εντάξει,
0: εγώ το πάω λίγο καχύποπτα τώρα, καταλαβαίνεις. Αν εξαιρέθηκαν τομείς που ξέραμε εκ των προτέρων και χωρίς να μπούμε στη διαδικασία αυτή, ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά.
1: Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Επιλέχθηκαν νομίζω περισσότερο πράγματα τα οποία είναι καθημερινότητα για όλους μας. Mm-hmm. Και όχι ειδικές περιπτώσεις όπου δεν θα μπορούσαν να πιάσουν τους περισσότερους πολίτες αυτό. Δηλαδή ήταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ας πούμε. Ήταν το να πάρεις αντίγραφο ποινικού μητρώου. ήταν οι πολεοδομίες. Θέλω να πω, δεν ήταν πράγματα που, ξέρεις, δεν απέφυγαν τα κακό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σημαντικό και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι... Ποιο είναι το συμπέρασμα, πάμε καλά, πάμε καλύτερα σε σχέση, ας πούμε, με τα αποτελέσματα της πρώτης φουρνιάς των στοιχείων? Υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση?
1: Υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρή η αύξηση της ικανοποίησης, θα λέγαμε. Αυτό που επίσης υπάρχει είναι ότι πολύ λιγότεροι πήγαν να κάνουν την αξιολόγηση. Δηλαδή, ενώ στο πέρσι είχαμε 64.789 απαντήσεις, φέτος έχουμε 38.367.
0: Μάλιστα. Αυτό θυμίζει λίγο το θέμα της δημόσιας διαβούλευσης, που βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε για διάφορα νομοσχέδια που μας αφορούν, αλλά όταν μας δίνεται η δυνατότητα να σχολιάσουμε, όχι ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, αλλά να καταθέσουμε μια άποψη, να δείξουμε ότι έχουμε κάποια δύναμη. Δεν το κάνουμε.
1: Και κάποιο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Δηλαδή, να φανεί, γιατί ξέρεις, πολλές φορές η πολιτική πατάει στην αδιαφορία των πολιτών. Τέλος πάντων, οι διάφορες αποφάσεις πατούν στην αδιαφορία. Mm-hmm. Δηλαδή, λένε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον γι' αυτό. Το οποίο στην πραγματικότητα δεν ήταν μη ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν εκφράστηκε με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Νομίζω
0: αυτό.
1: Ότι έχει μεγάλη σημασία να εκφράζεται, ακόμα και αν πραγματικά δεν σημαίνει κάτι. Προφανώς δεν θα ψηφίσεις ή θα βάλεις ένα βαθμό σε μία πλατφόρμα και την επόμενη μέρα θα βελτιωθεί το δημόσιο. Mm-hmm. Δεν περιμένει κανείς κάτι τέτοιο.
0: Άρα καλύτερη βαθμολογία, έτσι σε ένα μικρό βαθμό, δεν είδαμε κάποια θεαματική άνοδο, ας πούμε, αλλά ναι, μικρότερη συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Τι ξεχωρίζεις από τα ευρήματα αυτά?
1: Εγώ για να πω την αλήθεια, εντάξει, προφανώς το GovGR και οι ψηφιακές εφαρμογές είναι, τις προτιμούν οι πολίτες και ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη ψηφιοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή ζητούν ό,τι μπορεί να γίνεται ψηφιακά να γίνεται, και είναι πολύ ικανοποιημένοι από αυτό. Επίσης όμως δεν είναι ικανοποιημένοι όταν πηγαίνουν στο δημόσιο, απευθύνονται στο δημόσιο διαζώσεις. Πηγαίνουν δηλαδή στον ΚΙΣΕ και ζητάνε οτιδήποτε. Εκεί οι βαθμολογίες είναι πολύ χαμηλές, δηλαδή κάτω από τη βάση. Νομίζω επίσης, εμένα μου φάνηκε εντυπωσιακό, όχι εντυπωσιακό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει το ότι αναφέρεται, το ανέφεραν πολύ, ότι θα ήθελαν μεγαλύτερη ευγένεια από τους δημόσιους υπάλληλους.
0: Απαξιωτική συμπεριφορά δηλαδή από τους ανθρώπους που τους εξυπηρετούν.
1: Να μην υπάρχει αυτή η συμπεριφορά, να υπάρχει μια κατανόηση και μια ιδιαίτερα προς τους μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να πάνε στον ΚΙΣΕ γιατί δεν μπορούν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Ζητούν λοιπόν καλύτερη συμπεριφορά, mm-hmm, από την πλευρά του δημοσίου. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της έρευνας, αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία. Αυτό που επίσης βαθμολογείται πάρα πολύ χαμηλά είναι οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, ο δημόσιος χώρος γενικά.
0: Και μέχρι να δύσει ο ήλιος αυτό το θέμα θα μας βρίσκει όλους εξαιρετικά δυσαρεστημένους. Δεν ξέρω πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό, τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία,
1: ναι. Αυτά είναι από τα πράγματα που βαθμολογούνται πολύ χαμηλά, όπως και η κατάσταση του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Μιλάω για τις γειτονιές και όχι του εθνικού οδικού δικτύου, και βέβαια το πάρκινγκ. Η έλλειψη πάρκινγκ, η αδυναμία να μπορέσει να βάλεις κάπου το αυτοκίνητό σου στο τέλος της μέρας όταν επιστρέφεις από τη δουλειά σου.
0: Φοβερό δεν είναι αυτό? Δεν είναι φοβερό, μιας και ξέρεις, έχουμε μπει όλοι σε αυτό το ιονί προεκλογικό κλίμα, συζητάμε, mm-hmm, και ως πολίτες μπαίνουμε και στη διαδικασία και μέσα μας να τα ζυγίσουμε, να δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Μπαίνουν πολλά θέματα, ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά, και είναι αρκετοί ακροατές στις συζητήσεις που κάνουμε κάθε μέρα τα απογεύματα που λένε ότι τελικά η κυβέρνηση δεν θα πέσει ούτε από την ακρίβεια, ούτε από τη διαφθορά, ούτε από αυτά τα μεγάλα που πρωταγωνιστούν, mm-hmm, και γεμίζουν τα δελτία ειδήσεων. Mm-hmm. Θα πέσει από την καθημερινότητα, από αυτά τα θα που έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές. Θα φτιάξουμε δρόμους, θα σας, δεν ξέρω, θα σας εξασφαλίσουμε σπίτια σε καλές τιμές. Από αυτά, από αυτά, mm-hmm, τα ζητήματα που είναι έτσι, πώς να το πω, πιο χαμηλής πολιτικής δύναμης.
1: Ναι, ενδεχομένως είναι. Από την άλλη, είναι αυτά τα οποία παίζουν ρόλο για όλους. Δηλαδή, ενδιαφερόμαστε βασικά για την καθημερινότητά μας και δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν πράγματι μένει σε μια περιοχή που μέχρι, ας πούμε, πριν από 6-7 χρόνια μπορούσες να παρκάρεις και τώρα δεν μπορείς να πάρεις πουθενά το αυτοκίνητό σου, κάπως σκέφτεσαι ότι αυτό δεν θα έπρεπε κάποιος
0: να τρέξουν σκεφτεί. Ένα φανερό, όχι κρυφό, ένα φανερό γκάλοπ στο Παγκράτη, θα έλεγα. να σταματήσουν εκεί οι δημοσκόποι και να ρωτήσουν ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ιεραρχίστε, η ακρίβεια, το πάρκινγκ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω να απαντώ.
1: Δεν είναι μόνο σε αυτές τις περιοχές. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι, εν πάση περιπτώσει, θέλει να μένει στο κέντρο της Αθήνας. Αφού θέλει να μένει στο κέντρο της Αθήνας,
0: θα πληρώσει και το τίμημα.
1: Ναι, ή μην μπαίνει στο αυτοκίνητό σου. Γιατί έχει τη δυνατότητα, περπατώντας, να βρεθεί, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο κέντρο της πόλης, μέσα σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Και αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, έχει και αυτό ένα νόημα, αν μένει στο κέντρο της πόλης. Από την άλλη, οι περιοχές γύρω. Επειδή ακριβώς δόθηκε η δυνατότητα, αν θυμάσαμε αυτή την, να χτιστούν τέλος πάντων πολλές, δηλαδή γκρεμίστηκαν πολλές μονοκατοικίες και χτίστηκαν πολυκατοικίες, δεν υπήρξε καμία πρόνοια για το πώς αυτή η αύξηση του πληθυσμού, γιατί πολυκατοικία σημαίνει αύξηση πληθυσμού, θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί σε ένα προάστιο, ας πούμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά δεν έχει θέση σε στάθμευση, δεν έχει σχολείο. Επίσης αυξήθηκαν πολύ τα παιδιά στο σχολείο. Γενικά η ζωή σου, η καθημερινότητά σου έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη και γνωρίζεις ότι αυτό συμβαίνει γιατί κανένας δεν σκέφτηκε.
0: Και το κερασάκι στην τούρτα, αυτό που είναι αυτό, η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι πολλές φορές. Λοιπόν, Τάνια, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ωραία συζήτηση. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, πάμε και εμείς διαφημίσεις.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value.
10: ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο σημειώθηκε νωρίτερα στο Φάλιρο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Όλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι 9 ετών που επέβαινε στο τρίκυκλο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο 520 χιλιόμετρο στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνία στο Κιλκής. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάσκεται και το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημέληματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογένειών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις ενεξελίξεις εργασίες για το μετρό, ζήτησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σε 6 και 36 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι και σήμερα έχουμε διαγωνισμό πρόσφορα από την Golden Star Ferries με δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή σε έναν τυχερό νικητή, ο οποίος θα επιλέξει τον προορισμό που θέλει. Τον προορισμό στον οποίο θα κάνει τις διακοπές του. Τα εισιτήρια να ενημερώσω ισχύουν για όλη την περίοδο βάσει διαθεσιμότητας. Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε τον νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Για το Πανεπιστήμιο Κιλ που ακούτε τα μηνύματα καθημερινά, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του στην Ελλάδα, έλαβε από την Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δικαίου. Και ο πληροφορίες βρίσκεται στο kill.edu.gr. Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Λοιπόν, σε λίγο θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Καρακλούμη για το δικό της πολιτικό σχόλιο στα όσα συμβαίνουν. Ξαναλέω, έχει πάει 16 Ιουλίου και εμείς συζητάμε με όρους διαφορετικούς, με όρους προεκλογικούς πια, μα αυτή η θερινή ραστόν είναι μάλλον παρελθόν για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που τώρα πρέπει να είναι, πρώτο του μέλημα είναι η ετοιμότητα. Η ετοιμότητα στα σχέδια του Πρωθυπουργού, ο οποίος το ζυγίζει, λέει το ρεπορτάζ. Το ζυγίζει. Επισήμως βεβαίως, λέει, η μόνιμη αποδός του είναι το εκλογές στην άνοιξη του 2027. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω μια είδηση που διάβασα σήμερα και έτσι την κρατώ γιατί μου έκανε εντύπωση. Είναι μια είδηση, πώς να το πω, της εποχής μας. Τα σχόλια δικά σας βεβαίως. Έρχεται από το Άργος Ορεστικό αυτή η είδηση. Μια γυναίκα συνελήφθη εκεί την Τετάρτη το βράδυ, χθες το βράδυ, στο Άργος Ορεστικό, γιατί η ανιψιά της την κατήγγειλε για φραστική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Τι συνέβη? Οι δύο συγγενείς είχαν αγκαυγά, μια έντονη λογομαχία, κατά τη διάρκεια του οποίου η θεία αποκάλεσε την ανιψιά χοντρή. Η νεαρή πήγε, τα μάζεψε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, εκεί στο Άργος Ορεστικό, επέβαλε μήνυση σε βάρος της θείας της. Την υπόθεση την ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς και μετά, αφού ενημερώθηκε βραδιάτικα και ο αρμόδιος εισαγγελέας, δόθηκε η εντολή να συλληφθεί η θεία, να περάσει αυτόφορο. Οι αρχές έκριναν ότι οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν στη γυναίκα εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου. Body shaming, για να το λέμε και σε άπτεστα ελληνικά. Η συλληφθήσα λοιπόν κρατείται στο αστυνομικό τμήμα και αναμένεται να περάσει από τον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική της μεταχείριση. Για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Αυτά και τα σχόλια δικά σας. Κυρία Καρακλούμη, καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Άφωνη με αυτό που άκουσα. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε περάσει.
1: Κάποιες φορές η υπερβολή έχουμε μπορεί περάσει, να μας περάσει πραγματικά απέναντι.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα φρέσκα κουλούρια με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα είχαμε την απόφαση του πως τέσσερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Ανετάκης και η Κατερίνα Παπακώστα, θα καθίσουν στο εδόλιο για πλημελήματα σε ό,τι αφορά τις ενέργειές τους που σχετίζονται με τα χρήματα που έλαβαν. Καλός ή κακός, πιθανότητα κακός, αγρότες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαιτέρως σε αυτή την εξέλιξη. Προφανώς διαβάζεται ως μια νίκη αυτή για την Νέα Δημοκρατία και μάλιστα στην πραγματικότητα μας είπε ότι αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, τα τέσσερα αυτά πρόσωπα θα είναι και στις λίστες των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω βρίσκεις εκλογές.
1: Νομίζω ότι τα θέματα είναι δύο. Το ένα είναι οι εκλογές, το άλλο είναι οι πανηγυρισμοί του Πρωθυπουργού. Κανείς δεν υποστηρίζει τη δολοφονία χαρακτήρων, αλλά δεν είναι και να πανηγυρίζει ένας Πρωθυπουργός όπου τέσσερις υπουργοί του ή βουλευτές του παραπέμπονται για πλημέλημα. Και το πλημέλημα δεν είναι, εντάξει, δεν παραπέμπονται μεν για κακούργημα, αλλά και το πλημέλημα δεν είναι μια πράξη η οποία ωραία θα την περάσουμε και δεν πειράζει ωραία να πανηγυρίσουμε. Δεν έχει δικαιωθεί κάποιος. Οι άνθρωποι αυτοί παραπέμπονται. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά να μην σπεύσουμε να τους αθώσουμε πριν καν πάνε στην τακτική δικαιοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι και ο ίδιος πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει υιοθετήσει λίγο πιο χαμηλούς τόνους και να μην βγαίνει ως δικαιωμένος όπως βγήκε σήμερα. Γιατί βγήκε και είπε ότι 7 δεν παραπέμπονται, 4 όμως παραπέμπονται. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Και επειδή η πολιτική παιδώνεται δια του παραδείγματος. Και γιατί πολλές φορές ανήκει και στην παράταξη που μας μιλούσε για το σεμνά και ταπεινά, νομίζω μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουν και τις συμπεριφορές τους και τον τρόπο με τον οποίο διηλίζουν και ερμηνεύουν την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά στις εκλογές που λέτε και εσείς, ναι, εκλογές δεν μυρίζει τώρα, μυρίζει πάρα πολύ καιρό. Ήδη να θυμίσω ότι από τις αρχές του χρόνου οι υπουργοί, οι βουλευτές και πολιτευτές από τα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως έχουν μπει στη μάχη του Σταυρού. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πιέζεται και πιέζεται αρκετά για να κάνει πιο σύντομα τις εκλογές. Το επιχείρημα που πρόβαλε σήμερα στην συνεδρίαση του κυβερνητικού οργάνου που αφορά στα οικονομικά, γιατί δεν ήταν Υπουργικό Συμβούλιο το που έγινε σήμερα, ότι θα θέσουμε και στους πολίτες το δίλημα του ποιον θέλετε να έχετε κυβέρνηση, γιατί η χώρα από την 1η Ιουλίου του 2027 αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά αν θέσει αυτό το δίλημα και πιστεύει ότι είναι ένα δίλημα στο οποίο οι πολίτες θα ανταποκριθούν, μάλλον κυβερνά άλλη χώρα από αυτή στην οποία ζούμε εμείς.
0: Να.
1: Μια χώρα που στις ευρωεκλογές είχε ένα ιστορικό χαμηλό προς τη συμμετοχή, όπου τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα πήραν αρκετά σημαντικά ποσοστά. Νομίζω δεν είναι μια χώρα που θα νοιαστεί και πάρα πολύ για το ποιον θα έχει κυβέρνηση και θα είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα είναι και ένα έλλειμμα το οποίο η πολιτική τάξη της χώρας δεν έχει φροντίσει να καλύψει. Δηλαδή, θεωρούμε ότι εμείς αγαπάμε την Ευρώπη ως Έλληνες κτλ., αλλά δεν θα κάνει και κάτι να αντικρούσουμε τα επιχειρήματα των ευρωσκεπτικιστών και, αν θέλετε, να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή συνείδηση που έχουμε.
0: Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι επιμένει τόσο πολύ σε αυτό το εκλογές στην άνοιξη του 2027? Υπάρχει περίπτωση να εγκλωβιστεί και μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτή τη φράση? Δεν ξέρω, λέω, είπατε και εσείς νωρίτερα ότι σήμερα είχαμε μια συνεδρίαση επί των οικονομικών. Προφανώς βγήκαν και τα μολύβια για τα μέτρα της ΔΕΦ. Και αυτό είναι κάτι, φαντάζομαι, ότι το ζυγίζει ο Πρωθυπουργός. Θα ανακοινώσει μέτρα το Σεπτέμβριο και μετά θα πάμε σε εκλογές. Κάπου εκεί δεν βγαίνει το πράγμα. Έτσι, θέλω να πω, τα μέτρα αυτά, αν κρίνουμε από αυτό που είδαμε πέρυσι, αποδίδουν αργότερα.
1: Ναι, όλα αυτά είναι. Απλώς θα πηγαίναμε σε μια υποσχετική για καλύτερες μέρες μέσω των παροχών που θα δοθούν, για να έχουμε μια πιο ομαλή προεκλογική περίοδο. Όχι, ο Πρωθυπουργός δεν εγκλωβίζεται. Θα εγκλωβιζόταν στην περίπτωση που ήταν πολύ μπροστά, πολύ κοντά στην αυτοδυναμία και ενδεχομένως ήταν καλό το timing μετά το καλοκαίρι για να κάνει εκλογές. Δεν εγκλωβίζεται. Ίσα-ίσα εξαντλεί όλα τα περιθώρια να έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γιατί ανά πάσα στιγμή όταν γίνουν εκλογές, το πιο πιθανό να μην έχει και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να είναι αυτοδύναμος. Θα σας έλεγα όμως ότι εδώ έχουμε εγκλωβιστεί όλοι σε μια κουβέντα, την οποία επιδιώκει και ο Πρωθυπουργός, που έχει να κάνει με τις παροχές. Δηλαδή, εδώ είμαστε στην παροχολογία, τα κόμματα είναι, εγώ θα δώσω ένα πας, ένα πάσο για να μετακινήσει τα δωρεάν, άλλος θα δώσει 13η σύνταξη. Έχουμε μπει λοιπόν στο να πληθωρίζουν τα κόμματα μεταξύ τους τόσα δίνω πόσα θες, στο ότι να λέμε ότι αν το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, ωραία, εντάξει, καλή παροχολογία γιατί είναι κοστολογημένη, και έχουμε χάσει τον περίοδο της συζήτησης.
0: Ο οποίος ποιος θα έπρεπε να είναι? Δηλαδή, διάβασα σήμερα και το άρθρο σας στα νέα. Για την Ελλάδα του 50 ποιος θα μιλήσει? Κανείς, γιατί εδώ είμαστε στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή, άκουγα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μετά τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα του Ελλάς, να λέει, να καταθέτει την πρόταση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά κάπως άτακτα δεν τοποθετούνται στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, είπε κάποιος κάτι, βγαίνει ένας άλλος, δίνει το δικό του πακέτο μέτρων και στο τέλος χάνουμε όλοι μαζί το νόημα.
1: Ναι, και να παράγουμε μια συζήτηση μιζέριας, όπου απλά διαχειριζόμαστε τα λίγα που υπάρχουν και να δούμε πώς θα τα διανύουμε καλύτερα ή μάλλον κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο για να έχουμε εκλογικά ωφέλη. Το κρίσιμο στη χώρα είναι άλλο. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ ώστε τα διαθέσιμα υπόλοιπα για να γίνει αναδιανομή να είναι μεγαλύτερα? Κανείς δεν έχει βάλει λοιπόν ένα στόχο. Είναι η χώρα που θέλουμε, αυτή την οποία ονειρευόμαστε, η χώρα υπηρεσιών? Σας θυμίζω ότι τη δεκαετία του 80 μας λέγανε ότι θα γίνουμε τα καρσόνια της Ευρώπης και ήμασταν και βαθιά θυγμένοι όταν το ακούγαμε αυτό. Σήμερα, αν ο τουρισμός δεν πάει καλά και δεν είμαστε τα καρσόνια της Ευρώπης, νιώθουμε πάλι πολύ βαριά θλίψη που δεν καταφέραμε να μεγιστοποιήσουμε τα εισοδήματά μας από τον τουρισμό. Οι υπηρεσίες, όπως όλοι ξέρουμε, ανά πάσα στιγμή μπορούν να καταρρεύσουν. Αυτό το είδαμε στον COVID πριν από πολύ λίγα χρόνια, δεν είναι κάτι από το απότερο παρελθόν. Δεν έχω ακούσει όμως μια πολιτική δύναμη να λέει ποιος είναι ο στόχος για την Ελλάδα του 2050. Υπάρχει κάποιος ή πρωτογενής παραγωγή ή μεταποίηση, δεν ξέρω, αυτά οφείλαν οι πολιτικοί να μας τα πούν, στα οποία η χώρα να επενδύσει πρώτα απ' όλα στον πρωτογενή τομέα. Τον πρωτογενή τομέα το θυμόμαστε μόνο όταν κάνουν οι αγρότες κινητοποίησεις. Το γεγονός ότι η παγκόσμια κοινότητα απειλείται από επισητιστική κρίση και ο καθένας θα έπρεπε στη χώρα του να προσπαθήσει όσο γίνεται να εξασφαλίζει τη δική του επάρκεια τροφίμων, είναι μια κουβέντα την οποία εμείς δεν έχουμε κάνει. Απλώς θα θυμηθούμε πάλι κοντά στα Χριστούγεννα και λίγο μετά, να δούμε πόσα, αν θα πάρουν οι αγρότες όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, ή αν η επιδότηση θα είναι όπως θα έπρεπε, ή αν τα χρήματα του ΠΚΠΕ δεν πήγαν τελικά στους αγρότες και πήγαν σε τσέπες συμμετέρων για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτοδυναμία το 2023, για παράδειγμα. Αυτή η κουβέντα δεν γίνεται. Και όσο αυτή η κουβέντα δεν γίνεται, οι πολίτες θα νιώθουν μακριά από το κάδρο της δημοκρατίας, θα θεωρούν ότι αυτό που σημαίνει εκεί δεν θα τους αφορά και θα απέχουν από την κάλπη. Αυτό βολεύει το πολιτικό σύστημα και την κυβέρνηση ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, γενικά δεν είμαστε ειλικρινείς. Θέλω να πω, λίγο πολύ όλοι κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα από το αν οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν αυτό το διάστημα θα είναι και οι ίδιες όταν κάποια στιγμή προκηρυχθούν επισήμως οι εκλογές. Προφανώς η εικόνα δεν θα είναι απολύτως ίδια, αλλά δεν φαντάζομαι και τρομερά μεγάλες αποκλίσεις. Δεν θα έπρεπε λοιπόν με όρους ειλικρίνειας να συζητούσαμε πιο σοβαρά και για το τι σκοπεύει να κάνει ο καθένας, εννοώντας το κάθε κόμμα, την επόμενη μέρα? Με αυτόν συνεργάζομαι, με αυτόν δεν συνεργάζομαι. Με αυτόν το σκέφτομαι, με εκείνον δεν περνάω ούτε απ' έξω. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή...
1: Τώρα βάζετε, ανοίγετε μια πολύ μεγάλη κουβέντα που αφορά στις συνεργασίες και το πώς θα ανανοηματοδοτήσουμε τις συνεργασίες. Μέχρι τώρα, όταν ένα κόμμα έλεγε ότι θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο, η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι αυτός που συνεργάζεται είναι γιατί έχει υποχωρήσει, γιατί είναι σε δεινή θέση, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, και άρα σύρεται σε μια συνεργασία καταναγκαστικά. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, η πρώτη και τελευταία μετά το μνημόνιο που είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει ως αποτέλεσμα, επειδή η Νέα Δημοκρατία προσομοιάζει στα χαρακτηριστικά του κυρίαρχου κόμματος, όπως τουλάχιστον ορίζουν οι πολιτικοί επιστήμονες, να είναι μια κυβέρνηση μονοκομματική, η οποία στα μάτια πολλών πολιτευτών είναι και ασίδωτη, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που να μπορεί να ασκεί έλεγχο, παρά το γεγονός ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης είχαμε μάθει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, άρα πολλές φορές, αν θέλετε, να συγκρατείτε και λίγο η κυβέρνηση, γιατί υπήρχε πάντα η αντιπολίτευση, η οποία ένιωσε την ανάσα της αντιπολίτευσης και ότι εκείνη ερχόταν. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει άνετα ό,τι θέλει, αφού δεν νιώθει κάποιον να την απειλεί.
0: Ναι.
1: Όμως λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε λίγο την κουβέντα και να πούμε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν το αντίβαρο εκείνο που θα μπορεί ως κόμμα να ελέγχει μια ενδεχομένως ασίδωτη κυβέρνηση στο μέλλον. Τα πράγματα αλλάζουν. Νομίζω λοιπόν πως και τα κόμματα μπορούν να αλλάξουν τρόπο και να πούνε ότι εμείς θα συνεργαστούμε, γιατί θα προτείνουμε κάποιες πολιτικές, τις οποίες το πρώτο κόμμα θα δεχθεί, και θα πάμε συμπορευόμενοι για το καλό του τόπου, αλλά και για να ελέγχουμε το ενδεχόμενο κάποιος να θελήσει να βάλει το δάχτυλο στο μέλι ή να κάνει κακό διαχείριση.
0: Έτσι είναι. Αυτό θα ήταν μια πραγματική επανάσταση. Και την έχουμε πάθει στο παρελθόν. Θα έπρεπε με έναν τρόπο και εμείς οι πολίτες να το ζητάμε. Θυμίζω μια μερίδα κόσμου που ψήφισε Τσίπρα και του βγήκε καμένος.
1: Και μια μερίδα κόσμου που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα και το βγήκε ναι.
0: Και αυτό σωστό. Και αυτό σωστό. Λοιπόν, για να δούμε. Με τον ΣΥΡΙΖΑ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Διεκδικεί μεγαλύτερο ίσως από το αναλογή μερίδιο της προσοχής μας τις τελευταίες ημέρες. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα που πνέει τα λίσθια, 2%, 3% με το ζόρι. Υπήρξαν όμως οι άνθρωποι αυτοί, οι πρωταγωνιστές αυτού του δράματος με τις πολλές συνέχειες, ήταν άνθρωποι που μας κυβερνούσαν πριν από λίγα χρόνια.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Κοίταξε, γενικά στην Ελλάδα τα μικρά κόμματα, όταν γίνεται μια αναταραχή, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο το κόμμα, έχουμε τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε φασαρία. Δεν υποτιμώ το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αν τελικά καταλήξουν από αυτή την τρόικα, Πολάκη, Δούρου, Παπά, καταλήξουν τέλος πάντων σε ένα σχήμα που να είναι κάπως κατανοητό και στον πολίτη, γιατί δεν μπορεί άλλος να είναι υπεύθυνος προεκλογικού αγώνα, άλλος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και άλλος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν λοιπόν καταλήξουν, έχω την εντύπωση ότι. Και δεν θα υποτιμήσω το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και εκείνος ένα brand name. Μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρό όσο παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο μας κυβέρνησε και ακόμα και με την απουσία του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι μπορεί να βρει τα κοινωνικά αποθέματα, τα εκλογικά και κοινωνικά αποθέματα που του χρειάζονται για να μπει στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας ήρθε να ξαναπιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε το 2023. Έφυγε το 2023 με κάτι λιγότερο από 18% ως βαθιά ηττημένος. Και τώρα φαίνεται να έρχεται ως μεγάλος νικητής με ένα ποσοστό που το αποδίδουν οι δημοσκοπήσεις, το οποίο είναι κοντά στο 13 με 15%. Ναι. Μένα να το δούμε και
0: για άλλους. Για άλλους είναι και χαμηλότερο. Άκουγα τώρα τον κύριο Δημητρίου Μνιώτη να λέει ότι εγώ θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Είναι πιο κάτω. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν έχει δικά του δεδομένα ο κύριο Δημητρίου. Εγώ τα δεδομένα που είμαι σε θέση να διαβάζω και είναι δημόσια, όπως έχουν δημοσιευτεί από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, σχολιάζω αυτό. Τώρα αν είναι λιγότερο ή είναι παραπάνω, αυτό θα το δείξει κάλπα. Απλώς το εντυπωσιακό είναι το εξής, ότι τον τελευταίο καιρό ο τηλεοπτικός χρόνος, για παράδειγμα, ή ο χρόνος γενικά στα μέσα ενημέρωσης και ο χώρος στα μέσα ενημέρωσης, καθορίζεται από τις δημοσκοπήσεις και όχι από τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε μια κίνηση, ένα κόμμα, μια συμπαράταξη, όπως το λέει, και μέσα σε λίγες ώρες οι δέκτες των τηλεοράσεων μας είχαν κατακλειστεί από εκπροσώπους του κόμματός του, χωρίς να υπάρξει ένα κοινωνικό γεγονός που να αναδείξει αυτά τα πρόσωπα. Απλώς αναδείχθηκαν ως πρόσωπα κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα το είχα στο μυαλό μου, γιατί όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, η κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου τουλάχιστον γίνεται με βάση τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα και όχι με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αυτό θα το έβαζα στη δημόσια κουβέντα.
0: Θα τηρηθεί. Ναι, το βρίσκω πολύ δύσκολο αυτό.
1: Τώρα, αν θα τηρηθεί, υπάρχει και συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης, το οποίο πρέπει να εποπτεύσει και να δει αν θα τηρηθεί. Όχι, δεν είμαι εγώ αρμοδία για να κάνω κάτι τέτοιο. Ναι. Απλώς θέλω να πω, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι έρχονται από την κοινωνία και από τα κάτω, μήπως τελικά δεν έρχονται από την κοινωνία και έρχονται από πάνω.
0: Ωραίο ερώτημα. Θα το αφήσω έτσι αναπάντητο. Τροφή για σκέψη για τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρακλούμη.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις. Βλέπω τώρα μια είδηση, βέβαια, να την πω πριν πάμε στις διαφημίσεις. Είχαμε τροχαίο στο Φάληρο. Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα. Μια οικογένεια Ρωμά επέβαινε στο τρίκυκλο, δύο ενήλικες με ένα μικρό παιδί. Από τη σύγκρουση του τραμ τραυματίστηκε το παιδί και η γιαγιά του. Ο μπαμπάς είναι καλά. Καλά φαίνεται να είναι σε γενικές γραμμές. Έχουν πάει στο παιδόν για εξετάσεις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά για εσάς που οδηγείτε ότι θα καθυστερήσετε αν βρίσκεστε στην Ποσειδόνος, εκεί στο ύψος της οδού Αιώλου. Παρατηρείτε δυσχέρεια αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
2: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A-Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 3 λεπτά μας χωρίζουν από τις 7 και το Δελτίο Ειδήσεων. Προλαβαίνω όμως αυτά τα 3 λεπτά να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει και θα τρέχει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ένας τυχερός από εσάς θα με εξασφαλίσει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής από την Golden Star Ferries για να επιλέξει τον προορισμό, τον νησί που του αρέσει, για να περάσει τις διακοπές του. Να πω ότι τα εισιτήρια ισχύουν για όλη την περίοδο βάσει διαθεσιμότητας. goldenstarferries.gr, μπαίνετε για να δείτε περισσότερα. 210-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει για να δηλώσετε εκεί το όνομα και το επώνυμό σας.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
19: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ.
20: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
21: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
20: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
21: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
22: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
21: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
23: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και έως 20 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις έως 10 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού σε Σεπόλια και Νέα Χαλκιδόνα. Προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο σημειώθηκε νωρίτερα στο Φάλιρο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αιώλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι 9 ετών που επέβαινε στο τρίκυκλο. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο 50-20 χιλιόμετρο της Παφές στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνία στο Κιλκής. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο 25χρονος ο τέταρτος συλληφτής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από την Αντιτρομοκρατική. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί άντλησαν πιστήρια και άλλα στοιχεία, τα οποία θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά για περαιτέρω εξέταση. Πολλές κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας την ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημέληματα. Ο κ. Μητσοτάκης διερωτάται μεταξύ άλλων ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι αποκαλούσαν την κυβέρνηση «κυβέρνηση ποδίκων». Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το Πασόκ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι κύριοι Κρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης και Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. «Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Κώστας Κρέκας, ζητώντας άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. «Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή», ανέφερε από την πλευρά του Χρήστος Μπουκόρος, δηλώνοντας βέβαιος για την αθεότητά του. Ο Μάξιμος Σενετάκης τονίζει πως είχε ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και επαναλαμβάνει πως δεν έχει διαπράξει κανένα δίκημα. «Παραμένω ακέραιη», δήλωσε η Κατερίνα Παπακώστα, τονίζοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές δεξιαχθούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει λόγος οι 4 βουλευτές να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές, καθώς ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο της αθότητας. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις ενεξελίξεις εργασίες για το μετρό, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Ο κ. Δούκας ζήτησε παράλληλα η πιστοποίηση για τη στατικότητα των κτηρίων να γίνει από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα και να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις συνέδεσε ευθέως ο Πρωθυπουργός στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 κατά τη σημερινή συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Επισήμανε ότι οι πολίτες δεν θα κληθούν απλώς να επιλέξουν κυβέρνηση, αλλά και ποια πολιτική δύναμη θα διαχειριστεί μια κρίσιμη προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να κορυφωθεί η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης απίθυνε σύμφωνα με το Reuters προειδοποίηση στην Ελλάδα και ακόμα 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες θα είναι πλήρως συμβατά με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικό

0: και από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκη.

101,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα που θα περάσουμε παρέα αυτό το απόγευμα της 5ης 16 του Ιουλίου, περιμένοντας να σφίξουν οι ζέστες κυριολεκτικά. Τα διάβαζα νωρίτερα. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια του φετινού καλοκαιριού. Ερωτηματικό, να κρεμάσω και ένα ερωτηματικό. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, με αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν γύρω τριγύρω στην ευρύτερη ευρωπαϊκή γειτονιά μας, καλά είναι 16 Ιουλίου να βλέπουμε τα σαραντάρια. Άλλοι το βίωσαν δυσάρεστα, το βίωσαν πολύ πιο νωρίς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λέω εγώ τώρα, μιας και είναι 7 και 10, είναι μια ώρα που αρκετός κόσμος κυκλοφορεί. Έχουμε πρόβλημα στην Αττική Οδό. Παραμένουν δηλαδή οι καθυστερήσεις που σας περιέγραφα και νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μέχρι 10 λεπτά η αναμονή στην έξοδο Γελαμία, μέχρι 20 από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Έχουμε καθυστερήσεις του 10 λεπτού στην έξοδο Γελαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο ανωδικό του Κηφισού, λιγάκι εκεί στα Σεπόλια θα καθυστερήσετε. Το καθοδικό τσουλάει μια χαρά. Προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ακούσατε τι πάθανε οι γλυφαδιώτες, καταγράφει κρούσμα δυτικού Νείλου και μάλιστα έβλεπα κόσμο να δίνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που έσπευσαν εκεί να καλύψουν το περιστατικό, λέγοντας ότι δεν το περίμεναν και ότι πρώτη φορά ακούνε κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ συζητάμε για το δυτικό Νείλο και για τα κρούσματα δυτικού Νείλου από το 2010. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα κάτι άλλο και κάτι πιο σοβαρό. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Εντάξει, είχε τονίσει το ενδιαφέρον μας. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι πια είμαστε στη μέση του καλοκαιριού ή επίσης το γεγονός ότι με αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ άκρη δεν μπορείς να βγάλεις. Σίγουρα όμως τα πράγματα δεν φαίνεται να παίρνουν μια καλή τροπή στο θέμα αυτό της Μέσης Ανατολής εκεί στο στενά του Ορμούς. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και οικονομολόγος, για να μας εξηγήσει αυτό ακριβώς το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ο φόρος, η φορολόγηση των στενών

0: του Ορμούζ, είναι αυτές οι ιδέες που έχετε ακούσει να σπάζει το τραμ τελευταία. Τι μπορεί να σημαίνει για την παγκόσμια ναυτιλία? Γιατί το βέβαιο είναι, όπως έχουμε μπεδώσει όλοι, πως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο σημείο του χάρτη. Γεια σας, κυρία Τσαλάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας εσάς και στους κροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε κάτω, γιατί ξέρετε, ακούμε ειδήσεις, αλλά τις ακούμε, τις καταγράφουμε, δεν ξέρω αν πάντα φτάνουμε στο 100% της ουσίας πίσω από τις δηλώσεις που γίνονται. Ακούμε λοιπόν εδώ πέρα τον Τραμπ να λέει, να μιλά για φορολόγηση των στενών του Ορμούζ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η Αμερική έχει ένα μεγάλο κόστος αυτή τη στιγμή, το οποίο το πληρώνει αρκετούς μήνες τώρα, και σκέφτηκε μήπως ένα μέρος από αυτό το κόστος θα μπορούσε να το εκλάβει εκ των διοδίων που θα μπορούσε να βάλει στα στενά του Ορμούζ. Αυτό φυσικά και ευτυχώς το αποτράβηξε αμέσως ο Τραμπ, διότι εδώ απασχίζομαι να μειώσουμε τις τιμές στην ενέργεια με κάθε τρόπο, και αν επιβάλλουμε και τέλος κάτω από αυτές τις συνθήκες, όλα αυτά θα αυξήσουν περαιτέρω τις τιμές και θα μεταφερθούν φυσικά στον καταναλωτή μέσα από υψηλότερες τιμές, που σημαίνει ότι θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η αγοραστική δύναμη και θα αρχίσει ουσιαστικά η πολιτική αστάθεια. Όταν υπάρχει πολιτική αστάθεια, έχουμε στη συνέχεια ακραίες λαϊκίστικες ηγεσίες που εμφανίζονται για να λύσουν τα προβλήματα, τα οποία δεν μπορούσαν, οι οποίες ηγεσίες δεν μπορούσαν να πάρουν την εξουσία υπό ομαλές συνθήκες, και περιμένουν μια τέτοια αστάθεια μπας και ανέβουν στην εξουσία, και δυστυχώς γίνονται τα πράγματα χειρότερα τότε. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, την οποία τη βλέπουμε να συμβαίνει πολύ καιρό, από πέρυσι που οι Χούθοι αναδρομολογούσαν τα καράβια να κάνουν το γύρο της Αφρικής. Και όταν έχουμε διατάραξη είτε στην παραγωγή είτε στη διακίνηση των αγαθών, αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές από αυτές που είχαμε στο παρελθόν, και σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη του πολίτη θα μειωθεί, και όχι μόνο από τα αγαθά που σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια, αλλά επειδή η ενέργεια χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε αγαθό και σε κάθε υπηρεσία, βλέπω μια γενική αύξηση των τιμών σε κάθε είδος. Και ο πληθωρισμός είναι η μεγαλύτερη ασθένεια της οικονομίας και είναι και πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. Και πάνω που με το μνημόνιο των 60 ημερών είχε ηρεμήσει λίγο κατάσταση, βλέπουμε ότι επανέρχεται η ένταση στην περιοχή.
0: Ναι, γιατί έγιναν κάποια συγκεκριμένα σχέδια, έτσι, τα οποία μετουσιώθηκαν σε εξαγγελίες, με βάση πάντα την υπόθεση ότι οι τιμές στο πετρέλαιο, λόγω και αυτών των εξελίξεων, με έναν τρόπο θα επέστρεφαν στα φυσιολογικά επίπεδα. Δεν ξέρω αν το περιμέναμε όλο αυτό, δηλαδή ότι τόσο γρήγορα θα κατέρεε αυτή η συμφωνία. Κάποιοι λένε ότι ναι, ήταν το πιθανότερο.
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι θα κατέρεε, διότι ούτε το Ιράν θα παρέδινε το πυρηνικό του πρόγραμμα, και ούτε κανένας εφόσον θα πήγαινε να επενδύσει 300 δισεκατομμύρια το Ιράν σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον που απειλεί όλο τον κόσμο και τους γειτόνες του. Οπότε ήταν ουσιαστικά μια συμφωνία για να πάρουν ανάσα, να ξανασκυχήσουν, και αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να δει επακριβώς τι συμβαίνει, να δει τη μεγάλη εικόνα, ότι υπάρχουν συστημικές διαταραχές τις εφοδιαστικές αλυσίδες, και ότι μπορούν να υπάρξουν και άλλα στενά τύπου Ορμούζ εισαγωγικά, όπως τα στενά της Ταϊβάν, και εκεί δεν θα εμποδιστεί το πετρέλαιο που κινεί τις μηχανές, θα εμποδιστούν τα μικροτσίπ, οι μικροεπεξεργαστές, που με αυτά σκέπτονται οι μηχανές.
0: Ναι.
1: Και τότε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Μπαίνουμε, λέτε, σε άλλες ατραπούς τώρα, γιατί αυτό, ελεύθερη ναυσιπλοεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί. Έγινε μια αρχή, δημιουργήθηκε ένα δεδικασμένο στα στενά του Ορμούς που μπορούμε να το δούμε να μετατοπίζεται στο χάρτη ως ένα εργαλείο πίεσης, προφανώς.
1: μπορούμε να το δούμε, διότι υπάρχει ήδη ένταση στο θέμα της Ταϊβάν μεταξύ της Κίνας που θέλει να την προσαρτήσει και της Αμερικής που ξέρει αν την προσαρτήσει η Κίνα δεν θα έχει πρόσβαση στους μικροεπεξεργαστές, και γι' αυτό η Αμερική ακολουθεί μια ασαφή πολιτική. Δεν θέλει ούτε να γίνει ανεξάρτητη Ταϊβάν, αλλά ούτε και να ενωθεί με την Κίνα, διότι τα εργοστάσια της Ταϊβάν που παράγουν τους μικροεπεξεργαστές για να τα αντικαταστήσει κάποιος χρειάζεται πάνω από μία δεκαετία και σημαντικές επενδύσεις, αλλά και τεχνογνωσία σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μηχανήματα. Τώρα κάνει η ταϊβανέζικη semiconductors, η εταιρεία κάνει ένα υποκατάστημα στην Αριζόνα, στην Αμερική. Αυτό φυσικά θα πάρει χρόνια όμως μέχρι να παράγει και φυσικά δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει την ποσότητα την οποία παράγει η Ταϊβάν. Οπότε επειδή έχουμε δει ήδη αρκετές χώρες οι οποίες αλλάζουν τη λογική με την οποία σκεφτόταν στο παρελθόν, όπου δεν θέλουν πλέον μέσα από συνεργασία και διπλωματία και ελεύθερη ναυσιπλοεία να ευημερήσουν οι χώρες τους, αλλά έχουν σκεφτεί ότι μπορεί να αναβιώσουν την παλιά αυτοκρατορική τους επιρροή με πολεμικές πιέσεις, με εισβολές σε χώρες κτλ. Και βλέπουμε ότι αυτό έκανε ουσιαστικά το Ιράν, αυτό ετοιμάζεται να κάνει και η Τουρκία και το έχει κάνει εν μέρη, αυτό κάνει και η Ρωσία. Και άρα έχουμε δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο εμπόριο, διότι αυτές δεν κερδίζουν από αυτό το εμπόριο. Είναι χερσαίες χώρες κυρίως και θα μπορούσαν να κερδίσουν το χερσαίο εμπόριο και από αγωγούς και εμπορευματικές ροές που περνάνε από τη χώρα τους. Εξού και η Τουρκία επιμένει τόσο πολύ να θέλει να περνάει κάθε ενεργειακός αγωγός της περιοχής από τη χώρα τους.
0: Βέβαια, για να έχουν εμποδίζει λόγο, ναι. Για να έχουν λόγο, ναι.
1: Οπότε πρέπει να δούμε ευρύτερα το πλαίσιο σκέψης για να ληφθούν σωστές αποφάσεις και θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτούς τους δρόντες, διότι εάν πράγματι επιτύχουν τα σχέδιά τους, θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες.
0: Καλό θα ήταν να ξέραμε, ωραίο θα ήταν να ξέραμε στο τέλος της ημέρας, κυρία Τζαλάκη, αν όλο αυτό ξεκίνησε βάσει σχεδίου, δηλαδή εξυπηρετούνται κάποια σχέδια, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, δηλαδή και όσοι παρακολουθούν πίσω από τις δηλώσεις που γίνονται είναι πιο καχύποπτοι. Ο Βάνς πριν από λίγο δήλωσε ότι εγώ ποτέ δεν ήμουν ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο πόλεμο. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος αυτός που το λέει. Αν αυτό λοιπόν έγινε βάσει σχεδίου ή αν έγινε από σπόντα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώς εγκλωβίστηκαν σε κάτι που αυτή τη στιγμή είναι πασιφωνές ότι δεν ξέρουν και πώς θα το τερματίσουν, αν ισχύει αυτό το δεύτερο.
1: Μία από τις χώρες που κερδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία σίγουρα είναι η Αμερική, αλλά και πολλές άλλες χώρες, σχεδόν όλες οι θαλάσσιες χώρες και οι υπηρετικές χώρες που έχουν καλές σχέσεις με τις θαλάσσιες χώρες, μέσα από τις θάλασσες διακινούν τα εμπορεύματά τους. Άρα έχουν κάθε λόγο να κρατήσουν τις θάλασσες ελεύθερες και κυρίως από μελλοντικές πυρηνικές απειλές που θα έφτανε σε κάποια στιγμή το Ιράν. Το θέμα είναι ποιος θα υποστεί αυτό το κόστος. Mm-hmm. Το κόστος το υπόκειται τώρα η Αμερική. Η Ευρώπη έντεχνα έχει βγάλει έξω την ουρά της και φυσικά ακούγονται και φωνές μέσα στην Αμερική οι οποίες ίσως να είναι λίγο να μην βλέπουν και τόσο στρατηγικά, διότι η Αμερική δεν μπορεί να ζήσει χωρίς η ναυσιπλοεία να είναι ελεύθερη, διότι είναι ο μεγαλύτερος ωφελούμενος. Οπότε έχει εγκλωβιστεί εκ των πραγμάτων να πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτά τα εγχειρήματα κοστίζουν τεράστια ποσά και όταν συντηρείς μάλιστα στρατό μακριά από την έδρα σου, το κόστος είναι πενταπλάσιο από το συνήθως, γιατί θες πολύ και άμεση υποστηρικτική δύναμη από ένα μεγάλο οικοσύστημα για να κρατάς εκεί το στρατό τώρα 4 μήνες σχεδόν.
0: Mm-hmm. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι και εμάς μας αφορά, θέλω να πω, μας αφορά με το δεδομένο ότι η χώρα μας είναι μια ναυτιλιακή χώρα με διεθνή παρουσία, αλλά στην παρούσα στην παρούσα στιγμή άλλος κρατάει τα κλειδιά και φοβάμαι ότι και αυτός ο άλλος τα έχει χάσει μάλλον.
1: Ξέρετε, εμείς επειδή έχουμε σημαντικό ποσοστό στη διακίνηση των αγαθών μέσω θαλάσσης που διακινείται περίπου το 90%, μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ακούγεται χάρη αστεϊσμού ότι ο Θεός τελικά ήταν μάλλον καραβοκύρης, διότι τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα τα κανόνισε να παράγονται πολύ μακριά από εκεί που καταναλώνονται, άρα χρειάζονται καράβια για να μεταφέρονται. Και σε αυτό, επειδή έχουμε ένα σημαντικό μερίδιο ως χώρα, μας ενδιαφέρει η ελεύθερη ναυτιπλοεία και μάλιστα ίσως μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από πολλές άλλες χώρες. Απλά δεν τον τονίζουμε και αναμένουμε κάποιος άλλος να κρατάει ελεύθερες τις θάλασσες. Και κυρίως στο φυσικό αέριο, στο LNG, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπου έχουν πλέον τον 27% του παγκόσμιου στόλου με σχεδόν ολοκένουργια πλοία, μας ενδιαφέρει να έχουμε αυτό το μεταφορικό φορτίο. Οπότε είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα και θα πρέπει να το δει η διεθνής κοινότητα μέσα από μια σοφή απόφαση πώς μπορεί να κρατήσει τα στενά ανοιχτά και να αποτρέψει κάθε επίδοξο ηγέτη στο μέλλον να κλείσει άλλα στενά.
0: Να το εργαλειοποιήσει στην πραγματικότητα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσαλάκη, ευχαριστώ πολύ. Ήταν, νομίζω, διαφωτιστική η κουβέντα για αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζου και στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Να είστε καλά. Ο κ. Γιώργος Τσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Επιστημονικών Δεδομένων, οικονομολόγος και αναδιαστήματα με άρθρα του, μας τακτοποιεί ζητήματα τα οποία είναι στον αφρό της επικαιρότητας. Καλή ώρα η ιστορία αυτή της Μέσης Ανατολής που φαίνεται να παίρνει όχι την καλύτερη δυνατή τρόπη.

Λοιπόν, και ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα, μια και έτσι αναφερθήκαμε και στα τη Κίνα, πήγαμε Κίνα μέσω Ορμούζ. Έχει το Πολίτικο σήμερα και κεντρικό πρωταγωνιστή του είναι ένα δικό μα άνθρωπο, ο υπουργό των οικονομικών μα και πρόεδρο του Eurogroup, βεβαίω, ο Κυριάκο Πιαρακάκη. Το Πολίτικο, λοιπόν, που με τι αναλύσει του επίση μα βοηθά να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια διπλωματία, αναρωτιέται αν ο Κυριάκο Πιαρακάκη είναι το κρυφό όπλο τη Ευρώπη απέναντι στην Κίνα. Ο τίτλος είναι, νομίζω, δελεαστικός, για να τον κλικάρει κανείς. Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχουν μια σειρά συζητήσεων μεταξύ του Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος. Φαίνεται να έχει ζητήσει από τον Κυριάκο Πιαρακάκη να κάνει κάτι, να αναλάβει μια πρωτοβουλία για το ζήτημα της υποτίμησης του κινέζικου νομίσματος. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τον Μέρτς, με ένα ασθενέστερο γουάν, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, τεχνητά πάντα, θα μπορέσει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κινέζικων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Πολίτικο, λοιπόν, σημειώνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πως το γουάν παραμένει τεχνητά υποτιμημένο. Επικαλούνται δε και μια ανάλυση της Goldman Sachs, σύμφωνα με την οποία η πραγματική αξία του κινέζικου νομίσματος θα μπορούσε να είναι περίπου 20% υψηλότερη σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία του. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό εμπορικό έλλειμμα στις συναλλαγές της με την Κίνα, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολίτικο πάντα, φτάνει περίπου το 1 δις ευρώ την ημέρα, παρακαλώ. Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα είναι στην παρέα μας η Vodafone. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το email που πρέπει να φύγει εδώ και τώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ούμλα, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια στην συνολική εμπειρία στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει την ζωή σου καλύτερη.

Αξίζει να μάθεις και εσύ περισσότερα στο vodafone.gr. Σας υπενθυμίζω και τον διαγωνισμό μας. Φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Έχετε ένα τετάρτο περίπου ακόμα στη διάθεσή σας για να δηλώνετε συμμετοχή για το εισιτήριο που σας δίνουμε σήμερα, μετεπιστροφής, ένα διπλό εισιτήριο στους προορισμούς που καλύπτει Golden Star Ferries, βάσει διαθεσιμότητας πάντα.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
6: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
5: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο σημειώθηκε νωρίτερα στο Φάλιρο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Όλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι 9 ετών που επέβαινε στο τρίκυκλο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Αναφορές για εκρήξεις πριν από λίγο στο κέντρο του Ντουμπάι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στο στενό του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, μετέδωσε το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημέληματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το Πασόκ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογένειών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνουν ακροατές και έχω παραλείψει να το πω γιατί η ενημέρωση έχει έρθει εγκαίρως ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει η διακοπή ρεύματος σε Κορυδαλό και Νίκαια. Αν δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μια επαφή με την ΔΕΗ να μας πει τι είδους blackout είναι αυτό. Αν στο μεταξύ έχει έρθει το φως ξανά, αν έχει επανέλθει το ρεύμα, ενημερώστε μας. Λοιπόν, ας συζητήσουμε και εμείς τώρα για το θέμα της ημέρας. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα διλήμματα, είναι ένα από τα διλήμματα της μέρας, των ημερών. Να δω την Οδύσσια, αλλά να τη δω σε θερινό ή να πάω καλύτερα σε μια σκοτεινή αίθουσα IMAX. Να βυθιστώ εκεί στο σύμπαν του Νόλαν για να δω τον Οδυσσέα, έναν Οδυσσέα βαθιά ανθρωπιστή, έναν άνθρωπο που παλεύει με τις τύψεις του. Οι κριτικοί βλέπω ότι υποδέχονται αυτή την ταινία του Νόλαν πολύ θερμά. Ο δικός μας δεν ενθουσιασμένος, Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, να τον καλωσορίσουμε. Γεια σου Εμίλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Καταρίνη.
0: Λοιπόν, βλέπω πόσα, 4 αστεράκια.
1: Και μισό, 4,5.
0: 4,5. Αυτό δεν θυμάμαι.
1: Δεν του κόψαμε το μισό, είναι σημαντικό.
0: Σωστά, για σένα δεν το συζητώ. Όταν μου λες ότι το 3 είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία και το 2,5, προφανώς το 4,5 είναι ένα αριστούργημα.
1: Είναι, ναι. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον.
0: Καλά, για τη γνώμη σου τώρα, με τη γνώμη σου αφορά.
1: Ναι, εμένα μου άρεσε πολύ η ταινία. Ξεπέρασε και τις προσδοκίες μου, μπορώ να πω. Ήμουν σίγουρος ότι ο Νόλαν θα κάνει μια καλή ταινία. Θεωρούσα δύνατο να μην είναι καλή ταινία. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα πολύ δύσκολο, πώς το λένε, εγχείρημα το να γυρίσεις την Οδύσσια σε μία ταινία. Ειδικά σε μία ταινία κινηματογραφική. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν το φτάνει και κανένας έτσι σχεδόν. Δηλαδή είναι ελάχιστες οι μεταφορές της Οδύσσιας στον κινηματογράφο. Υπάρχουν σε τηλεοπτική σειρά, που εκεί είναι περισσότερος ο χρόνος. Αλλά να το γυρίσει έστω και τριών ωρών. Είναι πολύ δύσκολο. Ο Νόλαν βέβαια είναι μεγάλος μάστορας της κινηματογραφικής αφήγησης. Τα ξέρει καλά αυτά και το πώς να διαχειρίζεται τον αφηγηματικό χρόνο και όλα αυτά. Τα βάζει όλα σε εφαρμογή το σχέδιο εδώ πέρα και τα καταφέρνει. Αυτό είναι το ένα το δύσκολο. Mm. Το άλλο μετά είναι το πώς θα το κάνεις. Έτσι. Δηλαδή το κομμάτι της αισθητικής. Εδώ παίρνει μια τολμηρή απόφαση. Να κάνει την αισθητική που πιστεύει εκείνος καλύτερη και όχι εκείνη που είναι ίσως πιο κοντά στην Οδύσσια του Ομήρου. Η Οδύσσια του Ομήρου είναι πιο παραμυθένια, ας πούμε. Υπάρχουν πολύ περισσότερο το στοιχείο των θεών, το στοιχείο του υπερφυσικού, το στοιχείο το ηρωικό. Η Οδύσσια του Νόλαν δεν είναι τόσο ηρωική. Είναι μάλλον αντιηρωική σε πολλές στιγμές. Είναι πολύ γιωμένη. Έχει πολύ κέντρο της στον άνθρωπο και φυσικά τον ίδιο τον Οδυσσέα.
0: Πολυμήχανος είναι ένας ταπεινός πολυμήχανος δηλαδή.
1: Είναι λίγο ταπεινός, ναι. Είναι εκεί η σκέψη του, τα χέρια του, το σπαθί του, αυτά. Προσπαθεί με αυτά. Έχει και την Αθηνά δίπλα, βέβαια και η Αθηνά είναι και αυτή πολύ γιωμένη, έτσι όπως την υποδίεται η Ζεντάγια και εμφανίζεται δίπλα του πολλές φορές. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχει και το. Φυσικά υπάρχουν και τα στοιχεία, τα υπερφυσικά, αυτά που ξέρουμε για στην Οδύσσια. Ο κύκλοπας, οι πύλες τριγώνες, η σκύλα, η χάριδη, όλα αυτά. Εμφανίζονται σε διάφορες σεκάνς, μερικές και πολύ εντυπωσιακές. Υπάρχει μια επαναληπτικότητα, ίσως. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να γίνει τώρα διαφορετικά αυτό, αλλά υπάρχει. Η σκηνή με την Κίρκη δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία, γιατί είναι μια πολύ ξεχωριστή σκηνή, αν και. Λίγο δύσκολη την παρακολούθηση και λίγο body horror μέσα. Τι άλλο, τώρα το βασικότερο βέβαια όλων είναι ότι, γιατί εντάξει αυτή που περιγράφω τώρα είναι μια πολύ καλή ταινία. Για να φτάσεις στο αριστούργημα για μένα χρειάζεται ένα βασικό πράγμα που είναι μια μεγάλη ιδέα από πίσω. Είναι ένα, αυτό το δεύτερο επίπεδο που λέμε, το οποίο το συγκεκριμένο δεν νομίζω ότι υπάρχει απαραίτητα στον Όμηρο. Αλλά είναι αυτό που συνδέει, καταφέρει να συνδέσει ο Νόλαν με αυτό την Οδύσσια του Ομήρου με το σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του.
0: Αυτό που λες ότι. Το διάβαζα, το έλεγα νωρίτερα. Λέει, γράφεις ότι σε έναν κόσμο τρομακτικής ακριότητας, εκδικητικών θεών και αιματηρών θυσιών, ένας τέτοιος θα μπορούσε να είναι και ο κόσμος μας σήμερα. Ο ήρωας, δηλαδή εν δυνάμει όλοι εμείς ως ήρωες, πασχίζουν όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να είναι και άνθρωποι παράλληλα.
1: Ναι, ναι. Και όλο αυτό ξεκινάει από την ενοχή. Η ενοχή που νιώθει ο Οδυσσέας εδώ, τη νιώθει πρώτα απ' όλα απέναντι στους συντρόφους του, τους οποίους τους βλέπει να χάνονται σιγά σιγά, να πεθαίνουν. Και μετά τη νιώθει και απέναντι στα θύματα των Ελλήνων στην Τρία. Αυτό που έκαναν οι Έλληνες το βράδυ που μπήκαν στην Τρία, οι Αχαίοι, το οποίο βέβαια συνετέλεσε και ο ίδιος, γιατί ήταν δικό του τέχνασμα ο Δούριος, mm-hmm. για να τα καταφέρουν. Η σφαγή δηλαδή των αμάχων που έκαναν, τον κυνηγάει αυτό το πράγμα από πίσω σε όλη την ταινία και καταλήγει στο τέλος να το εξομολογηθεί την Πινελόπη.
0: Ναι, και κάτι μια... που ας πούμε είναι μια προσθήκη, θέλω να πω, διαβάζοντας κανείς την Οδύσσεια, δεν βλέπει, ειδώντας από τη μία ραψοδία στην άλλη, έναν μετανιωμένο, έναν πνιγμένο στις τύψεις του Οδυσσέα.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με διασκευή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με διασκευή, να θυμόμαστε. Και για μένα, αφού το σκέφτηκα αρκετά, πιστεύω ότι ο Νόλαν καλώς παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και καλώς συνδέει το σήμερα με το τότε. Δεν είναι ότι χαλάει έτσι το πνεύμα του Ομήρου. Δεν χαλάει το πνεύμα του Ομήρου, ούτε το πνεύμα του ανθρωπισμού που έτσι κι αλλιώς βγάζει το ομηρικό έργο. Ίσα-ίσα προσθέτει κάτι mm-hmm. και ανεβάζει έτσι ένα επίπεδο και τη δική του, και τη δική του ταινία. Προφανώς όλες αυτές οι επιλογές μπορεί να είναι συζητήσιμες, μπορεί οτιδήποτε, αλλά για μένα είναι μια ολοκληρωμένη ταινία και στο αισθητικό τεχνικό επίπεδο και στο επίπεδο των θεμάτων.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι και πολλά τα θέματα τώρα με τα οποία υπάρχει τεράστιο εύρος θεματολογικό σου δίνει ο Όμηρος να καταπιαστείς. Εφωτίζεται τα πιο ανθρώπινα με τα οποία μπορούμε και εμείς να ταυτιστούμε. Η πατρική σχέση, ας πούμε, η σχέση Οδυσσέα Τηλέμαχου.
1: Σίγουρα. Ο Τηλέμαχος παίζει και είναι και μεγάλος ρόλος, για να το πω έτσι. Ούτε σχεδόν και την Οδύσσια είναι.
0: Ναι.
1: Ο Τόμ Χόλαντ έχει πολύ κινηματογραφικό χρόνο, όπως και η Πινελόπη έχει πολύ κινηματογραφικό χρόνο. Αν Χάθαουεϊ, η οποία για μένα είναι και ίσως η καλύτερη. Βγάζω λίγο έτσι το Ματ Ντέιμον, γιατί αυτό που κάνει ο Ματ Ντέιμον είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, δύσκολο το εγχείρημα και τα καταφέρνει. Η Άν Χάθαουεϊ νομίζω ότι σχεδόν κλέβει την παράσταση και χωρίς να κάνει κάτι τρομερό, έχει έτσι μια μετρημένη ερμηνεία, ήσυχη, η οποία όμως είναι ακριβώς to the point.
0: Αυτό πρέπει να το ακούσει η Λουπίτα που έκανε τις δηλώσεις περί των γυναικών στην Οδύσσια.
1: Βέβαια αυτή το έκανε για τον Όμηρο. Εδώ πέρα ο Νόλαν νομίζω ότι τις έχει προσέξει παραπάνω τις γυναίκες.
0: Τις έχει προσέξει, λες. Δεν έχει κάνει παραπάνω. Αλλά και ερμηνευτικά, λες. Δηλαδή πέρα από αυτή τη ματιά τη δική του, τη διασκευασμένη, και όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών, τις κάμερες, τα εφέ, όλο αυτό φαντάζομαι. Θα δίνει ωραίες στιγμές, καταιγίδες, φουρτούνες, τρικυμίες.
1: Έχει απ' όλα, ναι, έχει απ' όλα. Βέβαια είναι μετρημένα κι αυτά. Δεν είναι ο Νόλαν, ούτως ή άλλως είναι γνωστό αυτό, ότι δεν κάνει υπερχρήση ούτε ειδικών εφέ, mm-hmm. ούτε τεχνητών σκηνικών. Προτιμάει τα φυσικά τοπία και αυτό φαίνεται στην ταινία. Και όταν το σκηνικό είναι κατασκευασμένο, ας πούμε, η Τρία, σχεδόν σαν να έφτιαξε την Τρία από την αρχή, ας πούμε, για να την καταστρέψει κιόλας, με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Γενικά υποπνέει μια πολύ μεγάλη αυθεντικότητα στην ταινία.
0: Αυτό, αυτό που βλέπει. Και ερμηνευτικά αυτό
1: δεν είναι. Δεν είναι απλά σε έναν υπολογιστή.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι θα είναι η Οδύσσια για τον Όλαν ότι ήταν, ας πούμε, τιτανικός για τον Κάμερον?
1: Δεν ξέρω, τώρα αυτό είναι πολύ διαφορετική δημιουργία. Ο Κάμερον είναι ένας δημιουργός ο οποίος έχει ταυτιστεί με τις εμπορικές ταινίες και ο τιτανικός, ας πούμε, είναι μια τρομερά επιτυχημένη εμπορική ταινία και πολύ καλή κιόλας. Ο Νόλαν νομίζω ότι κάνει ένα σινεμά λίγο πιο κοντά στο art house. Εντάξει, mainstream σινεμά είναι, αλλά είναι πιο κοντά στο art house από ότι είναι ο Κάμερον. είχε μια πολύ μεγάλη πορεία ήδη πίσω του ο Νόλαν. Δηλαδή, ο Κάμερον είχε όταν έκανε τον Τιτανικό, αλλά τώρα ο Νόλαν μιλάμε ότι είναι ήδη είναι, πολύ καταπιεμένο. Υπάρχει τα Όσκαρ του.
0: Αυτό του επιτρέπει και μια μεγαλύτερη ελευθερία, νομίζω. Γιατί σου λέει,
1: ναι,
0: έχω δοκιμαστεί.
1: Σίγουρα.
0: Έχω πετύχει.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε έχω και μια ελευθερία να το προχωρήσω
1: σίγουρα,
0: και λίγο
1: σίγουρα
0: παρακάτω. Ναι. Άρα είχε δίκιο όταν έλεγε, μη με κράζετε μέχρι να δείτε την ταινία.
1: Ναι, ναι, κάτι ήξερε κι αυτό. Και εντάξει, και για να σου εμπιστευτεί κάποιο σε ένα μπάτζετ 250 εκατομμυρίων με πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, το έχει κερδίσει αυτό. Δεν είναι ότι. Γιατί και η προηγούμενη ταινία, ο Oppenheimer, η οποία είχε πολύ χαμηλότερο μπάτζετ, έφερε πίσω σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή ξέρουν ότι και αυτή θα φέρει. Δεν είναι ότι δεν θα φέρει.
0: Οπωσδήποτε θα φέρει και διακρίσεις θα φέρει. Δηλαδή θα την ξαναδούμε μπροστά μας στην Οδύσσια σίγουρα στις αγωνιστικές διαδικασίες της νέας σεζόν. Ωραία, θα πάμε. Δεν είναι. Νομίζω και στο ερώτημα πού θα τη δούμε, το έχεις πει. IMAX.
1: Αυτό. Ναι, κοιτάξτε, επειδή μπορεί να μην βρούνε όλοι στο IMAX, εγώ θα έλεγα.
0: Είναι sold out. Να... Πολλές
1: είναι sold out. Κάνα δύο εβδομάδες νομίζω ότι είναι.
0: Είναι δύο εβδομάδες.
1: Θα παιχτεί βέβαια πολύ καιρό, αλλά κοιτάξτε, και αν δεν βρούμε στο IMAX, επειδή είναι μία αίθουσα όλη και όλη, τουλάχιστον αν έχουμε μία αίθουσα υπόψη με καλή, με καλή ηχητική, έτσι, καλό ηχητικό εξοπλισμό, εκεί να πάμε. Όχι θερινό, το θερινό χάνει και θα χάσει, δεν το λέω και τόσο για την εικόνα, το λέω και για τον ήχο, γιατί τα θερινά δεν τους αφήνουν να βάζουν και πολύ δυνατά την ένταση. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ήχος στην ταινία. Και η μουσική είναι πολύ ιδιαίτερη, καθόλου αυτό που έχουμε συνηθίσει σε παρόμοιες ταινίες, έτσι, επικού χαρακτήρα, με ορχήστρες μεγάλες κτλ. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ρυθμό της ταινίας και στο να μπει στην ατμόσφαιρα. Οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι χρειάζεται έτσι μια κλειστού του τύπου.
0: Ωραία. Όχι ότι έχει και κάποια σημασία, γιατί νομίζω ότι σπάνε σινεμά πια από εδώ και στο εξής και για τις επόμενες εβδομάδες στην Οδύσσια θα επιλέξουν οι περισσότεροι. Αλλά έχει και ωραίες επανεκδόσεις αυτή η εβδομάδα. Έχει το Εξπρές του Μεσονυχτίου και έχει και ίσως το πιο δημοφιλές cult ελληνικό road movie που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Διαμάντι, διαμάντι. Ας περιμένουν οι γυναίκες.
0: Ατάκες που είναι ακόμα ζωντανές μεταξύ φίλων και όχι μόνο, και πολιτικές αναφορές εδώ.
1: Πολύ εύστοχες πολιτικές αναφορές.
0: Πολύ, πολύ. Και πάντα επίκαιρες. Ναι, το κίνημα της Βόλγας και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, σπουδαία ταινία. Κάλτε εννοείται, φοβερές ατάκες. Με τον, το τρίο Ζουγανέλης, Μπαγκερντής, Μπουλάς να δίνει ρέστα. Αλλά ειδικά ο τελευταίος. Νομίζω η κορυφαία του ερμηνεία, ως Παπαρηγόπουλος του Πασόκ.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά εντάξει, είναι μια ταινία που και δεν τη βλέπεις και εύκολα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν δει όλοι σε κλιπάκια δεξιά-αριστερά στο YouTube. Υπάρχει σε μικρά βίντεο, μπορείς να δεις σχεδόν κάθε
0: σκηνή. Έχει γίνει κόμικ, έχει
1: ό,τι θέλεις.
0: Αλλά
1: ολόκληρη
0: πολύ...
1: ταινία...
0: Ναι.
1: Ολόκληρη ταινία δεν είναι πολύ εύκολα να τη δεις, οπότε είναι ευκαιρία.
0: Νομίζω που... θα πάει αρκετό κόσμο. Δηλαδή και νεότεροι. Γιατί αυτή είναι μια παλιά ταινία. Είναι μια ταινία πότε,
1: ναι.
0: του 98.
1: Το 1998.
0: Αλλά είναι αυτό που λέμε, κάνει γκέλ και στα νεότερα κοινά μέσω των social media και λοιπά. Οι ατάκες είναι αξίες που διαιωνίζονται από γενιά σε γενιά. Υπάρχει και κάτι ακόμα, ας πούμε, πέρα από τις επανεκδόσεις, κάτι ας πούμε που είδες και...
1: κοίτα, είναι το DJ Βοσκός, είναι μια ωραία ταινία από τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι λίγο βουκολική, λίγο και νεανική όμως ταυτόχρονα, μια ιστορία ενηλικίωσης, γλυκιά αρκετά, πολύχρωμη. Έχει πλάκα, μένα μου άρεσε, είναι ένα ωραίο story.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και αυτό, εντάξει, υπάρχει για τα θερινά.
0: Εμίλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε την Οδύσσια και θα το ξανασυζητήσουμε. Ξαναλέω, έχω την αίσθηση ότι με τον τόρο που έχει δημιουργήσει και δεν μπορεί παρά να το δικαιούται και σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι μια ταινία που θα την ξαναβρούμε μπροστά μας στις επόμενες συζητήσεις που θα κάνουμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η Σοφία με ενημερώνει ότι έχουμε πυρκαγιά. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Αχ, αυτός ο ασπρόπυργος, ο πονεμένος ασπρόπυργος. Διαφημίσεις, σας ενημερώνουμε αργότερα, σε πολύ λίγο δηλαδή, για το τι είδους φωτιά είναι αυτή. Τελευταία υπενθύμηση για το διαγωνισμό μας για τα ακτοπλοϊκά, Golden Star Ferries. Και τι άλλο να σας πω, για την ώρα τίποτα. Πάμε.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθω από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, μας χωρίζουν 7 λεπτά από το φινάλε. Ο Πέτρος προετοιμάζεται, Πέτρος Κυρκυλής, για το βραβινό μαγκαζίνο του σταθμού, για ό,τι σημαντικό συνέβη σήμερα εντός και εκτός. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Προεκλογικό το μενού στα εντός, εξωτερικά τα επισκιάζει όλα αυτό το μέτωπο, το μεσανατολικό, που δείχνει να βαίνει προς μια νέα ανάφλεξη. Βέβαια, υπάρχουν και αυτές οι άλλες ειδήσεις που περνάνε συνήθως στα ψηλά, έχουν όμως τη δική τους διαφορετική σημασία. Διάβαζα σήμερα στον τύπο για το αρχείο του Γιάννη Μόραλη. Κάποιος, ευτυχώς, μια εταιρεία, ανέλαβε να το ψηφιοποιήσει. Και είναι μια πρωτοβουλία που διασφαλίζει και την διάσωσή του και την ανάδειξή του. Και πάνω απ' όλα το γεγονός ότι και εμείς, και οι προηγούμενοι και εμείς και οι επόμενοι, όλοι θα έχουμε ελεύθερη πρόσβαση σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιακά σύνολα της νεοελληνικής τέχνης. Θα μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει αυτή την προσωπική διαδρομή ενός ανθρώπου που υπήρξε πράγματι σπουδαίος στο πεδίο του. 200 ζωγραφικά έργα, 300 σκίτσα, προσωπικά σημειώματα, 500 αρχαιακά τεκμήρια, 600 φωτογραφίες και 400 σχέδια, ημερολόγια, καταγραφές, αλληλογραφία. Όπως καταλαβαίνετε, μερικά πράγματα δεν αποτιμώνται. Νομίζω πως αυτό είναι μέσα σε αυτά. Ένα υλικό τεράστιας ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Λοιπόν, έλατε να κάνουμε τώρα και την κλήρωση για τα ακτοπλοϊκά μας. Ο Νότης θα με βοηθήσει σε αυτό. Νότη μου, ένα εισιτήριο, όχι. Έναν αριθμό. Έναν αριθμό από τα 1 μέχρι και το 43.
1: 40.
0: Το 40. Λοιπόν, ο Νότης έχει κάνει την επανάστασή του. Δεν διαλέγει πια το 1. Η κυρία Ματίνα Λέκα κερδίζει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα μαζί μας ήταν η Vodafone, η οποία σας υπόσχεται λύσεις αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε για τις ψηφιακές απειλές. Έχετε εργαλεία για να το αντιμετωπίσει, συμβουλευτική υποστήριξη, το Lockout Mobile Security που προστατεύει τα κινητά, το Trend Micro Worry Free για τα λάπτοπ και τον σερβερ, και με το Firewall Management σας δίνει έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μην περιμένετε άλλο λοιπόν. Vodafone.gr κάθετος business, βρίσκεται όλα τα εργαλεία για να κοιμάστε ήσυχοι. There's a lot of sound from the jungle to the city looking for a bigger crown. I play my boogie for. Και το δεύτερο μήνυμα έρχεται από το Kiel που πέτυχε σήμερα μια σπουδαία νίκη. Πήρε την πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Kiel από την Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης, αρχιζηνωμένης από τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Kiel, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, δημόσιο, ιδιωτικό, ποινικό δίκαιο, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες βρίσκεται στο kiel.edu.gr. Πέτρος Κυρκυλής για τη συνέχεια βραδινό μαγκαζίνο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Plus. Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηρού Λαβρετάκου. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως, ειδήσεις σε τίτλους. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφοάς Προπύργου. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, οι κατηγορίες για άλλους 7 αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Βολές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τον Πρωθυπουργό, στο στόχαστρο και η αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση με τα κόμματα να κάνουν λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο.
1: Κατά περίπτωση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες.
3: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ναι, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
0: Στην τέταρτη σύλληψη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος αναμένεται αύριο να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Στη Μέση Ανατολή, αναφορές για εκρήξεις πριν από λίγο στο κέντρο του Ντουμπάι, και ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται για πέμπτη μέρα, με τους Αμερικανούς να πλήττουν, πριν από λίγο συνέβη και αυτό, το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στο στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη να είναι σε ετοιμότητα ώστε να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές τους. Νέες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Πόπη Τσαπανίδου, την Καλλιόπη Βέτα και τον Κώστα Μπάρκα να ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε θέσεις μάχης, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, εν ώψη της εκλογής νέου Προέδρου το Σάββατο.
4: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
5: Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή. Ανταποκρίνομαι σε μία ανάγκη.
0: Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό. Σε 200 ανέρχονται τα διαμερίσματα που έχουν παρουσιάσει ρογμές.
6: Θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφος ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει, και δεύτερον, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
0: Πρεμιέρα σήμερα στις ελληνικές αίθουσες για την Οδύσσια του Νόλαν. Sold out οι πρώτες προβολές, διθυραμβικές οι κριτικές, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για την ταινία της χρονιάς.
7: Who doesn't understand pain? No, no. Oh, blood. The gods told you.
8: Then I defy the gods.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ, στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Γιαμπουσέλε προκειμένου να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Στο ποδόσφαιρο, ρήξη χιαστού υπέστη ο Ίγκανσον του Παναθηναϊκού και χάνει όλη τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια, με τον Ιταλό να μένει εκτός για 6 εβδομάδες. Στο Μουντιάλ, Αργεντινή-Ισπανία το ζευγάρι του τελικού που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Αδιανόητη ανατροπή της Μπιανκοσελέστε επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, το Λιονέλ Μέση.
9: Μέση πήρε παίκτες πάνω του. Το σουτ του Φερνάντες, γκολ! Μέση με το δεξίο, Μέση πελάει, μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνει την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτήν την ώρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματά μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Προβλήματα έχουμε αυτήν την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Σάλιμο, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. στο πρώτο μας θέμα και την ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ αυτών των κατηγορουμένων είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Μιλάμε για τον κύριο Σκρέκα, την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Μπουκόρο και τον κύριο Σενετάκη. Βεβαίως, αξίζει να σημειωθεί πως οι υποθέσεις άλλων 7 πολιτικών προσώπων αρχιοθετήθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Έλενας Γαλάρη.
10: Ποινικά υπόλογοι είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διεξάγει έρευνα για διαφθορά στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατέστησε κατηγορουμένους συνολικά 22 άτομα για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Συνετάκη. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση είναι για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Άμεση ήταν η αντίδραση των βουλευτών.
11: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να μην παραμένει καμία σκιά.
12: Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή. Θα προσέλθω στο φυσικό.

0: το ακροατήριο θα κρίνει την αθωότητά τους ή τη μη αθωότητά τους αντίστοιχα.
1: Συνολικά 11 εν ενεργεία βουλευτές πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Ωστόσο, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 7 τέθηκε στο αρχείο. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έκριναν ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινης πράξης από τους Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Βασίλη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.
2: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την αλήθεια στο πρόσωπό μου.
3: Η υπόθεση ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.
4: Στόχος δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παράταξή μας.
5: Δέχτηκα άδικες επιθέσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Σήμερα νιώθω απόλυτα δικαιωμένος.
6: Όσοι επιχειρούν να κεφαλοποιήσουν πολιτικά κέρδη μέσω της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής θα εκτεθούν, γιατί θα ακολουθήσουν αρχιοθετήσεις, απαλλακτικά βουλέματα και αθώσεις.
0: Η αρχιοθέτηση των δικογραφιών του κυρίου Βαρτζόπουλου και του κυρίου Βασιλιάδη, των δύο ενεργεία βουλευτών, πιστοποιεί τον ισχυρισμό που από την πρώτη στιγμή θέσανε. Ότι η συμπεριφορά τους στο σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας δεν είχε τίποτε μεμπτό.
7: Με συνοπτικές διαδικασίες έφυγαν οι 7. Πόσο αξιόπιστο είναι μετά τα αυτά για τον μέσο πολίτη οι διώξεις για τους υπόλοιπους 4?
1: Στο αρχείο έχει τεθεί και δικογραφία που αφορούσε ακόμη 2 νυν γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι ελέγχθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
7: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αξιόπιστος θεσμός, είναι θεσμικά ανεξέλεγκτος. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι και οι δικογραφίες, δεν έχουν την ανάλογη ποιότητα και αξιοπιστία.
1: Μαζί με τους 4 βουλευτές κατηγορούνται και 18 μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ανώτερη δημόσια λειτουργή, υπάλληλος πολιτικού γραφείου και ένας κτηνίατρος.
8: Μένουμε στο θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Κανδύλη, για να καταλάβουμε πώς θα τρέξει η διαδικασία από εδώ και πέρα. Για τους 4 ακούσαμε, ασκήθηκαν διώξεις. Για τους άλλους 7 υπήρξε αρχιοθέτηση. Η Άννα Κανδύλη λοιπόν με όλη την εικόνα πριν από λίγο στον Sky και τη Λένα Φλιτζάνη.
9: Οι διαδικασίες θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα, Λένα, γιατί τα αποδιδόμενα αδικήματα φέρεται να έχουν τελεστεί το 2021. Μιλάμε για πλημελήματα, συνεπώς η παραγραφή επέρχεται άμεσα αν δεν προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να σταλεί η κλήση άμεσα, γιατί πάνε με απευθείας κλήση. Και από τη στιγμή εκείνη, από τη στιγμή που θα επιδοθεί η κλήση, υπάρχει και μια παράταση 3 μηνών. Βεβαίως, βάσει των αλλαγών που έχουν γίνει όσον αφορά τους βουλευτές, τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει, θα πρέπει και η δίκη να προσδιοριστεί πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι αν επιδοθεί τώρα τις επόμενες μέρες, μέχρι τον Νοέμβρη θα πρέπει να προσδιοριστεί και η δίκη.
10: Στο δεύτερο σκέλος, για τους 7 υποθέσεις των οποίων αρχιοθετήθηκαν, Άννα, πώς κατέληξε εκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι μέτρησε στην ουσία?
9: Κοίταξε, Ελένα, από ό,τι φαίνεται συγκεντρώθηκαν και άλλα στοιχεία, γιατί θυμόμαστε ότι η δικογραφία πήγε στη Βουλή για 11 συνολικά εν ενεργεία βουλευτές. Συγκεντρώθηκαν και άλλα στοιχεία, αλλά θεωρώ ότι το πιο βασικό πρέπει να ήταν το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Υπενθυμίζω ότι η κυρία Τιχεροπούλου ήταν πρώην ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι πραγματογνώμονας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία στο πόρισμα, το οποίο παραδόθηκε αφού είχε ζητηθεί η άρση, αφού είχε γίνει η άρση.
10: Γιατί έγινε η κυρία αυτό, Τιχεροπούλου, Άννα? Θέλω να πω, είναι βάση σχεδιασμού, έτσι ακολουθείται η διαδικασία? Διαβιβάζεται μια δικογραφία χωρίς να έχει συμπεριληφθεί ένα πόρισμα ή έγινε κάτι διαφορετικό εδώ?
9: Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που το θέτουν και αρκετοί από τους εμπλεκόμενους που τελικά η υπόθεσή τους μπήκε στο αρχείο, γιατί δεν περίμενε λίγο η εισαγγελία να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Γιατί υπενθυμίζω ότι όσον αφορά στους βουλευτές, ο νόμος δεν βάζει κανένα εμπόδιο. Τους λέει στους δικαστικούς λειτουργούς, προχωρήστε, κάντε την έρευνά σας και αν κρίνετε μετά στείλτε το στη Βουλή. Εδώ προφανώς δεν είχε ολοκληρωθεί η έρευνα, γιατί υπενθυμίζω ότι το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, αρκετούς από τους βουλευτές που είχαν πάει δικογραφία στη Βουλή, έλεγε ότι δεν προέκυπτε κάτι μεμπτό, και για κάποιους άλλους ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο περιγραφόταν.
10: Συνέπεσε αναφέρω... αυτό το πόρισμα με τις διώξεις και τις αρχιοθετήσεις, θέλω να πω, για αυτούς που η κυρία Τιχεροπούλου στο πόρισμά της έλεγε ότι δεν συντρέχουν ενδείξεις, είναι αυτοί που αρχιοθετήθηκαν τελικά?
9: Εν πολλής, ναι. Και μάλιστα επειδή και οι κατηγορίες είναι πλημεληματικές, υπενθυμίζω να. Ότι για την κυρία Παπακώστα, όσα περιγράφονταν στην δικογραφία που εστάλει στη Βουλή, έδειχναν

0: κακούργοι μας, η μία άνω των 120.000. Η κυρία Τιχεροπούλου, αν δεν πατάει η μνήμη μου, στο πόρισμά της αναφέρει ένα ποσό γύρω σε 7.000. Τα περιγραφόμενα αδικήματα που παρέπεμπαν σε κακουργήματα ήταν και για τον κύριο Καραμανλή. Μπήκε στο αρχείο. Αντιθέτως, βέβαια, θα σου πω ότι για τον κύριο Μπουκόρο, που είναι μεταξύ αυτών που διώκονται, η κυρία Τιχεροπούλου είχε βρει 0 ζημία στο πόρισμά της.
1: Κλείνοντας, Άννα, εδώ ολοκληρώνεται αυτή η υπόθεση, κλείνει ή υπάρχει ουρά?
0: Όχι, υπάρχει, και μάλιστα το αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, ότι η έρευνα συνεχίζεται. Αυτά τα ευρήματα είναι μόνο για ένα έτος, το 2021, και να πω για άλλη μια φορά, είναι η έρευνα που είχαν ξεκινήσει οι ελληνικές αρχές και τα περισσότερα στοιχεία προέκυψαν από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών που είχε ζητηθεί τότε από το εσωτερικό υποθέσεων μετά από καταγγελίες που είχαν
1: γίνει. Με ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, βέβαια, λένε.
0: Στη συνέχεια μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και για τα επόμενα έτη, καθώς έχει ζητηθεί και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρση, υπενθυμίζω από το 2023-2024. Συνεπώς η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. Θεωρώ ότι θα έχουμε και συνέχεια.
2: Η ποινική μεταχείριση των γαλάζιων βουλευτών, ακόμα και οι αρχιοθετήσεις, αγριεύουν την πολιτική αντιπαράθεση και επαναφέρουν στο προσκήνιο και αυτό το ζήτημα και βεβαίως και την θεσμική ένταση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέμε αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα, σε δηλώσεις τις οποίες έκανε, έβαλε στο στόχαστρό του τόσο την αντιπολίτευση όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους χειρισμούς της. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τις πολιτικές αντιδράσεις, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινίκου.
3: Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άφησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΑΚΕΠΕ με αφορμή της αρχιοθετήσης υποθέσεων των 7 γαλάζιων βουλευτών.
4: Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
3: Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή Χαράλαμπου Αθανασίου.
5: Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας, ή οι 2, ή οι 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης?
3: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.
6: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε. Το θράσος έχει και όρια.
7: Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν.
8: Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης. Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
5: Θυμάμαι ακόμα τους κυρίους Τσουκαλά και Δουδονή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, ο Βιβλιοπόλης, έπεσα σε όλα μέσα και αυτή είναι ο μαθής σε όλα έξω. Έτσι για την ιστορία.
9: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο.
3: Σε σκληρούς τόνους κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
11: Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
12: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
13: Οι ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
14: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
15: Η χώρα κυβερνάται από κυβέρνηση υποδίκων.
3: Τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.
2: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψια. Πριν από λίγο στον Sky στη Λένα Φλιτζάνη για αυτό το πολιτικό μπραντεφέρ που έχουμε με φόντο την υπόθεση του ΠΚΠ.
16: Ο καθένας στο παιχνίδι του, ο καθένας στη δουλειά του, εκλογές είναι μπροστά, αλίμονο. Πρόσεξε όμως, για να είμαστε δίκαιοι. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε ως ένα μέγα πολιτικό σκάνδαλο. Χωρίς εμβολία υπάρχει σκάνδαλο. Χωρίς εμβολία υπήρξαν ρεμούλες και κλοπές δημοσίου χρήματος και ευρωπαϊκού χρήματος. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα αυτό από το αν υπάρχει πολιτικό χρήμα στην υπόθεση. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ακόμα και με αυτές τις τέσσερις διώξεις πολιτικών, δεν προκύπτει ότι υπάρχει πολιτικό χρήμα. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά.
1: Διασπάθηση εννοείς ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος του βουλευτή, αλλά
16: προς όφελος
1: σε σχέση με τους χειρισμούς των βουλευτών που ελέγχονται τώρα.
16: Είναι μια κλασική περίπτωση, ή αυτοί που ελέγχονται, οι άλλοι που πήγαν στο αρχείο κλπ. Ρουσφετολογικής συμπεριφοράς του πολιτικού συστήματος. Αλίμονο. Τα ξέρουμε.
1: Είναι αποδεκτό αυτό?
16: Όχι, δεν πρέπει να είναι ποτέ αποδεκτό. Αλίμονό μας να είναι αποδεκτό. Πρέπει να λειτουργούν με κανόνες όλες οι υπηρεσίες, όλες οι αρχές. Πρόσεξε. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει και οργανωμένο έγκλημα από κάτω. Από υπηρεσιακούς, από τους ίδιους τους αγρότες και τις συμμορίες.
1: Δεν τους εξαιρεί αυτούς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους θέλει και αυτούς.
16: Μερικοί εξ αυτών είναι ήδη στη φυλακή. Κύριος είδε πώς θα ακολουθήσουν. Αλλά είναι διαφορετική περίπτωση και κατανοώ γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα περίπου πανηγυρίζει. Διότι αλλιώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση ότι ήταν καμία 13-14 άτομα, πόσοι βουλευτές, πρώην υπουργοί κλπ. Εμπλεκόμενοι, και η υπόθεση κατέληξε με 4 πλημελήματα. Που το ίδιο το πόρισμα του Χεροπούλου για ορισμένους εξ αυτών, ένα ή δύο δεν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι υπήρξε ζημία.
1: Επειδή άλλο πράγμα, πολύ η πολιτική παρέμβαση,
16: άλλο πράγμα η πολιτική παρέμβαση για να εξυπηρετήσει τον χώρο πελάτη και άλλο η υπόθεση να κρύβει πολιτικό χρήμα. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Επειδή στεκόμαστε στο αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα, πιστεύεις ο κόσμος που παρακολουθεί τις εξελίξεις τον ενδιαφέρει η νομική διάσταση του θέματος ή το γεγονός αυτό καθ' αυτό?
16: Αυτό που καταλαβαίνει η κοινωνία και οι πολίτες είναι ότι εδώ κάτι έγινε. Δεν χωρά αμφιβολία. Προφανώς. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η διατύπωση και το αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα κάτι έχει τεράστια σημασία. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει πολιτικό χρήμα. Αν υπάρχει απλώς ρουσφέτη, είναι επίσης διαφορετικό πράγμα. Κοίταξε, κατανοώ επίσης την αντιπολίτευση που λέει τι, ότι εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο, εσείς κυβερνάτε, δικοί σας άνθρωποι εμπλέκονται είτε στο μηχανισμό το κρατικό, είτε από πολιτικά πρόσωπα. Επίσης κατανοητό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι η εμπλοκή της δικαιοσύνης στο πολιτικό παιχνίδι και της πολιτικής στο δικαστικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε μία σύγκρουση που δεν ξέρω πού θα βγει. Αλλά είναι σοβαρή. Αυτό είναι για μένα το πιο βασικό συμπέρασμα από αυτά που προηγήθηκαν και όσα μένει να ακολουθήσουν.
1: Κλείνοντας, Παναγιώτη, οι τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις θα έπρεπε να είναι στα ψηφοδέλτια σε επερχόμενες εκλογές.
16: Ό,τι κατάλαβα, η κυβέρνηση τους απείλαξε ήδη και είπε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε ένας λόγος. Κοίταξε, το τεκμήριο της οδότητας πρέπει να υπάρχει για όλους. Πολλό δε μάλλον για ένα πολιτικό πρόσωπο που λέει να γίνει δίκη τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα έτσι κι αλλιώς του δικαστικού μας συστήματος. Δεν μπορεί να σέρεται μια υπόθεση μήνες και χρόνια, έχουν δίκιο οι άνθρωποι να θέλουν να δικαστούν χθες. Αυτό είναι κατανοητό. Πολιτικά επίσης είναι κατανοητή η σύγκρουση, γιατί όταν βρίσκει ευκαιρία η αντιπολίτευση σε κάτι να στιμώξει την κυβέρνηση, θα υπερβάλλει αυτόν.
2: Αλλάζουμε θέμα. Περνάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα ο ΣΚΑ επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα αυτό και κατά πόσο βεβαίως όλη αυτή η υπόθεση με τα νέα στοιχεία είναι δεμένη. Έχουν στοιχειοθετηθεί οι κατηγορίες και ταυτοποίηση των τριών ατόμων, τα οποία τα δύο έχουν ήδη συλληφθεί από τις αρχές. Τη 46χρονη την αναμένουμε στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί η έκδοσή της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πρόσωπά τους ήταν αδύνατο να προδώσουν την ταυτότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σημειώσουμε από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που υπάρχουν από εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010. Τα μόνα στοιχεία που μπορούν να συγκριθούν είναι κάποια αντικείμενα που έφεραν πάνω τους με μοναδικά διακριτικά. Και κάπως έτσι έγινε η αντιπαραβολή αυτών των φωτογραφιών με φωτογραφίες από τις διακοπές των δύο ανδρών που έχουν συλληφθεί και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
17: Αυτή είναι η στιγμή της επίθεσης στην Τράπεζα Μαρφίν, όπως την κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τραπεζικού υποκαταστήματος. Λίγα λεπτά μετά, ο χώρος γεμίζει καπνούς και οδηγεί στον θάνατο τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Λίγες ώρες μετά, οι πέντε φωτογραφίες του εμπρισμού που τράβηξε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος δόθηκαν από τον ίδιο στην κρατική ασφάλεια. Σε αυτές, οι ύποπτοι για τον εμπρισμό είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά. Για τα επόμενα χρόνια, η αστυνομία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να ταυτοποιήσει την ομάδα των πέντε, ψάχνοντας καρέ από την πορεία της 5ης Μαΐου, στα οποία οι ύποπτοι είχαν ακάλυπτα πρόσωπα. Μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής σε σπίτι στη Νέα Ιωνία το 2020 και η κατάσχεση αυτού του φωτογραφικού αρχείου διακοπών της περίοδου 2008-2010 ήταν αυτή που κατά την Ελλάς οδήγησε 16 χρόνια μετά στη λύση του γρίφου. Αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες των διακοπών με φωτογραφίες ταυτοτήτων που τηρούνται στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, οι ερευνητές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν, να δώσουν δηλαδή ονοματεπώνυμο στα πρόσωπα της καλοκαιρινής παρέας των νεαρών. Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέκριναν τις φωτογραφίες των διακοπών με αυτές από την ημέρα των επεισοδίων, πετυχαίνοντας κατά την Ελλάς την ταυτοποίηση των τριών από τα πέντε άτομα που μετήχαν στον εμπρισμό της τράπεζας.
2: Στο Γιάννη Σουλιώτη και πάλι ο λόγος, ο οποίος θα μας εξηγήσει ποια μεθοδολογία αντιπαραβολής έχουν τρέξει οι αστυνομικές αρχές, η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τη διελεύκανση αυτής της υπόθεσης και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως αυτά τα δύο άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και κρατούνται είναι μεταξύ των δραστών.
17: Να πούμε, Λένα, ότι τα εγκληματολογικά εργαστήρια προσπάθησαν να συγκρίνουν, να κάνουν μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των υπόπτων από τις διακοπές το διάστημα 2008-2010 με τις φωτογραφίες των επεισοδίων την ημέρα εμπρισμού της τράπεζας. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες όπως υπάρχουν στην έκθεση ανάλυσης της ελληνικής αστυνομίας και προσπαθεί τα εγκληματολογικά εργαστήρια να συγκρίνουν αυτές τις φωτογραφίες με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και τον σωματότυπο των υπόπτων.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ που είναι με το full face είναι από την ημέρα της πορείας και οι άλλες είναι από το προσωπικό αρχείο, από τις διακοπές.
17: Από τις διακοπές, έτσι ακριβώς, την περίοδο 2008-2010. Αυτή η διαδικασία εδώ χαρακτηριστική είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε την 46χρονη στο πεζοδρόμιο της οδού Σταδίου, όχι την στιγμή της επίθεσης, αλλά λίγο νωρίτερα. Και αυτή η φωτογραφία γίνεται μια προσπάθεια να συγκριθεί με κάποιες άλλες εικόνες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί από την ημέρα των επεισοδίων.
1: Τώρα,
17: να
1: αυτό
17: πούμε
1: είναι...
17: λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία, εδώ βλέπουμε τις υπόλοιπες φωτογραφίες, είναι η πλάτη της κοπέλας χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά της και εδώ είναι η φωτογραφία ενός ατόμου που συμμετέχει στην επίθεση. Αυτή η διαδικασία με βάση τα πρωτόκολλα που ακολούθησε η ελληνική αστυνομία οδήγησε είτε να μην προκύψει συμπέρασμα, είτε να επισημάνει κάποιες ομοιότητες, είτε και ότι οι ύποπτοι προσομοιάζουν. Όχι όμως πλήρη ταύτιση.
1: Άρα δεν υπάρχει ταυτοπροσωπία, δεν υπάρχει εδώ πέρα κάτι το οποίο να πούμε ότι αυτή είναι σίγουρα η άλλη κοπέλα που βλέπουμε στην πορεία. Υπάρχει όμως ένα άλλο κομμάτι που είμαστε πιο σίγουροι, οι αρχές είναι πιο σίγουρες, είναι η ταύτιση των αντικειμένων και θα τα δούμε.
17: Και είναι τα σακίδια που με έφεραν την ημέρα των επεισοδίων. Εδώ είναι ο ένας από τους 42χρονους που έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί. Δίπλα του βλέπουμε ένα ανοιχτόχρωμο σακίδιο. Είναι αυτό το σακίδιο το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία έχει κάποιες πορτοκαλί χρωματισμό, το οποίο είναι σκουριά συνεπία της παλαιότητας από το φερμουάρ. Αυτό είναι το επίμαχο σακίδιο το οποίο πάμε να το δούμε την ημέρα των επεισοδίων. Είναι αυτό το λευκό σακίδιο, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά σημάδια όπως τα επεσήμανε η αστυνομία και θεωρεί λοιπόν ότι αυτό το σακίδιο που είδε στις διακοπές στο προσωπικό αρχείο των υπόπτων είναι το σακίδιο που βλέπουμε στις δέκτες μας από τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Είναι αυτό εδώ το σακίδιο. Σύμφωνα με την αστυνομία είναι το ίδιο ακριβώς, προκύπτει πλήρη ταύτιση των δύο αυτών αντικειμένων και άρα έχουμε μια ταυτοποίηση των υπόπτων με βάση αυτό το έβριμα. Υπάρχει και το δεύτερο σακίδιο, πάμε να δούμε και για τον δεύτερο ύποπτο. Αυτό είναι ένα μαύρο σακίδιο, έχουμε κυκλώσει ένα κόκκινο σύμβολο που είναι ενός πανκ
1: συγκροτήματος.
17: Ναι, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Αυτές είναι φωτογραφίες, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, είναι φωτογραφίες διακοπών. Πάμε να δούμε το ίδιο σακίδιο λοιπόν, πάλι και αυτό είναι το ίδιο σακίδιο και αυτό από φωτογραφίες διακοπών και πάμε να δούμε τι έχει εντοπίσει η αστυνομία από την ημέρα του εμπρισμού της τράπεζας. Αυτή είναι η ομάδα των υπόπτων που θεωρεί η αστυνομία ότι έχει κάψει την τράπεζα Μαρφίν και βλέπουμε το σακίδιο με το κόκκινο σύμβολο, Λένα.
2: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Hondo Center.
23: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
24: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
25: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
24: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
26: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τώρα στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν και ένα τέταρτο άτομο το οποίο υπέδειξαν ως το κλειδοκράτορα του σπιτιού Κρυψώνα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Αχλατλής.
27: Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής έχουν μόλις ολοκληρώσει τις έρευνες στο διαμέρισμα του 25χρονου συλληφθέντα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Φορώντας τις χαρακτηριστικές άσπρες στολές τους, φορτώνουν στα υπηρεσιακά οχήματα τα ευρήματα που εντόπισαν. Μεταξύ αυτών, ρούχα, προσωπικά αντικείμενα, σακούλες με μικρά μπιτόνια που ακόμη είναι άγνωστο το περιεχόμενό τους. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής αρώνουν το διαμέρισμα που έμενε ο 25χρονος ούτως ώστε να συλλέξουν πολύτιμα στοιχεία, ψηφιακά πιστήρια και άλλα αντικείμενα που θα βοηθήσουν την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 25χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ είναι το πρόσωπο που, όπως υπέδειξε ο 24χρονος, παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Ο συλληφθής με τον αδερφό του φαίνεται να είναι ενεργή στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Για την ίδια υπόθεση, υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα, ο 29χρονος με την 26χρονη που φέρονται ως το επιχειρησιακό ζευγάρι, καθώς και ο 24χρονος που σύμφωνα με όσα υποστήριξε παρέδωσε απλά τα κλειδιά στον 25χρονο.
2: Στη Μέση Ανατολή τώρα, για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τους Αμερικανούς μάλιστα να διευρύνουν γεωγραφικά τους στόχους, και πριν από λίγο να διακινείται και η πληροφορία ότι έχουμε εκρήξεις σε χώρες του κόλπου, δίχως ακόμη να έχει γίνει σαφές τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι, με το Ιρανικό νησί Κέσμ να έχει βρεθεί για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Κόρινα Γεωργίου με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
3: Πέμπτη νύχτα επιθέσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και η πρώιμη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν Ιρανικά κέντρα διοίκησης, υποδομές αεράμυνας, πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και καταστάσεις παράκτιας επιτήρησης. Αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο λιμάνι του Τσαχαμπάρ μετά από αναφορές για εκρήξεις. Ασθενείς και προσωπικό του νοσοκομείου Σαχίντ Μπαγκεή στο Αχβάζ αναγκάζονται να το εκενώσουν εσπευσμένα μετά από πλήγμα σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ΙΡΙΜ. Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί εφαρμόζουν τον ναυτικό τους αποκλεισμό και ακινητοποιούν μετά από πλήγμα στην καμινάδα του πετρελαιοφόρο με σημαία Κουρασάο που επιχειρούσε να προσεγγίσει λιμάνι του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταποδίδει με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές σε Μπαχρέιν, Ορδανία και Κουβέιτ. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ιρανικά drones αναχαιτίζονται πάνω από το Ερμπίλ του Ιράκ.
2: Τα στενά του Ορμούζ είναι η ανίκητη κόκκινη γραμμή μας. Οτιδήποτε πραγματοποιηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν θα είναι ένα ανάλογο πλήγμα, αλλά ένα πλήγμα ανώτερης ισχύως, λέει εκπρόσωπος της Χατάμα Λαμπίγια.
3: Θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου και καλεί το Ιράν να συμμορφωθεί, αλλιώς θα πληγεί ολοκληρωτικά.
2: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είναι ευχαριστημένη αυτή τη στιγμή, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιθυμούν διακάως να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα φανεί αν θα καταλήξουμε μαζί τους ή αν θα τους αποτελειώσουμε.
3: Φαίνεται πλέον να προσανατολίζεται στην επέκταση των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως διαμηνεί πως δεν τη δεσμεύει πλέον καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον.
2: Και αν δεν ωφεληθούμε από τη συμφωνία, τότε βάσει τη πολιτική οφθαλμός-αντιοφθαλμού που έχουμε προηγουμένως περιγράψει, ούτε εμείς έχουμε λόγο να συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε.
3: Να κλείσουν το στενό Μπαμπέλ Μαντέπ στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Η εκεχηρία λοιπόν μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών δοκιμάζεται για μία ακόμη μέρα. Δοκιμάζεται πάρα πολύ σοβαρά, με τον πόλεμο να είναι εκεί, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχει αλλάξει η μορφή του. Γιάννης Παλιούρας, πολλά τα νεότερα δεδομένα πριν από λίγο, όπως θα ανέλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
0: Μπορώ να το ονομάσουμε η μάχη των στενών, διότι ο αρχικός, η αρχική μορφή του πολέμου δεν υπάρχει πια. Ας δούμε λοιπόν την περιοχή όπου εκτελείται η νέα μορφή των επιχειρήσεων. Είναι ξεκάθαρα τα στενά του Ορμούζ. Δύο μάχες αεροπλανοφόρων εναντίον πολλαπλών στόχων κατά μήκος των ακτών. Ναυτικοί στόχοι, σημεία που έχουν εκτοξευτές αντιπλοϊκών πυράβλων, ναυπηγεία και κέντρα δίκησης και ελέγχου.
1: Εδώ, στην ακτογραμμή αυτή που έχουμε βάλει τα σημάδια, είναι η ιρανική πλευρά. Πού ακριβώς στοχεύουν οι Αμερικανοί?
0: Ακριβώς. Και τα πλανοφόρα είναι σε απόσταση περίπου 500 χιλιόμετρων από τις ιρανικές ακτές. Το όριο ασφαλείας, αν πλησιάσουν παραπάνω, πάβουν να είναι δύναμη προβολής ισχύως, αλλά γίνονται ουσιαστικά στόχοι και αυτά. Μένουν λοιπόν σε ασφάλεια. Να δούμε τα χαρακτηριστικά της μορφής πολέμου. Έχουμε περιορισμένα χτυπήματα. Οι στόχοι, όπως είπαμε, είναι πάντα στις ακτές και πολύ συγκεκριμένοι. Δεύτερον, το επόμενο στοιχείο του πολέμου είναι η αποφυγή της επέκτασης της σύγκρουσης. Μαζικά πλήγματα σημαίνει μαζικά αντίπεινα, λένε. Και αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
1: Άρα, ό,τι κάνουν, το κάνουν γεωγραφικά περιορισμένα, εδώ, σε αυτήν την πλευρά, όχι βαθύτερα σε ιρανικό έδαφος, όχι στα όρια αυτά που είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Έχει φύγει το πυρηνικό πρόγραμμα, επομένως, από τη στόχευση.
0: Για την ώρα έχει φύγει, και μάλιστα και το πρόγραμμα και το ιρανικό καθεστώς. Και το επόμενο είναι η οικονομία δυνάμεων που κάνουν οι Αμερικάνοι. Αυτή τη στιγμή έχει το εξής πρόβλημα η Αμερική. Κάποια στρατηγικά συστήματα έχουν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητας και δεν είναι γεμάτες πια οι αποθήκες. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό, η Αμερική έχει πρόβλημα να χάσει την αξιόπιστη αποτροπή εναντί άλλων αντιπάλων. Κίνα, Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν θέλει να συμβεί αυτό. Και τέλος, έχουμε πια την αλλαγή, όπως είπες, των αντικειμενικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλαγή καθεστώτος, ξέχνα το. Βαλιστικό πρόγραμμα δεν αφορά πια κανέναν.
1: Πάει παρακάτω, μπορεί κιόλας.
0: Πάμε παρακάτω. Πυρηνικό πρόγραμμα, ναι, θα βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε τελικά, χωρίς να λένε ποτέ όμως με ποιον τρόπο θα το κάνουν αυτό. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος έχει περιοριστεί προκειμένου να λύσει ένα και μόνο πρόβλημα. Να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμού που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο μετράει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλούς ο Τραμπ ρισκάρει έναν πόλεμο διαρκείας, έναν πόλεμο φθοράς. Είναι μια γνώριμη προεδρική παγίδα αυτή, Γιάννη.
0: Το τεράστιο πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτείων και του Προέδρου Τραμπ είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, όπως όλα δείχνουν, όταν το Ιράν αποφασίσει ότι θα τελειώσει.
2: Και ένα άλλο ζητούμενο, κυρίες και κύριοι, είναι πως όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε τι επίπεδο θα βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός από πλευράς καταναλωτών για αυτά τα οποία βλέπουν στα πρατήρια καυσίμων σε καθημερινή βάση, παρότι η κυβέρνηση εξήγηλε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται από τα δηληστήρια σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος και πώς αυτό θα καλυφθεί. Προς όρας δεν φαίνεται καμία διαφορά στην Αγγλία λόγω και των διεθνών εξελίξεων, η όποια ελάφρυνση έχει αρχίσει και ροκανίζεται. Όλα τα δεδομένα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
4: Πότε θα τις δούμε τις μειώσεις αυτές?
5: Προβληματισμένοι οι καταναλωτές, καθώς δεν βλέπουν να αποτυπώνονται στην Αγγλία οι μειώσεις που συμφώνησαν με την κυβέρνηση τα μεγάλα δηληστήρια της χώρας.
6: Και αυτά τα 10 λεπτά που έβαλε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν άρκουν. Όσο πάει και ανεβαίνει.
5: Από την αρχή του μήνα η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 18,6% παρουσιάζοντας σήμερα σταθεροποίηση. Παράλληλα ανέβηκαν και οι τιμές στην Αγγλία κατά 2,17% ψαλιδίζοντας την εξαγγελία Μητσοτάκη. Η Μαρία Ζάγκα εξηγεί το πώς.
7: Αυτό που έδωσε η κυβέρνηση μέσω δηληστηρίων θα χαθεί. Από τις αυξήσεις των δηληστηρίων. Την Τρίτη που παρέλαβα πουλούσα 1,95,9 και με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9. Τώρα, σήμερα παρέλαβα από την Τρίτη, είναι Πέμπτη σήμερα. Μέσα στο διάστημα των 2 μερών τσίμπησε 3 λεπτά. Άρα από 1,85,9 έχει πάει 1,88,9.
5: Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έξοδα για μετακίνηση με γιο ταχύ φτάνουν στο 11% του προϋπολογισμού των ελληνικών οικοκυριών, με τα καύσιμα από μόνα τους να κινούνται ανάμεσα στο 4 και 5%.
6: Συν όλα τα έξοδα που έχει ο καθένας μας, νομίζω, κάθε μήνα, το έξοδο της βενζίνης έχει διπλασιαστεί σχεδόν.
8: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πριν λίγες ημέρες ότι θα υπάρχουν μειώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να πέσουν οι τιμές.
5: Και ενώ τα δηληστήρια τονίζουν ότι όσο προχωρούν οι παραδόσεις με τη νέα τιμή, τόσο θα καταγράφεται και η βελτίωση στη μέση τιμή, όσο παραμένει η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο, δεν αποκλείεται η πραγματική έκπτωση να μην φτάσει ποτέ στα πορτοφόλια.
2: Παραμένουμε σε οικονομικό περιβάλλον. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός και πάλι θα μας ενημερώσει για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που δίνει η ΑΔΕ σε χιλιάδες οφειλέτες. Θα υπάρχει πλέον άμεση αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Υπό ποιες προϋποθέσεις, θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο.
5: Βελτιωμένους όρους λοιπόν, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους όσοι έχουν υποστεί κατάσχεση, φέρνει η ΑΔΕ. Πάμε να δούμε ποιοι είναι. Αυτοί δύο είναι οι βασικοί. Το πρώτο είναι να έχουν ξεπληρώσει το 25% της οφειλής που δημιούργησε την κατάσταση. Και το δεύτερο είναι να έχει ρυθμιστεί το υπόλοιπο. Βέβαια υπάρχει και ένας ακόμη όρος. Δεν πρέπει να χρωστούν και άλλα πράγματα. Πρέπει ό,τι λήξει πρόθεσμα άλλο να το έχουν ρυθμίσει ή να το έχουν εξοφλήσει. Για περισσότερες πληροφορίες ή μπορούν να πάνε στα κέντρα εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΔΕ ή να τηλεφωνήσουν στο 1521 ή να μπουν στην πλατφόρμα My1521.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, η ένταση χτυπά κόκκινο και οι πολιτικοί αρχηγοί θέτουν για μια ακόμη μέρα εμφατικά τα διλήμματα εν ώψη και των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
9: Με το κλίμα εν ώψη εκλογών να απολώνεται συνεχώς, οι αρχηγοί εντείνουν και τη μάχη των διλημάτων.
10: Θα εξετάσουμε σήμερα.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής συνέδεσε τις εθνικές κάλπες που επιμένει ότι θα στηθούν την άνοιξη του 2027 με το στοίχημα της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη μάχη για τον νέο προϋπολογισμό.
10: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
9: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρο το κυβερνητικό αφήγημα της σταθερότητας.
11: Η σταθερότητα που επικαλούνται είναι στασιμότητα για τους πολλούς και κέρδος για τους λίγους.
12: Εμείς δεν λέμε αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε, δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρι στις εκλογές.
9: Τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
13: Πήραν εκλογές και λέγατε ότι θα σκύψετε το μνημόνιο.
14: Σωστά παρόντες. Τώρα η θέση σας είναι λάθος να μην θέλετε να συνεργαστείτε με κανέναν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα
13: αφέλεγμα.
9: Διάλογο με τους πολίτες μέσω διαδικτύου εγκαινιάζει σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς, αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε.
9: Να βγει αλόβητη η εκλογική τους απήχηση από τις μιλόπετρες της πόλωσης και των προεκλογικών διπόλων, επιδιώκουν τα άλλα κόμματα.
22: Το μόνο κόμμα που μπήκε και βγαίνει όπως είδα από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ.
28: Σαν δεν ντρέπεστε να έχουν παρατήσει οι υπουργοί σας τη δουλειά για την οποία τους έστειλε ο ελληνικός λαός και να περιοδεύουν στους επικράτεια καφενέδες μπας και σας φέρουν κανένα ψηφαλάκι.
29: Εμείς θα είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ νομίζω. Δημιουργείται ουσιαστικά από τα κάτω. Είμαστε πραγματικά ένα κίνημα πολιτών.
9: Στα κόμματα περιμένουν και το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι ώστε να προσαρμόσουν την προεκλογική του στρατηγική.
2: Ελάτε να δούμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύκλος των αποχωρήσεων διευρύνεται. Είχαμε και σήμερα ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του κόμματος. Βεβαίως, ως προς την επόμενη μέρα, αυτή θα είναι μία μάχη της κυρίας Δούρου με τον κύριο Πολάκη, με τη σχετική διαδικασία για εκλογή νέου Προέδρου να έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο, το Σάββατο. Η Πινελόπη Γκάλιου με το ρεπορτάζ. Πάμε να τα ακούσουμε όπως προβλήθηκε πριν από λίγο στον Sky.
30: Εν μέσω συνεχιζόμενων αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου για την ηγεσία της Κουμουνδούρου με διαρροή κύκλων του Παύλου Πολάκη να καλούν την κυρία Δούρου να παραιτηθεί από την κούρσα διαδοχής.
31: Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης.
30: Πρόκληση που απέρριψε με χμές η Ρένα Δούρου.
32: Να απαντάω σε κύκλους. Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή.
30: Η διαρροή των κύκλων Πολάκη ενόχλησε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
33: Μία διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
34: Εγώ θα ψηφίσω την κυρία Δούρου, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παύλος Πολάκης έρχεται με άλλους σκοπούς.
35: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μας γνωστοποιεί την επανένταξη του βουλευτή Χανίων κυρίου Παύλου Πολάκη.
30: Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος και τυπικά το πρωί επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται και οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, καταλογίζοντάς τους πρόθεση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
36: Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλή στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει.
30: Την ίδια ώρα η σχετική λίστα των ανεξαρτητοποιήσεων μακραίνει μετά και τις σημερινές των Κώστα Μπάρκα, Καλλιόπης Βέτα και Πόπης Τσαπανίδου.
35: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
30: Με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της πολιτικής γραμματείας καλούν σε παράδοση της βουλευτικής έδρας τους, ενώ αναρωτιούνται, εξαπολύοντας για πρώτη φορά επίθεση στην Ελλάς, αν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα είναι υποψήφοι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
37: Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
30: Το δρόμο της εξόδου επέλεξαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που παραιτήθηκαν με εχμές κατά της μειοψηφίας, καταλογίζοντας τις ευθύνες για διχασμό.
2: Σε ελεύθερη πτώση λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές τις ημέρες, όλους αυτούς τους μήνες θα λέγε κανείς. Ο Αντώνης Ατζολέτος με την ανάλυση πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
0: Πάμε να δούμε πρώτα την αριθμητική για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου και έτσι εκτιμάται και η ένταση με την οποία της επιτέθηκε ο Σοκράτης Φάμελος. Έχουμε δηλαδή για το Σάββατο το πρωί τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, την Έλενα Κρήτα και τον Γιάννη Αμανατίδη να υποστηρίζουν την κυρία Δούρου. Μαζί με την κυρία Δούρου είναι 5 ψήφοι στους 8 που είναι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα φαίνεται ότι το Σάββατο πρωί καθαρίζει το θέμα της αρχηγίας της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Τώρα, όσον αφορά την αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μείνει στους 15 βουλευτές με το ημερολόγιο των αποχωρήσεων που έχουμε κανονικά. Μένουν μέχρι να φύγουν, όπως όλα δείχνουν, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Έχουμε πει επίσης ότι σήμα αποχώρησης, ανεξαρτητοποίησης έχει δώσει και ο κύριος Φάμελος. Αύριο θα έχουμε νέες ανεξαρτητοποίησεις. Το Σάββατο νομίζω από εκεί και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών που δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από την πλευρά της Κουμουνδούρου βέβαια λένε ότι εσείς ανεξαρτητοποιήσετε αλλά δεν παραδίδετε την έδρα, κάτι το οποίο έχει ειδική βαρύτητα σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως θα εξελίσσεται. Έχει ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε αυτό πολύ έντονα σήμερα και για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά είναι το καινούριο. Μπήκε η σφραγίδα και δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει το 3%. Είναι αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Η Ελλάς μπορεί να μην απαντά, αλλά θέλει να ανέβει πιο ψηλά. Με το 15 και 16% δεν πας παραπάνω. Αναλόγως πώς θα κινηθεί αυτή η ένταση, θα το δούμε κυρίως από το ποιος θα είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος αρχηγός, και βεβαίως πότε θα γίνουν οι εκλογές.
2: Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε αυτή την ιστορία με τα σπίτια στην Κυψέλη. Πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Τελικά τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές και σοβαρές ζημιές είναι 200. Μεγάλος αριθμός και μεγάλη ανησυχία των κατοίκων, των ανθρώπων που μένουν σε αυτά τα σπίτια. Με το ρεπορτάζ να λέει σήμερα πως οι πρώτες ρογμές εντοπίστηκαν από τους ανθρώπους αυτούς τον Μάρτιο. Έχουν περάσει ήδη δηλαδή τουλάχιστον 3 με 4 μήνες. Το ρεπορτάζ είναι του Λίκου Μαλιαράκη.
3: Αυτή είναι η εξασκευασμένη πόρτα. Δεν κλείνει.
4: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 ρίχτερ.
6: Εδώ πέρα είναι ενδεικτικά κάποιες δρεγματώσεις που έχουν εμφανιστεί στο κτίριο μετά την έναρξη των εργασιών του μετρό.
7: Μου φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικίες.
8: Βλέπουν τα σπίτια τους να γεμίζουν ρογμές που συνεχώς μεγαλώνουν. Αναζητούν απαντήσεις εδώ και μήνες. Σκέφτονται ακόμη και να τα εγκαταλείψουν.
16: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αδειάσουμε το κτίριο σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα κάποια επίσημη διαβεβαίωση.
17: Ρογμές που εσείς καταγράφετε δείχνουν την κατάσταση του κτιρίου. Όμως δεν μπορούν οι κάμερές σας να πιάσουν το φόβο μας και την αγωνία μας και το στρες μας και το άγχος μας.
8: Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων, οι ρογμές από το μέτρο Πόντικα εντοπίζονται σε μια μεγάλη κλίμακα από 200 διαμερίσματα, 17 πολυκατοικιών της περιοχής. Ρηγματώσεις υπάρχουν σε πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης, Σκοπέλου, Δωδεκανήσου, Σπετσών, Σκύρου αλλά και στην οδό Εύβοιας. Το μετροπόντικα Νίκη της γραμμής 4 είχε περάσει κάτω από την πλατεία Κυψέλης και κατευθυνόταν προς την Ευελπίδων, σταματώντας τη διαδρομή του λόγω των προβλημάτων στις 8 Μαΐου.
18: Οι κάτοικοι εντόπισαν τις πρώτες ρογμές ήδη από τον Μάρτιο, όταν πέρασε από την περιοχή ο μετροπόντικα Νίκη. Οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται, πόρτες και παράθυρα άρχισαν να μην κλείνουν και έκτοτε ζουν με το φόβο για το αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας με τα σπίτια τους.
19: Κολλημένα τζάμια, κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας, ήρθανε και η αποκατάσταση που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις τραβές κάσες.
20: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
8: Από την πλευρά της κοινοπραξίας, πάντως, τονίζεται ότι οι ειδικοί έχουν εδώ και καιρό πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια.
5: Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.
8: Συνάντηση με εκπροσώπους της Αττικό Μετρό είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
9: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφους ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει.
8: Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων από Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα έξοδα για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων.
2: Πρεμιέρα σήμερα στη χώρα μας για την πολυσυζητημένη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ήδη οι κριτικές που έχουν κυκλοφορήσει είναι διθυραμβικές για την ταινία αυτή. Η κριτική του κινηματογράφου και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούν για την ταινία της χρονιάς. Μια ταινία που έχει να κάνει βεβαίως με το έργο του Όμηρου Οδύσσια. Δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι παραπάνω για αυτό το έργο και πόσο σημαντικό είναι γενικότερα για την ανθρωπότητα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
10: Promise me you will come back.
11: What if I can't?
12: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition.
13: The scale of all the sets and the amount of people involved, it's just so large.
8: Το κινηματογραφικό ραντεβού του ελληνικού κοινού με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έφτασε.
14: Σήμερα είναι η πολύ αναμενόμενη προβολή της Οδύσσιας. Η προσμονή είναι μεγάλη, καθώς το εντυπωσιακό cast, τα σκηνικά αλλά και η σύνδεση της ταινίας με την ελληνική μυθολογία έχουν ανεβάσει κατά πολύ τις προσδοκίες του κόσμου.
15: Έχω έρθει για να δω την ταινία σήμερα, όπου ενδέχεται μια πάρα πολύ καλή ταινία. Έχουν δείξει αξιολογήσεις ότι θα δούμε κάτι πάρα πολύ καλό.
21: Did you ever hear the story of the horse?
8: Μια πρεμιέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα που φιλοξένησε μέρος των γυρισμάτων της μεγάλης παραγωγής με πραγματικά τοπία και τεράστια σκηνικά να συνθέτουν τον κόσμο του ομηρικού έπους.
22: Έχω ακούσει ότι θα είναι εξαιρετική παραγωγή. Βεβαίως θα τιμήσουμε και τα ελληνικά μας εδάφη και την ελληνική μυθολογία. Πρωτίστως ότι είναι και ελληνική μυθολογία, δεν είναι ξένη μυθολογία.
23: Έχει γίνει πάταγος, ναι, το πιστεύω και ήρθα να δω αν ανταποκρίνεται η πραγματικότητα σε αυτά που ακούμε.
24: Καταρχάς θέλω να δω την ωραία Ελένη που είναι μαύρη. Αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Και από εκεί πρέπει να πω ότι το casting είναι λίγο παράξενο, δεν είναι στους ρόλους όπου θα έπρεπε να είναι κατά κάποιο τρόπο και δεν ξέρω αν αυτό είναι πιο ωραίο.
8: Στο αποκλειστικό υλικό που εξασφάλισε η τηλεόραση του Sky, οι δημιουργοί περιγράφουν την προσπάθεια να αποκτήσει ο μυθικός κόσμος του Οδυσσέα την αίσθηση μιας πραγματικής περιπέτειας.
25: That's a huge task for every department head to find that reality, to create an entire world that you can put into action.
2: Ήταν μεγάλο εγχείρημα για κάθε τμήμα να πετύχει το ρεαλισμό, να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο που μπορεί να παίζει μπροστά στην κάμερα, λέει ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης.
8: Και τις δικές της απρόβλεπτες εικόνες.
26: We're doing a close-up. Matt is looking over where the ship is sailing to, and a dolphin jumps right through frame. I mean, come on.
8: Το ομηρικό σύμπαν εντυπωσιακό και έξω από τη μεγάλη οθόνη. Στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, ένας δούριος ύπος δέσποζε στην είσοδο του κινηματογράφου της Lincoln Square, όπου πόζαραν οι πρωταγωνιστές. Η προσμονή του κοινού να ταξιδέψει στην κινηματογραφική εκδοχή του ομηρικού έπους αποτυπώθηκε εντυπωσιακά και στο Παρίσι. 2.700 θεατές περίμεναν έξω από κεντρικό κινηματογράφο, σχηματίζοντας ουρά μήκους μεγαλύτερη των 500 μέτρων. Το ομηρικό έπος επιστρέφει ως υπερθέαμα για τη μεγάλη οθόνη.

0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση. Ξεκινώντας από το Μουντιάλ, Αργεντινή και Ισπανία θα διεκδικήσουν το βράδυ της Κυριακής στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου με δύο ασίστ του Λιονέλ Μέση, που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του δεύτερου ημιτελικού, και σκόρερ τόσο τον Έντσο Φερνάντες όσο και τον Λοτάρο Μαρτίνες που πέρασε αλλαγή. Η Αλμπισελέστ έκανε μια εκπληκτική ανατροπή, ανέτρεψε το προβάδισμα της Αγγλίας από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και έκλεισε θέση στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Τελικός θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ στην Νέα Υόρκη. Θα βρουν απέναντί τους ο Λιονέλ Μέση και οι υπόλοιποι Αργεντίνοι τους Ισπανούς στην ισπανική ομάδα του Γιαμάλ. Αυτά σε σχέση με το Μουντιάλ. Τώρα, σήμερα ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας πραγματοποίησε μία ακόμη αυτοψία στο εργοτάξιο του Βοτανικού. Βρέθηκε εκεί μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Παναθηναϊκό και αγωνιστικά νέα που έχει ένα ενδιαφέρον να σταθούμε, έχουμε δύο σοβαρούς τραυματισμούς για δύο παίχτες που θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει και με την προετοιμασία της ομάδας για τα προκριματικά του Conference League. Αναφερόμαστε στον Ίγκασον, τον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Πολύ άτυχος, υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει όλη τη σεζόν. Ενώ σοβαρός αποδείχθηκε και ο τραυματισμός του Καλάμπρια, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 εβδομάδες. Στο μπάσκετ τώρα, πριν από λίγες ώρες έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος forward έχει ήδη συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα είναι καλά, εφόσον είναι καθαρές αυτές οι εξετάσεις, θα υπογράψει το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τον υποδέχθηκαν, τον καλωσόρισαν στην πράσινη οικογένεια, τον Γάλλο Σταρ, τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Άσπα Παναγοπούλου έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν σήμερα αρκετές περιοχές του νοτιού Ιράν κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το νησί Κέσμ επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα από αμερικανικούς πυράβλους, όπως μετέδωσαν τα πρακτορία ειδήσεων Fars και Tasnim. Στόχος αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής έγινε επίσης η περιοχή Μπαντάρα Μπάς, ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από αυτό το κύμα επιθέσεων. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ένας εκπρόσωπος των Χούθη δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο. Διαψεύδει η κυβέρνηση του Ντουμπάι τις αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters σχετικά με εκρήξεις στο κέντρο του. Το δημοσίευμα είναι ψευδές και καλεί το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές για έγκυρη πληροφόρηση. Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και εκπώνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη των έργων στη γραμμή 4 του μετρό, αποφασίστηκε σε σημερινή σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον αρμόδιο Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Η σχετική δαπάνη για τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα εκδώσουν πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών, δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί αύριο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από την Αντιτρομοκρατική. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί άντλησαν πιστήρια και άλλα στοιχεία τα οποία θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης απίφθινε σύμφωνα με το Reuters προειδοποίηση στην Ελλάδα και ακόμα 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες θα είναι πλήρως συμβατά με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης, η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα είναι θετική. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η έκθεση αναγνωρίζει ως σημαντική πρόοδο τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά το τελευταίο έτος, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της χώρας για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου. Περιορίζεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Καλύτερη είναι και η εικόνα από τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται σε περιοχές της καναδικής επαρχίας Οντάριο εξαπλώθηκε σήμερα προς το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μετά τις εικόνες από το Τορόντο που είχε βυθιστεί χθες σε μια κυτρινοπή ατμόσφαιρα που θύμιζε αποκάλυψη λόγω του καπνού, επηρεάζονται πλέον οι Αμερικανικές Πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόι, οι οποίες συνορεύουν με τον Καναδά, ενώ το νέφος αναμένεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του απογεύματος τοπική ώρα. Σε επινέχεις φυλάκισης που ξεπερνούν τα 5 χρόνια, καταδικάστηκαν οι πρώην ηθήνοντες των Ιταλικών αυτοκινητοδρόμων για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα στις 14 Αυγούστου του 2018 με αποτέλεσμα το θάνατο 43 ανθρώπων. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12,5 ετών. Για τον τρίτο ηθήνοντα στην ιεραρχία της εταιρείας, υπεύθυνο για τις παρεμβάσεις συντήρησης, η καταδίκη είναι σε 11 χρόνια φυλάκιση. Ο υπεύθυνος της εταιρείας αρμόδιος για τη γενικότερη εποπτεία θα πρέπει να εκτίσει 5,5 χρόνια φυλακή. Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1957 και υπέστη ξαφνικά δομική κατάρρευση πριν 8 χρόνια, την ώρα που στη Γένοβα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη νεροποντή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου. Και ερμηνεύτρια τότε τη Γιωβάνα. Έλα όμως που το συγκεκριμένο το ακούσαμε από τους Beatles, η ηχογράφηση του τραγουδιού έγινε στα στούντιο του BBC το Λονδίνο, στο Λονδίνο, 16 Ιουλίου του 1963. Σαν σήμερα λοιπόν, Πολ Μακκάρνεϊ, Τζον Λένον, Τζον Χάρισον και Ρίγκο Σταρ. Αυτοί έγραψαν το συγκεκριμένο. Άρα οι Beatles τραγούδησαν Θοδωράκι και κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε. Είναι βραδάκι Πέμπτης, 16 του μήνα, συντονισμένη πάντα εδώ στον Sky 100,3. Και έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Νότι μου, τι κάνουμε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, μπράβο. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4. Και έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε πάντα. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και σημειώνετε ότι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Πρώτα απ' όλα, πολλές ακροάτρες και ακροατές μου έστειλαν ευχές. Τους ευχαριστώ για τα γενέθλιά μου απόψε, σήμερα. Να είστε καλά και το εκτιμώ ιδιαίτερως. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Σόφη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά, Σόφη μου. Και σε ευχαριστώ και για την τούρδα, σε ευχαριστώ και για το κρασί. Στην υγειά σου θα το πιω. Να είσαι πάντα γερή, δυνατή. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Από τα 55 μου στα 40 που μας έρχονται, γιατί λέει ο καιρός αλλάζει. Βέβαια, κοιτάξτε, δεν ξέρω, έχετε την αίσθηση ότι περάσαμε δύσκολο καλοκαίρι μέχρι τώρα? Όχι. Έχουμε περάσει πολύ πιο ζόρικα. Και νομίζω ότι και αυτά τα 40 θα κρατήσουν για λίγο και μετά θα πέσει πάλι η θερμοκρασία. Οπότε, εκ των πραγμάτων, καλοκαίρι είναι, να μην εισπύρουμε τον πανικό, μην δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα από εκεί που δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν κάτι τίτλοι που έρχονται τα πρώτα 40, οι δύο πιο δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού. Εντάξει, δύο θα είναι. Δεν θα είναι. Θυμάστε πότε ήταν πέρυσι που είχε κάτι 40 για μέρες? Πέρυσι ήταν ότι. Πρόπερσι. Είχαμε κάτι ζόρια τρελά. Τώρα για δύο μέρες, εντάξει. Μπαίνουμε πια στο τελευταίο δεκαμεθήμερο του Ιουλίου. Αν δεν κάνει και τώρα ζέστη, πότε θα κάνει? Οπότε μια χαρά είμαστε. Να μην δημιουργούμε ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν, κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να μας μείνει λίγο σκέψη είναι αυτή η ιστορία στην Κυψέλη. Και το λέω αυτό γιατί το συζητήσαμε χθες. Έτσι, κάναμε κάποιες αναφορές. Είχαμε και μια ωραία κουβέντα και με εσάς, έτσι το συζητήσαμε. Και σκεφτόμουν το εξής. Αν ήμουν, σας το είπα και χθες, ιδιοκτήτης ενός σπιτιού εκεί, που έβλεπα αυτή την κατάσταση, με ρογμές, τον Ατάλο κτλ., δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν. Πάντως, και για ψυχολογικούς όρους, με όρους καθαρά ψυχολογικούς, θα είχα ένα χτυποκάρδι. Το οποίο να τα σταθρανία το καταλαβαίνω. Αλλά στο σπίτι όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Σπυράκο. Είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εκεί όταν ήμουν στην ΕΡΤ, κάναμε ένα πολύ ωραίο γύρισμα σε αυτή την πλατφόρμα που έχουν, που κάνουν τις μελέτες και τις έρευνες για τις αντοχές των κτηρίων. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, οφείλω να ομολογήσω. Και μάλιστα ήταν η περίοδος λίγο μετά από τους σεισμούς στην Τουρκία και μας είχαν βάλει σε αυτό το εργαστήριο, σε μια συνθήκη των σεισμών που είχαν γίνει στην Τουρκία. Δεν μπορούσες να σταθείς όρθιος. Και μάλιστα μας έδειξαν και διάφορα άλλα πειράματα με τα κτίρια που κάνουν εκεί και τα λοιπά. Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Αλλά θέλω λίγο να μείνουμε στην ιστορία της Κυψέλης. Οπότε, είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό, τη δική σας ανάγνωση για αυτό που συμβαίνει στην Κυψέλη? Βέβαια, δεν θέλω, κοιτάξτε, έβγαλε ανακοίνωση η εταιρεία, αλλά να μου πείτε τι μπορεί ενδεχομένως να δημιουργεί, ξέρω εγώ, αυτές τις ρογμές. Τι μπορεί να γίνεται εκεί, τι μπορεί να συμβαίνει?
2: Θέλετε να δούμε πρώτα το ερώτημα που θέσατε εσείς, αν μένατε εκεί, αν θα μπαίνετε
0: Μπράβο.
2: Μέσα σε ένα σπίτι που έχει ρογμές?
0: Να σας πω κάτι. Με όλο σου το ξαναλέω ψυχολογίας, εγώ δεν θα αισθανόμουν καλά.
2: Ακριβώς έτσι δεν αισθάνεται κάποιος άνθρωπος όταν μένει στο σπίτι και βλέπει ρογμές.
0: Ναι.
2: Και επομένως για να είναι σίγουρος ότι αυτές οι ρογμές δεν είναι σημαντικές, δεν έχουν απομειώσει.

0: έχει την αντοχή του σπιτιού του, το σπίτι του είναι ασφαλές, πρέπει να το, κάποιος να το διασφαλίσει αυτό. Mm-hmm. Η διασφάλιση γίνεται με διάφορους τρόπους και σε διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο το οποίο πρέπει να γίνει είναι ένας έλεγχος από μία αρμόδια επιτροπή πολιτικών μηχανικών, mm-hmm. η οποία θα αξιολογήσει οπτικά, αστικά, τις βλάβες. Mm. Δηλαδή αν είναι βλάβες πάντως χάρη σε σοβάδες, αν είναι βλάβες σε τείχους, δεν είναι βλάβες σε δοκάρια, σε κολόνες κλπ.
1: Ναι.
0: Όπως κάνουμε σε σεισμό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα το δουν και θα συγκεντρώσουν ένα κατάλληλο έγγραφο, θα υπογράψουν και θα διαβεβαιωθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα επιβεβαιωθεί και θα δοθεί η κατάλληλη εγγύηση,
1: ναι.
0: ότι μπορεί ο ιδιοκτήτης να μείνει στο σπίτι του.
1: Επειδή σας άκουσα με προσοχή, είπατε αρχικός οπτικός έλεγχος. Βέβαια ένας μηχανικός καταλαβαίνει, αλλά πέρα από τον οπτικό έλεγχο δηλαδή μπορεί να γίνει και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Όπως είναι οι βλάβες, παρόλο που είναι λόγω καθίζησης, μοιάζουν με τις βλάβες που μπορεί να αναπτυχθούν σε ένα κτίριο σε σεισμό. Μοιάζουν, δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας έμπειρος μηχανικός, βλέποντας τις βλάβες, καταλαβαίνει αν αυτές οφείλονται σε σεισμό ή σε καθίζηση. Πείτε ότι ερχόταν ξαφνικά ένας έμπειρος μηχανικός από το εξωτερικό, δεν ήξερε τίποτα και πήγαινε στο κτίριο και το βλέπε. Θα έλεγε αυτές οι βλάβες είναι βλάβες από καθίζηση του εδάφους. Το καταλαβαίνει γιατί είναι διαφορετικές από αυτές του σεισμού. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο δεύτερο σκέλος. Εάν δεν είναι η μηχανική σίγουρη ότι αυτές οι βλάβες είναι επιφανειακές, μόνο είναι επιφανειακές πάνω στο σοβά ή στη διχοπία, τότε θα πάνε στο δεύτερο βήμα. Mm-hmm. Το δεύτερο βήμα είναι ενόργανος έλεγχος, με κατάλληλα όργανα λέξουν το φορέα, να δουν τι γίνεται με τις κολόνες, με τα δοκάρια, με τα θεμέλια. Mm-hmm. Ακολούθως θα κάνουν κάποιους υπολογισμούς. Βέβαια, οι υπολογισμοί είναι συνήθεια τι γίνεται με τις δοκάρια.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι τεχνική όρη, τώρα δεν έχει νόημα. Το αποτέλεσμα προφανώς μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Από αυτούς τους υπολογισμούς λοιπόν θα προκύψει εάν ο φορέας χρειάζεται κάποιες επεμβάσεις και ποιες είναι αυτές οι επεμβάσεις ώστε να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν υποστεί αυτές τις βλάβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν δεν γίνουν αυτές οι επεμβάσεις να επανέλθει ο φορέας στην αρχική κατάσταση και ας πούμε μείνει όπως έχει, επειδή το κτίριο θυμάται, mm-hmm. δηλαδή yeah. αν έχει μια βλάβη επάνω του η οποία είναι βλάβη στις κολόνες, στα δοκάρια, στα θεμέλια, αυτή η βλάβη το αποδυναμώνει. Mm-hmm. Έχει μια αντοχή. Όταν λοιπόν χτυπήσει ένα σεισμός ή συμβεί ένα άλλο φαινόμενο, οτιδήποτε είναι αυτό, το κτίριο δεν έχει πλέον τη δυνατότητα, την αντοχή να ανταπεξέλθει
1: ναι.
0: με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσε.
1: Έχει αφαιρέσει κάτι από την αρχική του αντοχή.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Είπατε κάτι. Ότι είναι τελείως διαφορετικές είναι πολύ χρήσιμη η κουβέντα που κάνουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγήτα. Είναι τελείως διαφορετικές οι ζημίες που μπορεί να προκληθούν από έναν σεισμό σε σχέση με τις ζημίες που μπορούν να προκληθούν από μια καθίζηση.
0: Σωστά.
1: Μπορούμε με απλά λόγια να το εξηγήσουμε αυτό.
0: Ναι, μπορώ να
1: ναι.
0: με απλά λόγια. Εάν δει κανείς σε ένα τοίχο ας πούμε ότι οι ρογμές σχηματίζουν ένα χ, mm-hmm. ένα χ, δηλαδή είναι και σε μια διεύση και στην άλλη, ένα χ, δηλαδή ένα χ επάνω ναι. ρογμών, τότε αυτές είναι από σεισμό.
1: Ναι.
0: Εάν δει ότι είναι σε μία μόνο διεύθυνση η ρογμή, mm-hmm. δηλαδή είναι το ένα σκέλος του χ, το ένα δηλαδή,
1: ναι.
0: τότε αυτές είναι από καθίζηση.
1: Καθίζηση. Μάλιστα.
0: Απλά, βέβαια είναι πιο σύνθετο, αλλά αυτό είναι η πιο απλή.
1: Μπορεί να θεωρήσετε πάντως το ερώτημα λίγο αστείο, εγώ θα το διατυπώσω. Γιατί σας είπα, με όρους ψυχολογίας εγώ δεν θα αισθανόμουν ασφαλής. Δεν το λέω για να κυτρινίσω το θέμα. Είναι ανθρώπινο νομίζω και ο φόβος είναι ανθρώπινο στοιχείο. Αλλά η καθίζηση σταματάει κάπου ή μπορεί να συνεχιστεί?
0: Κοιτάξτε, εάν συνεχιστεί ή όχι η καθίζηση εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ποιο είναι
1: το άρα και αυτό πρέπει να μελετηθεί έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και το μετρό πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της κατασκευής, επειδή είναι ασύνθετο και μεγάλο έργο.
1: Προφανώς μελετά το έδαφος.
0: Ακριβώς, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, χρόνια γίνονται αυτές οι μελέτες πριν ναι. ξεκινήσει να προχωρήσει το έργο. Επομένως, έχει κάνει γεωτεχνικές μελέτες, αλλά όχι βέβαια, επειδή δεν είναι εφικτό κάθε 20 μέτρα να κάνει και μια γεωτεχνική έρευνα. Έτσι, έχει ένα κόστος πολλές φορές.
1: Δειγματοληπτικά γίνεται αυτό.
0: Γίνεται δειγματοληπτικά με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Mm-hmm. Συμβαίνουν όμως και απρόβλεπτα. Mm-hmm. Δηλαδή, συμβαίνει να μην πιάσεις μια περιοχή η οποία να εμφανίσει προβλήματα τα οποία θα διαπιστώνει σιγά-σιγά αργότερα. Γι' αυτό και τοποθετούνται όργανα να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του εδάφους, όργανα να παρακολουθήσουν τις κινήσεις των πολυκατοικιών. Mm-hmm. Εάν αυτές μετακινούνται από την κατακόρυφη, όπως λέμε. Επίσης, υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα με το οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το τι συμβαίνει στις κατασκευές mm-hmm. σε μια περιοχή που τη λέμε ζώνη επιρροής. Mm-hmm. Επηρεάζεται mm-hmm. δηλαδή από το έργο που πάει να γίνει. Mm-hmm. Έτσι προλαμβάνεις. Αλλά όμως, αν ξεκινήσουν οι καθυζήσεις και το έδαφος είναι τέτοιο που οι καθυζήσεις συνεχίζονται. Αυτό σημαίνει σε αργυλικά εδάφη, τεχνικό κόρη, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ανάλογα λοιπόν με το έδαφος, μπορεί αυτές οι καθυζήσεις να γίνουν, να λάβουν χώρα και να ολοκληρωθούν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Μπορεί όμως να συνεχίσουν για και το χρονικό διάστημα. Το μετρό ξέρει τώρα και ξέρει τις συνθήκες, έχει τα νέα δεδομένα, ξέρει αν αυτές θα συνεχίσουν για ένα χρονικό διάστημα. Και επομένως θα πρέπει να παρακολουθήσει και σε αυτό το χρονικό διάστημα που αναμένει θα συμβούν. Και προσέξτε, έχει μετρήσει τις καθυζήσεις τώρα. Mm. Αυτές οι καθυζήσεις, όταν ολοκληρωθεί το φαινόμενο και όπως προχωράει το έργο, θα μετατροποποιούνται. Mm. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συνεχής παρακολούθηση και των κατασκευών σε όλη τη διάρκεια του έργου και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται πάλι από τις εδαφικές συνθήκες και το μέγεθος του έργου, ώστε να ξέρουμε στο τέλος όλα έχουν ισορροπήσει.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα. Γιατί να σας πω κάτι. Πότε μια καθίζηση όταν συνεχίζεται, μας είπατε ότι μπορεί αυτό το φαινόμενο ως φαινόμενο να εξελιχθεί, έτσι. Μπορεί να είναι επικίνδυνη για έναν άνθρωπο που ζει μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Γιατί υπάρχει χειρότερο, δηλαδή υπάρχει ένα χειρότερο σενάριο.
0: Κοιτάξτε, διέντε, πάντοτε υπάρχει ένα χειρότερο σενάριο, αλλά υπάρχει και ένα πιο ευμένο σενάριο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Επειδή τώρα πλέον τα έχει πέσει πάνω ο προβολέας του μετρό, γιατί πλέον έχει δει το πρόβλημα το συγκεκριμένο mm-hmm. και πιστεύω ότι κάνει διάφορες μελέτες, όπως πρέπει να κάνει. Παρακολουθεί με τα όργανα που έχει, ενδεχομένως να έχει καταστήσει και παραπάνω όργανα, περισσότερα mm-hmm. όργανα. Νομίζω ότι από εδώ και μετά θα είναι σε θέση να γνωρίζει εάν κάτι δυσμενέστερα προκύψει. Και θα λάβει τα μέτρα του ανάλογα και θα ειδοποιήσει τους κατοίκους και θα λάβει τα μέτρα ώστε να μην συμβεί χειρότερο, ας πούμε, να μην έχουμε μια κατάρρευση ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή τώρα πλέον είμαστε εκεί, πρέπει να είναι εκεί και να το παρακολουθεί 400 μάτια, ας πούμε. Και 400...
1: Ένα ερώτημα τώρα με την εμπειρία που έχετε. Επειδή έχουμε αρκετά παλιά κτίρια στο Λεκανοπέδιο, έτσι, και πολυκατοικίες που είναι πριν από κάποιους κανονισμούς που έθεσαν ένα όριο, ειδικά μετά τους σεισμούς του 81 ή του 99, ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων. Και επειδή δεν ξέρουμε πώς συντηρούνται και αν συντηρούνται έτσι όπως πρέπει, γιατί υπάρχουν φθορές στα κτίρια, έτσι, από μια υγρασία που μπορεί να αρχίσει να τρώει σίδερα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, να πετάει τσιμέντα, σοβάδες κτλ. Τι θα είχατε να πείτε, γιατί δεν δίνουμε σημασία δυστυχώς σε ιδιοκτήτες σπιτιών, κυρίως αυτούς, γιατί ο ενοικιαστής τι μπορεί να κάνει, κυρίως για το θέμα της προστασίας ή της συντήρησης των σπιτιών μας.
0: Κοιτάξτε,
1: και το λέω αυτό γιατί λίγο... είπατε κάτι πολύ καλό πριν, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι τα κτίρια θυμούνται και προφανώς και οι πιέσεις που δέχονται λειτουργούν αθροιστικά, είτε ένα σεισμός είτε δεν ξέρω και τι άλλο. Αν λοιπόν δεν το συντηρούμε όπως πρέπει, το κτίριο θα θυμάται, άρα χάνει από την αρχική του θωράκιση κάτι.
0: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε και αυτό το γνωρίζουμε και εμείς. και υπάρχουν και συστάσεις, δυστυχώς συστάσεις, όχι κανονισμός που επιβάλλει. Υπάρχουν συστάσεις οι οποίες λένε ότι πρέπει οι κατοικίες και τα γραφεία, κτίρια γραφείων κλπ. Πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 χρόνια για να εντοπίζουμε προβλήματα, να τα επισκευάζουμε έτσι ώστε να προλαβαίνουμε τις ενδεχόμενες, ας πούμε, βλάβες, οι οποίες επιταχύνονται, προσέξτε, οι οποίες επιταχύνονται. Δηλαδή, αν αρχίσει και βλέπει κανείς ότι έχει φύγει επικάλυψη του σφυροδέμονας και φαίνεται ο Σύριος, και αυτός ο Σύριος και σκουριάζει. Δεν σκουριάζει σιγά σιγά, σκουριάζει ραγδαία.
1: Μάλιστα.
0: Μειώνεται η αντοχή.
1: Η αντοχή του.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, το να λάβουμε άμεσα μέτρα κοστίζει λίγο, αλλά
1: μετά
0: το όφελος είναι τεράστιο.
1: Δεν μαζεύεται.
0: Ακριβώς όπως με τους ανθρώπους. Το όφελος είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει τώρα κανονισμός που να επιβάλλει, θα πρέπει να φροντίζει οι ιδιοκτήτες να παρακολουθούν, να συντηρούν την κατασκευή τους και θα μπορούσα να συστήσω σε κάθε πολυκατοικία να επιλέξουν ένα πολιτικό μηχανικό. Γιατί το πολιτικό μηχανικό είναι αυτός που ασχολείται με τον υποστηλόμετα, με τα δοκάρια κλπ. Με το φέροντο οργανισμό, όπως λέμε. Αυτός που θα αντέξει, θα αντισταθεί στο σεισμό. Να ορίσουν ένα πολιτικό μηχανικό, ο οποίος να έχει ένα ιστορικό της κατασκευής.
1: Να παρακολουθεί την εξέλιξη. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Λέτε, ελάτε, δείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα φύγει και
1: θα ξέρει τι έχει συμβεί στο παρελθόν, θα ξέρει
0: ακριβώς,
1: τα πάντα.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια καλή, έτσι, πιστεύω, έτσι, συμβουλή, ας το πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Για μικρότερες κατασκευές θα παρακολουθούν, αν δουν σκουριές, αν δουν κάποια ρογμές κλπ. Να καλέσουν έναν πολιτικό μηχανικό πάλι να δει το θέμα.
1: Να είμαστε καλά, κύριε καθηγητά, από το Σεπτέμβριο θα χαρώ να σας φιλοξενήσουμε για μία ώρα στο στούντιο. Είναι ζητήματα της καθημερινότητας αυτά που είναι χρήσιμο να τα συζητάμε. Και όχι όταν έχουμε ένα σεισμό ή όταν έχουμε μια καθίζηση λόγω των έργων κτλ. Έτσι, θα χαρώ πάρα πολύ. Είστε εκεί στο εργαστήριο που είχα πάει ή όχι?
0: Με μεγάλη χαρά και υποβλίωσή μου, βέβαια.
1: Είστε στο εργαστήριο που είχα πάει, που κάναμε τις...
0: σε αυτό το εργαστήριο ακριβώς.
1: Σε αυτό το εργαστήριο. Κάνετε φοβερή δουλειά. Ειλικρινά κάνει φοβερή δουλειά.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Λοιπόν, θεωρώ χρήσιμο το να γίνονται τέτοιες κουβέντες, γιατί μετά τρέχουμε όλοι μαζί. Και δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, προληπτικά πρέπει να λειτουργούμε. Λοιπόν, Ότι μου, ξέρεις με τι θέλω να πάμε? Με Σέλια Κρούζ. Πάμε, φύγαμε.

Βασίλισσα τη Σάλτσα, σπουδαία κουβανή τραγουδίστρια. Και νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε, γιατί θεωρείται από τις σημαντικότερες μορφές της αφροκουβανέζικης, έτσι είναι το σωστό, μουσικής, γιατί με την ερμηνεία της έκανε το διεθνές κοινό να στρέψει το βλέμμα του στη σάλτσα. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα από τη ζωή 16 Ιουλίου του 2003. Σέλια Κρούζ,

Παναγιώτη μου, την καλησπέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το ότι θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Έτσι, για τα γενέθλια σήμερα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Υποστήριξε παράλληλα ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σήμερα αρκετές περιοχές του νοτιού Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, τρεις πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθούν αύριο ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Το Συμβούλιο της Ευρώπης απίθυνε, σύμφωνα με το Reuters, προειδοποίηση στην Ελλάδα και ακόμα τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες θα είναι πλήρως συμβατά με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης, η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα είναι θετική. Συνεδριάζει αύριο, νωρίς το απόγευμα, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ναι, με Σέλια Κρούζ και η έναρξη το εδώ, στο δεύτερο ημίωρο, στο Sky 100,3. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Να σου πω κάτι, ή θα μιλάμε και δύο στον ενικό, ή και δύο στον πληθυντικό. Θες να σε λέω κυρία Σταυρούλα? Όχι, δεν μου κάθεται καλά. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έριξα και μια ματιά τώρα στους κάρτες. Καλά, εντάξει, ο Πειραιάς δικαιολογείται να έχει λίγο κίνηση. Φεύγουν τα καράβια. Στο Κηφισό βλέπω λίγο εκεί στο ανωδικό, μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό, και λίγο στο καθοδικό εκεί στο ύψος, τώρα που να σας πω. Μετά την διασταύρωση. Οπότε δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως, αν παρατηρήσετε κι εσείς κάτι, εννοείται ότι περιμένουμε το δικό σας ρεπορτάζ, τηλεφωνώντας στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ρούλα Βρετάκου απαντά. Αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε στον αέρα. Τώρα, σε λίγο θέλω να σχολιάσω τις τάσεις της MRB, γιατί βγαίνουν πολύ σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για το τι εμπιστευόμαστε ως κοινωνία και τι όχι. Αναφέρομαι στην πολιτική, αναφέρομαι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρομαι σε θεσμούς όπως για παράδειγμα η Εκκλησία, και θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Αλλά ευχαριστώ τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, επειδή χθες κάποιοι μου ανησυχήσατε και μου στείλατε μηνύματα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε και αυτή την ανακοίνωση από το Δήμο στην Γλυφάδα, τι πώς και τα λοιπά. Επειδή, εντάξει, ό,τι και να πούμε εμείς, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κλίμα, εντυπώσεις. Γι' αυτό έχουμε τους ειδικούς, για να μας καθοδικούν έτσι όπως πρέπει στο πώς ενδεχομένως αντιδράσουμε ως κοινωνία σε τέτοιου είδους αν θέλετε ειδήσεις. Τι κάνετε, καλά είστε, κύριε καθηγητά? Ευχαριστώ πολύ.
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι δεδομένα έχουμε, τι πρέπει να μας ανησυχεί και τι όχι? Νομίζω ότι
1: Νομίζω να φρεσκάρουμε λιγάκι τη μνήμη μας θα βοηθήσει. Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένας ιός ο οποίος ενδημεί στην Ελλάδα από το 2010 τουλάχιστον. Είναι ένας ιός ο οποίος δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή πρέπει να σε τσιμπήσει κουνούπι. Επίσης τα κουνούπια δεν μολύνονται από τους ανθρώπους, αλλά μολύνονται από μολυσμένα πτηνά, κυρίως κοράκια, καρακάξες κτλ. Και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να υπάρχει, γιατί αν κάποιος γνωρίζει ότι κάποιος έχει κολλήσει κοντά του, δεν σημαίνει ότι εκεί καλά. Βασικά σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα το μεταδώσει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Το άλλο που πρέπει να πούμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που το κολλάνε δεν το καταλαβαίνουν. Το περνάνε τελείως στο πόδι.
0: Ναι,
1: ξεπερνάει και το 90% σε πολλές περιπτώσεις. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, θα κάνει ήπια συμπτώματα, δηλαδή γύρω στο 9-10% εκεί περίπου θα κάνει ήπια συμπτώματα.
0: Όταν λέμε ήπια συμπτώματα, τι εννοούμε?
1: Καμιά κούραση, λίγο πυρετό, μια κομμάρα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και θα το περάσει, θα το περάσει έτσι τελείως. Και ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από 1%, πολύ λιγότερο από 1%, θα κάνει αυτό την ευρωδιαστητική νόσο, δηλαδή θα περάσει ο ιός στον εγκέφαλο, θα προκαλέσει εγκεφαλίτιδα και θα χρειαστεί νοσηλεία. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό των ατόμων που το κολλάνε είναι αυτό που βλέπουμε. Και συνήθως αφορά άτομα άνω των 60-65, άνοσο κατεσταλμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα. Δηλαδή πρόκειται λοιπόν για ευάλωτες ομάδες.
0: Ναι.
1: Να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχει πρόληψη, ενώ πρόληψη δεν υπάρχει, δηλαδή εμβόλιο, δεν υπάρχει θεραπεία.
0: Ναι, τι να κάνεις, δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφεύγουμε να μας τσιμπάνε κουνούπια. Το οποίο
0: μην γελάσετε τώρα με αυτό που θα ρωτήσω. Αυτά τα κουνούπια, μπορεί να είναι αστείο το ερώτημα, εδώ θα το ρωτήσω. Είναι, ας πούμε, μπορεί να είναι σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν περισσότερα φυτά, δηλαδή σε πάρκα ή ακόμα και στο σπίτι μας.
1: Τα κουνούπια λέτε που είναι μολυσμένα?
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, το κουνούπι δεν κινείται σε μεγάλη απόσταση, οπότε για να μολυνθεί, όπως σας είπα, πρέπει να έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό. Οπότε θα πρέπει να είναι σε κοντινή απόσταση με κοράκια, καρακάξες κυρίως. Δεν ξέρω αν έχουμε μολύνει σε περιστέρια. Είναι πιο σπάνιο να το δούμε αυτό. Αλλά πρέπει να είναι κοντά σε μολυσμένα πτηνά. Γιατί όπως είπαμε, το κουνούπι δεν θα κάνει χιλιόμετρα για να πω. Το κουνούπι τσιμπάει και μετά τσιμπάει 2-3 φορές να το πούμε έτσι, έχει ένα περιορισμένο ρυθμό τσιμπημάτων, το θηλυκό, ώστε να πάει να κάνει τα αυγά του μετά και να πολλαπλασιαστεί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, το αίμα το πίνει μόνο το θηλυκό κουνούπι για να ταΐσει τα αυγά του.
0: Μάλιστα.
1: Με απλά λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η ιδεολογία του είναι ότι μην φανταστείτε δηλαδή ότι ένα κουνούπι θα τσιμπήσει μια καρακάξα, να το πω έτσι, στη Λαμία, στη Λάρισα και θα βρεθεί μετά στην Αθήνα ή μέσα στο σπίτι μας. Οπότε, εάν έχετε εικόνα ότι υπάρχουν κοντά έτσι κοράκια, καρακάξες ή αντίστοιχα πτηνά, εκεί είναι και πιο πιθανό να έχουμε έτσι μια κατανομή. Βέβαια, όπως σας είπα, πολλοί θα το έχουν περάσει και θα το έχουν καταλάβει, ναι, καν.
0: Οπότε, το τσίπημα έχει κάποια. Όχι, δηλαδή μπορεί το καρούμπαλο που θα δημιουργηθεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε, το καρούμπαλο που δημιουργείται είναι αλλεργικού τύπου αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Ο τρόπος με τον οποίο μολύνει το κουνούπι, mm-hmm, είναι ο εξής. Τσιμπάει και φτύνει, βγάζει σάλιο μέσα για να εμποδίσει την πήξη του αίματος, mm-hmm, και το σάλιο του είναι μολυσμένο με τον ιό. Αλλά η αντίδραση που γίνεται τοπικά είναι στις πρωτεΐνες που έχει το σάλιο του, όχι στον ιό.
0: Μάλιστα.
1: Ή σε κάποιο μικρόβιο ή βακτήριο. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή που μας τσιμπάει και μας πιάνει και φαγούρα, είναι αλλεργικού τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Αντίδραση.
0: Μάλιστα. Δεν τα ήξερα, ευτυχώς τα άμαθα. Τα άκουσαν και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Άρα η συμβουλή είναι να αποφεύγουν να μας τσιμπάνε κουνούπια.
1: Η βασική συμβουλή είναι αυτή και η δεύτερη που θα. Νομίζω,
0: βέβαια, δεν κάνει συμβόλαια με τα κουνούπια. Έτσι.
1: Αν υπάρχουν στάσιμα νερά στο σπίτι μας, όπου να τα μαζέψουμε. Δηλαδή, ναι, να μην αφήνουμε να δημιουργούνται λιμνούλες ή ξέρω εγώ, στάσιμα νερά στις γλάστρες, mm-hmm, ή στις υδρορροές. Γιατί εκεί πάνε, κάνουν αυγά και πολλαπλασιάζονται.
0: Μάλιστα. Πολύ χρήσιμη η κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είπα κάτι πριν. Λάθος είναι. Είπα δεν υπογράφει συμβόλαια με τα κουνούπια. Γιατί τηρούνται και τα συμβόλαια. Τα άλλα. Είναι μια σκέψη κι αυτή. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Είμαστε, νομίζω, χρήσιμοι απόψε και με το πρώτο θέμα που κάναμε και με αυτό το συγκεκριμένο. Προσέξτε τώρα. Διάβαζα λοιπόν τις τάσεις της MRB. Κυρίως είναι η άποψη που έχουμε για τους θεσμούς. Ο βαθμός εμπιστοσύνης, ας πούμε, προς τους θεσμούς. Αυτό αξιολογεί αυτή η μεγάλη δημοσκόπηση που εκπώνησε η MRB τάσεις Ιουλίου του 2026. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο News 247 ή 24/7. Στην κορυφή της λίστας εμπιστοσύνης των πολιτών παραμένει η οικογένεια. Ακολουθούν οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, τα μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα και ο Έλληνας πολίτης ως οντότητα. Στην έρευνα καταγράφεται επίσης άνοδος της ελληνικής αστυνομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Εκκλησία εμφανίζει υποχώρηση στην κατάταξη. Το πιο δυνατό σημείο της έρευνας, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα και τα τηλεοπτικά κανάλια, ευχαριστούμε εμείς τα ραδιόφωνα, βρίσκονται δυστυχώς στον πάτο της εμπιστοσύνης, σε μια περίοδο μάλιστα πολιτικών ανακατατάξεων. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι διανύουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, το ότι τα τηλεοπτικά κανάλια είναι στον πάτο της εμπιστοσύνης είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Τώρα, να μην σας πω ποσοστά, οι αριθμοί δεν μένουν. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που βγαίνουν, τα ποιοτικά, αν θέλετε, δεδομένα που βγαίνουν από αυτή την έρευνα, που είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα, είναι και μεγάλο το δείγμα. Το ξαναλέω, είναι ότι τα πολιτικά κόμματα, τα τηλεοπτικά κανάλια είναι στον πάτο της εμπιστοσύνης, δεν τα εμπιστεύεστε, και από την άλλη, τώρα καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει, ας πούμε, και για την ποιότητα μιας δημοκρατίας. Αν ο πολίτης δεν εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, που αυτό, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Μπορεί ενδεχομένως εδώ να είναι να υπάρχει μια διαφοροποίηση ποσοτική. Αλλά υπάρχει ένα θέμα γενικότερο, εξ όσων αντιλαμβάνουμε. Και βέβαια και το θέμα ότι η Εκκλησία εμφανίζει υποχώρηση στην κατάταξη. Σχολιάστε μου ό,τι θέλετε. Περιμένω να το συζητήσουμε, αν θέλετε, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν περιμένω τα σχόλια, τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας. Ό,τι θέλετε εδώ να το συζητήσουμε. Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για τις ευχές σου. Γιώτα μου, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, για τα γενέθλια. Τώρα, φίλοι, φίλος, δεν καταλαβαίνω από το όνομα τι είστε. Μου λέτε ότι μας ακούτε πρώτη φορά και μας στέλνετε μήνυμα, μας λέτε και τις ευχές. Ευχαριστώ. Σταυρούλα μου, επίσης ευχαριστώ για τις ευχές. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Πρόσεξτε, πολύ μεγάλη κουβέντα, παντού, παντού, παντού. Η ιστορία της ταινίας του Christopher Nolan. Η Οδύσσια. Η κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας. Να το πω πιο σωστά. Έχει διχάσει το κοινό προτού ακόμα βγει στις αίθουσες αυτή η ταινία. Οι αλλαγές στο σενάριο, η πιστότητα των σκηνικών, ενδεχομένως οι επιλογές στο casting, έτσι. Γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ το γιατί να είναι μαύρη ωραία Ελένη. Έχει όμως πραγματικά τώρα σημασία αν εμείς διαφωνούμε με τη μαύρη ωραία Ελένη? Το θέμα για μένα είναι ο σεβασμός στο αρχαίο κείμενο. Αυτό είναι απαραίτητο, ταπεινή μου άποψη. Κάθε καλλιτέχνης όμως έχει το δικαίωμα να μην περιοριστεί στην απλή αναπαραγωγή του υλικού που έχει στα χέρια του. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το έχει αυτό το δικαίωμα. Συζητάμε ό,τι θέλετε. Και βεβαίως ο Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης μεγάλου βεληνικούς. Από τις πρώτες κριτικές μοιάζει να έχει μελετήσει σε βάθος τον Όμηρο. Από τι λένε αυτοί που ξέρουν και έχουν δει. Και ότι αποτυπώνει κυρίως αυτό το τεράστιο ψυχολογικό βάρος του ταξιδιού του Οδυσσέα και τις διαδρομές των ηρώων με έναν τρόπο καθολικό, αναμετρώμενος με έννοιες που επέτρεψαν, αν θέλετε, στα ομηρικά έπι να αντέξουν στον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Αγγελική Μουρατίδου, η οποία τώρα είναι διευθύντρια σε ασφαλιστική εταιρεία, είναι όμως συγγραφέας του βιβλίου «Ο Οδυσσέας, ο ταξιδευτής της ζωής». Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα πώς το ένα συνδέεται με τ' άλλο. Ότι η δουλειά της είναι γενική διευθύντρια ασφαλιστικής εταιρείας και έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Οδυσσέα. Προφανώς έχει εντρυφήσει. Είστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Μαθαίνω ότι είναι τα γενέθλιά σας σήμερα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί το βιβλίο? Να ξαναπώ τον τίτλο του, Οδυσσέας, ο ταξιδευτής της ζωής, έτσι?
2: Ναι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιάμβλυχος, που εξειδικεύεται σε βιβλία αρχαιοελληνικής μυθολογίας και ψυχολογίας.
0: Ναι. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που μας αφορά όλους. Αν καταλάβω δηλαδή, γιατί δεν το έχω διαβάσει, θα το διαβάσω όμως. Γιατί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο καθένας από εμάς ενδεχομένως ψάχνει να φτάσει στη δική του Ιθάκη. Έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που μας άφησε ο Όμηρος μέσα από την Οδύσσεια. Την έννοια του προορισμού, που αποτελεί και ένα πολύ ισχυρό αρχέτυπο, όπως και το ταξίδι για τον προορισμό. Και αυτός πιστεύω ότι είναι και ο βασικός λόγος που συνεχίζει χιλιάδες χρόνια τώρα να εμπνέει πολλούς δημιουργούς.
0: Ναι.
2: Ένας από αυτούς είναι και ο Νόλαν που μόλις αναφέρεται και από ό,τι φαίνεται θα συζητηθεί αρκετά.
0: Ναι, αφιερώματα άπειρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η δουλειά σας είναι ότι είστε διευθύντρια σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Πώς σας ήρθε να ασχοληθείτε με τον Όμηρο σε ένα τέτοιο επίπεδο, έτσι ώστε να γράψετε και ένα βιβλίο? Γιατί ένα βιβλίο, ειδικά για τον Όμηρο, δεν έχει να κάνει με τι ήρθε στο Γιατζόγλου στο κεφάλι να γράψει ένα βιβλίο για τον Όμηρο. Σημαίνει ότι έχετε εντρυφήσει, έχετε ασχοληθεί, έχετε μελετήσει, έχετε ερευνήσει. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι. Και έτσι κι αλλιώς η συγγραφή του βιβλίου αυτού πήρε αρκετά χρόνια. Γιατί απαιτούσε και μελέτη και σεβασμό προφανώς σε ένα τόσο εμβληματικό έργο όπως είναι η Οδύσσεια. Και ίσως αν δεν είχαν μεσολαβήσει και τα χρόνια του COVID που μας αναγκάσανε να είμαστε πέρα από τις κοινωνικές δραστηριότητες, ίσως και να μην μπορούσε να τελειώσει, γιατί έτσι, για να πω δύο λόγια για το βιβλίο.
0: Φυσικά.
2: Βλέπω αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα σαν ένα ταξίδι αυτογνωσία. Και προσωπικής ανάπτυξης. Γιατί αν, όπως είπατε, πως θα βρει ο καθένας την Ιθάκη του, αν η Ιθάκη είναι ο προορισμός μας, γιατί τι μπορεί να είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Να φτάσει σε έναν τόπο όπου να είναι ευτυχής.
0: Και πώς ταξιδεύουμε τελικώς στη ζωή μας, έτσι.
2: Ναι, πώς ταξιδεύουμε και πώς επιλέγουμε να ταξιδεύουμε.
0: Βέβαια, έχει σημασία το αν αυτό που ψάχνουμε είναι κάπου αλλού από εκεί που πάμε εμείς.
2: Αυτό, ναι, αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί πολλές φορές επιλέγουμε λάθος δρόμους.
0: Ναι.
2: Και για μένα, και είναι εμφανές αυτό σε όλη την πορεία του βιβλίου, ότι ο δρόμος είναι ένας, είναι η αυθεντικότητα. Δηλαδή όσο πιο κοντά είμαστε σε αυθεντικές επιλογές, όσο πιο κοντά είμαστε στις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες.
0: Τι ωραίο αυτό που λέτε.
2: Τόσο πιο σύντομα θα φτάσουμε στην ευτυχία.
0: Τι γιατί, ωραίο αυτό που λέτε.
2: Γιατί αυτή η ευτυχία, αυτή η Ιθάκη, αν θέλουμε να δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά της, δεν έχει να κάνει μόνο με έναν τόπο απολαύσεων ή μια σωματική ευεξία. Mm-hmm. Πρέπει να αναζητούμε και την ψυχική γαλήνη και κυρίως τη ζωή με νόημα. Αυτό που κάνουμε θα πρέπει να έχει ένα νόημα. Γι' αυτό, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό και στο ταξίδι του Οδυσσέα είναι ότι παρέμεινε πολλά χρόνια στο νησί της Καλυψούς, όπου είχε απολάμβανε θεϊκές τιμές,
0: ναι.
2: Μπορούσε να γίνει αθάνατος, αλλά αυτός επιζητούσε την Ιθάκη.
0: Mm-hmm.
2: Δεν ήταν κάτι που του έδινε νόημα.
0: Τα λέτε εξαιρετικά, αλλά τώρα θα μπω στον πειρασμό να διατυπώσω ένα ερώτημα λίγο περίεργο. Όχι, θα το διατυπώσω. Λοιπόν,
2: για να
0: επειδή είναι βαθύτατα φιλοσοφημένα αυτά που μας λέτε, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Όμηρο, έτσι.
2: Mm-hmm,
0: ως διευθύντρια ενός ομίλου μιας εταιρείας, όταν έχετε να αντιμετωπίσετε τους υπαλλήλους, αυτό το κρατάτε γενικώς αυτή τη στάση ζωής? Θα μου πείτε ναι. συγγνώμη, είναι εύλογο το ερώτημα.
2: Είναι εύλογο το ερώτημα και η αλήθεια είναι ότι είμαι πολλά χρόνια στη διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Ναι. Γιατί εκεί, ξέρετε, έχετε να κάνετε με δείκτες, με βελάκια που ανεβοκατεβαίνουν.
2: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε.
2: Και αυτό, μάλιστα, επειδή σου αξίζει να πούμε ότι και όλο το βιβλίο δεν είναι μια διαστητική ερμηνεία της Οδυσσέας, είναι βασισμένη πάνω στην ετυμολογία των ονομάτων που χρησιμοποιούσε ο Όμηρος.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι κάτι πολύ πιο επίπονο,
0: ναι.
2: σαν πόνημα, για να
0: προφανώς.
2: Είναι ότι, έτσι, δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, το τελευταίο μύθο, σταθμό που είναι η συνάντηση με τον Αλκίνο. Mm-hmm. Αλκίνος σημαίνει ανώτερος νους.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είναι η συνάντηση με ένα ανώτερο επίπεδο νόησης.
0: Ναι.
2: Αφού και είναι ο τελευταίος σταθμός πριν την Ιθάκη.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, οπότε αν με ρωτάτε προσωπικά, και είναι και εύλογο το ερώτημα, και
0: ναι.
2: το ρωτάνε και αρκετοί,
0: ναι, ναι.
2: Διαβάζονται στο βιβλίο, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που είναι όλη την ημέρα στο business, είναι μάχημα.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, με τους δείκτες, με τους στόχους, με τη γερδοφορία, με τις πωλήσεις. Έτσι, μπορεί να μπαίνει τόσο βαθιά σε θέματα αποσυμβολισμών.
0: Και υπαρξιακά σε τελευταία ανάλυση.
2: Ναι, μάλιστα κάποιος γιατί συνάδελφος επίσης επικεφαλής σε άλλη εταιρεία μου λέει, αυτό δεν μπορεί, λέει, κάπως σου αποκαλύφθηκε, δεν είναι δυνατόν,
0: ναι.
2: Αφού δεν είσαι ένας άνθρωπος που να είσαι όλη την ημέρα μέσα στις φιλοσοφικές συζητήσεις και στα πανεπιστήμια, δεν είναι δυνατόν να μπορείς να γράψεις αυτό το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, αυτό το αφήνω.
0: Πόσα χρόνια σας πήρε? Μου είπατε ότι πήρε χρόνια.
2: Ναι, πήρε μια πενταετία. Ναι.
0: Πενταετία, έτσι.
2: Μια πενταετία αποσίωσης.
0: Αλλά νομίζω θα ήταν για σας και μια σανίδα σωτηρίας σε όλο το υπόλοιπο.
2: Ναι, αλλά ήταν κάτι που πραγματικά όταν το ξεκίνησα, όσο έμπαινα βαθύτερα μέσα στα νοήματα και μου αποκαλυπτόταν το ένα νόημα μετά το άλλο, τόσο πιο συναρπαστικό ήταν για μένα.
0: Να υποθέσω, την ταινία θα τη δείτε, έτσι?
2: Την ταινία θα τη δω φυσικά, ναι.
0: Ναι, και εγώ ελπίζω μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα που κάθομαι να θα πάω να τη δω. Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Αλλά αυτό που είπα στην αρχή, τελικώς έχει σημασία αν εμείς διαφωνούμε με το αν είναι μαύρη ή ωραία Ελένη ή όχι? Γιατί τώρα δέχομαι πολλά μηνύματα. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό, για τις επιλογές του Νόλαν?
2: Ναι, νομίζω μικρή σημασία έχει.
0: Ναι. Είναι τα νοήματα περισσότερο, έτσι.
2: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο μύθος της Οδύσσειας έχει ζήσει όλες αυτές τις χιλιάδες χρόνια μέσα από μια σειρά αισθητικών και ερμηνευτικών μετασχηματισμών. Και ο Οδυσσιακός μύθος αναπλάστηκε, διονύστηκε μέσα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις. Και δεν θα ήταν και αναμενόμενο να περιμένουμε από έναν δημιουργό, από έναν καλλιτέχνη, ότι θα ήταν μια πιστή και αυτολεξή απόδοση του έργου. Mm-hmm. Θα έχει την προσωπική πινελιά του καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα.
2: Απλά αυτό που θέλει κανείς είναι να αντιμετωπίζει το έργο με σεβασμό. Γιατί όπως είπαμε είναι ένα εμβληματικό έργο.
0: Μάλιστα.
2: Και για την ωραία Ελένη που γίνεται και πολλής λόγος. Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν οι χαρακτηρισμοί μέσα στο κείμενο ότι είχε μια θεϊκή ομορφιά, αρχοντική ομορφιά. Mm-hmm. Για τα χαρακτηριστικά της όμως δεν είναι λεπτομερής η περιγραφή, οι περιγραφές που γίνονται, δηλαδή πέρα από το ότι είχε ωραία κόμη, πλούσια μαλλιά, δεν δίνει πάρα πολλά χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Περισσότερο είναι στο ότι ήταν αρχοντική η θεϊκή η ομορφιά της. Βέβαια, για να πούμε έτσι και την αλήθεια, κάπου αναφέρεται ότι έχει λευκό δέρμα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το προσπερνάμε γιατί αυτό ήταν το πρότυπο ομορφιάς της εποχής.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για τη συνάντηση.
2: Ελάχιστη σημασία.
0: Ναι. Χάρηκα πολύ για τη συνάντηση, ειλικρινά. Τι ραδιοφωνική. Θα τα ξαναπούμε. Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα και αφού δούμε την ταινία.
0: Ναι. Γιατί όχι. Προσέξτε, ήταν ίσως η καλύτερη κουβέντα που θα μπορούσαμε να κάνουμε αφορμή την ταινία και για τα νοήματα, εννοείται, της Οδύσσειας μαζί σας. Χάρηκα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Να ξαναπώ τον τίτλο του βιβλίου, Οδυσσέας ο ταξιδευτής της ζωής. Το έχει υπογράψει η κυρία Αγγελική Μουρατίδου. Οξύμορο, Γενική Διευθύντρια Ασφαλιστικής Εταιρείας, δουλεύει χρόνια σε επιχειρήσεις ως στέλεχος, αλλά συγγραφέας αυτού του βιβλίου, γιατί και ακούσατε τι υπέροχος λόγος. Πάμε, πρόσεξε, μη φάμε το τραγούδι που σου έλεγα. Να βάλουμε ένα άλλο τώρα από τη λίστα, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε με ένα άλλο τραγούδι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, Νότι μου. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανδρίου.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 ώρα Ελλάδας οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς και στην Τσαμπαχάρ, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρών της Επανάστασης. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος, εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ισραηλινή πλευρά εκτιμά ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αρχίσουν να πλήττουν και μη στρατιωτικές υποδομές στο Ιράν. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από την Αντιτρομοκρατική. Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και η εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη των έργων στη γραμμή 4 του μετρό, αποφασίστηκε σε σημερινή σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Η σχετική δαπάνη για τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα εκδώσουν πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών, δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης απίθυνε σύμφωνα με το Reuters προειδοποίησε στην Ελλάδα και ακόμα 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες θα είναι πλήρως συμβατά με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης, η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα είναι θετική. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η έκθεση της Κομισιόν αναγνωρίζει ως σημαντική πρόοδο τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά το τελευταίο έτος, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της χώρας για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου. Συνεδριάζει αύριο στις 3 το απόγευμα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται σε περιοχές της καναδικής επαρχίας Οντάριο εξαπλώθηκε σήμερα προς το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μετά τις εικόνες από το Τορόντο που είχε βυθιστεί χθες σε μια κυτρινοπή ατμόσφαιρα που θύμιζε αποκάλυψη λόγω του καπνού, επηρεάζονται πλέον οι αμερικανικές πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόη, οι οποίες συνορεύουν με τον Καναδά, ενώ το νέφος αναμένεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του απογεύματος τοπική ώρα. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκέρσον για Μπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. «Αν υπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς», τόνισε ο Γάλλος forward center, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Υπέρ Χρυλοπούλου. Γεννήθηκε σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 1933 με φοβερές ερμηνείες, κόκκινα φανάρια, το αίμα βαφτήκε κόκκινο του Γεωργιάδη, έτσι, χωρίς ταυτότητα, πολύ αργά για δάκρυα, του Δαλιανίδη, η αδίστακτη, ορατό της μηδέν. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ωραίο αυτό που ακούσαμε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακολουθεί με τη Μέρη Χρονοπούλου.

Να πω την καλησπέρα μου σε έναν καλό φίλο στο Μιχάλη μου, λέει έτσι μόνο με Χρονοπούλου. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, πού είσαι τώρα, πού σε βρίσκουμε, στην Ίω, εδώ είσαι, πού είσαι, στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τις ευχές σας. Ειλικρινά, μου λέει ο Θεμιστοκλής τώρα, αυτό τι να σου πω, ρώτα, δεν είμαι αρμόδιος να σου απαντήσω. Μου λέει τελικά ο Σκάι είναι με το Ιράν ή τον ελεύθερο κόσμο. Πώς σου προκύπτει αυτό το ερώτημα. Ζαφυρία μου, εγώ θα πω και από εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου, ναι, γιατί μου έστειλε στα social media. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Γιώργος, ευχαριστώ για τις ευχές. Μου λέει για την ταινία του Νόλαν. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει η εικόνα και δεν μ' αρέσει να βλέπω. Δεν έχω δει την ταινία. Δεν καίγομαι, μου λέει, να τη δω. Την ωραία Ελένη ως Μαύρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω το μήνυμα πώς μου ήρθε. Ο Θεμιστοκλής μου λέει δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα δεδομένα. Αλλιώς για ποιο λόγο να μελετάμε τους αρχαίους. Ο Νόλαν για τα χρήματα και μόνο άλλαξε σύμφωνα με την εποχή μας, που δεν πιστεύουμε πουθενά και σε τίποτα και το εκμεταλλεύεται. Ένας άλλος φίλος που υπογράφει Πετράν. Πετράν και με ερωτηματικό. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Περικίνηση μου λέει ο λόγος. Πού να δεις, λέει, στο πάλε ποτέ ψαροχώρι της πάλε ποτέ Λούτσας, Αρτέμιδα, τι γίνεται με την κίνηση τώρα που καλοκαίριασε και ήρθαν οι Αθηναίοι. Ποιο σκηφισός και ποιο λιμάνι του Πειραιά, μου λέει ο φίλος. Ο Άγγελος. Για την ωραία Ελένη μου λέει. Εδώ βλέπουμε τόσα χρόνια κάθε Πάσχα το Χριστό ως λευκό με γαλάζια μάτια. Η ωραία Ελένη μας πείραξε. Λέει εδώ πέρα ο Άγγελος. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, και τον Δημήτρη τον ευχαριστώ πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Μου λέει ο Δημήτρης, στο Μήτικα σήμερα έγινε ένα περιστατικό με ηλικιωμένο που κολυμπούσε και παραλίγο να πάθει ζημιά από τα πόνερα μεγάλων ταχύπλων που περνάνε από το στενό Μήτικας Κάλαμος με φουλ δρόμο. Δηλαδή, αφήνουν απόνερα. Αγνοώντας τις οδηγίες τόσο της Ναυσιπλοείας όσο και του Λιμενάρχη Λευκάδος. Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ας βγει και ένα ταχύπλο να τους κυνηγήσει. Υπάρχουν ταχύπλοα του λιμενικού εκεί, δεν νομίζω να μην έχουν. Δεν σου συζητάω, λέει, για το πώς οι ιδιοκτήτες σκαφών που είναι δεμένα στο μουράγιο, όχι κουράγιο, μουράγιο, κάθε τρεις και λίγο τρέχουν να προλάβουν, μην τους πάσει το κύμα τα σκάφη. Τα κύματα όταν ταξιδεύουν δεν φαίνονται στο ύψος τους, αλλά όταν φτάνουν στην ακτή γίνονται πολύ δυνατά. Λοιπόν, μου θύμισες ένα περιστατικό που είχα πάθει στη Σκόπελο πριν πάρα πολλά χρόνια. Καλώς και τον. Καλώς τον. Μανώλης, συγγενής μου αυτός. Γεια σου, Μανώλη. Τι κάνεις, γερός δυνατός, να χαίρεσαι την οικογένεια, το μαράκι και τα παιδιά και να σε χαίρονται, Μανώλης Μετρίδης. Λοιπόν, ήμασταν που λέτε σε μια παραλία. Τότε είχε βγει μια οδηγία για τα ταχύπλωα.

0: τύπου καταμαράν τα μεγάλα. Τότε ήταν το, αυτό το ένα που είχε βγει, το High Speed 1, ένα πολύ μεγάλο. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Λοιπόν, και αυτά υποτίθεται ότι έκοβαν ταχύτητα όταν περνούσαν κοντά από ακτές για να μπουν στο λιμάνι. Πέρασε με τέτοια φόρα που μας πήρε και μας σήκωσε όλους. Χάθηκαν μέσα πράγματα, παιδάκια έκλαιγαν. Εννοείται ότι πήραμε το λιμεναρχείο. Καλέσαμε το λιμεναρχείο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή με το έτσι θέλω. Και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, και τα ταχύπλα όταν περνάνε εδώ από την, μπαίνοντας πια στο λιμάνι του Πειραιά, πάντα κόβουν ταχύτητα. Και σου εξηγούν για τους λόγους, ότι ξέρω εγώ, πρέπει να... ή περνάνε πολύ πιο ανοιχτά, αν θέλετε. Καταλαβαίνω απόλυτα, Δημήτρη, τι εννοείς. Αλλά δεν ξέρω, προφανώς ο λιμενάρχης Λευκάθος κάτι πρέπει να κάνει. Έτσι, προφανώς. Δεν μπορεί να είναι μία σύσταση και μόνο. Εδώ μου είπες ότι ένας άνθρωπος κινδύνευσε. Γιατί τα ταχύπλα συνήθως κάνουν πολύ μεγάλα πόνερα. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Όλα καλά. Όλα καλά. Έτσι όπως το έκανε στο κεφάλι, είναι όλα καλά. Έτσι. Το είπε λίγο μάγκικα. Έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι μας επιλέγει μουσικές επιλογές. Τις μουσικές και αυτό το βράδυ. Μας επιλέγει μουσικές επιλογές. Πλεονασμός ήταν αυτό. Έτσι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Παρέα έως τις 11. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε με πολύ χαρά. Θα το διαβάσουμε. Πριν από λίγες μέρες είδα ένα θέμα το οποίο μου έκανε εντύπωση και θέλω λίγο να το συζητήσουμε με τον άνθρωπο που το έτσι έχει κινήσει. Είναι ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης παιδείας. Υπήρξε μια καταγγελία πως υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Σε αυτή λοιπόν την καταγγελία προχώρησε ο κύριος Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκής και υπεύθυνος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, και νομίζω ότι αυτό το θέμα το έχει καταθέσει και μάλλον έχει καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή. Δεν ξέρω τι συζητήθηκε, τι έγινε και τα λοιπά, θα μας τα πει ο ίδιος. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ζόγλου, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να τα πούμε λιγάκι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα να υπάρχει μια σκιά στο αδιάβλητο των πανελλαδικών, έτσι. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Εσείς κάνατε μια ερώτηση.
1: Να. Θα πω ότι είναι παραπάνω από σκιά. Θα πούμε λοιπόν το εξής. Ναι. Ξεκίνησα από κάτι το οποίο έχει γίνει έτσι παράδεκτο από το Υπουργείο. Ναι. Δηλαδή δόθηκαν γνωστά θέματα προηγούμενης ημέρας, σε εξετάσεις επόμενης ημέρας.
0: Νομίζω ότι υποτίθεται, συγγνώμη που σας διακόπτω για να το βάλω και αυτό στοιχείο, έχει διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση από το Υπουργείο?
1: Θα σας τα πω έτσι με μια σειρά για να γίνουν
0: καταμετρήσεις. Ωραία.
1: Λοιπόν, άρα συνέβη ένα γεγονός, το οποίο πράγματι μπορεί να είναι από λάθος ή από δόλο, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, και όντως υπάρχει ΕΔΕ, ενόρκη διοικητική, η οποία θα αποσαφηνίσει το γεγονός. Το δεύτερο είναι η απόκρυψη. Η απόκρυψη παύλα συγκάλυψη του γεγονότος. Δηλαδή, επί 38 ημέρες κανείς δεν γνώριζε ότι έχει συμβεί. Κάτι που όφιλε να το γνωστοποιήσει το Υπουργείο και βεβαίως να δοθεί κάποια λύση η καλύτερη δυνατή, ενδεδειγμένη τέλος πάντων με βάση τα δεδομένα. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο που είναι το χειρότερο όλων εδώ. Και εδώ είναι για μένα το μείζον. Εδώ υπάρχει αυθαίρετη βαθμολόγηση, τουλάχιστον δύο.
0: Επειδή φυσάει εκεί που είστε, λίγο γυρίστε, δεν ξέρω πώς. Ναι. Για πείτε μου, υπάρχει αυθαίρετη.
1: Το τρίτο λοιπόν και είναι και το μείζον, υπάρχει αυθαίρετη βαθμολόγηση δύο παιδιών με άριστα 20% δηλαδή για την ακρίβεια στο θέμα της έκθεσης. Δηλαδή, εδώ δεν είναι ότι γίνεται ένα πιθανό λάθος ή τέλος πάντων υπάρχει δόλος. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι καν η συγκάλυψη ή μη γνωστοποίηση του γεγονότος. Είναι ότι εδώ έχει γίνει και μια συμφωνία και έχει αποφασιστεί αυθαίρετα να βαθμολογηθούν με 20, ξαναλέω με 100% στην έκθεση, δύο τουλάχιστον μαθητές. Αυτό κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του κόμματος βεβαίως, συνιστά λόγω παρέτησης της ηγεσίας του Υπουργείου. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυθαίρετη βαθμολόγηση, έτσι, είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή εδώ μιλάμε
0: πια. Τι εννοείται αυθαίρετη βαθμολόγηση, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ενώ ότι βαθμολογήθηκαν αυθαίρετα δύο υποψήφοι με 20. Με άριστα, συγγνώμη, με 100% στην έκθεση. Στο μάθημα στο οποίο συνέβη το γεγονός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ δόθηκαν θέματα προηγούμενης ημέρας.
0: Ναι.
1: Το ΜΕΜΤΟ, ξεκινούμε από εκεί.
0: Ναι.
1: Αφού λοιπόν γίνεται αυτό, δεν γνωστοποιείται πουθενά. Και η λύση που δίνεται σε αυτό είναι να βαθμολογήσουν δύο τουλάχιστον παιδιά με 20, με άριστα.
0: Είναι, θα ρωτήσει κάποιος, αν έγραψαν για άριστα.
1: Λοιπόν.
0: Μισό λεπτό, είναι εύλογο το ερώτημα.
1: Είναι προφανές ότι δεν έχει συμβεί αυτό, ναι. Και δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά νομίζω ότι και το ίδιο το Υπουργείο το αποδέχεται. Θεωρεί ότι αυτή ήταν η βέλτιστη λύση. Μάλιστα, αυτό στην ερώτηση την οποία κατέθεσα εγώ, την επίκαιρη ερώτηση. Αυτό μου απάντησε ο Υφυπουργός Παιδείας, ότι βρέθηκε η βέλτιστη λύση για να αντιμετωπιστεί το γεγονός. Αν λοιπόν η βέλτιστη λύση είναι να βαθμολογήσουμε αυθαίρετα, έτσι, ξαναλέω, αυθαίρετη βαθμολόγηση, είναι έτσι, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή δεν μόνο και ξαναλέω, δεν λέω αν είναι λάθος ή δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πραγματικά έγινε κάτι, συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στην οποία πηγαίνει το συμβάν. Και εκεί αποφασίζουν να δώσουν μια πιθανή λύση, η οποία είναι δεδειγμένη εδώ λύση. Αν για παράδειγμα υπήρχε ένα λάθος στο ένα θέμα εκ των 4, 5, 6 κτλ., θα μπορούσαν να αποφασίσουν έναν μέσο όρο βαθμολόγησης με βάση τη βαθμολογία των υπόλοιπων θεμάτων.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν όμως είναι όλο το θέμα πρόβλημα, εδώ επί της ουσίας, αποδέχεσαι το πρόβλημα και έχεις τη δυνατότητα να επαναλάβεις εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Μαζί με μια σειρά άλλων ανθρώπων. Άρα εδώ έπρεπε να δοθεί μια λύση κατά την άποψή μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: όταν στη Βουλή σας απάντησαν.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν
0: έχει συζητηθεί το θέμα.
1: Παραδέχτηκαν το γεγονός, μίλησαν για λάθος και είπαν ότι τέλος πάντων δόθηκε η βέλτιστη λύση. Και από εκεί και πέρα με το που άκουσα, γιατί εγώ περίμενα να ακούσω βεβαίως και την επίσημη απάντηση του Υπουργείου, θεσμικά πάντα, θεσμικά ρώτησα, στη βάση ενός δημοσιεύματος αξιόπιστου κατά πώς φάνηκε. Έκανα μια επίκαιρη ερώτηση και όταν η απάντηση ήταν αυτή, ότι λοιπόν από εκεί ζητήσαμε άμεσα την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας. Εξαιρετικά, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Η αυθαίρετη βαθμολόγηση είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας ξεπερνά. Δηλαδή μου είναι αδιανόητο ότι αποφάσισε το Υπουργείο να βαθμολογήσει αυθαίρετα. Και καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ για παράδειγμα δέχτηκα...
0: Από την έρευνα, ξέρετε αν προέκυψε κάτι.
1: Εκατοντάδες τηλέφωνα.
0: Ναι, από την έρευνα, ξέρετε αν προέκυψε κάτι. Από την ένορκη διοικητική εξέταση.
1: Εγώ δεν περιμένω.
0: Γιατί νομίζω ότι για το περιστατικό το ίδιο Υπουργείο υπόθηκε κάτι τέτοιο.
1: Δεν περιμένω κάτι από την ένορκη διοικητική εξέταση, γιατί το ίδιο το Υπουργείο και η ΚΕΣΕΤΑ μπλέκεται στην απόφαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι η ένορκη διοικητική εξέταση θα μπορούσε να μετακυλήσει ευθύνες κάπου. Αλλά πού? Γιατί εν προκειμένου η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ορίζεται από το Υπουργείο και σύν της άλλης συμμετέχει ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου και δύο διευθυντές υπηρεσιών του Υπουργείου επίσης. Άρα συμμετέχει το ίδιο το Υπουργείο. Δεν είναι μια ανεξάρτητη, αυτόνομη, να το πω έτσι, δομή. Είναι δομή στην οποία συμμετέχει και το Υπουργείο. Άρα εδώ συναποφάσισαν να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση. Γιατί? Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό? Το ΠΑΣΟΚ ζητά επίσημα την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας και για πρώτη φορά δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από την κυβέρνηση. Δηλαδή ο κοινωνικός εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, δεν είπε τίποτα. Mm. Δεν έχουν απαντήσει ακόμη. Έχουμε επανέλθει την επόμενη ξανά και μάλιστα εγώ πριν τρεις ημέρες κατέθεσα και μία νέα ερώτηση στην οποία ζητώ εγγράφως όλα τα στοιχεία και όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να.
0: Ενημερώστε μας. Πάντως, ό,τι έχετε κάποια στιγμή να το συζητήσετε.
1: Βεβαίως, απλά εκ των προτέρων σας λέω και πριν γίνει οτιδήποτε, δεν περιμένουμε κάτι. Κατά την άποψή μου, είναι μείζον θέμα η αυθαίρετη βαθμολόγηση και συνιστά παρέτηση για τον οποιοδήποτε υπουργό. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, ότι αντίστοιχα το αδιάβλητο των εξετάσεων συνέβη. Υπήρξε άλλη μια φορά, το 1979, με υπουργό παιδείας τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και πρωθυπουργό του τότε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λοιπόν, όταν συνέβη το γεγονός, υπέβαλε την παρέτηση, του διέρευσαν θέματα τότε. Υπέβαλε την παρέτηση του κ. Βαζιτσιώτης και ο κ. Καραμαλής, τότε ο πρωθυπουργός, δεν την έκανε δεκτή, γιατί θεώρησε ότι ο υπάλληλος ήταν η γνώση του υπαλλήλου και όχι η γνώση του υπουργού. Ναι. Τώρα εδώ, εν προκειμένου, τελεί εν γνώση του ίδιου του υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε.
0: Είναι ένα θέμα πάντως. Αν προκύψει κάτι, θα ήθελα να τα ξαναπούμε. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα να τα ξαναπούμε. Καλά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί διανύουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, από ό,τι φαίνεται. Το ερώτημα είναι πολιτικό, ξεκάθαρο. Δημοσκοπικά, γιατί δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ?
1: Καταρχάς, δύο πράγματα βάλατε. Το διανύουμε μακρά προεκλογική περίοδο. Το βρίσκω εξαιρετικά προβληματικό. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στη θεσμική δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια και δεν θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα, και η κυβέρνηση ευθύνεται. Γι' αυτό ο ζηματοδότης μας βάζει σε ένα προεκλογικό ρυθμό. Άρα η πολιτική κάνει την άκρη. Mm-hmm. Έχουμε άλλο ένα χρόνο στον οποίο οφείλουμε να υπηρετήσουμε τη χώρα, να δούμε τα προβλήματα της χώρας και βεβαίως μετά να πάμε σε εκλογές. Εκτός αν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι οι οποίοι προβλέπονται από το Σύνταγμα για να πάμε σε πρόορες εκλογές. Mm-hmm. Ξέρετε ότι οι λόγοι δυστυχώς είναι προσχηματικοί και το να συζητάμε για το πότε θα πάμε σε εκλογές ένα χρόνο πριν είναι εξαιρετικά προβληματικό. Ένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, πράγματι το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση στην οποία συνεχίζει και παλεύει και διεκδικεί να προχωρήσει προς το καλύτερο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τα τελευταία πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς πραγματικά. Περνάει από τη μία δύσκολη φάση στην άλλη, αλλά κατά την άποψη τη δική μου είναι ένα κόμμα το οποίο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, έχει σοβαρούς ανθρώπους με ποιότητα και δυνατότητες. Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ στην πορεία, αυτή την δύσκολη πορεία, θα διεκδικήσει το καλύτερο και θα μπορέσει να το πετύχει. Έχει δηλαδή τις δυνατότητες. Τώρα από εκεί πέρα θα κρυφθούμε από τον κόσμο προφανώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ένα θέμα, παιδιά, αυτό. Δεν ξέρω. Και το με άρχιση παιδείας πρέπει να το δούμε και να το παρακολουθήσουμε. Λουί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε Λουί, τώρα τι θες να πω στον αέρα? Βοήθησε με λίγο κι εσύ. Έχει πλάκα το μήνυμά σου. Βοήθησε με λίγο κι εσύ. Καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς. Έτσι. Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό τώρα το πράγμα στον αέρα. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νότι μου, με τι θα πάμε στους τίτλους? Τι τραβάει η όρεξή σου? Για πες. Έλα, έχουμε λίστα. Και μετά θα μπούμε με πωλήσεις. Μετά όμως. Μετά τους τίτλους. Και υπάρχει λόγος που θα μπούμε με πωλήσεις.

Ορίστε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Summer in the City. Τι άλλο θέλεις? Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά αυτό είναι.

Θέμη στο κλιμού, πρόσεξε να δεις. Πρέπει να σου πω κάτι. Αν πεις κάτι για ένα υπουργείο, να ξέρεις ότι ακούνε. Όποιος θέλει να βγει. Και δημοσιογραφικά στέκει αυτό που έγινε, γιατί κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή. Και είχα τον βουλευτή που έχει καταθέσει την ερώτηση. Όποιος θέλει από το Υπουργείο, εδώ είμαστε. Να βγει να απαντήσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και πρέπει να σου πω ότι στην πορεία των 35 χρόνων που δουλεύω, όταν λες κάτι, να ξέρεις ότι ακούνε τα πάντα. Και όποιος θέλει, βγαίνει και απαντάει. Εντάξει. Δεν εννοώ μόνο τώρα σε αυτή την κυβέρνηση. Σε όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία 35 χρόνια μου έχει τύχει. Και όχι μόνο αυτό. Και τηλεφωνήματα επίσης, που να λένε τι είπε αυτός τώρα και γιατί το είπε. Και να σε παίρνουν μετά και να σου λένε ή από πάνω, γιατί το είπες τώρα αυτό. Έτσι. Οπότε, Θεμιστοκλή μου, δεοντολογικά δεν μπάζει το θέμα. Όποιος θέλει βγαίνει και απαντάει. Εδώ είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.

Σε λιγάκι η τίτλη ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και εμείς επιστρέφουμε εδώ παρέα αμέσως μετά μέχρι τις 11 συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Εντάξει Λουί μου το κατάλαβα. Πινελόπη μου, τώρα εσύ με αφορμή τι μου το λες αυτό, κάτι που είπε ο καλεσμένος, βοήθησέ με λίγο να το καταλάβω. Παναγιώτη, θα επανέλθω και με το δικό σου ερώτημα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Πανταραμπάς και στην Τσαμπαχάρ. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής, για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Συνεδριάζει αύριο νωρίς το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πρώτα απ' όλα, το 1983 το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Η Αθηνά Μαράκη με τρόλαρε. Μου λέει, πόσο γίνεσαι? Τη λέω 55. Μου λέει, full του 5. Αλλά ήρθε ο γνωστός χαρτοπαίχτης, το χαρτόμουτρο, ο Νότης Παπαγιαννάκος, και τη λέει, πρέπει να είναι 5 πεντάρια. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: 15 δεν έχουμε.
0: 3 πεντάρια.
1: 15 δεν έχουμε.
0: Τι 15?
1: Ιουλίου.
0: 16 Ιουλίου.
1: 16 έχουμε, ναι, σήμερα.
0: Α, γι' αυτό. Ακού τη σκέφτηκε η άλλη. Το 15 με το 5 τη σχέση έχει. 3-5-15. Εντάξει. Παιδιά, από χαρτιά δεν ξέρω, μην με μπλέκετε. Εντάξει, αλλά πέταξε ένα φουλ του 5. Ήρθε ο γνωστός Νότης Παπαγιαννάκος. Δύο πράγματα. Για δύο πράγματα διακρίνεται. Για την αγάπη του στην Ιταλία και για την αγάπη του στο χαρτί. Το χρήμα εννοείται. Το χαρτί. Το έτσι. Δηλαδή, πιο κανονικός Πασόκος πεθαίνεις από τον Νότη Παπαγιαννάκο.
1: Ωραία χρόνια.

0: Άρε Νότι, άρε Νότι. Ρε Νότι. Περίμενε. Είναι 34 χρόνια σε ξέρω, το ξέρεις. Ρε φίλε, 34 χρόνια. Τα περι... ναι, τα περισσότερα, έλα ναι, βάλ το κάτω. Ναι, μόνο στο... στο δημοτικό δεν σε ήξερα. Ακριβώς, ακριβώς. Σωτήρι μου, έτσι το έγραφε. Εκκλησία η MRB. Τι θες να κάνω. Δεν είπε θρησκεία, είπε εκκλησία. Ότι ο θεσμός της εκκλησίας πέφτει σε αυτή την δημοσκόπηση των τάσεων της MRB. Δεν είπε θρησκεία, πρόσεξε, είπε εκκλησία. Πινελόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολλά μηνύματα. Να δω τώρα γιατί έχω διάθεση να κάνουμε κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα, είπαμε για αυτό το τραγούδι, έτσι το 1983 ήταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Αλλά, σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 1992, έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη μας ηθοποιός. Εκλεκτή πρωταγωνίστρια του θεάτρου και του κινηματογράφου. Νομίζω ότι ήταν πολύ έντονη η σκηνική και γενικότερα η παρουσία της. Ακόμη και μπροστά στο φακό, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής σκηνής, ερμηνεύοντας πολλούς και διαφορετικούς ρόλους τόσο του κλασικού όσο και του σύγχρονου τότε δραματολογίου. Αναφέρομαι στη Μέρη Αρώνη. Και να πως κάποια στιγμή η Φίνος Φιλμ ήθελε να την τιμήσει.
1: Α, δεν στάθα. Απόψε γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη γιορτή του μεταξοσκόλικα.
2: Τι έκανα, λέει.
1: Και ξέρεις ποιος είναι ο μεταξοσκόλικας, εσύ.
2: Οχ, και μου τα πει εμένα ο απάνω, μου τα πει.
1: Και ξέρεις γιατί είσαι μεταξοσκόλικας. Γιατί μου άλλαξες ξαφνικά. Μεταλουδίτσα μου γίνεις, μεταλουδίτσα.
3: Τριαμβευτική είσοδος του γαμπρού στο σπίτι μας. Κι εγώ που κουράστηκα να βράσω αυγά για να φάμε όλοι μαζί. Αχ, Στέλιο, ήρθες. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς από εδώ.
4: Τρία πουλά, τρία πουλάκια.

0: Έχεις ακόμα να κάνεις πολύ με το κορμί μου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, impossible. Πότε θα προλάβω τα μαλλιά μου.
0: Πάχει να σε το αριστερό μέρος.
2: Όχι. Καλώς είμαι και δεξιά και αριστερά.
0: Impossible. Je t'en prie. Έλα να μιλήσουμε λίγο πριν παντρευτείς. Brune ou blonde, c'est la même chose.
2: Oui, oui, γιατί όχι.

0: ήθελα να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αχ, Στέλιο, ποτέ δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω. Εγώ κάτι που να μην έχει αλκοόλ. Παχαίνει το αλκοόλ. Θα πιω ένα ούτσι.
2: Μπράβο. Μέρι Αρώνη, έτσι. Γνωστή η παρουσία της και νομίζω ότι μας έχει χαρίσει πολύ ωραίες στιγμές, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Ζαφυρία μου, η Ζαφυρία μου λέει τώρα το εξής, ότι εντάξει, λέει, μου φτιάξετε το CD του καλοκαιριού με τις μουσικάρες, να ευχαριστήσει πάρα πολύ την αγαπητή Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτό εδώ, γιατί με την Κωνσταντίνα έχουμε βρει ένα τρόπο επικοινωνίας μοναδικό. Μία λέξη λέμε και ξέρουμε τι θέλει ο ένας και τι θέλει και ο άλλος. Οπότε αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, γιατί το ραδιόφωνο ειδικά αυτή την ώρα πρέπει να είναι και παρέα και η μουσική δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εκ των πραγμάτων και στην ώρα αυτή. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα για τις επιλογές της. Μου κάνει εντύπωση, μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για την Οδύσσεια του Νόλαν. Εγώ θα έλεγα το εξής, να τη δούμε την ταινία και να το συζητήσουμε και τότε. Αυτό θα έχει το ενδιαφέρον του πάρα πολύ. Όσες και όσοι την δείτε, βέβαια, τι λέω, χαζομάρα είπα. Εκτός και αν τη δείτε απόψε ή αύριο, όχι δεν γίνεται αύριο, την ώρα της εκπομπής, γιατί μετά εγώ θα ξαναέρθω, πότε θα ξαναέρθω, 3 Αυγούστου. Θα δουλέψουμε σερί κάτι τετράωρα φοβερά μέχρι τις 16 και μετά θα ξαναφύγουμε 17 Αυγούστου. Οπότε τον Αύγουστο έχουμε αρκετό πραγματάκι να πούμε. Και θα σας ετοιμάσω και ωραία θέματα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας το Βαγγέλη. Κάτσε, γιατί αν δεν μιλήσω ανατακτά χρονικά διαστήματα μαζί του, κάτι μου λείπει. Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά το πράγμα. Βρε καλό στα παιδιά.
3: Να το κοιτάξεις, Δημήτρη, δεν είναι καλό αυτό.
2: Ναι.
3: Να το κοιτάξεις.
2: Εγώ τους φίλους μου τους τιμώ. Άνθρωπος που με έχει κεράσει κοπελίτη και τυρόπιτα.
3: Αυτό. Τι έγινε.
2: Καλά, καλά. Τι γίνεται. Εσύ πες μου τα χαμπάρια από το κέντρο της Αθήνας. Πες μου τώρα. Γιατί...
3: Τα ίδια.
2: Ωραία,
3: τα
2: πρόσεξε.
3: Ίδια, ίδια.
2: Είναι 11 παρά 20, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, είναι Πέμπτη. Πρώτα απ' όλα, υποψιάζομαι ότι γιατί έχω και καιρό να ανέβω στο κέντρο, πρέπει να έχει κόσμο. Και λαό.
3: Έχει, ναι.
2: Έχει ναι.
3: Κόσμο.
2: Και.
3: Και αυτό λέω και εγώ. Το ίδιο λέμε. Την ίδια πορεία έχουμε και οι δύο.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει, έχει κόσμο, όχι πάρα πολύ.
2: Εγώ δεν έχω απορία. Εγώ το βλέπω ως ρεπορτάζ και καλά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ ρεπορταζιακά το λέω.
2: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, έχει κόσμο, δεν έχει όπως πέρυσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Α, δεν και έχει όπως πέρυσι,
3: Όχι. Είναι με τις μέρες του. Έχει κάποιες μέρες που έχει λίγο παραπάνω κόσμο, όχι κάτι τρελό όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε κάνει πολύ καλύτερες χρονιές. Ενώ από θέμα όγκου κόσμου, αυτό που έβλεπε στον δρόμο.
2: Mm-hmm.
3: Εντάξει. Δεν ξέρω, είναι μια περίεργη χρονιά, ρε Δημήτρη. Τώρα δεν έχω τι να πω. Είναι περίεργη.
2: Σου έχει τύχει κάτι ωραίο περίεργο πέρα από το αν έχει κόσμο ή δεν έχει μέχρι τώρα που σου έκανε εντύπωση, γέλασες? Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
3: Όχι, μωρέ, φετινό, όχι. Γιατί.
2: Γιατί εσύ είσαι στο ταμείο και δεν βγαίνεις έξω.
3: Είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Το τι είσαι στο ταμείο.
3: Τα τελευταία. Ναι, τα τελευταία χρόνια είμαι στο ταμείο, δεν βγαίνω έξω, άρα εκ των πραγμάτων χάνω έτσι πολύ επαφή με τον κόσμο.
2: Αλήθεια, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Επειδή έχουμε συζητήσει ότι εσύ ξεκίνησες από την πλάκα που είχε ο πατέρας σε ένα μαγαζί και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Θυμάσαι ένα περιστατικό που σου είχε κάνει εντύπωση? Γιατί είσαι από μικρός, ρε παιδί μου, στα μαγαζιά. Και ειδικά στην πλάκα που, εντάξει, ήταν τελείως διαφορετικά εκείνες τις εποχές, υποψιάζομαι. Θυμάσαι ένα περιστατικό κουφό που σου είχε τύχει?
3: Κοίταξε, κουφό μου είχε τύχει πυροβολισμός.
2: Ο Χριστός και η Παναγία, αμέσως μου πήγε στη μαφία, ρε φίλε.
3: Στα άσχημα.
2: Όταν λες πυροβολισμός, τι εννοείς?
3: Εντάξει, είχε γίνει θέμα τότε. Ήταν ένας πιτσιρικάς που δούλευε σε ένα μαγαζί.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, είχε κάποια θέματα. Και πήγε μια μέρα και άρχισε να πυροβολεί.
2: Αλήθεια, πότε έγινε αυτό?
3: Μιλάω τώρα. Τέλος δεκαετίας του 80 πρέπει να ήταν. Και η πλάκα είναι ότι αφού πυροβόλησε, τέλος πάντων σκότωσε έναν, αποτύχει, γλίτωσε ένα στο απέναντι μαγαζί, γιατί τυχαία έσκυψε εκείνη την ώρα. Πέταξε, άρχισε να τρέχει. Εμείς λοιπόν βλέπουμε εκεί που δούλευα έναν τύπο να τρέχει. Mm-hmm. Και ένα σερβιτόρ από πίσω να φωνάζει: πιάστε τον, πιάστε τον. Εμείς φανταστήκαμε ότι έχει φύγει χωρίς να πληρώσει. Δεν έχουμε καταλάβει ποιος
2: είναι. Δεν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
3: μέσα στον πανικό, στον κόσμο που είχε, είπε στη δουλειά, δεν το πήραμε χαμπάρι, ρε παιδί μου, δεν δώσαμε βάση. Την ώρα λοιπόν που περνάει τρέχοντας, του βάζει ένα σερβιτόρο, τον έχω και μαζί μου τα τελευταία χρόνια στο μαγαζί. Του βάζει τρικλοποδία, πέφτει κάτω και πάμε να τον πιάσουμε. Και την ώρα που πάμε να τον πιάσουμε, φωνάζει ο σερβιτόρος. Εκεί που λέει πιάστε τον, πιάστε τον. Έχει όπλο. Μέχρι που λέει έχει όπλο. Προφανώς κάναμε τον Κινέζο, τον πιάσανε. Αλλά ναι, αυτό και οι απόκριες ήταν.
2: Καλά, οι απόκριες, ναι, στην πλάκα ναι. Ήταν. Γιατί, τι το ιδιαίτερο είχαν οι απόκριες στην πλάκα και θες να σου αυτό.
3: Δεν υπάρχει.
2: Εμείς θυμάμαι τότε.
3: Ήταν χιλιάδες κόσμο.
2: Με τον αδελφό μου και τα ρόπαλα. Εγώ αυτό θυμάμαι.
3: Εγώ το θυμάμαι ακόμα πιο πριν με χαρτοπόλεμο και κομφετή.
2: Τι, με τα ρόπαλα που βαρούσαμε αβέρτα.
3: Ναι, μετά,
2: μας βαρούσαν
3: αβέρτα. Μετά ήρθαν τα ρόπαλα, μετά ήρθαν τα ρόπαλα που είχαν μέσα πέτρες και γυαλιά και τέτοια και μετά τελειώσαν όλα, σβήσαν αυτά.
2: Τι έχουμε κάνει στη ζωή μας.
3: Ναι, έχουμε κάνει διάφορα. Πάντως ήταν άλλα χρόνια, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία.
2: Καλά, πλάκα δεν το λες. Πονούσες.
3: Όχι, πονούσε. Αλλά το λέω με την έννοια ότι γενικά ήταν άλλη εποχή, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, άλλη δυναμική που είχε ο τουρίστας, γιατί είχαμε τη δραχμή που ήταν τσάμπα.
2: Η δραχμή ήταν τσάμπα για τους τουρίστες, αλλά ήταν χρήματα για εμάς. Τώρα, όχι, δεν λέω να γυρίσουμε στη δραχμή, έτσι, αλλά
3: ναι, εντάξει.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Πάρα πολλοί κόσμος, ένα πάρτι γενικό, μουσικές, μια τελείως άλλη διαδικασία που τώρα είναι, δεν έχει καμία σχέση, είναι αποστηρωμένο πράγμα που εγώ νομίζω ότι δεν είναι ωραίο πια. Δηλαδή εμένα η πλάκα δεν μου αρέσει. Θεωρώ ότι δεν είναι ωραία σε σχέση με αυτό που έχω ζήσει εγώ, σε σχέση με αυτό που έχω δει.
2: Ναι. Δεν μου λες.
3: Πολύ περισσότερο.
2: Θυμάσαι το μεγαλύτερο. Σας άφηναν tips, έτσι, Μπουρμπουάρ.
3: Ναι.
2: Το μεγαλύτερο που έχεις πάρει, τι ήταν.
3: Φίλε, το μεγαλύτερο δραχμές που έχω πάρει που το θυμάμαι είναι σε αυτό το μαγαζί. Σε δραχμές.
2: Περίμενε,
3: άνοιξα,
2: σε αυτό που είσαι τώρα, εννοείς.
3: Αυτό που είμαι τώρα, ναι.
2: Ναι, ναι, για πες.
3: Που άνοιξα την εποχή που είχαμε και τα δύο νομίσματα και δραχμές και ευρώ. Όπου είχα μια οικογένεια, μπορεί να το ξαναπεί αυτό, η μάνα με δύο γιους και τις νύφες, Ελληνίδα η μάνα, Ελληνοαμερικάνα, η οποία ερχόντουσαν συνέχεια και τρώγανε στο μαγαζί όσες μέρες κάτσαν εδώ, και την τελευταία μέρα λέει δεν θέλουμε ρε παιδί μου να φάμε, απλά ήρθαμε γιατί θέλει να έρθουμε. Και βγάζει να πληρώσει και έχει κάνει τώρα ένα λογαριασμό, τυχαίο το νούμερο στο περίπου 25.000 δραχμές, και μου αφήνει 75.000 μπουρμπουάρ. Και του λέω, ναι, και του λέω ρε φιλέ, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή έχεις κάνει λάθος. Μου λέει αδερφέ, γουστάρει τόσο πολύ η μάνα μου και σε βλέπει σαν παιδί της, που το ότι χαίρεται που έρχεται εδώ είναι η μεγαλύτερη μου χαρά.
2: Είχαν έρθει ένα καλοκαίρι ή είχαν έρθει κι άλλα.
3: Λοιπόν, ήρθαν ένα καλοκαίρι και πέρυσι ήρθε ο γιος. Μου λέει δεν ξέρω, δεν νομίζω, μου λέει, να με θυμάσαι. Του λέω για πες. Μου λέει ερχόμουν με τη μάνα μου, γιατί το καθόσουνα σε αυτό το τραπέζι. Αυτή η παρέα μου λέει πέθανε πριν 4 χρόνια.
2: Αμάν.
3: Και μέχρι που πέθανε μου λέει όταν πας στην Ελλάδα θα πας να βρεις αυτό το παιδί.
2: Α, μάλιστα. Αλήθεια. Ρε παιδί μου, τι μπορεί να γράψει στο μυαλό ενός ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, ρε Βαγγέλη.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε μια άλλη εποχή, ξαναλέω. Τώρα πια δεν είναι εύκολο να γίνουν αυτά. Αλλάξαμε εμείς σαν άνθρωποι, ενώ μέσα από τη δουλειά. Δηλαδή.
2: Εγώ θα σου πω κάτι. Περίμενε. Ξέρεις, μου λένε συχνά οι παρέες μου, πας στα ίδια και τα ίδια μαγαζιά και τα λοιπά για φαγητό και τέτοια. Εμένα μου αρέσει να έχω στέκει. Και μου αρέσει να έχω στέκει όχι για το φαγητό. Πρώτα απ' όλα. Σέβομαι πάρα πολύ τους επαγγελματίες που σέβονται τον πελάτη. Και δεν εννοώ το σέρβις. Εγώ δεν θα διαμαρτυρηθώ ποτέ για το σέρβις. Αν ένα φαγητό δεν μου αρέσει, δεν θα πω τίποτα, θα το βάλω στην άκρη. Με νοιάζει όμως η ατμόσφαιρα που μπορεί να έχει ένα μαγαζί και το φορτίο, Βαγγέλη. Και γι' αυτό μου αρέσει να πηγαίνω σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Το στέκι, η έννοια που έχει το στέκι για μένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Θα μου πεις,
3: είναι αλήθεια.
2: Δεν δοκιμάζεις. Δεν με ενδιαφέρει να δοκιμάσω, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Όχι, εγώ τα κάνω και τα δύο. Δηλαδή, θα πάω και να δοκιμάσω. Έχω και τα στέκια μου. Όμως έχει αλλάξει ο τρόπος της δουλειάς, τουλάχιστον σε εμάς που έχουμε πλέον κεντρικά μαγαζιά και τα έξοδά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα, άρα μπαίνει σε μια διαδικασία ότι πρέπει να δουλέψουμε. Τότε ήταν τελείως διαφορετικά. Τότε πάλι έπρεπε να δουλέψουμε. Ήταν λιγότερα τα έξοδα, είχαν μεγαλύτερη αξία τα λεφτά σε σχέση με σήμερα, εννοώ. Και αυτό σου δίνει, ρε παιδί μου, την ευκαιρία να είσαι πιο κοινωνικός με τους ανθρώπους.
2: Καλά, ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή, ο αδερφός μου το κάνει τώρα, ο οποίος όμως δεν έχει καμία σχέση με το λογιστικό κομμάτι και με τις πληρωμές του μαγαζιού. Mm-hmm. Άρα δεν έχει κανένα άγχος. Εγώ όμως που μιλάω συνέχεια με τον λογιστή, με το γραφείο, με το αυτό, να πληρώσουμε, να κάνουμε. Πού να βρεις διάθεση τώρα να καθίσεις.
2: Καλά, έχεις μεγαλώσει, ρε Ευαγγέλη μου. Δεν είσαι και το παιδάκι στην πλάκα όταν δούλευε μικρός, που τα βλέπετε τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
3: Ναι, δεν είχα τη σκοτούρα. Τώρα έχω τη σκοτούρα.
2: Ναι.
3: Που έχει να κάνει και με την ηλικία, προφανώς. Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, με μεγαλώντας τα βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Εννοείται.
3: Ναι, αλλά αυτό όμως λείπει, αυτό λείπει από την αγορά, να το πω έτσι, από το τουριστικό μας κομμάτι. Γιατί ο πελάτης το καταλαβαίνει όταν είναι προσποιητό. Εγώ μιλάω να είναι πραγματικό. Γιατί υπάρχει και ο σερβιτόρος, ο οποίος προσποιητά θα κάνει τεμενάδες που λέει ο λόγος, γιατί θέλει να πάρει τον μπουρμπουάρ. Εμάς δεν ήταν το ζητούμενο μας να πάρουμε τον μπουρμπουάρ. Εμάς το ζητούμενο μας ήταν να έχουμε ωραία επικοινωνία με τον πελάτη και να περάσει καλά ο πελάτη.
2: Ναι.
3: Για να μας ξανάρθει. Δηλαδή, εγώ έχω πελάτες που. Δηλαδή, πέρυσι μου ήρθε ένας πελάτης, τον είχα πριν 15 χρόνια.
2: Από πού?
3: Θυμάσαι, από Αυστραλία. Ναι, πώς δεν σε θυμάμαι, δηλαδή, ο τάδε που ερχόσουνα με τον τάδε. Γιατί κάναμε παρέα, δηλαδή, πώς να σου πω, Στάικερ Λίλης τους ξέρεις.
2: Ναι.
3: Την εποχή, τη χρονιά που κάνανε το Σίρκους, το... δεν θυμάμαι σε ποιο στάδιο, που ήταν 15-20 παραστάσεις που είχαν ολόκληρο θίασο μαζί τους. Εγώ έκλεινε το μαγαζί, τελείωνε η παράσταση και ερχόντουσαν και τρώγαμε παρέα.
2: Αλήθεια.
3: Έφευγε ο μάγειρας γιατί έπρεπε να φύγει. Καθόμουν, φτιάχναμε τι ήταν να φτιάξουμε. Είχαμε κλείσει τις πόρτες, καθόμασταν και τρώγαμε. Στη μία παράσταση που πήγα,
2: ναι,
3: που ξέραν ότι θα πάω, είχαν βγάλει ένα μεγάλο πανό που έλεγε τρώμε στο Ενωμαγειρίο των Θεών.
2: Αλήθεια.
3: Αυτό όμως δεν ήταν για να πάρω τη διαφήμιση. Που είχα τη διαφήμιση, ποιος ήξερε από όλους αυτούς που ήταν εκεί, τι είναι το Ενωμαγειρίο των Θεών. Ήταν όμως η δική μου ευχαρίστηση να περάσω καλά μαζί τους και να φάνε ένα πιάτο φαΐ την ώρα που τελειώναν την παράσταση και έρχονται στο ξενοδοχείο, και η δική τους ευχαρίστηση που καθόμουν κάθε βράδυ μέχρι 1-2 η ώρα εδώ πέρα και τρώγαμε.
2: Καλά. Βγήκε πανό τέτοιο.
3: Τι και λες, πρέπει να το έχω και κάπου φωτογραφία.
2: Α, έχει ζήσει ωραίες στιγμές, ο Βαγγέλης.
3: Το
2: Ενωμαγειρίο των Θεών.
3: Σε ωραίες εποχές.
2: Αυτό είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ξέρεις τι. Τώρα, ακούγοντας αυτά που λέμε, σκέφτηκα το εξής. Ήμουν πριν από 2 Σάββατα, 3, σε ένα μαγαζί που πάω. Εκεί στο κεραμικό. Γιατί έχει μια φοβερή αυλή. Πάω από την πρώτη μέρα που άνοιξε. Άνοιξε μέσα στην κρίση. Νομίζω αρχές κρίσης το 10, το 11. Αλλάζει συνέχεια τον κατάλογο του. Αλλάζει συνέχεια όμως τον κατάλογο του. Ο σεφ εκεί. Και μπήκανε μέσα. Τρελαίνομαι για τους μουσικούς του δρόμου, αλλά εκεί στο συγκεκριμένο μαγαζί έμπαινε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μια παρέα με χάλκινα.
3: Mm-hmm.
2: Και μπήκε τώρα μια φοβερή παρέα, με σαξόφωνα μέσα και τέτοια.
3: Οι οποίοι περνάνε και από εδώ, γιατί μια-δυο μπάντες είναι αυτές, νομίζω.
2: Περνάνε με τα σαξόφωνα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι δύο κοπέλες, τρεις, νομίζω η μία κοπέλα παίζει σαξόφωνο, οι άλλες δύο τραγουδάνε, έχουν τύμπανα, το ένα τ' άλλο. Ρε φίλε, τι ωραίοι που ήταν. Και δεν μου κόψε να του ζητήσω κάποιο κινητό να έρθουν εδώ ένα βράδυ να κάνουμε χαμό. Αλλά ειλικρινά, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τόσο καλούς μουσικούς δρόμου. Καλά, δεν λέω ότι είναι όλοι.
3: Καλά, προφανώς. Φαντάζεσαι όμως η πλάκα να ήταν έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, να υπήρχε αυτό στη βάση του, ενώ να υπήρχαν.
2: Να μαζεύονται εκεί μουσικοί δρόμοι και να παίζουν.
3: Ναι, τι πιο ωραίο. Δηλαδή πηγαίνει στη Διονυσίωρο
2: Παγίτου. Καλά, και στην πλάκα θα ταιριάζει πάρα πολύ.
3: Ναι, στη Διονυσίωρο Παγίτου, ας πούμε, έχει βραδιές που κατεβαίνουν διάφοροι μουσικοί και παίζουν. Σε αποστάσεις ο καθένας μόνος του ή ντουέτα και τέτοια. Και μαζεύει κόσμο γιατί είναι ωραία. Κάτω από την Ακρόπολη να καθίσει να ακούς μια ωραία μουσική, να έχει πάρει μια μπύρα που λέει ο λόγος από το περίπτερο και να καθίσει να τα ακούσει. Αυτό δεν είναι κακό φολκλόρ, είναι ωραίο πράγμα.
2: Μάλιστα.
3: Όμως η πλάκα έχει γίνει οικιστικό.
2: Περίμενε. Παρακαλείτε ο Στέλιος, γιατί το είδα. Ρουλαμού, μου στείλε μήνυμα ένα Στέλιος. Όντως έχει πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισιού από την Κηφισιά και κάτω λόγω έργων. Έχει κοκκινήσει. Στέλιο μου, αν θέλει, στείλε μου αριθμό κινητού να σε καλέσουμε αμέσως γιατί τελειώνει η εκπομπή, να μας δώσει μια εικόνα ή όποιος περνάει τώρα από τον Κηφισό. Το ξαναλέω, μετά την Κηφισιά. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο λόγω έργων. Καλέστε με τώρα, αφήστε αριθμό κινητού να σας καλέσουμε αμέσως. Έλα, Βαγγέλη μου.
3: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο, ρε παιδί μου, αυτή η ατμόσφαιρα δεν είναι δύσκολο να την αφήναν να ξαναγυρίσει. Απλά έγινε η πλάκα, σπίτια, βίλες, όλο αυτό το κακό τουριστικό που έχει απ' έξω κρεμασμένα πράγματα και όλο αυτό το πράγμα. Και ο τουρίστας κατεβαίνει και βρίσκει, νομίζω εγώ που έχω δει το προηγούμενο, μια όχι πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία ατμόσφαιρα.
2: Μάλιστα.
3: Αν ξέρετε τα σκαλάκια, okay, που έχουν την ατμόσφαιρα που
2: καλά, έχουμε. Ναι, εντάξει, τα σκαλάκια είναι τα σκαλάκια, πανικός γίνεται.
3: Ναι, και υπάρχει και λόγο.
2: Εμένα στα σκαλάκια, να σου πω την αλήθεια, όσο υπήρχε το γνωστό μαγαζί,
3: ναι,
2: πήγαινα πάρα πολλές φορές νωρίς το πρωί, μόλις άνοιγε, και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, από ένα παράθυρο άκουγα πιάνο. Τρελαινόμουνα. Κάποιος έπαιζε πιάνο πρωί-πρωί, εκεί, στα σκαλάκια. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι κάποιος έπαιζε μουσική πιάνο πρωί-πρωί. Να πω, φοβερό. Ωραίο είναι. Ωραίο ήταν αυτό.
3: Ωραία είναι αυτά.
2: Βέβαια, μετά τον Παπακαλιά, τα σκαλάκια έγιναν απλησίαστα. Έτσι, πανικός δεν είναι. Δηλαδή...
3: Ναι, ήταν πριν.
2: Ναι.
3: Κάνανε μια τεράστια κοιλιά όταν πεζοδρομήθηκε η Ανδριανού και κατέβηκε όλος ο κόσμος στην Ανδριανού και η Δαθηναίων, όλο αυτό εκεί το κομμάτι που μάζεψε τον κόσμο. Γιατί τότε παλιά, εγώ παιδάκι που ήμουν, αυτό ήταν δρόμος. Κατέβηκε ο κόσμος εκεί και μετά όταν έγινε με τον Παπακαλιάτη ξαναπήρε πάνω του, και νομίζω είναι τόσο ωραίο όσο πρέπει να είναι και θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου να είναι όλη πλάκα και όλη
2: επιτέλεια. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει την πλάκα. Για να δω πόσο καλά με ξέρεις. Τι μπορεί να μου αρέσει την πλάκα?
3: Μαγαζί.
2: Αίσθηση.
3: Για πες, δεν μου έρχεται.
2: Επειδή δεν τρώω τηγανιτές πατάτες.
3: Ναι.
2: Έχω κόψει τα τηγάνια. Μ' αρέσει ότι μυρίζει παντού τηγανιτή πατάτα, ρε φίλε. Εγώ και ο Θαναθάκης του Αρκάτου έχουμε το δεύτερο. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Λέω, αφήστε με εδώ να μεθύσω. Τηγανιτή πατάτα παντού. Τρελαίνομαι. Γιατί δεν τρώω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Τη συνέχεια τελειώνουμε τώρα, άντε να φεύγουμε κι εμείς. Τα μαζεύουμε.
3: Καλό βράδυ.
2: Να έρθουν οι επόμενοι. Άντε.
3: Έγινε.
2: Καλή ίσπραξη, Βαγγέλη. Καλή ίσπραξη.
3: Καλά, καλά, ευχαριστώ.
2: Για χαρά.
3: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, Νότι μου, θα είσαι αύριο. Τι έγινε, ρε φίλε? Έχουμε κλείσει κάτι τετραήμερα εμείς αβέρτα τον τελευταίο καιρό, έτσι. Αύριο είναι Παρασκευή, Νότι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Ο Στέλιος τώρα δεν μου έστειλε μήνυμα. Τέλος πάντων, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, έχει πρόβλημα το καθοδικό του Κηφισού μετά την Κηφισιά. Δηλαδή, πριν την διασταύρωση με την. Πώς το λέμε. Φανταστείτε, Καλυφτάκι τώρα είναι εκεί, σε αυτό το ύψος περίπου. Έχει κάποια έργα εκεί. Οπότε, αν μπορείτε να τα αποφύγετε, να τα αποφύγετε. Βλέπω ότι είναι κατακόκκινο εκεί ένα κομμάτι. Ραντεβού αύριο το βραδάκι στις 9. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ, ό,τι και αν κάνετε απόψε. Αύριο θα είμαι 55 και μια ημέρας. Πω πω. Δηλαδή τώρα πάω στα 56, ρε φίλε. Νότι, πώς είναι πηγαίνοντας στα 56 εσύ που είσαι 60 και... Γεια.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαρακή. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς και στην Τσαμπαχάρ, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χουθί στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθι να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ισραηλινή πλευρά εκτιμά ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αρχίσουν να πλήττουν και μη στρατιωτικές υποδομές στο Ιράν. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση απόψε στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή και ντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παρέτησή τους υπέβαλαν νωρίτερα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Το πρωί, την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γνωστοποίησαν Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας. Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από την Αντιτρομοκρατική. Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων ή από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και η εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την έναρξη των έργων στη γραμμή 4 του μετρό, αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον αρμόδιο Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Η σχετική δαπάνη για τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα εκδώσουν πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών, δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται σε περιοχές της καναδικής επαρχίας Οντάριο εξαπλώθηκε σήμερα προς το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις εικόνες από το Τορόντο που είχε βυθιστεί χθες σε μια κυτρινοπή ατμόσφαιρα που θύμιζε αποκάλυψη λόγω του καπνού. Επηρεάζονται πλέον οι αμερικανικές πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόης, οι οποίες συνορεύουν με τον Καναδά, ενώ το νέφος αναμένεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του απογεύματος τοπική ώρα. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς κανόνες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δηλώσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Forward, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
3: Entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, baneo, pegó en el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, ponerse otra cosa, viene Messi, baneo a Messi, va Messi, mete el centro, ¡no! No termina nunca, hay que dejar de creer. Argentina 2, Argentina 2, Inglaterra 1, Lautaro viejo más. Argentina y mi corazón estamos juntos, siempre juntos. Argentina 2 a 1, 47 minutos Juan Pablo. Vamos Argentina todavía, no se puede tener tanto culo. No es Argentina 2 a 1.

0: Τραγικών λαθών του Γερμανού προπονητή της Εθνικής Αγγλίας. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο στην Εθνική Αγγλία να είναι Γερμανός ο προπονητής. Ήρθε αυτό το φοβερό αποτέλεσμα αφού άφησαν όλους τους χώρους στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Συμπερασματικά, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που ενώνει, που παθιάζει, που σε εξυψώνει, που δημιουργεί ευτυχία. Αυτό που έχει συμβεί από χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στην Αργεντινή, αλλά και σε υπόλοιπα μέρη του πλανήτη που είναι παθιασμένοι με την μπάλα, με το κανονικό ποδόσφαιρο και με την ίδια με αυτή την φοβερή ομάδα, είναι μοναδικό. Είναι ένας ηλεκτρισμός στο ποδόσφαιρο, είναι μια χαρά, μια ευτυχία. Όταν γίνεται σωστά, έχει ένα νόημα και μπορούν οι άνθρωποι να πορεύονται και να χαμογελάνε. Καλησπέρα σας, στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα κινηθούμε στο ποδόσφαιρο και στην επιστήμη, θα δούμε τι τρώμε, θα δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο με πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, αλλά ξεκινάει και θα έχουμε και τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα θα είναι μαζί μας ήδη στο ραδιοθάλαμο ο Νίκος Χαραλαμπίδης, ο άνθρωπος της Greenpeace, άνθρωπος Greenpeace στην Ελλάδα μάλλον. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα κάνουμε μια τελευταία στάση, κυρίες και κύριοι, στο ποδόσφαιρο προς το παρόν για την πρώτη ώρα, διότι έγινε η κλήρωση για το πρόγραμμα, έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League της σεζόν 2026-2027. Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ο νέος πρόεδρος της Super League και έθεσε τους στόχους.
1: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουμε, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
2: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι βάλατε ξεκάθαρους στόχους στο σχεδιασμό σας από την αρχή. Ήσασταν ξεκάθαρος.
1: Ναι. Όπως είπα, από τις πράξεις θα φανούν αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι.
2: Και σε ό,τι αφορά την Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, αλλά...
1: Θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα.
2: Και για τον Παναθηναϊκό, οφείλω να σας ρωτήσω, ο διευθυντής του Παναθηναϊκού, για την κλήρωση, πώς την είδατε?
1: Μια χαρά. Εξαιρετική.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως και 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να μάθουμε τι θα τρώμε. Μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτό, διότι μας λένε ότι εντοπίστηκε σαλμονέλα, για παράδειγμα, στην Λαμία από κοτόπουλα, βρήκαν τον προμηθευτή, αλλά εμείς κανείς εδώ στον πληθυσμό δεν μάθαινε ποιος είναι ο προμηθευτής. Δύο μήνες πριν, ένας προμηθευτής κρέατος είχε αντίστοιχη δραστηριότητα, υπήρξαν δηλητηριάσεις από ένα ακριβό εστιατόριο στην Κηφισιά. Ξεκίνησε, μετά είδαν ότι ο ίδιος προμηθευτής είχε δώσει κρέατα και στις Κυκλάδες. Ο τουρισμός είναι το σημείο αναφοράς μας για τη χώρα και τα λοιπά, με τις βαρύγδουπες δηλώσεις όλων των πολιτικών. Εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι εξακολουθούμε να είμαστε σε αυτή τη χώρα και θεωρούμε ότι αυτά που τρώμε είναι κανονικά. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι. Υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση. Φανταστείτε αυτό το μικρό, το καθημερινό ελληνικό περιστατικό να είναι διευρυμένο, να είναι καθεστώς, να είναι θεσμός. Κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, ο άνθρωπος Greenpeace, είναι στην Ελλάδα, στο ραδιοθάλαμο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νιώθω λίγο περίεργα γιατί τα λέμε τηλεφωνικά από μακριά και είναι από κοντά τώρα. Ξεκινώντας από αυτό που αναφέρατε σαν πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το θέμα μας δεν είναι ότι απλώς δεν ξέρουμε τι τρώμε, είναι ότι έχουμε μία απέχθεια σε ελέγχους και σε διαφάνεια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι τρώμε, μας νοιάζει πάρα πολύ τι τρώμε και το ψάχνουμε, αλλά η διαδικασία που λέγεται έλεγχος, διαφάνεια, αναφορά, συστηματικότητα απουσιάζει.
0: Η ίδια ακριβώς συζήτηση χθες ήταν με τον καθηγητή που είχαμε προσκεκλημένο για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, που έθεσε όλους τους στόχους ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής και κάτος της έδρας UNESCO για την πράσινη καινοτομή και κλινική οικονομία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο οποίος παραδέχθηκε, μάλλον μας είπε, ότι το πρόβλημα είναι η άλλη, και δεν υπάρχει προσωπικό
1: ακριβώς
0: να δει τι γίνεται με τα δίκτυα, να ελέγξει το νερό.
1: Δηλαδή, αντίστοιχα, από το νερό μέχρι τα σκουπίδια, η διαχείριση κτλ.

0: τα δεδομένα έχουν κενά.
1: Ναι.
0: Και βολεύει όλο το σύστημα να έχουν κενά, γιατί ναι, ο καθένας τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν και λέει πάμε καλά, δεν πάμε ναι, καλά, πάνε λίγο έτσι, πάνε λίγο αλλιώς. Όταν μιλάμε για τη διατροφή όμως, όταν μιλάμε για το τι τρώμε, τι καταπίνουμε, το οποίο μπορεί να καταλήξει σε σαλμονέλες, μπορεί να καταλήξει σε θανάτους σε τελευταία ανάλυση, να καταλήξει εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι, συμπολίτες μας, οι οποίοι θα βρεθούν στα νοσοκομεία, στα καλά καθούμενα, σε ένα γάμο, σε μια γιορτή κτλ. Ή σε ένα πανηγύρι, εκεί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και το θέμα τις πιο πολλές φορές δεν έχει να κάνει τόσο με την κακή ποιότητα του υλικού, έχει να κάνει με την κακή συντήρηση, έλλειψη συντήρησης και μάλιστα όταν μιλάμε για μεγάλες ποσότητες τροφίμων που μετακινούνται μέσα στο καλοκαίρι χωρίς κατάλληλες
1: συνθήκες. Δύο και τρεις φορές.
0: Ακριβώς. Βγαίνει, αποψύχεται, ξαναμπαίνει, αποψύχεται, ξαναμπαίνει κτλ. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Και υποτίθεται ότι αυτό θα αντιμετωπιζόταν με διάφορα ISO, με διάφορα HASP κτλ. Και αυτά όμως θέλουν μια διαδικασία ελέγχου, θέλουν ελεγκτές και θέλουν και μια διαδικασία διαφάνειας. Όταν αυτά πράγματα τα τραβάς από κάτω, καταραίει το σύστημά σου.
1: Εξαιρετικά. Και έρχεται πλέον μια νέα κατάσταση.
0: Έρχεται μια νέα κατάσταση η οποία μας αρέσει να λέμε ότι έρχεται από τις Βρυξέλλες. Στην πράξη είναι κάτι το οποίο ζήτησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Μας αρέσει πάρα πολύ να καταγγέλουμε και να κατακεραυνώνουμε τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες σπάνια παίρνουν πρωτοβουλίες μόνες τους χωρίς να έχουν την πλήρη στήριξη ή πιο σωστά την πίεση από συγκεκριμένες κυβερνήσεις για να πάρουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Με πίεση λοιπόν κυρίως από τη Γερμανία και τη Γαλλία, όχι μόνο από αυτές αλλά κυρίως από τη Γερμανία και τη Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ακρίβεια, πήρε μια πρωτοβουλία και υπέγραψε τη συμφωνία Mercosur με τις χώρες Λατινικής Αμερικής, μια τεράστια εμπορική συμφωνία η οποία πρακτικά ανοίγει την αγορά για εξαγωγές, μαζικές εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, αυτοκινήτων, χημικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ. Από την Ευρώπη και εισαγωγές, εξαγωγές στη Λατινική Αμερική και εισαγωγές από τη Λατινική Αμερική τροφίμων, κοτόπουλων, ζωικών προϊόντων, ζωοτροφών κτλ. Κτλ. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι μια εμπορική συμφωνία. Τι μας αφορά? Μας αφορά γιατί η Ευρώπη, η οποία τόσα χρόνια διαχωρίζει εαυτόν ως ο φορέας, ως ο παίκτης ο οποίος δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαφάνεια, στη δημοκρατία, στην υγεία, στο περιβάλλον κτλ., έχει πυροβολή στα πόδια της για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι ή πιο πολλοί από τους περιβαλλοντικούς όρους που ισχύουν στην παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη δεν τηρούνται στις χώρες Mercosur.
1: Είναι προφανές αυτό. Αυτό ήδη δεν συμβαίνει, διακόπτω, αλλά αυτό δεν συμβαίνει ήδη με τις εισαγωγές που έχουμε από τρίτες χώρες, για παράδειγμα στα λεμόνια, στο ελαιόλαδο κτλ.
0: Θεωρητικά και πάλι λοιπόν υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει ότι θα πρέπει στις χώρες αυτές τα προϊόντα αυτά όταν μπαίνουν στην Ευρώπη να έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να μην έχουν υπολοιματικά φυτοφάρμακα κτλ. Και ανάλογα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί μπορεί μια χώρα να ζητήσει στη συνέχεια αποζημίωση γιατί τα προϊόντα της επιστράφηκαν, γιατί δεν μπήκαν στην αγορά κτλ. Ενώ δεν υπήρχε κάποια τέτοια δικλίδα. Γιατί σε μια συμφωνία εμπορική δεν επικρατεί. Η πρώτη προτεραιότητα δεν είναι η υγεία του καταναλωτή, η προστασία του περιβάλλοντος, είναι τα φράγκα, πώς να το πω απλά. Ναι, είναι ναι. Το εμπορικό ισοζύγιο. Το ίδιο γίνεται τώρα και στη Mercosur και είναι λίγο ευγενικά θα το πω οξύμορο ότι η ίδια η Ευρώπη η οποία προωθεί νομοθεσία, η οποία λέει ότι προστατεύουμε τα δάση, τα οποία είναι σημαντικά και τα δασικά οικοσυστήματα και ο Αμαζόνιος κτλ. Για την προστασία του κλίματος, ξέρει ότι με την υπογραφή της συνθήκης αυτής πρακτικά επιτείνει, αυξάνει την αποψήλωση του Αμαζονίου για να καλλιεργηθεί σόγια η οποία θα εξαχθεί για ζωοτροφή στην Ευρώπη. Το ξέρει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το σταματήσει, δεν έχει τρόπο να το σταματήσει, αλλά παρόλα αυτά έχει νομοθεσία.
1: Γιατί γίνεται? Δεν είναι προς όφελος? Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι προς όφελος του απλού κόσμου στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε μια σειρά από υλικά αγαθά και θα αναπτυχθεί η αγροτική του βιομηχανία κτλ. Γιατί πει να είναι πρόβλημα αυτό?
0: Τυχαίνει να έρχομαι λίγες μέρες αφού επέστρεψα από ταξίδι στη Βραζιλία. Ναι. Η εικόνα ότι ο φτωχός ηθαγενής πληθυσμός θα ζήσει από αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Μιλάμε για τεράστια οικονομικά συμφέροντα, σε πολλές περιπτώσεις συνδεδεμένα με τις ΗΠΑ, από τις πιο μεγάλες πολυεθνικές της αγροδιατροφής, οι οποίες ισιώνουν ολόκληρες εκτάσεις, εκχερσώνουν τεράστιες εκτάσεις, δεν έχει καμία σχέση με τον πληθυσμό. Μάλλον, αν θέλετε, η μόνη σχέση που έχει ο τοπικός πληθυσμός είναι ότι εκδιώκεται από εκεί.
1: Ωραία. Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι για παράδειγμα αυτά τα κοτόπουλα θα είναι φθηνότερα. Γιατί θα έρχονται στην. Για κάποιον λόγο θα έρχονται λοιπόν, θα διανύουν όλη αυτή την απόσταση. Θα περνάνε τον Ατλαντικό για να έρθουν στην Ευρώπη. Άρα θα είναι κατά πολύ φθηνότερα. Και άρα θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Είναι ένα επιχείρημα που έχω ακούσει.
0: Ναι, όχι, ισχύει αυτό. Θα μπορούσαμε, αν θέλαμε στην Ευρώπη, να έχουμε πολύ φθηνότερη παραγωγή, εφόσον δεχόμαστε να μειώσουμε τα όποια στάνταρ ποιότητας, υγείας κτλ. Αυτό επιλέξαμε. Επιλέξαμε πιο ακριβή παραγωγή.
1: Ναι.
0: Γιατί δώσαμε βάση σε μία σειρά από ελέγχους, εξαιρέσαμε μία σειρά από επικίνδυνα τοξικά συστατικά τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος της παραγωγής. Αυτό συμφωνήσαμε στην Ευρώπη, αυτό κάναμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα η Ευρώπη έρχεται μόνη της και λέει το εξής. Αυτά τα οποία εγώ απαγορεύω να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, τα εξάγω στη Λατινική Αμερική και τα προϊόντα που παράγονται τα εισάγω πάλι στην Ευρώπη. Χειρότερο τρόπο να πυροβολήσεις, να σκοτώσεις το δικό σου ανταγωνισμό, τη δική σου ιδιαιτερότητα, δεν μπορείς να σκεφτείς.
1: Είναι προφανώς.
0: Και ο μόνος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται συγκεκριμένα οικονομικά, συγκεκριμένες βιομηχανικές δραστηριότητες στη Γερμανία και στη Γαλλία. Τελεία. Τόσο
1: δηλαδή
0: απλά
1: αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία, χημική βιομηχανία στη Γαλλία κυρίως.
1: Και συμπαρασύρει όλη τη διατροφή ολόκληρη Ευρωπαϊκή.
0: Ναι. Τόσο απλά το λέω αυτό το πράγμα, ναι, γιατί είναι πολύ, πολύ λογική η ερώτησή σας. Τι κακό είναι να είναι κάτι φτηνό? Είναι κακό για την υγεία συνήθως.
1: Ναι.
0: Γιατί μία σειρά από φτηνές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να μειώσουν το κόστος της παραγωγής, είναι επικίνδυνες για την υγεία, είναι επικίνδυνες για
1: την υγεία. Δηλαδή, αυτά τα κοτόπουλα τι θα έχουν, κύριε Χαραλαμπίδη? Θα ξέρουμε τι θα έχουν?
0: Ξέρουμε σίγουρα ότι θα έχουν ορμόνες και θα τρέφονται με μεταλλαγμένα. Αυτό ξέρουμε σίγουρα.
1: Το είμαστε σίγουροι.
0: Και το ξέρουμε αυτό.
1: Θα γράφεται αυτό?
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι.
1: Θα είναι ένα κοτόπουλο μεταμφιεσμένο, θα λέει κοτόπουλο Λατινικής Αμερικής.
0: Θα λέει κοτόπουλο Λατινικής Αμερικής, το οποίο έχει έρθει και τα λοιπά. Τώρα,
1: θα έχει μια ωραία ετικέτα.
0: Ναι. Θα έχει,
1: αλλά προφανώς, δεν θα ξέρουμε πώς.
0: Προφανώς θα έχει έρθει σε τιμή η οποία είναι πολύ χαμηλότερη.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι εύκολο, θα μου πείτε σαν καταναλωτής εσείς, συνειδητός, ο οποίος πηγαίνετε και με το μεγεθυντικό φακό ψάχνετε τις ετικέτες, θα το εντοπίσετε και θα πείτε όχι, δεν το θέλω. Όταν αυτό είναι σε ένα εστιατόριο, όταν αυτό είναι σε χώρους μαζικής εστίασης, όταν αυτό είναι σε στρατό, όταν αυτό είναι σε παιδικές κατασκηνώσεις, όταν αυτό είναι σε παιδικούς σταθμούς, πώς θα γίνει αυτό ακριβώς? Και θα πάει κάποιος και θα κάνει αναλύσεις στο κοτόπουλο το οποίο έχει φτάσει μετά από 15 ψήξεις, αποψήξεις, καταψήξεις κτλ. Στον παιδικό σταθμό, στον Κορυδαλό, και θα πει: κάτσε να δω μια στιγμούλα αν αυτό έχει έρθει από την περιοχή Πάρα της Βραζιλίας και αν εκεί τρέφεται με μεταλλαγμένα, έχει σαλμονέλα ή οτιδήποτε.
1: Όμως το πρόβλημα, όπως είδαμε πριν, υπάρχει στην Ελλάδα ήδη.
0: Το πρόβλημα υπάρχει ήδη και το επιδεινώνουμε.
1: Το επιδεινώνουμε λοιπόν.
0: Ακριβώς. Αντί λοιπόν να έρθουμε και να πούμε θέλουμε να αυστηροποιήσουμε τους ελέγχους, ερχόμαστε και βάζουμε, όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη συνολικά, ακόμη πιο ανεξέλεγκτες συνθήκες.
1: Και την ίδια ώρα θέλουμε όμως, υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει, για παράδειγμα, στην τηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Βγάζουν βιολογικά κοτόπουλα.
0: Ναι.
1: Τα ελευθέρα βοσκή.
0: Ναι.
1: Λένε. Φαντάζομαι πως έτσι είναι. Στην Ήπειρο και όπου υπάρχουν εκτάσεις. Έχουν μια άλλη διατροφική, είναι πιστοποιημένη. Έχουν βιολογικά αυγά. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αν τους κοστίζει το κοτόπουλο 5 ευρώ. Έστω. Και το άλλο το κοτόπουλο έρχεται στα 3 ευρώ ή στα 2, τι θα συμβούν? Μιλάμε για θέσεις εργασίας.
0: Είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Την ίδια ερώτηση έχουμε απευθύνει στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.
1: Ναι.
0: Γιατί ανεξαρτήτως του τι λέει η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων, ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν επενδύσει στον όγκο, έχουν επενδύσει στην ποιότητα.
1: Και αναπτυσσόμενες, είναι πολύ δυναμικές.
0: Ειδικά στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τροφίμου ποντάρουν στην ποιότητα, ποντάρουν στις μικρές ποσότητες κτλ. Όταν λοιπόν απευθυνθήκαμε στην Ένωση των Βιομηχανιών Τροφίμων, δεν πήραμε κάποια ουσιαστική απάντηση. Περιμένουμε στο επόμενο διάστημα να δουν και οι ίδιοι πώς θα κινηθούν, γιατί ξαναλέω ότι από τη μία μεριά κατανοώ την ανάγκη να είναι, να εμφανίζονται ως ενωμένοι, ως ένας φορέας ενιαίος κτλ. Δεν έχουν ενιαία συμφέροντα. Μια μεγάλη εταιρεία η οποία, για παράδειγμα, δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και εισάγει τρόφιμα από το εξωτερικό, δεν έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και τα ίδια συμφέροντα με μια μικρή μονάδα η οποία τυποποιεί προϊόντα ποιότητα στην Ελλάδα και η οποία θα βρεθεί προόπτου όταν οι πρώτες ύλες της δεν μπορούν να ελεγχθούν, δεν έχουν τακτοποίηση.
1: Πάντως αυτό συμβαίνει τώρα. Διαβάζω για παράδειγμα ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, λέγεται Φωνικές Ελιές, κυκλοφορεί με τις εκδόσεις Ποταμός. Συγγραφέας είναι ο Τόμ Χίλενμπραντ, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία στο Αμβούργο το 1972.
0: Τι ξέρει από ελιές αυτός?
1: Έχει κάνει το ρεπορτάζ από ό,τι φαίνεται και περιγράφει όλη τη διαδικασία της εισαγωγής με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, παρανόμως, και αυτό είναι η μεγάλη αντίφαση, από τρίτες χώρες, από την Ισία, Μαρόκο,
0: από την Ισία, κυρίως,
1: και Τουρκία του ελαιολάδου, και πώς αυτό.
0: Και εξευρωπαϊσμός του.
1: Πώς γίνεται εξευρωπαϊσμός και πώς νοθεύεται σε τέτοιο βαθμό που να χρειάζεται ειδικά εργαστήρια στον το αναλύσει. Στην Τουρκία, δηλαδή, το παντρεύουν με φουντουκέλαιο.
0: Ναι.
1: Λέει. Δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω.
0: Εδώ πέρα η επιστήμη έρχεται να δώσει λύσεις, εφόσον υπάρχουν οι έλεγχοι. Ναι. Γιατί με ανάλυση DNA μπορείς να εντοπίσεις ακόμα και ποια ποικιλία λαδιού υπάρχει μέσα. Ναι. Αρκεί να θέλεις να το ψάξεις.
1: Και εξηγεί και τα κόλπα, πώς μεταφέρονται δηλαδή με τα δεξαμενόπλια.
0: Τα δεξαμενόπλια.
1: Ναι, που το ένα δεξαμενόπλιο έχει ελαιόλαδο και το άλλο έχει νερό, αλλά από πάνω έχουν μια στρώση ελαιολάδου για να μην πηγαίνουν
0: ακριβώς
1: κάτω, γίνεται η μέτρηση που φτάνει μέχρι κάτω.
0: Ναι, άρα το λάδι είναι από πάνω και προχωράει.
1: Επιπλέει.
0: Και σε αυτό, αν μπούμε σε αυτό και πέρα από το βιβλίο στην πραγματικότητα, θα δούμε και αντίστοιχα ρεπορτάζ που υπάρχουν από την Ελλάδα, πώς η άρνησή μας να οργανώσουμε και να πιστοποιήσουμε και να τυποποιήσουμε την παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα οδηγεί σε μεγάλες εξαγωγές στην Ιταλία,
1: ναι,
0: ελληνικού ελαιολάδου, το οποίο στη συνέχεια ωρεοποιείται στα μπουκαλάκια του, πουλιέται σε δεκαπλάσια τιμή και εμείς είμαστε χαρούμενοι που πετύχαμε κάποιες μικρές εξαγωγές. Μπράβο μας.
1: Ναι, και μπαίνει και μάλιστα και με χαμηλότερη ποιότητα, γιατί αναμειγνύει.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι το ίδιο, είναι μετά δουλεύει το marketing. Δηλαδή δεν έχει σχέση το ελαιόλαδο που θα παραχθεί από ελιές που δεν έχουν ψεκαστεί με το ελαιόλαδο που θα φύγει από την Ελλάδα, θα πάει στην Ιταλία ή στην Ισπανία και θα επιστρέψει στη χώρα μας για τα σούπερ μάρκετ.
0: Μέσα από αυτό που λέτε, έχετε περιγράψει το τι θα έπρεπε να κάνουμε, τι δεν κάνουμε και τι θα έπρεπε, ναι, να κάνουμε. Η τυποποίηση της παραγωγής, για παράδειγμα, η έμφαση στην ποιότητα και η τυποποίηση της παραγωγής είναι κάτι το οποίο έχει ωφέλη για την τοπική κοινωνία, τους παραγωγούς,
1: ναι,
0: έχει ωφέλη για την εθνική οικονομία, έχει ωφέλη για την υγεία, έχει ωφέλη για όλους.
1: Άρα, αν αυτό, κύριε Χαραλαμπίδη, ισχύει τώρα στην Ελλάδα, με βάση αυτό το πλαίσιο, η Μερκοσούρ τι κακό περισσότερο θα κάνει, αν κάνει.
0: Η Μερκοσούρ θα μας φέρει πολύ φτηνότερες, περισσότερες φτηνότερες πρώτες ύλες, οι οποίες, δεδομένου ότι δεν έχουμε σοβαρό σύστημα ελέγχου, θα αποσταθρώσουν περαιτέρω την αγορά. Δηλαδή, ουσιαστικά θα λειτουργεί σαν αντικίνητρο σε οποιονδήποτε θέλει να προχωρήσει σε μια σοβαρή επένδυση, η οποία ποντάρει στην ποιότητα, ποντάρει στα προϊόντα ονομασίας προέλευσης κτλ. Όταν αυτό το πράγμα μπορεί να μαϊμουδιαστεί τόσο εύκολα, και μάλιστα, αν πάμε και σε άλλα, αν δούμε και άλλα αντίστοιχες αλλοιώσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τα νέα μεταλλαγμένα, τους νέους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς, όπου πάλι δεν υπάρχει ανίχνευση, δεν υπάρχει εκτελεσιμότητα κτλ. Η ζωή αυτών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σοβαρά, αυτών που θέλουν να επενδύσουν σοβαρά στην ποιότητα, με αύξηση της τοπικής οικονομίας και όχι απλώς να εισάγουν προϊόντα από την Βραζιλία ή την Αργεντινή και να τα πουλούν, γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
1: Ωραία, και θα μπει κάποιος με κακό πρόεδρο και η Greenpeace γιατί καίγεται, γιατί το θέτει ως συζήτημα.
0: Η Greenpeace
1: τι συμφέροντα έχει.
0: Είναι
1: θα πει κάποιος άλλος. Ναι,
0: ωραία.
1: Το λέω για τον
0: ωραία.
1: Το άνθρωπο που θα σκεφτεί πονηρά ή θα έχει κακή.
0: Ο ρόλος της Greenpeace είναι η προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από πολλά πράγματα. Το ένα έχει να. Ο πρώτος άξονας μεγάλος είναι η κλιματική αλλαγή, άρα η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ο δεύτερος είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η οποία βιοποικιλότητα απειλείται από την άναρχη γεωργία, από την βιομηχανική, ναι, κτηνοτροφία κτλ. Άρα βλέπουμε ότι ήδη στον πυρήνα της Greenpeace η γεωργία και η κτηνοτροφία με τον τρόπο που ασκούνται σήμερα είναι πρόβλημα. Τα μεταλλαγμένα επίσης, γιατί πέρα από τους κινδύνους που έχουν για την υγεία και το περιβάλλον, επιβάλλουν πολύ μεγάλα consortium, πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες ελέγχουν το σύνολο της διατροφής, άρα κόντρα στην τοπική οικονομία, κόντρα στην τοπική ανάπτυξη, κόντρα στη συμμετοχή του πολίτη, κόντρα στο ρόλο του πολίτη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και έχει βρεθεί λοιπόν από την αρχή και εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο κέντρο της προσοχής της το κομμάτι της βιομηχανικής γεωργίας, το κομμάτι των αγροχημικών κολοσσών οι οποίοι ελέγχουν το 80% της παγκόσμιας αλυσίδας τροφίμων από το χωράφι μέχρι το ράφι, είτε αυτό αφορά σε χημικά πρόσθετα, είτε αυτό αφορά στα μεταλλαγμένα, τα παλαιότερα και τα νεότερα.
1: Μάλιστα. Πολύ βαρύ έργο και, ναι, πολύ μεγάλο το πεδίο.
0: Δεν βαριόμαστε.
1: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Δεν βαριόμαστε. Το θέμα είναι να επιλέγουμε σωστές μάχες τις οποίες μπορούμε να κερδίσουμε, να μπορούμε να εξηγήσουμε με απλό τρόπο στον πολίτη γιατί αυτό τον αφορά, γιατί χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα.
1: Κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, στην τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 η ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς και στην Τζαμπαχάρ. Πριν από λίγο μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ και στο αεροδρόμιο του Ιράν Σαρ. Ως αντίπεινα το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παραίτηση τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Φάγια. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3 κωδικός περιβάλλον. Θέμα η ασφάλεια της ζωής μας. Δεν ξέρουμε πλέον, κυρίες και κύριοι, τι θα τρώμε. Αν αυτά τα κοτόπουλα, ας πούμε, τους βάζουν, τα φτιάχνουν, τα φουσκώνουν. Ναι, θα είναι φουσκωμένα, τους βάζουν πετρέλαιο. Πώς θα μεγαλώνουν. Θα είναι κάτι, κύριε Χαραλαμπίδη, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, μάλλον εσείς ξέρετε πώς θα είναι αυτά τα. Ποια θα είναι η διατροφή τους.
1: Ξέρουμε ότι μεγάλο μέρος διατροφής τους είναι με συστατικά τα οποία απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Θα βάζουν ορυκτέλαιο, ας πούμε. Τι.
1: Ορυκτέλαια μεταξύ μας, τα ορυκτέλαια τώρα το λέτε, δεν ξέρω αν το λέτε για αστείο, αλλά στο παρελθόν είχαν προκύψει αρκετές περιπτώσεις επιμόλυνσης κοτόπουλου με διοξίνες, γιατί χρησιμοποιούσαν, αν θυμάστε, ορυκτέλαια, συνθετικά ορυκτέλαια, ναι, σαν πρόσθετα για να αυξήσουν τα λιπαρά και τα λοιπά. Και είχαν εντοπιστεί στην Κίνα, είχαν εντοπιστεί και στο Βέλγιο, και μάλιστα μιλώντας με ένα φίλο κτηνίατρο μου είχε ομολογήσει ότι σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στο παρελθόν ήταν μια πάγια μέθοδος να προσθέτουν διάφορα έλαια, ύποπτα έλεγα τέλος πάντων, γιατί ήταν ένας φθηνός τρόπος να βελτιώσουν τη διατροφή των κοτόπουλων. Έχουμε ξεφύγει υποτίθεται από αυτά τα πράγματα, τα έχουμε ξεπεράσει, τα έχουμε προσπεράσει αυτά τα πράγματα, και γι' αυτό υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν όρια, υπάρχουν δείκτες και υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Και τώρα ερχόμαστε με τη Μερκοσούρ και λέμε εντάξει, ανοίγουμε ένα τεράστιο παράθυρο, θα μπαίνουν από το παράθυρο αυτό λοιπόν πράγματα τα οποία δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ή ακόμα καλύτερα, θα επιτρέπεται να εξάγουμε πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε εδώ και να μας έρχονται μετά τα τρόφιμα τα αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τα φυτοφάρμακα τα απαγορευμένα στην Ευρώπη.
0: Σας ευχαριστώ. Κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης είναι μαζί μας στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καραβάνας. Είναι γεννητιστής, μοριακός βιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραβάνα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας αυτή τη βραδιά, η οποία έχει ως πρόσημο θετικό πρόσημο την επιστήμη. Διαβάζουμε ότι οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία ζωής από το μηδέν, καθώς κατάφεραν να κατασκευάσουν μικροσκοπικές παλώμενες δομές που χρησιμοποιούν συνθετικό DNA για να τρέφονται, να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται μέσα σε εργαστηριακό δοχείο. Τι συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, η προσπάθεια να αναπαραστήσουμε ουσιαστικά χημικά ένα ζωντανό οργανισμό δεν είναι σημερινή. Έχει αρκετές δεκαετίες πίσω. Φαίνεται ότι γίνονται βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, είμαστε ακόμα σε πειραματικά επίπεδα. Αυτό το οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε είναι τι είναι τελικά ζωή, τι είναι κύτταρο και τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από κάτι άψυχο. Αυτό λοιπόν που γνωρίζουμε όλοι μας από το γυμνάσιο είναι ότι το κύτταρο έχει ένα εσωτερικό το οποίο μοιάζει με ένα υδατικό διάλειμμα, δηλαδή είναι κατά 99% νερό με διάφορες άλλες ουσίες μέσα και συνήθως βρίσκεται μέσα σε νερό. Είναι ένα κύτταρο, ας πούμε, που κολυμπάει σε μια λίμνη. Άρα τι πρέπει να έχει γύρω-γύρω για να μην ανακατεύονται το μέσα με το έξω? Πρέπει να έχει κάτι το οποίο δεν διαλύεται στο νερό, όπως για παράδειγμα μια μεμβράνη από λίπος. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει κάποιος να κάνει για να πει ότι φτιάχνει ένα τεχνητό κύτταρο είναι να φτιάξει μια μεμβράνη. Τώρα, μέσα στο εσωτερικό του κυττάρου ουσιαστικά επιτελούνται μία σειρά από λειτουργίες, από μόρια τα οποία παράγει το ίδιο το κύτταρο. Και πώς τα παράγει? Τα παράγει κάτω από τις οδηγίες ενός μορίου που ονομάζεται DNA και το οποίο πλέον μπορούμε να συνθέσουμε και εμείς στο εργαστήριο. Άρα ένα τεχνητό κύτταρο τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να έχει ένα DNA το οποίο θα έχει τις οδηγίες για το πώς παράγονται 2, 3, 5, 10 βασικά εργαλεία που κάνουν αυτό το κύτταρο να μοιάζει ζωντανό. Να μπορεί δηλαδή να αναπαράγεται, να μπορεί να μεταβολίζεται και να παίρνει ενέργεια, να μπορεί αυτόνομα να επιτελεί κάποιες βασικές λειτουργίες. Και για ποιο λόγο μας είναι χρήσιμο αυτό? Μας είναι χρήσιμο και για να κάνουμε βασική έρευνα σχετικά με τα πρώτα βήματα της ζωής, αλλά μπορεί να έχει και κάποιες πολύ πιο πρακτικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα να λειτουργήσει στη βιομηχανία τροφίμων, όπως λέγατε προηγουμένως, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο για την δοκιμή νέων φαρμάκων και ούτω καθεξής.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι εξελίξεις, απροσδόκητες για εμάς τους αδαείς. Παρακολουθούμε με έκπληξη.
2: Ναι, είμαστε βέβαια αρκετά μακριά από το να φτιάξουμε ολόκληρους πολυκύτταρους οργανισμούς, αλλά αυτό το οποίο συνειδητοποιούν οι ερευνητές σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι ακόμα και ένα πάρα πάρα πολύ απλό μικροσκοπικό στο μέγεθος ταπεινό κυταράκι είναι απίστευτα πολύπλοκο στην εσωτερική του δομή.
0: Και μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα. Σταδιακά, στην διαδρομή της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Έτσι γίνεται πάντα με την επιστήμη. Έτσι ναι. Γίνεται πάντα.
0: Εντάξει,
2: και αυτό είναι και το ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, υπάρχει ο αντίλογος ότι η γη είναι επίπεδη και αν φτάσει κανείς στην άκρη θα πέσει. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το ερώτημα.
0: Υπάρχουν τελικά... δηλαδή και οι άνθρωποι που φοβούνται αυτά. Θέλω να το λέω διαφορετικά. Υπάρχουν και άνθρωποι που ακούνε αυτές τις εξελίξεις και παραμένουν τρομαγμένοι, θεωρούν ότι είναι αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας.
2: Κοιτάξτε, ο φόβος είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα και πάντοτε προέρχεται από τα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ή δεν κατανοούμε πάρα πολύ καλά. Είναι προφανές και όλοι το γνωρίζουν ότι κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να γίνονται και για κακό. Ας πούμε, ξέρουμε ότι η επιστήμη έχει δημιουργήσει όπλα εκπληκτικής καταστρεπτικής δυνατότητας. Στο ερώτημα όμως το γενικό, τελικά η επιστήμη και η τεχνολογία κάνει τη ζωή μας καλύτερη ή χειρότερη, νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος να το απαντήσουμε, και ο τρόπος αυτός είναι να κοιτάξουμε τους μεγάλους δείκτες και να σκεφτούμε ότι από τότε που υπάρχει επιστήμη, από την αρχαιότητα ακόμα μέχρι σήμερα, ζούμε περισσότερα χρόνια ή λιγότερα χρόνια. Ζούμε περισσότερα χρόνια με υγεία ή έχουμε περισσότερες ασθένειες. Έχουμε περισσότερες δυνατότητες να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας στη ζωή ή είμαστε περιορισμένοι από τα στενά όρια στα οποία μας έχει βάλει η βιολογία. Νομίζω σε όλα αυτά τα ερωτήματα η απάντηση είναι θετική. Ναι. Ο άνθρωπος σήμερα ζει περισσότερα χρόνια από ό,τι ζούσε παλιότερα, ζει με καλύτερη υγεία παρόλους αυτούς τους φόβους από τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα που φοβόμαστε, εξακολουθούμε να φτάνουμε σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία με όλο και καλύτερη υγεία, και βεβαίως έχουμε πλέον απείρως περισσότερες δυνατότητες. Έτσι, ένας άνθρωπος σήμερα μπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, μπορεί να πετάξει, μπορεί να ταξιδέψει καλύπτοντας πολύ μεγάλες αποστάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ούτω καθεξής. Άρα στο δικό μου το πρόσωπο τουλάχιστον θα βρείτε έναν υπέρμαχο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση με επιχειρηματολογία. Τώρα, κύριε Καλαβάνα, άλλη μία ερώτηση. Διαβάσαμε ότι μία κινέζικη εταιρεία αναπτύσσει την πρώτη μονάδα παραγωγής εξατομικευμένων εμβολίων καρκίνου, υποστηριζόμενη εξ ολοκλήρου από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, η μαζικοποίηση και η εξατομίκευση φαίνεται ότι είναι δύο έννοιες καταρχήν αντιφατικές μεταξύ τους. Ναι. Συνήθως όταν κάτι είναι μαζικό πρέπει να είναι και ομοιόμορφο. Τι γίνεται εδώ? Πρόκειται για μια τεχνολογία που αποτελεί κληρονομιά της έρευνας για τα εμβόλια του κορονοϊού. Την λεγόμενη τεχνολογία εμβολίων mRNA. Το mRNA τι είναι? Είναι ένα μόριο το οποίο, όπως και το DNA, έχει οδηγίες για το πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε διαφορετικά μόρια. Η αλληλουχία του RNA, φανταστείτε το RNA σαν ένα μακρύ μόριο το οποίο είναι φτιαγμένο από 4 ειδών διαφορετικές χάντρες, ας πούμε μπλε, κόκκινες, κίτρινες και πράσινες. Η σειρά με την οποία τις βάζεις, αν θα βάλεις ας πούμε μπλε, μπλε, κίτρινο, πράσινο ή μπλε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, ανάλογα με την αλληλουχία που έχει, δίνει διαφορετικές οδηγίες. Μπορείς δηλαδή, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία σε επίπεδο βιομηχανικής μαζικής παραγωγής, να δημιουργήσεις διαφορετικά μόρια κάθε φορά που αλλάζεις τον προγραμματισμό του με ποια σειρά θα βάλεις τις χάντρες. Για ποιο λόγο τώρα είναι αυτό σημαντικό? Επειδή έχει φανεί ότι ο καρκίνος κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρκίνου κάθε ανθρώπου και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε με την τεχνολογία που περιέγραψα προηγουμένως ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι ειδικό για τον συγκεκριμένο καρκίνο του συγκεκριμένου ασθενούς, το οποίο εμβόλιο τι θα κάνει? θα εκπαιδεύει το ανοσολογικό σύστημα αυτού του ανθρώπου να αναγνωρίζει πιο εύκολα τα καρκινικά κύτταρα. Εμείς δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι να απομονώσουμε το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου καρκίνου και στη συνέχεια να εκπαιδεύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα του συγκεκριμένου ασθενούς ώστε από μόνο του να αναλάβει από εκεί και πέρα να κάνει τη δουλειά. Και τα κλινικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν απρόσμενα θετικά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι μέσα σε λίγο καιρό, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, αλλά μπορεί να είναι χρόνια και όχι δεκαετίες, ο καρκίνος στις περισσότερες περιπτώσεις να καταστεί μια χρόνια ασθένεια παρά ένα ανίατο θανατηφόρο νόσημα.
0: Πολύ πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις αυτές. Εντυπωσιακά, είναι... ανοίγονται πολλά. Ναι, ορίζοντα, ναι, σα διέκοψα.
2: Είναι πάλι ένα παράδειγμα αυτού που λέγαμε πριν, ότι η βασική έρευνα ανοίγει δρόμους που ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν. Είδαμε ότι η τεχνολογία των εμβολίων mRNA ξεκίνησε καταρχήν για να χτυπήσουμε τον κορονοϊό και ξαφνικά έχει ανοίξει μια τεράστια πόρτα που μας βοηθάει να χτυπήσουμε τον καρκίνο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και
2: εγώ ευχαριστώ
0: μας εξηγήσατε
2: την εκπομπή σας που είναι πάντα φιλόξενη.
0: Καλώς βράδυ. Κύριος Γιώργος Καραβάνας είναι γενετικός μουριακός βιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
1: Υπέροχες και εξελίξεις. Και όλες οι επιστήμες της ζωής έχουν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Η ερώτηση δεν είναι αν θα πρέπει να προχωρήσει η επιστήμη ή όχι, αλλά έχει να κάνει με το σε ποια κατεύθυνση θα πάει και ποιος την ελέγχει στη τελευταία ανάλυση.
0: Ο κ. Ζωκός Καραλαμπίδης είναι στο ραδιοθάλαμο. Ποιος ελέγχει την εξέλιξη επιστήμης. Αλλά αν εδώ βάζουμε την εξίσωση των παιδιών, τότε ίσως να αλλάξουν λίγο τα πράγματα όταν εξαρχίζει με την επιστήμη. Παράδειγμα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου είχε μια εβδομάδα ρομποτικής.
1: Ναι.
0: Που πήγαν πολλά. Πήγε και ο Μιλούν με την κόρη του. Πήγαμε την κόρη μου λοιπόν και έμεινε εντυπωσιασμένη. Γιατί έπρεπε να, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε το νησί της Ρόδου και έπρεπε να βρουν βέλτιστες λύσεις αξιοποίησης του νερού, του ανέμου, της ηλιακής ακτινοβολίας, που θα κάνουν μονάδα ανακύκλωση κτλ. Και γινόταν όλο αυτό με λαμπάκι. Και είχε ένα άλλο όπου παρουσίαζαν τη δομή του DNA και έπρεπε να συνθέσει τα κομμάτια με μαγνήτες. Και ξαφνικά άνοιξε ένας άλλος κόσμος που ήταν πολύ μακριά από το κλασικό μάθημα η δασκάλα, ο δάσκαλος στον πίνακα που πρέπει να μάθει κάποιος απ' έξω 50.000 πράγματα.
1: Υπάρχει ένα σημείο το οποίο θέλει προσοχή. Ισχύουν όλα αυτά που λέτε και τα έχω ζήσει και εγώ με τα παιδιά μου και με παιδιά φίλων κτλ. Το πόσο γρήγορα μαθαίνουν, τι τεράστιες ποσότητες πληροφορίες υπάρχουν εκεί έξω και πόσα ερεθίσματα υπάρχουν τα οποία μπορούν να τους κεντρήσουν και να μπουν σε μια τελείως διαφορετική λογική. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό είναι το μετά. Όταν οι έφηβοι αυτοί ή όταν οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν στην αγορά και καταλήγουν σε μια δημοτική υπηρεσία, για παράδειγμα, και τρώνε την απόλυτη γείωση, το τζιμεντό, οτιδήποτε, δεν γίνονται αυτά πράγματα, είναι αυτά που λέτε. Αυτά
0: ναι,
1: έχουν υπηρεσίες, η υπηρεσία δεν λειτουργεί. Και δηλαδή, όταν συναντάς όλο αυτό το κομμάτι εκεί που λες ότι μα παιδιά υπάρχουν τα μαθηματικά μοντέλα, υπάρχει αυτό, δεν γίνεται. Έχει αρχίσει να σπάει σιγά σιγά σε κάποιους τομείς. Αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, πώς μέσα από τη χρήση της επιστήμης, της πρόγνωσης, της μετεωρολογίας κτλ. Έχουμε βελτιωθεί αρκετά σημαντικά, θα έλεγα, στην πρόγνωση και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το πώς αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές φέτος σε σχέση με πριν από 10 χρόνια έχει σημαντικές βελτιώσεις. Προφανώς μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο, αλλά έχουμε χρησιμοποιήσει τεχνολογικά εργαλεία και κυρίως έχουμε καταφέρει μέσα από αυτά να σπάσουμε κάποιους από τους τείχους που υπήρχαν μεταξύ υπηρεσιών που δεν συνεννοούνται μεταξύ
0: τους.
1: Κάποια από τα στεγανά αυτά, όχι όλα. Έχουμε ακόμα δρόμο. Αλλά η επιστήμη έρχεται και βοηθάει, μας δίνει τα εργαλεία.
0: Γιατί δίνει τις απαντήσεις και δεν είναι μόνο μπροστά στον πολιτικό που αφισβητεί, είναι ο επιστήμονας που έχει τα στοιχεία.
1: Ακριβώς.
0: Και λέει το πώς θα γίνει.
1: Εκεί είναι και ο ρόλος της.
0: Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Θεόδωρο Γιάννερο την αρχή της εβδομάδας, που είναι ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και πυρομετεωρολόγος, όπου εξηγούσε το πώς πλέον έχει αλλάξει η αντίληψη, η κουλτούρα. Και αυτό φαίνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Είναι τα εργαλεία διαφορετικά και σιγά σιγά αλλάζει και η κουλτούρα. Όχι τόσο τον. Οι επιστήμονες το είχαν, αλλά έχει να κάνει.
0: Οι άλλοι δεν το είχαν.
1: Ακριβώς. Με τις υπηρεσίες όλες, δήμους.
0: Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν είχε γίνει για πρώτη φορά το τμήμα περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1: Ναι.
0: οι περιβαλλοντολόγοι ήταν κάτι σαν εξωγήινοι.
1: Εξωγήινοι, ναι.
0: Που έλεγαν, ας πούμε, ότι πρέπει εσείς που έχετε ελιές, ελαιόδεντρα και πάτε στο... να καταθέσεις το λάδι
1: στο
0: λιοτρίβι, πρέπει να κάνετε κάτι με τα υπολείμματα.
1: Ναι. Και τα πετάμε στο πλάι.
0: Ναι, αυτό που μυρίζει μετά από αυτό το...
1: Ο κατσίγαρος, ναι.
0: Ο κατσίγαρος που δεν αντέχεται με τίποτα. Και για να γίνει όλο αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι που έβγαιναν από τη σχολή, οι πρώτοι, οι δεύτεροι και τα λοιπά, είχαν να αντιμετωπίσουν κάτι, ήταν σαν να είναι οι εχθροί του κόσμου.
1: Αυτό συνέβη η δεκαετία του 80, ναι. Ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, στα ηλιοτρίβια, τον κατσίκαρο εξακολουθούν να τον πετάνε στη ρηματιά δίπλα.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρότι γιατί είναι μπορούσε... φυσικό λείπασμα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Αν δεν γίνει επεξεργασία.
1: Αν το επεξεργαστεί, μπορεί να σου γίνει λείπασμα. Ναι. Αν το επεξεργαστεί, μπορεί να σου γίνει καύσιμο. Αν το αφήσει έτσι, είναι τοξικό απόβλητο.
0: Ναι. Είναι τρομερό.
1: Το οποίο το ξεπλένεται από τα ρέματα και πηγαίνει πιο κάτω και δημιουργεί χιλιάδια προβλήματα.
0: Υπάρχει όμως και μία παράμετρο για να ολοκληρώσουμε το ρελόι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είναι αυτές τα ψεκάσματα.
1: Ναι.
0: Μας ψεκάζουν, αλλά όχι με τρόπο για τα αεροπλάνα. Πάνε. Και ενώ οι γεωπόνοι των υπηρεσιών προτείνουν συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία τουλάχιστον φέρνουν τα χαρακτηριστικά
1: είναι νόμιμα, τέλος πάντων.
0: Είναι νόμιμα, ναι. Και είναι φιλικά προς το περιβάλλον, λένε. Έρχονται οι άλλοι και τα ψωνίζουν από το διαδίκτυο, που είναι φθηνότερα, υποτίθεται, και ψεκάζουν την ίδια ώρα που κάνουν οι άλλοι μπάνιο, διακοπές κτλ. Ο άλλος ψεκάζει.
1: Ναι. Ναι. Ή ακόμη δίπλα μπορεί να υπάρχει κάποιος παραγωγός ο οποίος έχει πιστοποιήσει σε βιολογικό το
0: κτήμα. Ναι, που είναι ο ένας.
1: Αυτό λύνεται με εκπαίδευση. Αυτό θέλει εκπαίδευση.
0: Όχι, με έλεγχο.
1: Θέλει εκπαίδευση, έλεγχο, παρακολούθηση, monitoring δηλαδή, μετρήσεις κτλ. Ώστε να ξέρει ο άλλος ότι τα υπολοιματικά φυτοφάρμακα που θα έχει στο προϊόν του θα αποτυπωθούν. Δεν θα πάει το προϊόν σε ένα κουμπάκι και θα επιμολύνει τα υπόλοιπα όλα. Θα το ξέρει αυτό το πράγμα και το λιοτρίβει, άρα θα προσέχει.
0: Ναι, γιατί τώρα πλέον κάπου γίνονται κάποια δημοκρατολογική έρευνα και έλεγχοι και είναι υποχρεωμένοι να έχουν τη στολή, τα ρούχα, τη μάσκα. Τα λοιπά, και ότι μπορεί να του ζητηθεί το προϊόν που χρησιμοποίησαν. Αλλά είναι δειγματοληπτική η έλεγχη.
1: Θα σας πω ότι ένα από τα θύματα της οικονομικής κρίσης, από τα πρώτα θύματα, ήταν η υπηρεσία των ελεγκτών περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Σωστό. Και από τότε δεν ξανασυστάθηκε.
0: Τρομερό δεν είναι αυτό.
1: Δηλαδή,
0: γιατί θεωρήθηκε ότι είναι.
1: Απομακρύναμε το κομμάτι αυτό και τολμώ να πω εδώ το εξής, ότι το είδα και μέρος της παραγωγικής μηχανής της χώρας το είδε με χαρά αυτό το κομμάτι, γιατί παιδί μου έχουμε ένα λιγότερο φορτίο, ένα λιγότερο βάρος. Ναι. Δεν το είδε σαν ένα μηχανισμό εγγύησης.
0: Ωραία, για την γιατί υγεία, δεν έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά τα συστήματα της κυκλικής οικονομίας στο τέλος ωφελούν και τους ίδιους, δηλαδή βελτιώνουν την υγεία τους, δεν την υπονομεύουν με άλλα. Και ενδεχομένως να έχουν και περισσότερα οικονομικά ωφέλη αν κάνουν κάτι διαφορετικό, αν επεξεργάζονται σωστά το νερό.
1: Γιατί μέχρι στιγμής το νερό είναι φθηνό, έχουμε μετακύληση του κόστου στον επόμενο. Ναι. Δεν έχουμε ποτέ καταφέρει μέσα στην οικονομία μας να ενσωματώσουμε το κόστος των πραγμάτων που κάνουμε. Ναι. Αν για παράδειγμα όσο η ρήπανση είναι πιο φθηνή από τη λήψη μέτρων, θα συνεχίζουμε να ρηπαίνουμε. Ναι. Αν εγώ έχω μια μονάδα και δεν έχω κάποιο κίνητρο να επεξεργαστώ τα απόβλητα. Γιατί να τα επεξεργαστώ, επειδή είμαι καλός άνθρωπος.
0: Ναι, το έχω μήνυμα ακροατή. Και στο μαραθώνα το ίδιο κάνουμε με τον κατσίγαρο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μαραθώνα, όχι.
1: Δεν είναι ανάγκη να πας κάπου μακριά, εδώ δίπλα μας. Μην μου πείτε ότι δεν πάει ο ελεγκτής σου εκεί. Δεν το ξέρουμε, γίνεται δίπλα, εδώ. Έτσι, και μπορεί αυτό το πράγμα να καταλήγει και μέσα από το ξέπλυμα να καταλήγει στη λίμνη του μαραθώνα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ξαναλέω
0: άρα,
1: λοιπόν
0: το,
1: ότι
0: το
1: όσο,
0: δεν τα σκοτώνει όλα.
1: Όσο, όχι. όσο η ρήπανση είναι, και όσο η ρήπανση είναι πιο φτηνή από τη λήψη μέτρων, θα συνεχίζουμε να ρηπαίνουμε. Όσο είναι πιο φτηνό το να πετάς τα μπάζα σου στο διπλανό ρέμα αντί να τα πας για διαχείριση σε κάποιο κέντρο, σε κάποια μονάδα κτλ. Γιατί δεν υπάρχουν ελέγχοι, γιατί δεν υπάρχει το ένα, γιατί δεν υπάρχει το άλλο, θα συνεχίσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Στο όρο σε Γάλλο πηγαίνουν τα μπάζα, ή τα πήγαιναν, δεν ξέρω αν.
1: Παντού τα πάνε, ξέρετε τις ποσότητες. Εγώ τα βλέπω και δίπλα από το σπίτι μου κάθε τόσο. Περνάνε κάθε μήνα, ξέρω εγώ, τα μικρά φορτηγάκια του Δήμου Αθηναίων και τα μαζεύουν συχτηρίζοντας οι άνθρωποι, μέχρι που θα έρθει το επόμενο φορτηγά και θα τα διάσει, ναι. Και θα σηκωθεί να φύγει.
0: Υπάρχει μια, να επιστρέψουμε στο περιβάλλον, υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά καταστροφική στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτό όταν καίγεται ένα δάσος, δηλαδή βλέπουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τι συμβαίνει στο γειτονικό Καναδά και είναι μια εικόνα αποκάλυψης. Αυτός ο καπνός που εισπνέεται, τι επιπτώσεις έχει.
1: Ο καπνός αυτός καταρχάς ακόμα και αν δεν είναι τοξικός, δημιουργεί σημαντικά μηχανικά προβλήματα λόγω των αιρούμενων σωματίδιων. Ακόμα δηλαδή και αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν το έχω ξαναδεί αυτό στον πλανήτη να γίνεται, αν θεωρήσουμε ότι για κάποιο λόγο τα εδάφη εκεί, τα δάση και τα λοιπά δεν περιέχουν καθόλου τοξικές ουσίες, δεν περιέχουν υπολείμματα κτλ. Μόνο και μόνο το νέφος που σηκώνεται με τα αιρούμενα σωματίδια δημιουργεί τεράστια προβλήματα αναπνευστικά σε πολύ μεγάλη έκταση γύρω-γύρω. Η πυρκαγιά όμως είναι και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι μια καταστροφή ενός πολύ μεγάλου και πολύ σημαντικού οικοσυστήματος, το οποίο πέρα από το να παρέχει ζωή, πέρα από το να αποτελεί αποθήκη για τη βιοποικιλότητα, είναι και ένας τεράστιος χώρος αποθήκευσης, μηχανικός, φυσικός χώρος αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Όταν καίγεται ένα δάσος, δεν είναι ότι μόνο απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα, είναι ότι χάνεται και αυτή η αποθήκη. Δεν μπορεί να αποθηκευθεί πλέον αυτό το πράγμα. Και δεν θα ξαναγίνει δάσος επειδή μετά από κάποιες δεκαετίες θα ξαναβγάλουμε δέντρα. Μέχρι να γίνει δασικό οικοσύστημα το οποίο αποροφά διοξείδιο του άνθρακα κτλ., θα περάσουν πολλές δεκαετίες. Άρα, και εδώ είναι και η παγίδα με την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή φέρνει ανάμεσα στα άλλα πολύ πιο έντονες ξηρασίες. Άρα ιδανικές συνθήκες για πυρκαγιές, άρα μεγαλύτερες και εκτενέστερες καταστροφές σε δάση. Τα δάση τα οποία είναι τα πιο μεγάλα είναι και τα πιο δύσκολα να αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά τους, την καύση τους. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Το είδαμε αυτό στον Καναδά, το είδαμε πέρυσι, το είδαμε πριν από μερικά χρόνια στη Σκανδιναβία, το είδαμε στη Ρωσία, στα δάση της Καρέλια κτλ. Δάση τα οποία απλώς τα αφήναν να καούν μέχρι να τελειώσει η καύση μήλη, μέχρι να έρθει κάποια βροχή, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να σταματήσουν αυτή τη
0: βιτή. Και στην Καλιφόρνια που έχουν
1: πάνω. Στην Καλιφόρνια επανειλημμένα κτλ. Οι συνθήκες λοιπόν, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στις πιο ψηλές θερμοκρασίες, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη και μπαίνουμε πιο βαθιά στην επόμενη πίστα της κλιματικής αλλαγής, περιμένουμε από τη μία μεριά τα δάση να είναι πιο ευάλωτα και από την άλλη είναι πιο πολύτιμα.
0: Ωραία, και εδώ έρχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει.
1: Τελεία. Και θα μπορούσε να τελειώνει και εδώ έρχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Τελεία.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα έχουμε αρκετούς πρόεδρους των ΗΠΑ. Θα έλεγα ότι εντάξει, ευτυχώς ο συγκεκριμένος είναι μοναδική περίπτωση. Είχαμε και αρκετούς άλλους αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Θυμίζω και καθόλου συμπτωματικά είναι και φίλοι του. Είναι ομόσταυλοι. Αυτό δεν αλλάζει την κλιματική. Η κλιματική αλλαγή αδιαφορεί για το ποιον έχουμε στην κυβέρνηση. Αδιαφορεί για το
0: αν είμαστε. Μπορεί να επιταχύνει, αν σταματάει.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι κάνουμε πολέμους για ορυκτά καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην καλύτερη περίπτωση το 1 τέταρτο των σήμερα γνωστών αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων για να μην ξεπεράσουμε του 1,5-2 βαθμού αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη. Και εμείς τσακωνόμαστε, σκοτωνόμαστε και κάνουμε πολέμους για το ποιος θα ελέγχει νέα ορυκτά καύσιμα. Εμείς σαν χώρα πάμε να τρυπήσουμε για να βρούμε πετρέλαιο, αέρια κτλ. Και λες, μα παιδιά, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, εκτός αν θέλουμε να κάνουμε την πλανήτη κόλαση. Αυτή είναι η συνειδητή μας επιλογή. Θα τον κάνουμε κόλαση, κάποιοι θα βγάλουν λεφτά και μετά θα δούμε. Κάποια άλλη κυβέρνηση θα λύσει το θέμα.
0: Μια τελευταία ερώτηση για τις ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο σκεπτικισμό από τους πολίτες, και θέλω να ακούσω και τη θέση της Greenpeace.
1: Δεν υπάρχει σκεπτικισμός, υπάρχει αντίδραση.
0: Αντίδραση.
1: Πολύ διαδεδομένη αντίδραση σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Και συχνά η αντίδραση αυτή φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιεί επιχειρηματολογία η οποία ξεπερνάει τα όρια της συνωμοσιολογίας. Ότι δεν δουλεύουν, ότι μας τα φέραν οι Γερμανοί, γιατί τα πετάνε αυτοί.
0: Ότι το βασικό είναι ότι κάψαν τα δάση. Για να
1: ότι κάψαν τα δάση, όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι.
0: Η Εύβοια, ας πούμε, είναι μια φωτογραφία που συνοδεύει. Η καμένη Εύβοια και μετά η ανεμογεννήτρια.
1: Η Εύβοια είναι η πρώτη περιοχή η οποία γέμισε ανεμογεννήτριες και ιδίως στην περιοχή της Καρίστου. Όχι επειδή κάψαν τα δάση της, αλλά είναι η περιοχή, αν δείτε τους ανεμολογικούς χάρτες της Ελλάδας, είναι εκεί που βαράνε όλοι. Εκεί βαράει ο βοριάς. Να κάνουμε. Ναι. Εκεί έρχεται. Δηλαδή, τα δεδομένα είναι αυτά. Οι περιοχές που έχουν μπει ανεμογεννήτριες είναι περιοχές, τα φιλέτα που λένε οι επενδυτές, εκεί που έχει τον καλύτερο άνεμο. Ναι. Δεν τα βάλανε εκεί.
0: Ωραία, γιατί δεν το έδωσαν.
1: Με ρωτήσατε ναι, γιατί υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση με τις ανεμογεννήτριες. Πρώτον, γιατί ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος υπάρχει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν έγινε με μια σοβαρή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί η αδειοδοτική διαδικασία είναι. Πώς να το πω ευγενικά, είναι προβληματική. Είναι προβληματική αυτή τη στιγμή, αν δείτε το χάρτη.
0: Μα το παραδέχτηκαν τώρα και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε.
1: Αφήστε το χωροταξικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι και το καλύτερο χωροταξικό θα έχει κάποιους οι οποίοι θα διαφωνούν. Ναι. Γιατί αν δείτε αυτή τη στιγμή το τι πάμε να. Πόσες παραμέτρους πάμε να βάλουμε μαζί, πουλιά, μεταναστεύσεις, αισθητικά, πολιτιστικά, υπήρχε περίπτωση μονής η οποία έκανε προσφυγή στο ΣΤΕ, γιατί το αιωλικό πάρκο στην απέναντι πουνοπλαγιά εμπόδιζε την επικοινωνία με τα θεία. Okay. Δηλαδή, και το κατανοώ εκ μέρους τους, παρόλα αυτά σαν κοινωνία πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας, τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Είναι πολύ μεγάλο μέρος της λύσης. Είναι μόνο αυτό. Όχι, θα χρειαστούμε και αποθήκευση. Όχι, θα χρειαστούμε και εξοικονόμηση.
0: Και γιατί δεν πέρασαν τα ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, δεν πάρουν και μια μέρα.
1: Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Δεν πέρασαν τα ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Επιμένουμε εδώ και πολλές δεκαετίες και λέμε, παιδιά, δέστε το παράδειγμα της Γερμανίας. Δέστε το παράδειγμα της Δανίας, όπου είναι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων είναι επιχειρήσεις κοινοτικές. Είναι επιχειρήσεις εταιριστικές.
0: Ερώτηση στερόγραφο πριν έρθει το δελτίο ειδήσεων. Δεν γινόταν και εσείς υπουργός περιβάλλοντος?
1: Όχι.
0: Όχι. Τίποτα.
1: Όχι.
0: Δεν τα λέτε αυτά για να είστε.
1: Όχι, όχι. Αυτά τα λέω εδώ και πολλά χρόνια σε υπουργούς περιβάλλοντος. Οι πιο πολλοί φεύγοντας μου λένε δίκιο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που για σήμερα μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μας ακούτε αναλλακτικά μέσα από το διαδίκτυο. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Και όπως πάντα, στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά το γνωστό τρόπο, μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Μέση με το δεξί, ε!
0: Μέση με το δεξί!
1: Και τι σέντρα έβγαλε!
0: Να σου πω κάτι. Τέλος πάντων, καλά, είναι πολλά να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Πολλά που έχουμε διαβάσει και πολλά που δεν έχουν υποθεί. Με το δεξί, αν θυμάσαι καλά, πριν βγάλει αυτή τη σέντρα, είχε επιχειρήσει και δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Σε προηγούμενη προσπάθειά του. Τι κοινό είχαν οι δύο φορές αυτές? Δεν υπήρχε παίκτης που να πήγε πάνω του ή πήγε πολύ αργά.
1: Όχι μόνο αυτό, και τις δύο φορές, αυτό δηλαδή για να κάνουμε μια προσομοίωση του μπάσκετ με του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, επειδή είναι μικρότερο το γήπεδο και κάνουν, ξέρεις, σκάουτινγκ οι προπονητές κτλ., λένε μην τον αφήσεις να πάρει δεξί διάδρομο αυτόν που είναι δεξιόχειρας. Στον αριστερόχειρα, αντίστοιχα, μην τον αφήσεις να πάρει αριστερό διάδρομο. Εδώ προφανώς η εντολή που είχαν, που είχε μάλλον η αμυντική γραμμή της Αγγλίας, ήταν να μην πάει ποτέ αριστερά ο Μέση. Αλλά αυτό το πράγμα σε ένα παίχτη που είναι ο κορυφαίος όλων, τουλάχιστον αυτών που παίζουν τώρα, έτσι, δεν του αφήνεις και τόσο μεγάλο κενό.
0: Και αν παρατήρησες, Παναγιώτη, την ώρα που έπαιρνε

0: πολιορκούν οι αντιπαλοί να δημιουργούν ευκαιρίες μέσα στη μικρή περιοχή τους, να βρίσκουν διαδρόμους και να χάνει ένα παιχνίδι που μέχρι τότε φαινόταν ότι έχει το πάνω χέρι. Και η Αργεντινή από το 70 και μετά, δηλαδή 70, μέχρι πόσο κράτησε, 99% κράτησε το παιχνίδι.
1: Αλλά για μισή ώρα την πάτησε την Αγγλία. Δηλαδή μιλάει τώρα σαν ομάδα.
0: Την πάτησε την Αγγλία, αλλά και η Αγγλία αυτή.
1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια, εντάξει.
0: Η Αγγλία αυτή που την πάτησε η Αργεντινή όμως. Γιατί έτσι πάει και τα δύο συμβαίνουν.
1: Και τα δύο συμβαίνουν, εντάξει. Πάντα παίρνει και ούτω ή ούτω ο αντίπαλο, έτσι.
0: Έδωσε ο αντίπαλο, έδωσε ο αντίπαλο. Σίγουρα χώρο. Για αρχή, σίγουρα χώρο.
1: Πάντα να σου πω κάτι άλλο. Η Αργεντινή έχει κάνει ανατροπές μεγάλες. Ναι. Και χτες και με την Αίγυπτο. Ναι. Αυτό δείχνει χαρακτήρα, έτσι. Δείχνει ότι. Δείχνει πάθος.
0: Σίγουρα.
1: Και δείχνει πίστη.
0: 100%.
1: Έτσι. Να. Τους συμπαθείς ή τους αντιπαθείς, δεν σου αρέσουν οι κοντοί, σου αρέσουν οι ψηλοί, σου αρέσει άλλου είδους ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς παρά να τους βγάλεις το καπέλο σε όλα τα αθλήματα. Έτσι παίζουν με πάθος για τις εθνικές τους ομάδες. Α πούμε, σου θυμίζω ότι ο Λουίς Κόλλα έπαιζε στην εθνική ομάδα μπάσκετ της Αργεντινής μέχρι τα 40 του και. Ο Μέση βλέπω να τον ξεπερνάει. Ποδοσφαιρικά που είναι και πιο δύσκολο.
0: Ναι. Θα σου πω μόνο αυτό που μου είπε ένας φίλος μου χθες που έλεγε το παιχνίδι. Τελείως ουδέτερος. Έτσι, καμία σχέση ούτε με την άλλη ομάδα, ούτε με την Αγγλία, ούτε με την Αργεντινή. Μου λέει στο γκολ, μου λέει στα γκολ μάλλον που έβαλε η Αργεντινή, πανηγύρισα. Του λέω γιατί μου βγήκε αυθόρμητα. Απλά πανηγύρισα. Δεν ήμουν ούτε με την Αργεντινή ούτε με την Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει, απλά βλέπω το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο τρόπος, ξέρεις, που μπήκαν τα γκολ, το πώς γύρισε το παιχνίδι, όλο αυτό το πράγμα με τους Αργεντίνους στην κερκίδα να γίνεται ένας χαμός. Εντάξει, παρασύρει.
1: Δεν ξέρω αν έχει ο Γιάννης έτοιμο ένα ηχητικό από έναν Αργεντίνο. Τον τρόπο, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις ισπανικά, δεν ξέρω πώς μπορούμε.
0: Ναι, παίζει πολύ στα social από τη.
1: Να ακούσουμε τον τρόπο που πανηγύριζε το 2-1 της Αργεντινής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις τι, και απλώς απολαμβάνεις ότι πώς ακριβώς περιέγραψε ο τύπος. Να τον ακούσουμε, είναι νομίζω έτοιμος ο Γιάννης.
2: Va Nicolò Calmaromano, lo marca Conza, lo deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, tengo el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por no decir otra cosa, viene Messi, Valeo, va Messi, va Messi, mete el centro, gol. Termina nunca, que dejar de creer. Argentina 2, Argentina 2, Inglaterra 1, Lautaro viejo más. Argentina de mi corazón, estamos juntos, siempre juntos. Argentina 2-1, 47 minutos, Juan Pablo. Vamos, Argentina todavía, no se puede tener tanto culo. No es Argentina 2-1.
1: Τι έπιασε από όλα αυτά, βάμε.
0: Συγγνώμη, είναι ανάγκη να ξέρεις ισπανικά. Καταρχήν ο τύπος είπε Μέση, σέντρα, γκολ. Μετά
1: Λαουτάρο.
0: Μετά πρέπει να του βγήκαν τα σπλάχνα έξω. Μετά πρέπει να του βγήκαν τα σπλάχνα έξω. Με τον τρόπο που πανηγύρισε τον γκολ της Αργεντινής. Εντάξει, ένας λαός που έχουν τρομερό πάθος τώρα για το ποδόσφαιρο. Σε σημείο υπερβολής. Οκ, σε σημείο υπερβολής. Αλλά έχουν τρομερό πάθος. Θα συζητήσουμε γενικότερα για Μουντιάλ και για το αγωνιστικό, αλλά και υπό ένα άλλο πρίσμα, ρε παιδί μου, υπό το πρίσμα των συναισθημάτων, το τι διδάσκουν, τι μπορούμε να πάρουμε από αυτά τα παιχνίδια, το τι μπορούν να δουν οι ποδοσφαιριστές, οι γονείς ακόμα, γιατί σε λίγο, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αχιλλέα Εφαντίδη. Ο κύριος Αχιλλέας Εφαντίδης είναι πολύ γνωστός αθλητικός ψυχολόγος. Με τις αναρτήσεις του στα social μας έχει κάνει να προβληματιστούμε. Σίγουρα μας έχει δώσει τροφή σε σκέψη και σίγουρα έχουμε κατανοήσει πολύ περισσότερα πράγματα για τον αθλητισμό, ενώ πέρα από την επιφάνεια. Έχουμε τον κύριο Εφαντίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε για πρώτη φορά στον Sky Patras. Κύριε Εφαντίδη, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα.

0: κύριε Γερογιάννη, γεια σας κύριε Αντωνόπουλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί και να χαιρετήσω και τους ακροατές σας.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί. Συζητούσαμε με τον Παναγιώτη, εννοείται για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, εννοείται για τις αναρτήσεις σας που πολλές φορές μας έχουν κάνει να προβληματιστούμε ευχάριστα, αλλά έχετε δώσει τροφή για σκέψη, μας έχετε βοηθήσει να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα πέρα από την επιφάνεια στον αθλητισμό. Εγώ θα ξεκινήσω από την πρώτη τελευταία σας ανάρτηση, γιατί έχετε γράψει ότι αυτός που νιώθει δυνατός δεν κρύβεται ποτέ, ειδικά όταν νικάει. Αν κρύβεται, ακόμα και όταν νικάει, δεν νιώθει δυνατός. Η Αγγλία κρύφτηκε από τον αντίπαλο, τον εαυτό της και την ιστορία, η Αργεντινή πάλι όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι από την Αγγλία ως φίλαθλος δεν θα ήθελα να ξαναδώ να λειτουργεί όπως λειτουργούσε εδώ και 50 χρόνια περίπου, μην πω και περισσότερο. Πάλι φτάνει μέχρι την πηγή και στο τέλος βρίσκει πάντα έναν τρόπο να χάσει άσχημα. Και δεν έχει να κάνει, εδώ από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με λίγο με ένα διάλογο που πρέπει να γίνει στο νησί για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι ίδιοι το ποδόσφαιρο και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο η εθνική, ας πούμε, αντικατοπτρίζει ή δεν αντικατοπτρίζει το επίπεδο του ποδοσφαίρου που υπάρχει στο νησί. Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι φάνηκαν αρκετά πράγματα, κύριε Γερογιάννη και κύριε Αντωνόπουλε, από την αγγλική κουλτούρα, αυτή την τεράστια πίεση, το ότι πρέπει οπωσδήποτε εγώ να κατακτήσω ένα παγκόσμιο κύπελο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προδώσω τις αρχές μου και να κλειστώ από το 60 και μετά με πούλμαν στην άμυνα για να καταφέρω να, πώς να πω, να παραπλανήσω τους θεούς. Κατά μία έννοια έτσι θα το έθετα.
2: Ναι. Και εγώ να συμπληρώσω ότι πολλές φορές στην Αγγλία και στη ζωή μας και σε εμάς τους ίδιους στην Αγγλία μας συμβαίνει αυτό που φοβόμαστε. Λες και,
0: αν κρυβόμαστε είναι γιατί αν πάμε πίσω, αν οπισθοχωρούμε, εδώ δεν έχει να κάνει, προσέξτε, με τακτική υποχώρηση, δεν είναι κάτι στρατηγικό, έχει να κάνει με άτακτη υποχώρηση. Έχει να κάνει με το ότι μέσα μας νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πλέον ένα παιχνίδι, μια στρατηγική, έναν τρόπο λειτουργίας που μας έφερε σε ένα αποτέλεσμα μέχρι το 60. Εδώ δεν έχει να κάνει με ικανότητα. Έχει να κάνει με απόφαση ψυχής. Η διαδικασία ότι φτάνουμε κάπου που μέσα μας μπορεί να νιώθουμε ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει εκεί, δεν είμαστε άξιοι να είμαστε εκεί. Αυτό δεν έχει να κάνει, σας εξηγώ, με ικανότητα. Έχει να κάνει με βαθιά πεποίθηση μέσα μας ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην είμαστε άξιοι να το κρατήσουμε.
1: Αυτό, και πώς φαίνεται, Φαντίδη, αυτό. Ναι, συνεχίστε. Ναι. Συνεχίστε, όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Φαίνεται από το γεγονός ότι αντί να προσπαθήσω να συνεχίσω να κάνω αυτό το οποίο με οδηγεί στην επιτυχία, ξαφνικά αποφασίζω να το παίξω ως κλεφταρματολός, να κάνω ανταρτοπόλεμο από το πουθενά.
2: Αντίθετα από αυτό που έκανε η Αργεντινή, λέτε, για να σας διακόψω, έτσι. Λέω για να σας διακόψω, ζητώ συγγνώμη, το αντίθετο από αυτό που έκανε η Αργεντινή. Ακόμη και στο 1-1 είδαμε ότι επιτίθετο κατά κύματα για να κάνει το 2-1. Δεν έκατσε σε αυτό το 1-1 με την προοπτική της παράτασης.
0: Βεβαίως, και είναι ακριβώς το αντίθετο, να επεκτείνω αυτό που λέτε, με αυτό που έκανε προχθές η Ισπανία. Η οποία η Ισπανία, κερδίζοντας, αντί η ίδια να πάει στην άμυνα και να οπισθοχωρήσει, τέλος πάντων να κλειστεί έστω, αυτή έγινε ακόμα περισσότερο στην επίθεση. Η διαδικασία λοιπόν είναι ότι μέσα μου, θα σου πει όχι Ισπανός, δεν νιώθω outsider. Εσείς μπορεί να με βλέπετε ως παγκόσμια κοινότητα, ως ποδοσφαιρικό outsider στην παρούσα συνθήκη, παρότι είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης, παρότι έχω πάρει παγκόσμιο κύπελλο το 2010, εγώ όμως δεν με βλέπω ως outsider και έτσι θα παίξω. Ακόμα και αν χάσω, θα παίξω έτσι. Στην αντίθετη περίπτωση, έχουμε κάτι διαφορετικό, δυστυχώς. Πράγμα που σας λέω, με κάνει να πιστεύω ότι δεν είναι απλά μία συνθήκη. Είναι κάτι που συμβαίνει, επειδή συμβαίνει για πάρα πολλά χρόνια, είναι κάτι πιο παγιωμένο.
1: Αυτό κύριε Φαντίδη, επειδή είπατε δύο παραδείγματα αντίθετα μεταξύ τους, το παράδειγμα της Ισπανίας και το παράδειγμα της Αγγλίας, ο Ισπανός πώς το νιώθει αυτό? Χτίζεται μέσα του ατομικά, συλλογικά από μικρή ηλικία, μεγαλώνει σε μια χώρα που έχει τέτοιες πεπιθήσεις, και σε αντίθεση τι μπορεί να συμβαίνει με την ψυχολογία του Άγγλου ποδοσφαιριστή, πώς το βιώνει αυτό στα χρόνια της καριέρας του?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, και σας ευχαριστώ που έτσι με βάζετε και εμένα να το σκεφτώ μέσα μου. Η αλήθεια είναι ότι παρότι βιώνουμε τα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, που συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια ότι οι γραμμές ανάμεσα στις ποδοσφαιρικές κουλτούρες, αν θέλετε, έχουν αυλυνθεί, δεν βλέπουμε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού πλέον, όλα είναι το ίδιο. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι σε τέτοιες κρίσιμες συνθήκες, σε μεγάλες διοργανώσεις, ακόμα τα ψήγματα της διαφορετικής κουλτούρας θα βγουν. Η διαφορά δηλαδή ενός ανθρώπου που οργανώνει και παίζει ποδόσφαιρο πιο μηχανικό, του Τούχελ, έτσι, των αριθμών, το ποδόσφαιρο της μηχανής, το ποδόσφαιρο του ορθολογισμού, του συλλογισμού, από την άλλη μεριά, που ακόμα συνεχίζει να το κάνει ακόμα και όταν δεν του βγαίνει, και από την άλλη μεριά το ποδόσφαιρο αυτό που έλεγε ο Διακογιάννης παλιά το 82, το μπρίο, το ποδόσφαιρο της φαντασίας, το ποδόσφαιρο του έξω από τα όρια και τους κανόνες, που το έκανε η Αργεντινή όχι μόνο μία φορά, το κάνει και με την Αίγυπτο. Έτσι. Η διαδικασία λοιπόν το ότι θα ξεφύγω από τους κανόνες, και στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν έχει σημασία αν με λένε Μακάλιστερ και στη Λίβερπουλ μπορεί να μην είμαι αυτό που είμαι, δεν έχει σημασία αν με λένε Ντεπόλ, δεν έχει σημασία αν με λένε Μοντιέλ, δηλαδή αθλητές που στους συλλόγους τους δεν είναι τα σημεία αναφοράς, τους έβλεπες και έπαιζαν πραγματικά ως πρωταθλητές κόσμου. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι συλλογικό, δεν έχει να κάνει μόνο με ένα άτομο. Υπάρχει συλλογική κατεύθυνση που χτίζεται με τα χρόνια σε ένα τέτοιο επίπεδο και οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Της φοβικότητας ή της μη φοβικότητας, εννοώ.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Εγώ διαβάζω αυτή την ανάρτησή σας που έχει και αρκετά σχόλια και likes, και γράφεται κάπου: πρέπει να τα μάθουμε, εννοώντας για τα παιδιά μας, να μην κρύβονται και κυρίως τη ζωή να μην λυγίσουν.
0: Ναι,
2: αυτό
0: ξέρετε,
2: είναι ένα εύκολο μάθημα. Αυτό
0: όχι, είναι το πιο δύσκολο μάθημα από όλα, και θα προσπαθήσω έτσι να σας το αναλύσω λίγο και στους ακροατές σας. Όταν για παράδειγμα ζητάμε από τα παιδιά σε μια καθημερινότητα να βγουν και να πάρουν μια πρωτοβουλία στο γήπεδο, να μιλήσουν, έστω να πούνε κυρία δεν καταλαβαίνω κάτι, στον προπονητή τους. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί ή δεν θέλει ή ντρέπεται να το κάνει αυτό σε μια προπόνηση, πώς περιμένουμε από αυτό το παιδί να εκτελέσει ένα κρίσιμο πέναλτι και να εκτεθεί σε 1.000, σε 2.000, σε 3.000 άτομα για να μπορέσει να ξεφύγει από το άγχος, να το διαχειριστεί και να βάλει τον γκολ που πρέπει? Δεν θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί στην καθημερινότητα μαθαίνει να κρύβεται. Εμείς εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνουμε στην προπόνηση ή στο σχολείο. Λέμε, έλα μωρέ, παιδί είναι. Το παιδί αυτό όμως κρύβεται. Και 9 στις 10 φορές το παιδί που κρύβεται θα κρύβεται και στον αγώνα. Τη μία φορά, εντάξει, μπορεί να είναι μια εξαίρεση που επιβάλλει τον κανόνα.
1: Θα κρύβεται και στη ζωή, κύριε Φαντίδη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ήθελα να πω αυτό που προσεπήρωσε ο Σαντρέα Βαγγέλης.
1: Θα κρύβεται και στη ζωή, γιατί νομίζω το έχετε, το συσχετίζετε και με την έννοια της ευθύνης, έτσι, ότι παίρνω την ευθύνη εγώ και για τη ζωή μου και για την επιλογή
0: που κάνω. Φυσικά, και να σας πω κάτι, εντάξει, λέμε πολλές φορές, γιατί και οι λέξεις μετράνε, μιλάμε για παιδιά, έτσι, το 14χρονο, παιδί είναι. Εδώ ένας 17χρονος έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, δηλαδή, φτάσαμε, εδώ δεν μιλάμε τώρα απλά για ένα κομμάτι αναπτυξιακών ηλικιών που λέμε μαζικός αθλητισμός. Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ όμορφα, είναι μια άλλη συζήτηση. Μιλάμε όμως ότι αν θες να πας σε ανταγωνιστικό επίπεδο, σε full ανταγωνιστικό επίπεδο, σε παγκόσμιο πλέον, σε οικουμενικό πλαίσιο, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αναθεωρήσεις. Τα 14χρονα παιδιά είναι εν δυνάμει μεγάλοι πρωταθλητές. Δεν γίνεται αυτά τα παιδιά να τα αντιμετωπίζεις με συνθήκες 14χρονου μαζικού αθλητισμού. Πρέπει να μάθει το παιδί αυτό σε διάφορα. Πρέπει να μάθει να λειτουργεί σε συνθήκες χάους. Να αρχίσει να λειτουργεί σε συνθήκες χάους. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά μέσα, όλα αυτά μέσα σε δομημένα, προστατευμένα πλαίσια, καταλαβαίνετε, στα πλαίσια της μάθησης. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται ένα παιδί να ζει σε κάτι άλλο και να μην καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή από το 60 και μετά, μιλάμε για ποδόσφαιρο, από τέλος πάντων σε μια παράταση, αν μιλάμε για μπάσκετ, τα τελευταία δύο λεπτά, θα πρέπει να πάρει το ίδιο απόφαση δευτερόλεπτου και να μην νιώσει αυτοπεποίθηση. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι άξιο. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι ικανό. Εκείνη την ώρα το μυαλό του θα μπλοκάρει, δεν θα κάνει τίποτα. Ή θα δώσει πάσα, ή θα κρυφτεί, ή θα δώσει πάσα πίσω. Αυτή η ιστορία που είδαμε με την Αγγλία, τέλος πάντων πάλι να μην επανερχόμαστε χθες. Πρέπει λοιπόν να μάθει το παιδί και κυρίως να μάθει ο προπονητής στο παιδί μια σειρά συνθήκες. Να μάθει να του μάθει να παίρνει πρωτοβουλίες, να του μάθει να έχει λήψη απόφασης γρήγορη, να του μάθει να έχει κριτική σκέψη, να καταλαβαίνει πότε υπάρχουν λάθη που πρέπει να τα διορθώσει γρήγορα. Όχι να τα διορθώσει μετά από ώρα. Μετά από ώρα είναι αργά. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ εύκολα, είναι πολύ δύσκολα να γίνουν. Όμως μαθήματα από το παγκόσμιο κύπελλο σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πάρουμε. Να πάρουμε μαθήματα να τα συζητάμε πέρα από το οπαδικό. Ότι ο Μέση έκανε αυτό, ότι στήθηκε εκείνο. Δεν λέω ότι συμβαίνει, λέω ότι λένε τα social media, έτσι. Ότι στήθηκε εκείνο, ότι ο διαιτητής ο άλλος έκανε έτσι, ότι ο Εμπαπέ αλλιώς. Ας φύγουμε λίγο από αυτό, ας πάμε ένα επίπεδο πιο πέρα, να δούμε εμείς τι μπορούμε να κερδίσουμε από όλα αυτά, να το πάμε στην καθημερινότητά μας.
2: Ο Καζαντζάκης, για να το φιλοσοφήσουμε, έλεγε, και αυτά είναι, έχουν μείνει στην ιστορία με τα αποφθέγματα, ότι μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε ή θα νικηθούμε, πολέμα, να αγαπάς την ευθύνη. Πώς μπορούμε να δώσουμε μαθήματα στα παιδιά μας να αγαπούν την ευθύνη στη ζωή?
0: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε να είμαστε εμείς το παράδειγμα, όχι στα λόγια αλλά στα έργα. Δηλαδή τώρα μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα. Πώς είναι δυνατόν να καταλάβει το παιδί, να διδαχθεί το παιδί αυτά που τόση ώρα συζητάμε, όταν ο ίδιος ο προπονητής ή ο ίδιος ο γονιός του, μέσα στην καθημερινότητα τωρινή με το παγκόσμιο κύπελλο, μπορεί να συμπεριφέρεται ως οπαδός, τυφλός οπαδός, μπορεί να συμπεριφέρεται ως πάντων άνθρωπος που προάγει τη βία, έστω και τη λεκτική, τη συκοφαντία, την καχυποψία. Πώς όλα αυτά μετά θα τα αναιρέσει στην πράξη για να διδάξει το παιδί κάτι? Δεν πρόκειται να γίνει, γιατί το παιδί, ό,τι και να του λέμε, στην πράξη βλέπει άλλα. Αντί λοιπόν να καθίσουμε με σοβαρότητα, να δούμε ένα λεπτό, παιδί μου, είδαμε αυτούς τους αγώνες. Είδαμε, και να σας πω κάτι, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και την ευκαιρία που τα συζητάμε αυτά. Γιατί σε ένα τέτοιο κοσμό, πολιτισμικό γεγονός, μεγάλο οικουμενικό που είναι το παγκόσμιο κύπελλο, δεν γίνεται οι συζητήσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να είναι μόνο τακτικού περιεχομένου. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να συζητηθούν. Να συζητηθούν για τον τρόπο που επικοινωνιακά χειρίζονται κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα, ψυχολογικά, κοινωνιολογικά. Είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά, για τους γονείς, να διευρύνουν, αν θέλετε, τον τρόπο σκέψης τους και πώς μπορούν όλο αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση να το φιλτράρουν και να το περάσουν σωστά ως μηνύματα στα παιδιά τους. Αντιθέτως, εμείς τι καταλαβαίνουμε, τι συζητάμε? Συζητάμε για το αν έκανε, ξέρω εγώ, λάθος αλλαγή. Μόνο ο Τούχελ που έβαλε, ξέρω εγώ, τον Ράσφορντ το μετά το 2-1. Μα δεν είναι τώρα αυτό το θέμα μας, για τα παιδιά εννοώ. Αυτά θα τα συζητήσει αυτός που πρέπει να τα συζητήσει. Και πολύ καλά θα κάνουν και θα κάνουν και τις αναλύσεις τους όλοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να συζητηθεί. Δεν γίνεται όλος ο τηλεοπτικός χρόνος να ξοδεύεται εκεί και να μην ξοδεύεται ένα 2% να συζητάς ψυχολογικά για κάτι που, όπως είδατε τελικά, το ψυχολογικό είναι που πήγε την Αργεντινή στο τελικό. Δεν την πήγε η τακτική. Δεν γίνεται λοιπόν αυτά να μην προετοιμάζεται το παιδί και ο οργανισμός να τα αντιμετωπίσει στην πορεία.
1: Οι γονείς και τα παιδιά, κύριε Φαντίδη, τι παράδειγμα θα μπορούσαν να πάρουν σε ψυχολογικό επίπεδο από το φαινόμενο Μέση?
0: Κοιτάξτε, για μένα θα σας πω, πέρα από το εμφανές, το ότι ο άνθρωπος είναι 39 ετών και πλέον σε αυτό το επίπεδο δεν είναι απλά ένας φάκτορ, είναι καθοριστικός παράγοντας. Είναι το πρόσωπο του Μουντιάλ, ό,τι και να λέμε, διότι εντάξει, μπορεί η Ισπανία να είναι αυτό που είναι, τεράστια ομάδα και όλα μπορεί να συμβούν και δείτε, αλλά ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, ο Μέση έχει αφήσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ένα στίγμα, όχι στίγμα, στίγμα είναι αρνητική έννοια, ένα αποτύπωμα που είναι πολύ, πολύ εμφανές, πολύ, πολύ φωτεινό. Τι θα ήθελα εγώ κυρίως να διδάξω στα παιδιά μου. Θα ήθελα να εξηγήσω ότι ένας άνθρωπος 39 ετών που όλοι στην καθημερινότητά του, όλοι για χρόνια είναι επίκεντρο θετικών ή αρνητικών σχολείων, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να διαχωρίζει το επαγγελματικό του κομμάτι και να παραμένει ένας αφοσιωμένος σύζυγος, οικογενειάρχης, να μπορεί να είναι χαρούμενος στη δουλειά του, να είναι χαρούμενος στη ζωή του, να είναι παραγωγικός, να μπορεί, ξέρω εγώ, να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι πιο σημαντικό από το να μάθω τον Μέση μόνο τον ποδοσφαιριστή. Ο Μέση δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστή. Ο Μέση είναι και οικογενειάρχης, ο Μέση είναι και κοινωνικό πρότυπο. Αν θέλετε, ο Μέση είναι και επιχειρηματίας. Όλα αυτά δεν πρέπει εγώ να τα φωτίσω για να εξηγήσω στα παιδιά ότι ένα μόνο πράγμα σε αυτή τη ζωή δεν προχωράει πουθενά. Αντιθέτως, όλοι μας είμαστε πολύπλευρες προσωπικότητες και πρέπει να αντέχουμε σε όλα και να είμαστε καλοί σε όλα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να το κάνω από απλά να εξηγήσω γιατί ο Μέση σε αυτή την ηλικία είναι απλά κάνει φοβερές αντοχές σε κριτικότητα και σουτάρει. Και άλλα πράγματα θα πρέπει να
2: εξηγήσουμε. Ο Δημήτρης Γαργαλιάνος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Εξαιρετικός φίλος.
2: Ναι, είναι καθηγητής οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού στα ΤΕΦΑ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είχε έρθει...
0: Νομίζω ότι πλέον δεν έχει πάρει τη σύνταξη.
2: Ναι, αλλά ο τίτλος παραμένει, αυτό ήθελα να πω. Είχε έρθει πριν από την πανδημία στην Πάτρα και είχε κάνει μία συνδιάλεξη και ήμουν μεταξύ των τυχερών του ακροατηρίου και αυτό το έχω κρατήσει που είχε πει ότι στη ζωή είσαι ό,τι διεκδικήσεις.
0: Και... πολύ σωστά. Καταρχάς, όντως ήσασταν από τους τυχερούς που ήσασταν εκεί. Είναι εξαιρετικός ο καθηγητής και εξαιρετικός άνθρωπος.
2: Και αυτό δένει με αυτό που είπατε εσείς για τα παιδιά, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στην ίδια τη ζωή κυρίως. Ότι θα πρέπει να τα φουσκώσουμε με αυτοπεποίθηση και θα πρέπει να τα κάνουμε να μην φοβούνται να πάρουν την ευθύνη. Αυτό θα γίνει όταν διεκδικούν και πράγματα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, και όταν, κοιτάξτε, για να το πολύ ωραία μου δίνετε πάσα, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Το να πάρεις την ευθύνη δεν σημαίνει ότι πάντα θα πετύχεις. Για μένα το μεγαλύτερο μάθημα χθες για ένα παιδί από την Αγγλία ενδεχομένως δεν είναι ότι η Αγγλία έχασε. Είναι ότι η Αγγλία την κρίσιμη στιγμή αποφάσισε να σηκώσει τα χέρια. Δεν έχασε όπως έπρεπε να χάσει. Δηλαδή δεν έχασε με αξιοπρέπεια. Έχασε κρυπτόμενη. Οπότε στην ουσία τι είναι η ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι μπορεί να την πάρω την ευθύνη στη ζωή μου και παρόλα αυτά να μην μου βγουν τα πράγματα. Να χάσω πάλι, δεν πειράζει, θα χάσω. Η ευθύνη δεν σημαίνει ότι πάντα θα νικάω. Η ευθύνη όμως σημαίνει ότι πάντα θα έχω εγώ τα ενία της ζωής μου. Εγώ θα χάσω με τον δικό μου τον τρόπο σε τελική ανάλυση. Και αυτό είναι μια παρηγοριά. Γιατί όταν χάνεις με τον δικό σου τον τρόπο, μπορείς να βελτιωθείς, να πας καλύτερα. Άμα χάνεις με τρόπο άλλου, εκείνο δεν σηκώνεται. Εκείνο μετά κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη, είναι πολύ πιο δύσκολο να τον αποδεχτείς.
2: Εξάλλου, πάντα θα υπάρχει ένα. Εξάλλου, λέω και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, πάντα θα υπάρχει ένα καλύτερο.
0: Δηλαδή, πάντα πούμε, θα υπάρχει. Και φυσικά.
2: Κάποια στιγμή και ο Μέση θα βρει κάποιον που θα είναι καλύτερο από αυτόν, όπως βρήκαν οι προηγούμενοι.
0: Μα μπορεί και τώρα να υπάρχει καλύτερο από το Μέση. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι ο Μέση. Δεν θα τον κρίνουμε με όρους ή με καλύτερους μόνο σε ένα κομμάτι. Είναι πολλά πράγματα που συνθέτουν το φαινόμενο Μέση, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να μου πει: μπορεί να έχω σε ένα Ρονάλντο καλύτερος, θα σου πει άλλος. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, αγαπητέ φίλε, που θα συζητήσεις από μια πόλη που θα μου κάνεις μια κριτική. Το θέμα θέμα μας είναι ότι αυτοί οι καλοί, οι άριστοι άνθρωποι, οι ίδιοι μόνοι τους, στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία, δεν σου λένε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Σου λένε πάντα ότι παίρνω έμπνευση από κάποιον άλλον. Ακόμα δηλαδή, να το πάμε και αλλιώς, ακόμα και ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που κάποιοι θα πούνε είναι εγωιστής και λέει εγώ είμαι καλύτερος κτλ., ο ίδιος άνθρωπος αυτός μιλάει για τη μάνα του. Αν δεν ήταν η μάνα μου, δεν θα έκανα τίποτα. Τη μάνα του λέει. Που σημαίνει ότι περνάει το μήνυμα εκείνη την ώρα ότι κοίταξε παιδί μου στην Πάτρα, έτσι, οπουδήποτε. Όταν θα κατακτάς κάτι, θα παίρνεις τον κόπο να λες και να βάρεις τόσους ανθρώπους. Δεν είσαι εγωιστής, δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν κάποια πράγματα. Θυσιάζονται, όταν δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για σένα. Δεν γίνεται να τους αγνοείς, δεν γίνεται να μην τους ευχαριστείς. Είτε λέγε τη μητέρα σου, είτε λέγε τον προπονητή σου, τον πατέρα σου, είτε λέγε το δάσκαλό σου, είτε λέγεται κάποιο πρόσωπο φίλο σου. Άρα λοιπόν, ο Ρονάλντο, ακόμα και αυτός, λένε ότι είναι πιο εγωιστής, θα πει αυτό. Ο Μέση θες δηλώνει ότι ο Μαραντόνα δεν είναι εγώ. Ο Μαραντόνα λέει είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έκανε αυτό που είμαι. Είναι όμορφα πράγματα να λέγονται αυτά. Ποτέ δεν είσαι ο καλύτερος. Πάντα υπάρχει κάποιος άλλος. Και πάντα μαθαίνουμε για να γινόμαστε καλύτερα από το χθεσινό εαυτό μας.
1: Κύριε Φαντίδη, επειδή έχετε συνεργαστεί και συνεργάζεστε με πολλούς υψηλού επίπεδου αθλητές, στη σημερινή εποχή, τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο κυρίως έρχονται σε εσάς? Δηλαδή, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, σταχειολογώντας, θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τη διαχείριση του άγχους. Κατά δεύτερον, για την διαχείριση της καθημερινότητας. Μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο τετριμένο ή λίγο να είναι έκπληξη αυτό, αλλά κι όμως ένας αθλητής ελίτ επίπεδου πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την καθημερινότητά του, αυτή τη ρουτίνα. Η ρουτίνα του ότι άλλες φορές τον φέρνει σε φυσικασμό, άλλες φορές τον φέρνει σε φθόνο, να ζηλεύει κάποιους άλλους, άλλες φορές τον φέρνει σε αδιέξοδο, να μην ξέρει τι επιλογές έχει να κάνει.
1: Διαλύει δηλαδή.
0: Ορίστε.
1: Λέτε τον διαλύει αυτό, λέω, συγγνώμη που σας διάκοψε.
0: Τον διαλύει άμα δεν είναι όριμη προσωπικότητα ή τέλος πάντων αν δεν έχει ένα ισορροπημένο περιβάλλον, που συμβαίνουν και αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και αν δεν τον διαλύει, μπορεί να τον φέρει σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Και το μεγάλο δίλημα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν απευθύνονται μόνο και μόνο γιατί κάτι δεν πάει καλά. Απευθύνονται στον ειδικό για κάτι που πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα. Σαν να λέμε μια έκδοση πρώτου εαυτού τους. Είσαι ο Ιφαντίδης Πλάς, ας πούμε. Είσαι ο Γερογιάννης Πλάς, με μια έννοια. Οπότε δεν είναι κακό αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να το περάσουμε ως κουλτούρα. Δεν χρειάζεται κάτι να σου πηγαίνει λάθος για να ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου. Πολλές φορές ψάχνεις να βρεις τον εαυτό σου για να συνεχίζουν τα πράγματα να σου πηγαίνουν σωστά και να πάνε ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε από την κουβέντα που κάνουμε. Γιατί πολλοί, ξέρετε.
0: Ναι, δεν είμαστε οδοντίατροι. Γιατί σαν τους οδοντίατρους πολλές φορές μας χαρακτηρίζουν. Η λογική είναι ότι θα πας στον οδοντίατρο μόνο όταν έχεις εγώ το δόντι σου έχει αρχίσει και χαλάει. Όχι. Για να μην
1: πρέπει
0: χαλάς,
1: να πας και πριν. Έτσι, πρέπει να πας και πριν.
0: Ακριβώς.
2: Όχι, θα πας και για έλεγχο, ας πούμε. Δηλαδή,
0: προφανώς, θα πας και για έλεγχο, θα πας και για λεύκανση, θα πας και για οτιδήποτε. Προφανώς. Θα πας και για να τα φτιάξεις τα δόντια σου ίσια. Όλα τα καλά του κόσμου θα πρέπει να γίνουν. Θα μου πείτε, χρειάζεται? Ίσως να μην χρειάζεται για κάποιον, αλλά σε όσο ανεβαίνει σε επίπεδο, είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αυτό το 1%, το μισό της 100, το οποίο θα σε φτάσει εκεί που θα πρέπει να σε φτάσει. Αν δεν το θέλεις, δεν μπορώ να σε πείσω εγώ να το θέλεις.
2: Μα και είναι και αυτή η καθημερινότητα που είπατε, ότι πολλές φορές μας πνίγει, να μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, μπορεί να χρειάζεται και εκτός αθλητισμού. Δηλαδή, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος που επαγγελματικά βιοπορίζεστε στον αθλητισμό, αλλά υπάρχουν συνάδελφοί σας που μας βοηθούν και είναι εκτός αθλητισμού. Δηλαδή, βοηθούν την ίδια τη ζωή μας και κυρίως μετά από όλη αυτή την ιστορία που πέρασε με την πανδημία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τελικά, έχει παίξει ρόλο αυτός ο εγκλισμός στους μικρότερους, στους μεγαλύτερους ή στους μεσήλικες όπως είμαστε εμείς?
0: Οπωσδήποτε έχει παίξει ρόλο παγκοσμίως, αρκεί να σκεφτούμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ξεκίνησαν το σχολείο τους, όταν ξεκίνησαν το σχολείο τους πήγαν κατευθείαν στην τετάρτη δημοτικού. Πώς πήγανε? Δύο χρόνια, ούτε πρώτη ούτε δευτέρα, όταν πήγαν δευτέρα πήγαν τρίτη κλεισμένα. Δηλαδή δεν ήξεραν τι σημαίνει σχολικό περιβάλλον. Μια διαδικασία οπωσδήποτε που τεντώνει τα νεύρα, γιατί πολλές φορές σε ένα περιβάλλον εγκλεισμού εμείς σκεφτόμαστε τον εαυτό μας απλά να περνάμε με τους τέσσερις τείχους. Αυτό είναι το εύκολο. Τους τέσσερις τείχους να τους περάσεις, άμα έχεις και καλό περιβάλλον δίπλα σου ανθρώπους να τους αγαπάς, είναι και εύκολο να το περάσεις. Άμα έχεις ανθρώπους που δεν αγαπάς, πόσο εύκολο
2: είσαι
0: μόνος να περάσεις. Είσαι μόνος σου και άντε το μόνος σου, που παρόλα αυτά συμφωνώ μαζί σας, το μόνος σου λες θα το παλέψω. Το να μην είσαι μόνος σου και να είσαι με ανθρώπους που δεν θες να τους βλέπεις μπροστά σου, εκείνο είναι εκρηκτικό. Και επειδή το μείγμα ήταν εκρηκτικό, γι' αυτό και είδατε μετά την πανδημία που υπήρχε και μια μεγάλη έκρηξη σε πολλού είδους μορφών βίας, αν θέλετε, και οικογενειακής. Αυτά είναι τα απότοκα.
2: Και υπάρχει ακόμη, κύριε Ιφαντίδη, θα μας δώσετε τη δυνατότητα να σας ξαναφιλοξενήσουμε στο μέλλον, γιατί όλη αυτή την ψυχανάλυση που κάνουμε μαζί στους, που κάνουμε μαζί σας εμείς πρώτα και κάποιοι ακροατές και ακροάτριες, θα μας δώσετε τη δυνατότητα να την ξανακάνουμε στο μέλλον, γιατί μέσα σε μια εκπομπή δεν χωράν όλοι οι προβληματισμοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σας δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα, γιατί και οι ερωτήσεις που μου κάνατε εγώ τις είδα εξαιρετικές και μου δώσαν και εμένα τη δυνατότητα να σκεφτώ και εγώ περισσότερο με τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Ταβέρνα Βελούχη. Η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky Patras 89,4 είναι η εκπομπή Δύο Θαύουν. Καλύτερα, το πρώτο μέρος ήταν επιμικημένο και θα σας πω το εξής, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και μορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσκολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Η συνομιλία μας τον κύριο Ιφαντίδη θα ανέβει στην ομάδα μας στο Facebook. Νομίζω ότι θα προσφέρει αξία σε όσους την ακούσετε. Να πούμε επίσης, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, μία ακόμα μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Χαράλαμπος Φυρινίδης είχε κλείσει το πεδίο εδώ και αρκετές μέρες. Ανακοινώθηκε σήμερα, γεννημένος το 2008, 18χρονος, δεξιός μπακ, πέρσι έπαιξε στα Τρίκαλα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε, καλύπτει θέση μικρού, νομίζω ότι αποκτήθηκε για να παίξει αρχικά βασικός. Έχει περάσει από την K17 του Λεβαδιακού και από τον Βατανιακό.
2: Μάλιστα, ο Προμηθέας έμαθε τους αντιπάλους που θα έχει στο FIBA Euro Cup αν αποκλειστεί στα προκριματικά του BCL και θα πάει στον πρώτο όμιλο με την Μπατούμη από τη Γεωργία. Νομίζω είχε παίξει αυτή την ομάδα και ο Νίκος Δίπλαρος, που φέτος συνεχίζει την καριέρα του στον Προμηθέα, με τη Split από την Κροατία, με την Τρέπτσα από το Κόσοβο, με την Οπάβα από την Τσεχία. Είχαν τεθεί αντίπαλοι με τους Τσέχους οι Προμηθείς στο BCL και με την Trier από τη Γερμανία σε έναν βατό όμιλο, με το πιο μακρινό ταξίδι να είναι αυτό της Γεωργίας με την Μπατούμη. Επαναλαμβάνω, εφόσον ο Προμηθέας δεν τα καταφέρει στα προκριματικά του BCL, θα μετακομίσει στο FIBA Euro Cup. Μιας και είμαστε σε νεότητα μπάσκετ, να πούμε ότι η εθνική ομάδα των Under 20 θα παίξει απόψε στις 10 με τη Σερβία. για το αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ, διεκδικώντας μια θέση στην τετράδα. Είναι φαβοροί οι Σέρβοι. Θυμίζω ότι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συμμετέχουν δύο παιδιά του Προμηθέα, ο Πρέκας και ο Κομιανίδης. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, θα αρχίσει στις 10. Ρωτούν κάποιοι, γιατί έχω γίνει και εγώ δέκτης παραπώνων, τι γίνεται με αυτό το πρωτάθλημα, γιατί το δείχνει ΕΡΤ. Δεν το δείχνει ΕΡΤ και όχι μόνο δεν το δείχνει. Όλοι όσοι επιθυμούν να το δουν μέσα από το YouTube της FIBA θα πρέπει να πληρώσουν την αντίστοιχη συνδρομή, σχεδόν 5 ευρώ για κάθε παιχνίδι. Αν είναι à la carte τα παιχνίδια, δεν είναι και λίγα δηλαδή χρήματα. Στο βόλεϊ. Θα πω μια ειδισούλα για το βόλεϊ. Γράφτηκε ότι ο Ερμής απέκτησε ή τέλος πάντων συμφώνησε με τον Άκη Ασπιώτη, πρώην διεθνή διαγώνιο που έχει περάσει από την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παμβοχαϊκό, μεγάλες ομάδες. Από το ψάξαμε λίγο, δεν ισχύει. Ισχύει όμως για πιο δίπλα εδώ ομάδα. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Ασπιώτης μάλλον θα μετακομίσει στο Αίγιο για λογαριασμό του αθλητικού ομίλου Αιγιαλέων. Θα το δούμε. Πάντως το δεδομένο είναι, επειδή γράφτηκε το όνομά του σε γνωστά site που ασχολούνται με το βόλεϊ, ότι έχει κλείσει τον Ερμή. Δεν έχει κλείσει τον Ερμή, δεν υπάρχει αυτή η είδηση. Η είδηση είναι ότι σκέφτεται να επιστρέψει στην Αχαΐα για λογαριασμό του αθλητικού ομίλου Αιγιαλέων.
1: Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τη συγκρότηση των ομίλων της Τρίτης Εθνικής, μάλλον το θέμα πάει για τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τι θα γίνει και αύριο ή τη Δευτέρα. Δύο ακόμα προσθήκες για τον Ατρόμητο Πατρών. Βαλάντης Μπαλασόπουλος, επιθετικός, έπαιξε πέρσι με τον Εθνικό Πατρών. Έχει περάσει και από την Αχαϊκή, ξεκίνησε στην Θίελα, 23 ετών, και Ζούλιο Πρίνς, νεαρός επιθετικός, κατάγεται από το Καμερούν. Πέρυσι αγωνίστηκε στον Εθνικό Πατρών, έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με την ομάδα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και του δίνεται η δυνατότητα να δείξει τις ικανότητές του σε μια κατηγορία παραπάνω, όπως είναι η Γάμα Εθνική. Λοιπόν, είπαμε και πριν, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με τη συγκρότηση των ομίλων. Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Φαίνεται ότι οι ομάδες Αχαΐας δεν αποφεύγουν το απέναντι, σε εισαγωγικά.
2: Την Ήπειρο, έτσι. Την Ήπειρο.
1: Απέξουν. Ναι, δεν είναι μόνο. Θα είναι η Ήπειρος και γίνεται μια επιλογή από την ΕΠΟ, μια περίεργη επιλογή, παίρνοντας δηλαδή τις τρεις ομάδες της Αχαΐας, Παναχαϊκή, Πανεγέλιος, Ατρόμητος, τις τρεις ομάδες από τη Μεσσηνία, Μιλτιάδης, Πανθουριακός, Τέλος Άγρας, τη μία ομάδα των Αστέρα Μαλλιάδας, δύο ομάδες από τα Γιάννενα, ΠΑΣ Γιάννενα και Θύελλα Κατσικά, και τις δύο ομάδες από τα νησιά, Ζάκυνθο, Άω Λεβάντη και Παλιξουριακό. Αυτές είναι 11 ομάδες, ενώ η 12η θέση θα καλυφθεί από την αναγέννηση Άρτας, ώστε να υπάρχουν 12 όμιλοι. Αυτό είναι το νέο σενάριο που κυκλοφορεί για τον όμιλο στην οποία συμμετάσχουν οι ομάδες της Αχαΐας. Θα δούμε αν ισχύει αυτό το πράγμα. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο. Πάντως και σε αυτό το όμιλο να είναι οι ομάδες της Αχαΐας, πάλι Παναχαϊκή με τον Πανεγέλιο κατά κύριο λόγο είναι οι ομάδες που θα έχουν τον πρώτο λόγο. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά, έτσι, γιατί μετά
2: ανεβαίνουν 4 στις 10.
1: Αν ο όμιλο, ναι, και όχι μόνο 4 στις 10 και 2 στις 5. Δηλαδή στον όμιλο που θα παίξει η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλης ή όποιος, σε πάση περιπτώσει, κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα έχει να αντιμετωπίσει πιθανότατα τα Χανιά, θα έχει να αντιμετωπίσει πιθανότατα το Εθνικό, θα έχει να αντιμετωπίσει πιθανότατα το Εγάλεο. Πολύ δυνατές ομάδες, που σημαίνει ότι και η Παναχαϊκή, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, βλέποντας προς το μέλλον και τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, έχουμε πάρα πολλές μέρες μπροστά μας και θα δούμε τι θα γίνει.
2: Μάλιστα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta36.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Ουφ, τα πρόλαβα όλα και την κάνουμε από τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη.
1: Τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο.
2: Και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε για την προηγούμενη μία ώρα τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Να περάσετε χαρούμενα και κυρίως δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Sky 89,4.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Sky 89,4.